Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: πιστεύω στα γκάλωπ. Το τελευταίο γκάλωπ της Interview έδωσε 28,1 στη Νέα Δημοκρατία, 14,5 στο Τσίπρα, 12,3 στο Πασόκ και 5,4 στην Καριστιανού. Πιστεύω στα γκάλωπ. Την ίδια ακριβώς περίοδο έγινε γκάλωπ από τη Real Polls, η οποία έδωσε 28,3 στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ είμαστε κοντά. Στο Τσίπρα 21,4. Οι προηγούμενοι είχαν δώσει 14,5. Στο Πασόκ 9,9. Οι προηγούμενοι είχαν δώσει 12,3. Και στην Καριστιανού 12%, ενώ οι προηγούμενοι 5,4. Όμως πιστεύουμε όλοι στα γκάλουπ. Τώρα να πεις πως μπορείς να πιστεύεις τόσο αντιφατικές μετρήσεις, πρέπει να πιστεύεις, γιατί αλλιώς σου κάνουν μήνυση. Εμείς είμαστε εδώ ήρεμοι, ήρεμοι, ο Σταμάτης Καρλούτσος, η Αφροδίτη Σιμίτη, Χριστίνα Μούγια, ο Βαγγέλης Περής. Ο πρώτος ρυθμίζει τον ήχο, η δεύτερη έχει τη μουσική επιμέλεια, η τρίτη έχει τα ηχητικά και ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο. Για να σου πει ότι συνεχίζεται η επιδρομή των λαγοκέφαλων. Οι δαιμόνοι ρεπόρτερ πλέον τους ανακαλύπτουν παντού. Μετά το φανταστικό εκείνο λαγοκέφαλο που παρουσιάσαμε χτες, ο οποίος είχε δαγκώσει ένα φάντασμα στην ονειρική Βάρκιζα, έχουμε ένα νέο φανταστικό γεγονός. Μία κυρία, που δεν λένε όμως το όνομά της γιατί είναι διακριτική, επίσης πήγε σε ένα άγνωστο νοσοκομείο, γιατί έβαλε στο φανταστικό τηγάνι της ένα δράκο, συγγνώμη, θέλω να πω ένα λαγοκέφαλο.
1: Ξέχασε να πει στην πεθερά του τι ψάρι έπιασε και εκείνη το μαγείρεψε και κατέληξε στο νοσοκομείο μαζί με την κόρη της και το εγγόνι της. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε στην Κρήτη, αφού η πεθερά του ψαρά δεν ήξερε ότι μαγειρεύει τον τοξικό και επικίνδυνο για την υγεία λαγοκέφαλο. Ο γαμπρός της ηλικιωμένης είχε πιάσει τις προηγούμενες μέρες το ψάρι και το έβαλε στην κατάψυξη για να το στείλει κάποια στιγμή για εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί ότι όντως πρόκειται για το συγκεκριμένο είδος. Παρέλειψε όμως να ενημερώσει τα μέλη της οικογένειάς του. Έτσι, ανοίγοντας την κατάψυξη, η πεθερά του βρήκε το λαγοκέφαλο και σκέφτηκε πως ψαράκι για μεσημεριανό είναι ό,τι καλύτερο και ξεκίνησε να το μαγειρεύει. Όταν το φαγητό ήταν έτοιμο, κάθισε στο τραπέζι με την κόρη και το εγγονάκι της και φάγανε. Λίγο αργότερα, κατέληξαν στο παγνί.
0: Όλη αυτή η είδηση είναι, σας έλεγα, δράκος, όχι λαγοκέφαλος. Ο καθένας βγαίνει τώρα και λέει μια τέτοια ιστορία χωρίς καμία, μα καμία απόδειξη. Η απόδειξη που έχουμε είναι ένας λαγοκέφαλος ανοίξτε που δαγκώνει μια κουακόλα.
2: Ανοίξτε τα βιβλία, μαζί απόψε γράφουμε μαγείρι.
0: Σε λίγο να δείτε, θα έχουμε μαγείρες που θα λένε πώς να τηγανίσετε τον λαγοκέφαλο.

0: έχετε δίκιο, ο Γιάννης Χαρούλης είναι. Βέβαια, ο λαγοκέφαλος είναι επικίνδυνο πράγμα, έτσι. Και γι' αυτό κάναμε έρευνα, σοβαρή έρευνα. Βρήκαμε στο Instagram, σε όλα τα social, ανθρώπους που μιλάνε ως υπεύθυνοι για τους λαγοκέφαλους. Βάλαμε τον ένα δίπλα στον άλλο. Ειδού το αποτέλεσμα, τι μας λένε ότι είναι ο λαγοκέφαλος.
1: Το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, αν και δεν είναι τοξικό.
2: Είναι δηλητηριώδης ο τύπος. Τοξικός για την ακρίβεια.
3: Ο λαγοκέφαλος κολυμπά ακόμα και σε νερά με 20 πόντους βάθος.
4: Γύρω στα 50 μέτρα βάθος πηγαίνει.
3: Κολυμπά σε νερά ακόμα και 20 πόντων και δαγκώνει λιώμενος.
4: Αυτό το ψάρι δεν πλησιάζει τους κολυμβητές.
3: Το ψάρι έχει αναπτύξει επιθετική συμπεριφορά.
4: Μόλις νιώθει την ανθρώπινη παρουσία, εξαφανίζεται.
3: Η εκβάθυνση και η διεύρυνση της διόρυγας του Σουέζ του άνοιξαν την πόρτα.
2: Ζούσε στον ειδικό.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Δεν κάνω μπάνιο φέτος, έχει λαγοκεφαλούς. Κάθομαι στην ξαπλώστρα και κοιτάω.
0: Όλα αυτά συμβαίνουν μαζί και ταυτοχρόνως, έτσι.

0: ενώ εμείς θα είμαστε στην ξαπλώστρα, επειδή φοβόμαστε τους λαγοκέφαλους, οι καρχαρίες της Ευρώπης επιτίθενται στους Έλληνες πολιτικούς και στον πιο εξέχοντα. Δηλαδή στον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν σέβονται τίποτα. Τον Αβραμόπουλο, ο οποίος ήταν και δήμαρχος, θυμάστε τι ωραία που είχε κάνει την Αθήνα μας καγκελάκια. Το δέντρο, εκείνο το δέντρο που ήταν 4 χιλιόμετρα ύψος, το μεγαλύτερο δέντρο της Ιφιλίου, δεν το σέβονται. Και έχει ξεκινήσει μια ιστορία να δούνε κάτι, λέει. Αηδίες. Όχι ακριβώς αηδίες. Πώς τα λέει ο ίδιος. Τα λέει ότι είναι μπούρδες, ναι. Και αυτοί που τολμήσανε να τον ψάξουν, τι είναι αυτοί. Παλιοκερατάδες.
1: Εγώ εμπιστεύω την ελληνική δικαιοσύνη και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο.
2: Επομένως, εσείς θα είστε υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές.
1: Αυτό το δούμε. Τι θα κάνω
2: το
1: εγώ.
2: Το λέτε ως δική σας απόφαση αυτό.
1: Προσέξτε, το δικό μου, το τι θα κάνω εγώ, είναι δικό μου θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι. Εκλέγομαι τα τελευταία, ξέρω εγώ, 100 χρόνια πώς εκλέγομαι. Και αν κρίνω ότι θα πρέπει να κατέβω, θα κατέβω. Και γιατί να μην είμαι.
2: Αυτή τη χρονική στιγμή.
1: Να βοηθήσω.
2: Κάπως το συνδέει ο καθένας εύλογα.
1: Με τι.
2: Αυτό.
1: Μα δεν υπάρχει αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο.
2: Ναι, για σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
1: Και όχι και με στοιχεία.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
2: Ναι, σύμφωνα,
1: και δεν απολογούμε.
2: Προφανώς.
1: Προσέξτε κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εσείς οι κερατάδες Ευρώπης δεν θα σύρετε το Δημήτρη μας στα δικαστήριά σας. Γιατί αρνιέται.

0: νύχτα να τριχιάσει κι εσείς. Μπράβο, μπράβο, έτσι. Δεν θα τους αφήσουμε. Δεν θα περάσουν, όπα σαράν. Σεβασμός στη χώρα μας. Στους εκπροσώπους της στην Ευρώπη. Είναι η χώρα που έχει προσφέρει τόσα πολλά. Το καρπούζι, ας πούμε, ποιος το έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα. Ακούστε να σας πω τώρα κάτι πολύ συγκινητικό. Αμερική, Αμερική. Υπάρχει μια εκπομπή, Love Island, που θέλει να φέρει τους ανθρώπους σε επαφή. Κανονικά τι θα έπρεπε να μιλάνε, αμερικάνικα. Και αν θέλουν να πούνε για κάνα φρούτο, τι να πούνε, watermelon, ας πούμε. Ε, όχι κύριε, ακούστε.
1: Watermelon's good.
2: Do you know what watermelon is in Greek?
1: No.
2: Got pussy.
1: You're lying. Say it again.
2: Got pussy.
1: Got pussy.
3: Μία ελληνική λέξη ήταν αρκετή για να δημιουργήσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού Love Island με πρωταγωνιστές τον Ζακ Γεωργίου και την Κάι Νταμπούζ. Ο 26χρονος παίκτης, που έχει κυπριακές ρίζες, βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να προσεγγίσει τη συμπαίκτριά του χρησιμοποιώντας ελληνικά. Κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής συζήτησης ενώ έτρωγαν καρπούζι, τη ρώτησε αν γνωρίζει πώς λέγεται το συγκεκριμένο φρούτο στα ελληνικά. Όταν εκείνη απάντησε αρνητικά, ο Ζακ της είπε χαμογελώντας τη λέξη «καρπούζι», προκαλώντας γέλια και δημιουργώντας μια αυθόρμητη στιγμή που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους τηλεθεατές. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σταδιακά μέσα στη βίλα και το ζευγάρι απέκτησε γρήγορα δημοτικότητα με πολλούς θεατές να σχολιάζουν τη χημεία που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Αυτά ρε είναι θέματα. Στο Love Island της Αμερικής είπε κάποιος καρπούζι.
5: Βλέπω μπροστά
0: και νιώθουμε περήφανοι.

0: υπάρχει έκφραση που λέει μάπα το καρπούζι. Όχι, κυρίες και κύριοι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μάπα το καρπούζι. Ετοιμάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που έχει μείνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, που αγαπήσαμε. Ετοιμάζεται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, θα μας πει το πρόγραμμά του. Θα μου πει στο μεταξύ θα έχουν πάει στο Τζίπρα. Όχι! Γιατί ο παπάς, ο Νίκος ο παπάς ο γνωστός, ετοιμάζει σχέδια, ετοιμάζεται να ανηφορήσει. Ήδη έχει κλείσει δωμάτιο στην πλατεία Αριστοτέλους για να είναι κοντά στο λαό.
1: Εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε να έρθει το καλοκαίρι να πάει ο κόσμος διακοπές και να υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Και εσείς δικαίως οι δημοσιογράφοι να ρωτάτε τι ακριβώς γίνεται. Αν θα πάμε στη ΔΕΘ ή δεν θα πάμε κτλ. Λοιπόν, και στη ΔΕΘ θα πάμε και το πρόγραμμά μας πρέπει να παρουσιάσουμε και εύχομαι.
2: Και άμα δεν πάει εφάμενος.
1: Θα δούμε έναν τρόπο να πάμε. Αλλά δεν νομίζω.
3: Υπάρχει κι άλλο τρόπο.
1: Να πάμε. Να για να πάμε υπάρχουν χίλιοι τρόποι.
3: Μπορεί αυτό να πάτε και χωρί το φάμενο δηλαδή.
1: Αυτό που δεν
2: που πάει
1: γίνεται.
2: Πάει πλειοψηφία και μειοψηφία.
1: Δεν γίνεται.
2: Όχι, μπορεί να πάει αντιπροσωπεία τη μειοψηφία.
1: Δεν θα έχει διπλή εκπροσωπική. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί με το πρόγραμμά του. Και νομίζω ότι έχουμε και αύριο πολιτική γραμματεία.
3: Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί θα είναι. Ποιο θα πει.
1: Μπήκε συνεδρίαση και νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει.
3: Αν δεν θέλει ο φάμενο να πάει.
1: Αυτό σημαίνει παραίτηση από το σκληρό πυρήνα των αρμοδιοτήτων. Το με συγχωρείτε. Εάν ένας πρόεδρος κόμματος. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή, αν ένας πρόεδρος πει: εγώ δεν θέλω να πάω στη ΔΕΘ, δεν έχω να πω τίποτα στη ΔΕΘ, όπου είναι το βασικό πολιτικό, οικονομικό γεγονός του έτους, έτσι δεν είναι.
0: Ετοιμάζεται να δείτε. Γιατί ο έρωτας με το λαό, όταν θες να λύσεις τις υποθέσεις που τον απασχολούν, ή αν λένε ο έρωτας με την καρέκλα, ή με το προεδρυλίκι. Ποτέ δεν σταματάει. Και επειδή είμαστε σε παντσατικό κλίμα λόγω παπά, θα το πούμε και στα ισπανικά. Εστούπιτο κουπίδο. Αλλά εδώ τα ακούμε και στα βραζιλιάνικα.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε πάλι δεν σας προλαβαίνω γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Προσπαθώ να το πω από το μυαλό μου γιατί δεν μπορεί να τα χωρέσει εδώ πέρα η οθόνη. Είναι λέει μετά από όσα είπε ο παπάς ότι ταιριάζει με χίλιους τρόπους του Οικονομόπουλου το να παίξει. Α, ταιριάζει ο παπάς με το χίλιους τρόπους του Οικονομόπουλου να παίξει. Ο Δημήτρης μας το είπε. Ο Σπυρίδωνας λέει να μαζευτούμε λιγάκι γιατί η γυναίκα του θέλει all inclusive με αφορμή τους λογοκέφαλους. Είναι και αυτό ένα θέμα. Επίσης ο άλλος Παναγιώτης λέει βάζετε ιδέες κύριε Περί στους πεθερόπληκτους. Αυτό με το που άφησε δίθεν ο άλλος χωρίς να το περιμένει στο ψυγείο το λογοκέφαλο. Ο Ηλίας μας λέει κάτι πολύ σημαντικό. Ακούστε παρακαλώ. Αν υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι που μας ακούνε, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν, λέει ότι στην περιοχή του Πρακτορείου των Φορτηγών μεταξύ Πέτρου Ράλι, Ιεράς Οδού, Κηφισού και Κωνσταντινούπολεως, περνάνε σε δρόμους που έπρεπε να ήταν μονόδρομοι 5 μέτρων και το έχουν κάνει άνοδο κάθοδο, περνάνε φορτηγά και αυτό είναι το κράτος. Ρε παιδιά, είμαστε 3 ώρες, δεν γίνεται τίποτα. Κάθε μέρα το ίδιο πρόβλημα, έλεος, ντροπή. Άντε να βρούμε μια λύση, μακάρι να βρεθεί μια λύση. Όσοι περνούν από εκεί και δυστυχώς περνάμε κι εμείς, το ξέρουμε ακριβώς το πρόβλημα. Θες και εσύ να μας πεις τον προβληματισμό σου, το πρόβλημά σου, οτιδήποτε. 2-12-2-12-4-800. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο. onerpapakialfaradio989.gr είναι το email. Και 6-9-47-989-989 είναι το Viber. Και ετοιμάζει καινούργια ταινία ο αγαπημένος μας ο Γιάννης Μαραγδής. Θα έχει θέμα τον Κολοκοτρώνη. Είχε γλιτώσει ο Κολοκοτρώνης μέχρι τώρα, ενώ ότι δεν είχε συμπεριληφθεί μέσα στον προγραμματισμό. Ετοιμάζεται μεγάλη ταινία και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα πρωταγωνιστήσει. Προσφέρεται ο Γιώργος Λιάγκας.
2: Αν δεν ήμουν παρουσιαστής και αν ήμουν ηθοποιός ή αν είχα ταλέντο στην ηθοποιία, θα ήταν μεγάλη τιμή για αυτό που θα κάνει τον Κολοκοτρώνη. Μιλάμε για έναν από τους σπουδαιότερους. Αν ρωτήσουμε δηλαδή, παλιά το έκανε ο Σκάι σε κάτι εκπομπές, και είναι 10 σπουδαιότεροι Έλληνες. Ο Κολοκοτρώνης ήταν μέσα στους 10. Άρα το να παίξει έναν από τους 10 σπουδαιότερους Έλληνες όλων των εποχών είναι πολύ τιμητικό για ένα ηθοποιό.
3: Και να παίξει άπαξ, μία φορά.
2: Δηλαδή, αν τώρα πέραν του τρολαρίσματος και της πλάκας, τι κάνει το ρουφιάνικο το AI, Γιώργος Λιάγκας Κολοκοτρώνης. Ωραίος όμως είμαι σε Κολοκοτρώνη.
4: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ποιο ωραίος είμαι σε
5: Κολοκοτρώνη. Πρώτη φορά
4: αν πίστευες ότι έχεις ταλέντο και είσαι ο Γιώργος Λιάγκας που είσαι παρουσιαστής και τα λοιπά δημοσιογράφος, θα έκανες τον Κολοκοτρώνη.
2: Για πλάκα.
4: Δηλαδή τώρα αν σε πάρει ο Σμαραγδής και σου κάνει ένα casting και διότι το έχεις, κάνεις τον Κολοκοτρώνη.
2: Εύκολα.
6: Και πού θα βρεις τόσο χρόνο για γυρίσματα.
2: Θα έχω το χρόνο του χρόνου.
4: Η άλλη στο πρακτικό κομμάτι πήγε γιόντα.
7: Και ποια θα ήθελες.
4: Περίμενε
7: ρε παιδί μου. Και ποια θα ήθελες Μπουμπουλίνα.
2: Τώρα παιδιά μην με προλάβετε τόσο πολύ.
4: Όχι, ποια θα ήθελες. Γιατί
2: δεν το έχω σκεφτεί τώρα.
4: Θα έχεις σκεφτεί τον εαυτό σου Κολοκοτρώνη και δεν έχεις σκεφτεί τίποτα.
2: Εγώ βρήκα τον πρωταγωνιστή.
8: Μπορεί να κάνω τον γενναίο τον γιο σου.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Τα μαντάτα έφτασαν ψηλά. Εκεί που βρίσκεται ο γέρος του Μοριά, ο Κολοκοτρώνης, χάρηκε. Και φώναξε τη Σοφία Βέμπο και της λέει, ρε Σοφάκη, τραγούδησε ένα τραγούδι για τον Γιώργο Λιάγκα. Και εκείνη βρέθηκε μπροστά σε ένα μικρόφωνο και είπε αυτό που νιώθουμε όλοι. Τα καλύτερα για τον Γιώργο ή όπως θα το λέμε στο εξής, τον Γιώργο του Μοριά.

0: ξέρετε ότι ο Γιώργος Λιάκας έχει παίξει και ως ηθοποιός σε σίριαλ. Κάτι σαν ξενοδοχείο ήταν, κουβαλούσε κάτι βαλίτσες. Ο καθένας λέει με την τρέλα του και ο Λιάκας με το τουφέκι του. Συγχαρητήρια για την ωραία μας εκπομπή, να είσαι καλά Νέλη. Έχουμε και παρεμβάσει για το θέμα του Αβραμόπουλου. Μας λένε ότι παλιά τον είχε πει ο Πάγκαλος. Ναι, τον είχε πει κύριο τίποτα. Καλά, και ο Πάγκαλος είχε σκίσει. Ο Πάγκαλος, όταν είπε Πασόκ. Πασόκ, Ανδρέας Παπανδρέου. 30 χρόνια από το θάνατό του, η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου κατέθεσε στεφάνι και είπε το ιστορικό πλέον. Αχ, Ανδρέα, γιατί είναι ιστορικό, γι' αυτό.
1: Αυτός ο αναστεναγμός της κυρία Γιανακοπούλου πάντως άφησε, έμεινε. Αυτό το αχ, Ανδρέα, γιατί το είπατε αυτό.
2: Καταρχάς.
1: Πώς σας βγήκε αυτό, έτσι αυθόρμητα.
2: Μου βγήκε αυθόρμητα. Τι να πω τώρα, δηλαδή. Δεν ξέρω, πρέπει. Όχι, στην πολιτική.
1: Μας έκανε εντύπωση.
2: Γίνεται θέμα.
1: Έπαιξε παντού. Έγινε χαμός.
2: Αυτό είναι το οποίο κανονικά πρέπει να μας προξενεί εντύπωση.
1: Γιατί?
2: Το πώς πραγματικά ζητήματα τα οποία βγαίνουν. Τι να πω, ένας αναστεναγμός, κάτι αυθόρμητο, γίνεται θέμα.
1: Γίνεται θέμα γιατί. Εσείς είστε τώρα μια νέα γυναίκα, δεν έχετε ζήσει την περίοδο αυτή καλά-καλά. Και πάτε πάνω το μνήμα του Ανδρέα και λέτε αχ, Ανδρέα. Δηλαδή, σαν να λέτε, μας λείπει ο Ανδρέας πάρα πολύ σε σχέση με το σημερινό περιβάλλον.
2: Πούμε,
1: εγώ έτσι το κατάλαβα.
3: Ή που είσαι να μας δεις.
1: Που είσαι, Ανδρέα, να μας δεις.
3: Που είσαι να μας δεις, που ήρθε ο Τσίπρας σε 24 ώρες μας πήρε τη δεύτερη θέση.
2: Ας πούμε ότι είναι μία νοσταλγία, ότι ήταν κάτι το οποίο βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα και νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα. Τώρα,
1: το αφήνουμε εδώ λίγο αυτό. Εντάξει, όχι, το αφήνουμε εδώ. Δεν θέλουμε να σας φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αλλά μόνο μια αυθόρμητη στιγμή ήταν, απλώς το συζητάμε. Γιατί εμείς τα πολιτικοποιούμε όλα, όπως ξέρετε, η δουλειά μας είναι αυτή.
2: Κοιτάξτε, το καλοκαίρι δεν έχει και πολύ δισεογραφία, να πούμε την άλλη.
1: Να ξέρετε, τα τραβάμε όλα τώρα από τα μαλλιά. Τώρα σχέση με την κυβέρνηση.
0: Άσε ρε την κυβέρνηση τώρα, αφού μιλούσε για τον Ανδρέα. Αχ, Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα. Ανδρέα Παπανδρέα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σταμάτη Καρλούτσε, τι κάνεις εδώ? Ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, τι κάνεις εκεί? Έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μόγιου, τα έχει ειδικά φροντίζει. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Τι σας έπιασε σήμερα, ρε παιδιά? Λέει για το Δρυμιώτη. Είχε πει ότι έτσι και πάλι ο Τσίπρας πάνω από 12% θα ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Όλο βάζει στοιχήματα εδώ που τα λέμε, ναι. Και δύσκολα τα κερδίζει, αλλά μας κάνει και διασκεδάζουμε όπως όλοι οι δημοσκόποι. Ο Τίμος, Τίμο, μην ανησυχείς, σε έχω βολέψει. Επίσης τι άλλο έχουμε? Έχουμε... Δεν τα χάνω, συγγνώμη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Α, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι δεν ήταν και πολύ σκληρός απέναντι στο λαό. Προσπαθώ να τα μαζέψω έτσι όπως μου τα βάζετε. Μπορώ να μιλήσω μόνο με αριθμούς, γιατί οι αριθμοί κυριολεκτούν. Θυμάσαι που το κόμμα το καινούργιο του Τσίπρα μας είχε πει ότι με τα 1500 αφημί θα έχουμε 4 δισεκατομμύρια εισπράξη, φόρους. Μετά το πήγανε στο 1,5 δισεκατομμύριο. Το ρίξαν ακόμα περισσότερο, ρε παιδιά.
3: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται μια μεγάλη κοινωνική
4: αναδιανομή. Άρα δεν το ξέρετε, δεν το έχετε κοστολογήσει αυτό.
3: Όχι, το έχουμε
4: πει. Θα φορολογήσουμε 1500 άφημοι και θα τρώμε με χρυσά κουτάλια.
3: Όχι, αυτά είναι υπερβολές. Εμείς αυτό που έχουμε πει είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε οι πλουσιότεροι συμπολίτες μας να βοηθήσουν, να ελαφρυνθεί το βάρος. Να σας πω ένα συγκεκριμένο μέτρο. 1500 αφημοί δηλώνουν 900.000 ευρώ.
4: Ναι.
3: Τα έσοδα, αυτά τα 900.000 ευρώ δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία.
4: Από πού
3: προέρχονται? Από μερίσματα.
4: Κάντε λάθος.
3: Τα μερίσματα αυτά, όχι, δεν κάνουμε καθόλου λάθος.
4: Έχουμε
3: κάνει περιστατωμένες και συγκεκριμένες.
5: Αφήστε να το πει, κυρία Ζούκου.
3: Και σας λέω το εξής, ότι προέρχονται από μερίσματα.
5: Ναι.
3: Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Είπε 465 εκατομμύρια. Όπως πάμε δεν θα βγάλουμε φράγκο. Και εκεί έχουμε επενδύσει όλες μας τις ελπίδες. Θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Τις παίρνουμε, αλλά δεν είναι αυτές που περιμέναμε.

0: Ο τραγουδιστής ονομάζεται Ανδρέας Βάσιος. Σήμερα ολοϊπονομούμε να είμαστε έτσι από τον Ανδρέα Παπανδρέου που πήγαμε στον Ανδρέα Βάσιο. Το πιάσατε. Και υπάρχει ένας εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ονομάζεται Ρωμανός. Και είπε ότι διάφοροι κυκλοφορούν ότι είχα πάει στην Ανίτα και είχα τραγουδήσει. Είναι ψέματα, θα κάνω μηνύσεις. Είχε πάει ρε παιδιά στην Ανίτα ή δεν είχε πάει. Είχε τραγουδήσει ή δεν είχε τραγουδήσει. Βρήκαμε ένα απόσπασμα, δεν ξέρω. Τουλάχιστον δείχνει ότι ο άνθρωπος είχε καλή φωνή.
1: Όχι τούτο. Ένα λεπτό, περιμένετε παιδιά, περιμένετε, συγγνώμη. Γιατί το βλέπω.

Πήγαινα κάθε εβδομάδα σε ένα καραόκε που γινόταν σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά, τέλος πάντων, όπου πήγαινα με την παρέα μου και περνάγαμε καλά και τραγουδούσα κτλ.

0: αυτό το τραγούδι η κυρία, τέλος πάντων, που παρουσίαζε το καραόκε, φίλη μου τότε.
1: Τι κομμάτι, τι ξωτικό είναι αυτό που έχω βρει πάλι. Όπου και να πάω, τι εκπομπή και να ξεκινήσω, το ξωτικό μου θα το έχω.
0: Μου λέει να σου κάνω ένα ραντεβού με έναν άνθρωπο σε μια δισκογραφική όπου δούλευε παράλληλα. Λέω, κάνε μου. Και τέλος πάντων μου πρότεινε αυτός να το βάλουμε, γιατί είχε κέφι, είχε χαβαλέ και μπήκε σε μια συλλογή αυτό το τραγούδι.
2: Θα μου πει, είναι κακό να τραγουδάει ένας άνθρωπος? Όχι. Είναι ο κύριος Ρωμανός, ο οποίος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και καλά κάνει και τραγουδάει. Και λέω να το προχωρήσουμε. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε και τον Μπούμπι, που έβγαινε επίσης στην Ανίτα και ήταν και αυτός ωραίος τύπος.

0: Άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι του κύριου Ρωμανού που βάλαμε. Ο Τίμος που πρέπει να ξέρει από καλό τραγούδι λέει δεν είναι άσχημο, σωστό. Λοιπόν, είχαμε το Ρωμανό, Μπούμπι, ποιος λείπει για να συμπληρωθεί η τριάδα. Η Μπεζαντάκου, η Στέλλα Μπεζαντάκου, βεβαίως. Τι γίνεται τώρα με τη Στέλλα Μπεζαντάκου? Και έχει ένα θέμα με τη Μαρίνα Σάτι. Θα μου πεις τι δουλειά έχει η Μπεζαντάκου με τη Σάτι. Έχει και παραέχει. Γιατί η Σάτι ξεκινάει το δίσκο της βάζοντας ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη της Μπεζαντάκου. Το άκουσε Μπεζαντάκου και έγινε έξαλλη.
1: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για όλο αυτό που έγινε με τη Μαρίνα Σάτι. Κινηθήκατε νομικά εναντίον της.
2: Παιδιά, τα λέει όλα η αγωγή. Εμείς δεν θέλαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς μας εμπέζανε πολύ καιρό. Προχωρήσαμε σε ένα εξώδικο, δεν απάντησαν ποτέ. Και τώρα φτάσαμε στην αγωγή, η οποία η λύση θα δοθεί στα δικαστήρια, νομίζω πλέον.
3: Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι πριν το εξώδικο υπήρχε μια συνεννόηση μεταξύ της εταιρείας, η οποία υποσχότανε, ήταν πολλά υποσχόμενη ως προς το πρόσωπο της Στέλλας Μπεζαντάκου.
2: Καλά, πολλά λέγανε. Τώρα το θέμα είναι ότι υπήρχαν τέλος πάντων.
1: Ήταν να συνεργαστείτε και δεν συνεργαστήκατε, δηλαδή.
2: Θέλω να πω ότι εγώ ουδέποτε έχω ασχοληθεί και έχω ενοχλήσει άτομα. Ούτε ηθελημένα, ούτε και μη ηθελημένα. Και όπως εγώ δεν ασχολούμαι και δεν ενοχλώ κανέναν, δεν θέλω να ενοχλεί κανέναν και εμένα. Τώρα φτάσαμε εκεί γιατί είναι μια παράνομη πράξη η οποία πρέπει να τιμωρηθεί.
1: Σας ενόχλησε γιατί πήραν την άδεια τα.
2: Δεν θα αναλύσουμε για ποιο λόγο με ενόχλησε. Είναι κάτι παράνομο.
3: Το κυριότερο θα το πω εγώ. Η Στέλλα πάντα κρατάει χαμηλούς τόνους. Είχαν υποσχεθεί ότι στη συναυλία της Μαρίνα Σάτι θα ανοίξει το πρόγραμμα η Στέλλα. Κάτι που δεν το τήρησαν.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εγώ ετοιμαζόμουν να βγάλω εισιτήριο. Αλλά μόλις έμαθα ότι δεν θα είναι Μπεζαντάκου, είπα όχι, δεν βγάζω εισιτήριο. Μπεζαντάκου, η επωνομαζόμενη και Νάση Σινάτρα της Ελλάδας. Γιατί φορά και εκείνη μπότες.

0: η Νάνση Σινάτρα, κόρη του αείμνηστου, του Φρανκ, που έκανε διάσημες τις μποτούλες της. Η Κατερίνα Καινούργιου, επίσης ξανθιά, χαριτωμένη. Εντάξει, δεν χορεύει τόσο αισθαντικά όσο η Νάνση Σινάτρα, αλλά έχει εκείνη τον τρόπο της. Δεν έχει μπότες να κάνει διάσημες, εξάλλου δεν είναι και η εποχή τους. Αλλά έχει άλλα εξαρτήματα, τα οποία τα κάνει θέμα στην εκπομπή της.
1: Το ότι βγαίνω με κρόπ το 2,5 μήνες μετά τη γέννα, έχω θράσος, εντάξει.
2: Δεν ρουφιέσαι όμως, για να δεν βλέπουμε κανένα τροχαίο.
1: Έχει σώμα και μπορεί.
3: Εγώ είμαι πολύ σε καλοκαιρινό μου, τα θέλω όλα πολύ χαλαρά. Πολύ ανάλαφρα, πολύ ωραία, χωρίς να προβληματιζόμαστε πολύ. Καταλαβαίνω ότι δεν μας βοηθάει η επικαιρότητα σε αυτό, αλλά μέσα από αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να σας χαλαρώσουμε και να σας ταξιδέψουμε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ όμορφη με το crop top, χωρίς να ρουφιέται. Το είπαμε όλο το πακέτο, μην τυχόν και ξεχάσατε μερικές εκφράσεις πολύ χρήσιμες.
5: Τα αστέρια, τη μέρα πλένει στον ποταμό.
0: Αυτά κάνει το Κατερινάκι και έχει γίνει τραγούδι.
5: Τα άσπρα χέρια, μικρό λουλούδι μες στο χωριό.
0: Είναι άσπρα ακόμα τα χεράκια της, αλλά θα πάει σε σολάριο να τα μαυρίσει. Θα το μάθουμε έτσι και πάει, μην ανησυχείτε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου. Και καλοκαιράκι σημαίνει ταξίδι. Και θα πάμε στο μαγευτικό Ρήνο. Θα πάμε στην Αλσατία. Δηλαδή θα πάμε, εσείς θα πάτε. Εμείς απλώς το προωθούμε. Εμείς είμαστε ο Αλφαρέντιο 989. Και το Versus Travel το διοργανώνει αυτό το ταξιδάκι που σε περιμένει. Κλήρωση θα γίνει, ήρθε η ώρα, έτσι, τη Δευτέρα, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα, της φιλενάδας μου και του φίλου μου, βεβαίως, πρέπει να λέμε. Και εσείς θα περάσετε υπέροχα, θα βγάλετε φωτογραφίες, να μας στείλετε. Γεμάτη χρώματα θα είναι η μέρα σας. Το βράδυ επίσης θα περνάτε πάρα πολύ ωραία, γιατί έχει και ωραία νυχτερινή ζωή. Θα είναι και μια κρουαζιέρα που θα κάνετε στο Ρήνο και θα δείτε και αμπελώνες. Γαλλική ατμόσφαιρα θα τη ζήσετε από την αρχή μέχρι το τέλος. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία θα πείτε. Επίσης θα γράψετε. Θα γράψετε 989. Αυτός είναι ο τρόπος συμμετοχής. Θα αφήσετε ένα κενό. Ταξίδι, όλα γιώτα, ελληνική χαρακτήρες παρακαλώ. Ονοματεπώνυμο, πάλι με ελληνικούς χαρακτήρες, που θα το στείλεις όλο αυτό στο 54301. Και πώς θα στοιχήσεις, το λέω, 0,34 ευρώ. Δηλαδή τίποτα, τσάμπα, 34, ούτε ένα μπουκαλάκι νερό δεν παίρνεις. Πάμε όμως τώρα σε μεγάλα θέματα, γιατί θυμάστε τον κύριο Παϊτέρη, το γνωστό πολιτικό άντρα που έχει περάσει από μερικά κόμματα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό, το έχουν οι πολιτικοί, δεν είναι σταθεροί. Ο οποίος είχε πει διάφορα για την κυρία Λατινοπούλου. Είχε πει χειδαιότητες για την κυρία Λατινοπούλου. Ας μη φοβόμαστε τα λόγια. Όταν η χειδαιότητα είναι χειδαιότητα, άσχετα ποιος τη λέει ή που απευθύνεται, παραμένει ως τέτοια. Και πώς αντιδρά η Αφροδίτη, αντιδρά όπως ο καθένας μας.
3: Μισό λεπτάκι. Εδώ μιλάμε για μια χυδαία προσβολή της προσωπικότητάς μου, της αξιοπρέπειάς μου και δι' της μητέρας μου μια αισχρότητα με ισχρά και χυδαία υπονοούμενα εναντίον της μητέρας μου. Δεν υπάρχει καμία ούτε αντιπαράθεση ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση. Υπάρχει μια ευθεία επίθεση προσβολή για την οποία έχω κινηθεί ήδη νομικά. Και φυσικά και όχι μόνο αυτό, αλλά άφησε και υπονοούμενα για οικονομικές συναλλαγές με δικό μου στέλεχος και υποψήφιο. Επειδή λοιπόν το ένα είναι χυδαίο και αφορά τη μητέρα μου, και η μητέρα είναι ό,τι ιερότερο έχουμε, και δεν σηκώνω κουβέντα γι' αυτό, και ο κάθε νοήμων και ο κάθε ένας ο οποίος σέβεται τον εαυτό του, προστατεύει τη μητέρα του, προστατεύει την τιμή και την υπόλοιψή του και την αξιοπρέπειά του, εξαιρούνται οι δίθεν αριστερούλιδες, ευαισιτούλιδες, οι οποίοι φυσικά κύχδε βγάζουν σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Εννοείται αυτό, δεν θα μιλήσει ποτέ κανένας γιατί είναι πληκτικά ευαίσθητη. Και το δεύτερο, φυσικά, όταν αφήνει υπονοούμενα για κάτι τέτοιο για στελεχός μου και υποψήφιό μου, θα αντιμετωπίσει λοιπόν την ελληνική δικαιοσύνη, όπου και εκεί θα έρθει να αποδείξει αυτά τα οποία λέει, γιατί δεν υπάρχει.
2: Πάντως αυτή η διένεξη ή προσβολή, είπαμε να τα λέμε τα πράγματα όπως πρέπει, μας έδωσε την ευκαιρία να ακούσουμε τραγούδια που μιλάνε για τσιγκάνους. Όπως αυτό που τραγουδάει ο Νικόλας από τον Μπάρι.

0: βγαίνει. Μέχρι να βρει το πιο πράσινο λιβάδι. Είναι ποιητικές αυτές οι εκφράσεις και μερικοί τώρα, εντάξει, κάνουν τους σκληρούς ότι αυτά είναι μπούρδες. Όπως είπε ο Αβραμόπουλος, ότι είναι μπούρδες αυτό που γίνεται εναντίον του. Και βγαίνει τώρα ο κύριος Μαρινάκης, τι τραβάει κι αυτός. Θα πρέπει τώρα να κρατήσει και μια αξιοπρεπή στάση και να υπερασπιστεί τον Αβραμόπουλο. Δύσκολη ιστορία.
1: Άρα τώρα αποδοκιμάζεται για το μπούρδες και κερατάς. Δεν μπορεί ένας βουλευτής να λέει ότι είναι κερατάς η βελγική δικαιοσύνη και μπούρδες ο Βέλγος αστυνομικός.
2: Καταρχάς, ο κύριος Αβραμόπουλος προφανώς έχει και μια φόρτιση, η οποία είναι αποτέλεσμα αυτής της περιπέτειας. Πιστεύω ότι όπως έχετε δει αντίστοιχες απαντήσεις από εμένα, γιατί όλα αυτά δεν τα λέω μόνος μου, είναι κατόπιν οδηγιών και του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση αυτή ούτε πρόκειται ποτέ να επιτεθεί στη δικαιοσύνη, σε καμία αρχή, είτε αστυνομική είτε δικαστική, και ούτε πρόκειται ποτέ να βάλουμε απέναντι μια αρχή η οποία ερευνά κάτι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή λίγο τον αφήνουν ξεκρέμαστο, αλλά. Άντε να τα μαζέψεις όλα αυτά, έχουν μαζευτεί και πολλά τον τελευταίο καιρό. Ήρθε και αυτό με τον Δημήτρη. Κάποιοι λένε ότι έτσι κλείνονται και τα σπίτια.

Αυτά τα λέμε. Ο Αβραμόπουλος κάποτε ήταν ωραιότερος νεοδημοκράτης, έτσι. Και τώρα καλά κρατιέται. Όμορφο παιδό. Στο Πασόκο πιο ωραίο ήταν ο Τσοχαντζόπουλος. Και στο ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας βέβαια.

0: Ήτανε τέρι κάποτε η ζωή και ο Αλέξης και ο Κωνσταντοπούλου και ο Τσίπρας. Αλλά κάτι έχει συμβεί μεταξύ τους. Το έχετε παρακαμπάρει, έτσι. Κάτι συμβαίνει. Δεν χάνει ευκαιρία η ζωή να θυμηθεί αυτά που δεν τα έγραψε ούτε καν στο βιβλίο του.
1: Είναι 23 Ιουλίου του 2018. Έχει καεί ο κόσμος στο μάτι και ο Τσίπρας ξέρει ότι έχουν καεί 60 με 70 άνθρωποι. Ξέρει εκείνη την ώρα στις 12 το βράδυ για 60 με 70 νεκρούς. Ξέρουν όλοι. Αυτά έχουν διαπιστωθεί και από τη δίκη για το μάτι που ήμουνα μάρτυρας εκεί και κάναμε και την πρώτη μήνυση για κακούργημα. Και μπαίνουν μπροστά στα κανάλια με τις κάμερες σε ζωντανή μετάδοση και παριστάνουν οργανωμένα. Είναι η πιο κακοπαιγμένη παράσταση που μπορεί να δει κανείς, αλλά και ανατριχιαστική. Και παριστάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα. Δηλαδή υπάρχει η μεγαλύτερη, είναι ένα ολοκαύτωμα σε καιρό ειρήνης το μάτι. Και ξέρουν για 60 με 70 νεκρούς και κάθονται γύρω από το τραπέζι όπως καθόμαστε εμείς και κοιτιούνται, δείτε το. Και λένε την Κινέτα για την Κινέτα και για την Κινέτα και μετά λέει ο Τσίπρας και αυτή η φωτιά από το Βουτζά που κατέβηκε, τότε ξέρουν ότι υπάρχουν 60 με 70 νεκροί. Αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει ξανά, θέλει να τον ψηφίσει άνθρωπος. Θέλουμε να εμπιστευτούμε τις ζωές μας στο άτομο αυτό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μάλιστα, κυρία μου, θα τον εμπιστευτούμε. Πρώτη φορά θα ψηφίσουμε από τον καλλιτεχνικό χώρο.
3: Σημαίνει φως.

μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας.

0: Είναι ο Δημήτρης Χόρν που τραγουδάει.
1: Θα παίξεις μια...
0: Ξέρετε, όταν ακούω τη φωνή του Χόρν, το μυαλό μου πηγαίνει στη Λιάνα Κανέλη. Και εκείνη έχει μια θεατρικότητα και μιλάει πολύ ωραία ελληνικά και εκφέρει πολύ ωραία τα φωνήεντα. Ό,τι και να λέει. Να την παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ακόμα και όταν μιλάει για τις μπανάνες, ας πούμε, ναι.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και εκεί που η μπανάνα έκανε 3 φράγκα, θα κάνει 23 φράγκα η μπανάνα. Αλλά η μπανάνα μετά θα σου λένε ότι είναι υγιεινή τροφή για αρρώστους, γέρους, ψευδοδιασμένους, μωρά παιδιά. Έχει ωμέγα 3, ωμέγα 23, ωμέγα 43.
3: Θα
2: σου κάνουν και μία προπαγάνδα για να πάρεις μπανάνα. Θα πέφτεις πάνω στις μπανάνες και θα αισθάνεσαι μαϊμού. Διότι η πολιτική είναι μαϊμού. Η πολιτική θα είναι μαϊμού. Τα προϊόντα θα είναι μαϊμού. Η αντίληψη ότι κάποιος σε νοιάζεται είναι μαϊμού. Δεν μπορεί την ίδια στιγμή που νοιάζεσαι για το λαό να νοιάζεσαι και για το κέρδος.
0: Γεια σου Γιάννα με τα ωραία σου. Ω, τι είναι αυτό.
2: Έρχεται.
0: Μια βάρκα φορτωμένη μπανάνες. Μπροστά της κρατάει το κουπί. Ο Χάρη Πελαφόντε.

παντού όπου βρίσκεται η είδηση. A beautiful bunch, a ripe banana. Συλλέγει τα καλύτερα. Τα συνοδεύει με σχόλιο σωστό. Και εδώ είμαστε.

μετά του Χάρη Μπελαφόντε, τι θα λέγατε να αποδεχτούμε τη Λίλα Κλήτου. Ναι. Εμείς εδώ θα είμαστε. Αύριο την ίδια ώρα θα τα πούμε με χαρά. Πρώτα Θεός δηλαδή. Άντε, γεια.

Alpha Radio 989. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

αφήνεις θα λέγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι ανάγκη

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενεί στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. 7 και 2 πρώτα λεπτά. Και είναι ένα πρωινό Παρασκευής. Όμορφο πρωινό Παρασκευής, 26 Ιουνίου. Και έχω απέναντι μου την τηλεόραση και βλέπω τα κανάλια έχουν συνδέσει με το λιμάνι του Πειραιά, φίλε μου Τάσο. Και φεύγει ο κόσμος, Τάσο μου. Είτε για Σαββατοκύριακο φεύγει, Τάσο μου. Είτε έχουν περισσότερα μπαγκάζ για είναι οι πρώτες διακοπές.
1: Στο καλό.
0: Τι ωραία. Τι ωραία. Και είναι ένα ωραίο πρωινό εδώ μεταξύ που έχει δροσερό αεράκι. Δεν το ευχαριστήθηκε σήμερα, πες.
1: Κάθε
0: δεν ήθελα να σηκωθώ σου.
1: Κάθε μέρα είναι τέλεια. Μπορεί να κρατήσει έτσι.
0: Κάθε μέρα είναι τέλεια τέτοια ώρα.
1: 15 μέρες ακόμα τουλάχιστον.
0: Ωραία. Θα κάνουμε παραγγελία, Τάσο μου, για σένα ειδικά, να κρατήσει όσο γίνεται περισσότερο. Πολύ ωραίο δροσερό πρωινό. Εντάξει, η θερμοκρασία ανεβαίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όσοι ταξιδέψετε λοιπόν με τα πλοία, να ξέρετε ότι θα έχει και λίγο αεράκι. Θα έχει και λίγο μελτεμάκι. Μπορεί και να κουνάει λιγάκι. Αλλά όταν είναι να πας διακοπές τώρα, τι σε νοιάζει και αν κουνέ λιγάκι, κάποια στιγμή θα φτάσει στο νησί, σε κάθε περίπτωση. Και αυτό από μόνο του είναι υπέροχο. Λοιπόν, στη συντροφιά σας σήμερα εκτάκτως θα είναι η Ντίνα Μόσχου. Ο Δημήτρης Γκόλιας θα είναι κανονικά μαζί μας από την Δευτέρα. Πολλούς χαιρετισμούς να του στείλουμε. Τα σωστά Σκαλδιρανιάν, όπως πάντα, η υπόλοιπη ομάδα εδώ στη θέση της, στις επάλξεις. Στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο. Είναι ραδιοσκηνοθεσία, είναι τα πάντα όλα. Ανθρωπός μας είναι εδώ, αντιλαμβάνεστε. Και βεβαίως η Αφροδίτη Σιμίτη με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Άκουγα νωρίτερα κάτι Stranglers, κάτι τέτοια. Αχ, Αφροδίτη, είσαι μέσα στο μυαλό μου καθημερινά. Την αγάπη μου να σου στείλω, γιατί ξέρω ότι και εσύ είσαι σταθερά συντονισμένη στην πρωινή παρέα. Λοιπόν, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ήδη μας έχετε στείλει τα πρώτα μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλές ευχές μας στέλνετε για καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η φίλη μας η Όλγα. Ο Πάτροκλος που βεβαίως είναι στην πολύ ζεστή Γερμανία. Μιλούσα χθες το βράδυ με ένα φίλο που είναι στο Ντίσελντορφ και μου έλεγε η κατάσταση είναι τραγική. Πρώτη φορά στη Γερμανία βρέθηκε άνθρωπος. Λες και είμαστε, λες, σε φούρνο. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να το αντέξεις αυτό το πράγμα. Στέλνει πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Λέει φούρνο Ντίνα, 37 βαθμούς το μεσημέρι. Ναι, το καταλαβαίνω, Πάτροκλε. Αυτό τον ανεμιστήρα δεν σου στείλαμε εδώ από την Αθήνα. Είναι και το πρόβλημα, ξέρεις, ότι δεν έχουν τα σπίτια κλιματιστικά, ρε παιδί μου. Εκεί στην Ευρώπη που έχει δροσούλα συνήθως και δεν έχει καύσωνες. Έχουν δυσκολία οι άνθρωποι να το αντιμετωπίσουν όλο αυτό. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς να στείλουμε από την Αθήνα, που συνήθως ψήνεται. Και εντάξει, και εμείς λέει από το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου και μετά θα δούμε υψηλότερες θερμοκρασίες. Όχι ότι δεν το έχουμε συνηθίσει, δηλαδή. Η μόνη λύπη που σε στηρίζει πάντα είναι η σπονδυλική σου στήλη, Τάσο. Πολλά φιλοσοφημένα μηνύματα μας θέλεις, Πάτροκλε, και η αλήθεια είναι αυτή. Είναι η μόνη που σε στηρίζει πάντα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Στην Ποθητή, βεβαίως, από τη Σαντορίνη, κοίταξε μια υπέροχη παραλία. Αν βλέπω καλά, είναι λεγόμενη μαύρη παραλία, έτσι. Με το μαύρο βότσαλο. Και είναι καταπληκτικά. Και επίσης ο φίλος μας ο Θεμιστοκλής, άλλη υπέροχη παραλία, σε πόλη αυτή τη φορά, παραλία Θεσσαλονίκης, που είναι μαγική. Και η καθημερινή του συνήθεια, βεβαίως, ο Θεμιστοκλής μας περπατάει εκεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης και είναι σταθερά συντονισμένος στον Alpha Radio 989, επίσης την αγάπη μας από την Αθήνα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θυμίζω τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, αριθμός Viber 6947-989-989, το email μας oner@alpharadio989.gr. Σας θυμίζω ότι μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr. Η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά. Ξεκινήσαμε με τους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν για διακοπές. Και ερχόμενοι εδώ, Τάσο μου, ακριβώς στο δρόμο έξω από το σταθμό, είδα ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν φορτωμένο. Οικογένεια, αθάνατη ελληνική οικογένεια. Είχε την μπαγκαζιέρα από πάνω και όρθιο ένα ποδήλατο, καλά δεμένο, ελπίζω δηλαδή. Και καταλαβαίνεις ότι δεν φεύγουν μόνο για Σαββατοκυριακό, μάλλον φεύγουν για λίγο παραπάνω. Είναι το πρώτο διάστημα λοιπόν του καλοκαιριού. Εντάξει, έφτασε ο Ιούνιος στα τέλη και αυτό είναι από μόνο του εξαιρετικό. Λοιπόν, να πούμε πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά τα οποία πήραν χθες το μεσημέρι τις βαθμολογίες, τα παιδιά που έδωσαν στις Πανελλήνιες. Υπήρξαν έτσι μοιρασμένα συναισθήματα χθες, κάποια εξαιρετική χαρά γιατί τα πήγαν πάρα πολύ καλά, κάποια άλλα μια στεναχώρια, υπάρχει και μια αγωνία να δούμε τώρα τις βάσεις, να συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό και μετά θα περιμένουμε και μετά τις 20 Ιουλίου να δούμε αν το παιδί περνάει, που περνάει, αν περνάει στην Αθήνα, αν είναι σε κάποια άλλη πόλη. Είναι ένας αγώνας δρόμου, το καταλαβαίνω. Να στείλουμε την αγάπη μας σε όλες τις οικογένειες και σε όλα τα παιδιά που έδωσαν τη δική τους μάχη Και έχουμε πει συγχαρητήρια στα παιδιά που τα κατάφεραν και βλέπω εδώ στο πρώτο θέμα ένα μπουκέτο νέα παιδιά τα οποία κατάφεραν να πρωτεύσουν. Βλέπω εδώ ας πούμε τα δίδυμα από τη Ρόδο και την Ηλία. Έχουμε δίδυμους οι οποίοι πήγαν πάρα πολύ καλά. 19.800 μόρια. Και τι λένε τα παιδιά αυτά, να μην βάλετε πάυση στην καθημερινότητα λόγω των πανελλαδικών. Κοινώς, να έχεις και μια ζωή βρε αδερφέ, όχι διάβασμα, διάβασμα συνέχεια. Να βγεις έξω, να παίξεις μπάσκετ, να πας για ένα καφέ με τους φίλους σου, να περπατήσεις στη φύση, να κάνεις ένα μπάνιο στη θάλασσα. Δεν χρειάζεται συνεχώς βιβλίο, βιβλίο, βιβλίο, γιατί μετά δεν βλέπεις τίποτα άλλο μπροστά σου παρά μόνο τα βιβλία. Υπάρχει και η ζωή, αυτή να μην την ξεχνάτε. Και ξέρω ότι ένα παιδί το οποίο δεν πήγε τόσο καλά, βλέποντας τις ιστορίες των παιδιών που έχουν αριστεύσει, εντάξει, αισθάνεται μια πίκρα παραπάνω. Επομένως, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Θέλω μόνο να κάνετε υπομονή μέχρι να οριστικοποιηθούν οι βάσεις και από εκεί και πέρα μετά θα ξέρουμε αν περνάμε ή όχι. Και αν δεν περνάμε, έχουμε δυνατότητα πρώτον να ξαναδώσουμε. Δεύτερον, μπορούμε να κοιτάξουμε κάποια άλλη κατεύθυνση, γιατί η ζωή έχει πολλούς δρόμους και πολλές διεξόδους. Το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν τελειώνει πραγματικά τίποτα. Την αγάπη θα στείλουμε σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, τα νέα που μας έρχονται από τη Βενεζουέλα δεν είναι καλά. Στους 235 είναι οι νεκροί. Από αυτό το διπλό, το λεγόμενο δίδυμο σεισμό που είχαμε στο Καράκας και έγινε μάλιστα το βράδυ, επομένως δεν υπήρχε και η δυνατότητα ούτε και η εικόνα ήδη από τις πρώτες ώρες μέχρι τα ξημερώματα για να μπορέσουν να καταλάβουν το μέγεθος της καταστροφής και πραγματικά τον αριθμό των νεκρών. Είναι απόλυτη καταστροφή σε πολλές πόλεις, όχι μόνο στο Καράκας. Εγκλωβισμένοι άνθρωποι υπάρχουν στα συντρίμια, φόβοι για χιλιάδες θύματα, πόλεις που έχουν ισοπεδωθεί. Όπου και να κοιτάξεις είναι σαν κόλαση, λένε χαρακτηριστικά οι κάτοικοι που είναι εκεί. Εμείς χθες θυμίζω ότι μιλήσαμε με τον κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη εδώ στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναϊδας Νέγκα. Είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας και μάλιστα μαθαίνουμε ότι είναι περίπου 2.500 Έλληνες που ζουν στη Βενεζουέλα. Έχουμε μια τεράστια κοινότητα. Από την πρώτη επικοινωνία βεβαίως που είχαν οι άνθρωποι αυτοί με πολλά μέλη της ελληνικής κοινότητας, δεν φαίνεται κάποιος Έλληνας να αντιμετώπισε πρόβλημα. Ευχόμαστε να είναι όλα καλά, όχι μόνο για τους Έλληνες, για τους κατοίκους της Βενεζουέλας, τουλάχιστον να σταματήσει ο αριθμός των νεκρών εκεί. Τα πράγματα ωστόσο είναι εξαιρετικά δύσκολα. Έχουμε ένα απόσπασμα κρατήσει για εσάς από το τι μας είπε χθες το πρωί ο κύριος Θεόδωρος Μαραγγέλης.
2: Πέστε μου ποια είναι η κατάσταση τώρα, τι συμβαίνει αυτή την ώρα.
3: Τώρα λόγω ώρας έχουμε ησυχία, ο κόσμος έχει πάει στα σπίτια τους και εντάξει μετασεισμούς γίνονται. Περιμένουμε τώρα να το πρωί σίγουρα θα ακούσουμε νέα, πολλά δυσάρεστα νέα. Εννοώ για νεκρούς και τραυματίες, ναι. Και καταστροφές μεγάλες, ναι.
2: Εκεί είστε περίπου 2.500 Έλληνες και οι οποίοι μένετε από ό,τι ξέρω στο Καράκας περισσότεροι και σε μεγάλες πόλεις, έτσι δεν είναι.
3: Έτσι είναι.
2: Έχετε εικόνα από τους Έλληνες που είναι εκεί, έχετε επικοινωνήσει με κάποιους.
3: Έχουμε ρωτήσει, δεν έχουμε προβλήματα. Σίγουρα στα σπίτια έχουν γίνει ζημίες και τα λοιπά, αλλά οι Έλληνες δεν έχουν, μέχρι τώρα δεν έχουν πάσει τίποτα.
2: Ούτε εσείς μένετε στο 14ο όροφο από ό,τι μου είπανε, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
2: Και δεν έχετε πρόβλημα, μου είπανε στο σπίτι σας, είναι οκ, okay. Έχει κάποιες δρογμές.
3: Βέβαια, έχει πέσανε κάποια πράγματα,
2: ναι.
3: Εμείς στην υγεία μας είμαστε καλά, δεν πάσαμε.
2: Ωραία, οι μετασεισμοί είναι μεγάλου μεγέθους.
3: Εγώ υπολογίζω 4 βαθμούς εκεί.
2: Βοήθεια το κράτος παρέχει, υπάρχουν σωστικά συνεργεία για τους ανθρώπους?
3: Βέβαια, είναι σε την ανάγκη τώρα, δηλαδή έχει μεγάλη οργάνωση, ετοιμάζουν μεγάλες κινήσεις και ζητάνε βοήθεια από Αμερική, Μεξικό, Μεξικά, είναι σπεσιαλιτέ τους αυτά τα θέματα. Διεθνές βοήθεια περιμένουν, ναι.
2: Ωραία, πάντως στη χώρα τη δική σας εκεί, σεισμός τόσο μεγάλος για 50 χρόνια δεν έχει γίνει, δεν γίνεται όπως το Μεξικό ας πούμε ή άλλες περιοχές, η Χιλή. Δεν ήταν προετοιμασμένη η χώρα, αυτό καταλαβαίνω.
3: Παρόλο που λένε ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει μεγάλο σεισμό, το 1967 έγινε το πιο μεγάλο σεισμό που ήταν 6,5-6,7 εκεί.
2: Μάλιστα.
3: Είναι πολύ καιρό να δούμε τόσο μεγάλο σεισμό.
0: Αυτό είναι αλήθεια, δεν ήταν προετοιμασμένη η Βενεζουέλα, γι' αυτό και ζητά βοήθεια και από τις γύρω χώρες. Και η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Βεβαίως γίνονται μετασεισμοί, το καταλαβαίνετε. Όταν υπάρχει τόση ενέργεια, καλό είναι κιόλας να γίνονται μετασεισμοί, για να μπορεί να εκτονώνεται η ενέργεια. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Η σκέψη μας στους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, σε όλους τους κατοίκους βεβαίως της Βενεζουέλας, αλλά και στους Έλληνες, στους συμπατριώτες μας που βρίσκονται εκεί. Όπως ακούσατε, είναι μεγάλη ελληνική κοινότητα, 2.500 περίπου Έλληνες. Και σκέφτομαι καμιά φορά, Βρετάσιο, κάθε φορά που ακούμε κάτι, σε όποιο σημείο του πλανήτη, πάντα υπάρχει ένας Έλληνας. Και λέω, έχουμε διασκορπιστεί στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, πραγματικά. Δηλαδή, θα πας στην Ανταρκτική, θα βρεις Έλληνα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, όταν η μετανάστευση ξεκίνησε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.
0: Πολλές γενιές πίσω.
1: Το 1900 είχαμε τους πρώτους μετανάστες.
0: Τους πρώτους μετανάστες, πραγματικά. Και κάθε φορά που υπάρχει κάποιο γεγονός, χτυπάει η καρδιά μας αν υπάρχει κάποιος Έλληνας εκεί.
1: Και λοιπόν, αυτό μου κάνει εντύπωση πως ένα μέρος των Ελλήνων έχει μια περίεργη στάση απέναντι στους μετανάστες. Όταν οι ίδιοι Έλληνες είναι μετανάστες.
0: Αυτά ξέρεις, τα έχουμε πει πολλές φορές, ναι.
1: Από πάντα.
0: Ναι. Και λένε πολλοί ότι ναι, αλλά εμείς ήμασταν διαφορετικού τύπου μετανάστες και εμείς σεβόμασταν και εμείς
1: τον τόπο του.
0: Οπωσδήποτε, δεν
1: για
0: το συζητάμε.
1: Λόγο, γιατί πρέπει
0: λένε όμως για κάποιους οι οποίοι δεν λειτουργήσαν και εκείνοι με τον ορθόδοξο τρόπο στις νέες χώρες που πήγαν.
1: Καλά, είχαμε και εμείς τέτοιους.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν τα λεγόμενα καλόπεδα, όπως τα λέγω χαρακτηριστικά, σε κάθε εθνικότητα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν είναι σωστό να βάζουμε όλους τους ανθρώπους σε ένα τσουβάλι, ούτε να αγιοποιούμε και το δικό μας τον ελληνικό λαό. Θεωρώ ωστόσο ότι οι περισσότεροι κατάφεραν με σκληρή δουλειά να κάνουν προκοπή. Όπου και αν πήγαν. Γιατί αν δεν είχαν κάνει προκοπή, θα γύριζαν τα σώμα. Έτσι δεν είναι. Έχουν εγκατασταθεί εκεί, έχουν αγοράσει περιουσίες, έχουν φτιάξει οικογένειες, έχουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα δυσέγγονά τους και έρχονται στην πατρίδα μας για διακοπές. Όσοι μπορούν να έρθουν, εν πάση περιπτώσει. Γιατί αν είσαι Αυστραλία, δεν είναι και εύκολο να έρχεσαι κάθε χρόνο, είναι και τα έξοδα πολλά. Το καταλαβαίνει κανείς. Η φίλη Μαρία μου γράφει. Την καλημέρα μου, Ντίνα μας. Καλές διακοπές να περάσεις τέλεια, να μαντέψω λίγη Χαλκιδική. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν φεύγω εγώ. Δεν φεύγω ακόμα, για την ακρίβεια έχω πολύ ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι τη Χαλκιδική. Εκεί γύρω στα μέσα Αυγούστου θα καταφέρουμε, νομίζω, να πάμε κι εμείς πάνω στην πατρίδα. Βλέπαμε εδώ με τον Τάσο τα πλάνα, τις συνδέσεις με το λιμάνι του Πειραιά, τα πλοία που είναι γεμάτα. Έλεγα για τον κύριο με την μπαγκαζιέρα από πάνω και το ποδήλατο. Κόσμος φεύγει για διακοπές. Αν όμως εσείς είστε συντονισμένοι και φεύγετε αυτή την ώρα, να μας στείλετε μήνυμα, να δούμε πού όμορφα πάτε, να σας συντροφεύσουμε κι εμείς με έναν τρόπο. Έτσι, καλό κατεβόδιο που λένε, καλά να περάσετε. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η συνέντευξη που έδωσε χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α και τον Αντώνη Ρόιτερ. Αν με ρωτάτε αν βλέπω ένα διαφορετικό Αλέξη Τσίπρα, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω, μου φαίνεται σαν να έχει μεγαλώσει, σαν να έχει οριμάσει, σαν να σκέφτεται ότι αυτή τη φορά μπορεί να κάνει πράγματα διαφορετικά. Και αν μου επιτρέπετε να πω έτσι σε πολύ λίγο ρεπορτάζ, ας πούμε, το οποίο προσπαθώ και εγώ να κάνω για να καταλάβω τι γίνεται, αισθάνομαι ότι αυτή τη φορά έχει περισσότερη στήριξη. Και όταν λέω στήριξη, δεν αναφέρομαι στον κόσμο. Αναφέρομαι σε όλους εκείνους τους παράγοντες που μπορούν να στηρίξουν ένα κόμμα να επιχειρήσει να φτάσει στην κορυφή. Γιατί ο στόχος του αυτός είναι, αυτό είπε. Δεν θέλω να είμαι αντιπολίτευση, ούτε θέλω να πιάσω ένα καλό ποσοστό στις εκλογές. Να κυβερνήσω θέλω. Να φέρω την αριστερά να γίνει κυβερνόσα. Το είχε κάνει στο παρελθόν, θυμίζω, με τα σωστά του και τα λάθη του. Και τώρα φαίνεται ότι το επιχειρεί ξανά. Θεωρεί ότι πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Ήδη στις πρώτες 29 μέρες ανακοίνωσης του κόμματος έχει πάρα πολλά στελέχη, τα οποία συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή. Ήδη οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν σε πολύ καλό επίπεδο. Μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και παράγοντες αγοράς, και δεν θα πω περισσότερα, οι οποίοι λένε ναι, γιατί όχι, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία για αλλαγή. Ίσως έχει και εκείνος ένα πρόγραμμα στο οποίο θα μπορούσαμε να συμπαραταχθούμε όλοι. Επίσης υπάρχει και στήριξη από τα μέσα ενημέρωσης αυτή τη φορά. Και είναι σαφές, νομίζω. Έχει κάποια μέσα τα οποία ξεκάθαρα τον στηρίζουν. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται το Μαλευράσια, θα σας τα πω σε λίγο, γιατί είχαμε έτσι κι αλλιώς την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας χθες. Παύλος Πολάκης αποχώρησε νωρίτερα. Μεγάλη γκρίνια και όχι άδικα. Από στελέχη που στηρίζουν τον Παύλο Πολάκη, τη Ρενά Δούρου, τον Νίκο Παπά, που λένε ότι πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ από το 10% και τον έχει στάσει, ρε αδερφέ, στο 1%. Μα όταν βγαίνει και λες δεν θα κατέβει το κόμμα στις εκλογές, Όταν παίρνει ο δημοσκόπος τηλέφωνο, ντρίν στο σπίτι, το σκόνης, σου λέει τι θα ψηφίσεις. Δεν θα σου πει θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, αφού σου λέει θα κατέβει. Πώς θα τον πω εγώ στη δημοσκόπηση, ας πούμε, ότι θα τον ψηφίσω. Και έτσι ή στηρίζουν Τσίπρα, οι περισσότεροι εξ αυτών από ό,τι φαίνεται, οι άλλοι στρέφονται σε άλλα κόμματα, οι άλλοι δεν θέλουν να παραψηφίσουν. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό φαίνεται να εξαϊλώνεται του ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο καινούριο, το οποίο μάθαμε από τη χθεσινή συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, είναι στην ουσία ότι δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ αφενός. Εξακολουθεί να βρίσκεται δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, όμως αυτή τη φορά θα έχει μια παρουσία, μάθαμε, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με το δικό του πρόγραμμα και τις δικές του προτάσεις, και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Αυτό που ενδιαφέρει όμως και καίει κυρίως τα στελέχη και τους βουλευτές, είναι τι θα κάνουμε με τον Αλέξη και αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και μαθαίνω λοιπόν ότι συγκεντρώνονται υπογραφές από όσους διαφωνούν με τη στάση του Σοκράτη Φάμελου να επαναληφθεί η Κεντρική Επιτροπή για να λάβουμε άλλη απόφαση αυτή τη φορά. Αυτά είναι τα νεότερα από το μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να σας πω ότι θα ακούσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συνέντευξη που έχει σήμερα ο Γιώργος Ευγενίδης με την κυρία Ρένα Δούρου, η οποία έχει ένα πολύ σοβαρό λόγο. Σπάνια βγαίνει, τη βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να εμφανίζεται, γιατί καταλαβαίνει ότι πραγματικά το κόμμα πηγαίνει στα βράχια. Το επόμενο διάστημα λοιπόν θα μάθουμε περισσότερα. Ας επανέλθουμε όμως στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι που έχει θέσει ο ίδιος. Υποστήριξε κιόλας ότι η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία διαρκώς κλείνει.
4: Ανακοινώσατε μια σειρά στελεχών, μάλιστα δώσατε και ρόλους τομείς σκιώδης υπουργούς τους. Είπαν κάποιος, δεν ξέρω αν το ενστρενίζεστε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι που σας πλαισιώνουν τώρα, τι διαφορά ή τι διαφορετικό έχουν από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που σας πλαισίωναν?
5: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι μέσα σε 26 μέρες από την ίδρυσή μας είμαστε σε θέση να έχουμε δεκάδες χιλιάδες μέλη, να έχουμε ένα εθνικό συμβούλιο 350 μελών επιφανών πολιτών στις τοπικές τους κοινωνίες και στο σύνολο της χώρας, και ταυτόχρονα να έχουμε μια ισχυρή ομάδα 50 προσωπικότητων, 50 προσώπων με τη δική τους διαδρομή, με κοινωνική εμπειρία, επιστημονική γνώση, πολιτική επάρκεια, οι οποίοι στελεχώνουν αυτό που εσείς ονομάσατε σκιώδη κυβέρνηση, είναι από μόνο του μια δήλωση. Μια δήλωση ετοιμότητας για ισχυρή και ουσιαστική αντιπολίτευση, αλλά ταυτόχρονα και μια δήλωση κυβερνησιμότητας. Διότι όπως έχουμε δηλώσει, και όπως έχω δηλώσει και εγώ άλλωστε, δεν επέστρεψα στην ενεργό δράση για να καταγράφω ποσοστά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο, για την κοινωνία και για την παράταξη, και χρήσιμος σε μια δημοκρατία είσαι όταν οι προτάσεις και οι θέσεις σου μπορεί να εφαρμοστούν και να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Άρα θέλουμε να είμαστε κυβερνώς αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
4: Εγώ βεβαίως, αν το δω κακοπροαίρετα αυτόν τον κύκλο, θα πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε τις εκλογές του 2023, ήρθε δεύτερος με ένα σημαντικό ποσοστό, φεύγει από το κόμμα του, παραιτείται, περνούν κάποια χρόνια, γίνεται αυτός ο κύκλος, επιστρέφει στην πολιτική και με βάση τη δημοσκοπήση είναι και πάλι δεύτερος με το ίδιο ποσοστό. Έγινε ένας κύκλος. Τι άλλαξε, στην ουσία τι πρόσφερε αυτός ο κύκλος, κύριε Πρόεδρε, αν είμαστε περίπου πάλι στα ίδια από ένα σημείο?
5: Νομίζω ότι δεν είμαστε στα ίδια. Θα φανεί βέβαια στην πορεία. Επαναλαμβάνω ότι είναι νωρίς κανείς να κρίνει. Αλλά ο πρώτος κύκλος των δημοσκοπήσεων δείχνει ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση στο πολιτικό σύστημα. Και μια νέα φάση όχι από το 23, αλλά από το 2016 και μετά. Από το 2016, παρότι κυβερνούσα, ήμουν πρωθυπουργός και κυβερνούσα ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του κ. Μητσοτάκη, με τον κ. Μητσοτάκη επικεφαλής, πήρε ένα προβάδισμα δημοσκοπικό άνω των 10 μονάδων.
4: Ναι.
5: Και από τότε ως τις προχθεσινές μετρήσεις αυτό είχε διατηρηθεί. Σήμερα λοιπόν για πρώτη φορά φαίνεται ότι η ψαλίδα κλείνει, κάποιες μετρήσεις έδειξαν και κάτω από τις 7 μονάδες. Το δεύτερο όμως πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι ενώ για 3 χρόνια είχαμε ένα πολυκερματισμό στα αριστερά του κέντρου, στο κέντρο και στην κεντροαριστερά των πολιτικών δυνάμεων και μια μονοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα φαίνεται ότι πάμε ξανά σε ένα σύστημα δύο ισχυρών πόλων. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό, προφανώς και για το δικό μας εγχείρημα, διότι αυτός ήταν ο μισός στόχος, ο άλλος μισός είναι η νίκη και η εφαρμογή του προγράμματός μας για την αλλαγή πολιτικής που είναι ο στόχος μας. Είναι καλό όμως και για το ίδιο το πολιτικό σύστημα και η δημοκρατία, όχι μόνο για μας.
0: Αυτά λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ήρθα εδώ, λέει, για να καταγράφω και να συγκεντρώνω ποσοστά. Ήρθα εδώ για να κάνω την κυβερνόσα αριστερά, να φέρω δηλαδή την αριστερά στην κυβέρνηση, κάτι το οποίο έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Έχουν ενδιαφέρον τα δικά σας μηνύματα, διαβάζω εδώ του φίλου του Γιώργου, ότι είναι ένας τύπος, λέει, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Εγώ διαβάζω τα μηνύματα, αφού γκράζομαι τι μου λέτε, υπάρχουν άνθρωποι που πίστεψαν τότε και δεν θέλουν να του δώσουν ξανά την ευκαιρία. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι, βλέποντας αυτή την οδύσσια που περνά ο χώρος της αριστεράς, ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, που θεωρούν ότι μπορεί πραγματικά αυτή τη φορά να ενώσει και να κολλήσει κομμάτια και να καταφέρει να είναι ο αντίπαλος πόλος της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεκριμένα, της Νέας Δημοκρατίας. Θα το δούμε σε κάθε περίπτωση. Με ενδιαφέρει ωστόσο να ακούω τις απόψεις σας και ξέρετε ότι πάντοτε τα διαβάζω όλα στον αέρα και χωρίς λογοκρισία. Για πάμε να δούμε τώρα τι είπε για τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο, του είπε.
4: Το τι ακριβώς σκέπτεται για το ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του είναι ένα από τα πολλά θέματα που θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε.
6: Καλώς σας βρήκα, κύριε Σρόιτερ. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
4: Πραγματικά σαν να μην πέρασε μια μέρα.
6: Περάσαν όμως αρκετές, κοντά στις χίλιες μέρες.
4: Περάσαν χίλιες μέρες, έτσι. Πρέπει να συνηθίσουμε όλοι το νέο όνομα του κόμματος. Δεν ξέρω αν το έχετε συνηθίσει κι εσείς. Σας έλειψε όλο αυτό, κύριε πρόεδρε. Η πολιτική μάχη στην πρώτη γραμμή, το κύριε πρόεδρε, οι συνεντεύξεις, όλη αυτή η διαδικασία.
6: Όχι, καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα μια φορά πρόεδρος για πάντα πρόεδρος.
4: Αλήθεια.
6: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση. Και νομίζω ότι φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Είμαστε πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
4: Αλήθεια.
6: Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχει μια τάση να καλυφθεί αυτό το κενό. Μιλώ για το γεγονός ότι επί τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε ουσιαστικά με ένα κόμμα που δέσποζε στα πολιτικά πράγματα χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση. Και αυτό δεν καλό για τη δημοκρατία, δεν καλό για το πολιτικό σύστημα και για την ίδια την κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Και τις καλύτερες προθέσεις να είχε, που δεν τις είχε από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έγινε πολύ πιο αλαζονική, χωρίς ισχυρό έλεγχο και αντιπολίτευση.
4: Με αυτό το δεδομένο, χωρίς να μπούμε τώρα στο παρελθόν, μήπως εκ του αποτελέσματος και εκ των υστέρων δεν έπρεπε να είχατε φύγει τότε από το ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική?
6: Όχι, γιατί με πολύ μεγάλη ευθύτητα και πρέπει να έχεις το θάρρος όταν βλέπεις ότι κλείνει ένας πολιτικός κύκλος να το παραδεχθείς. Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα θα μπορούσα να το κάνω.
4: Ναι.
6: Ανοίγω ένα νέο κύκλο. Με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, με την ανάγκη να συσπυρώσουμε ευρύτερες δυνάμεις από τον ευρύτερο δημοκρατικό προοδευτικό χώρο, όχι μονάχα στα αριστερά της αριστεράς, αλλά ευρύτερα. Με ίδιες αξίες όμως, ναι, αλλά με τελείως διαφορετικό, αν θέλετε, τρόπο να κάνουμε πολιτική. Και πιστεύω ότι στα πρώτα μας βήματα είμαι πολύ προσεκτικός. Δεν θέλω να είμαι ούτε, επειδή βγήκανε κάποιες δημοσκοπήσεις, να πω ότι πετύχαμε. Όχι, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αλλά φαίνεται στα πρώτα μας βήματα ότι αυτό το έχουμε καταφέρει. Δηλαδή τι? Να αναδείξουμε ότι κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια και θέλουμε να κριθεί από αυτά που θα πούμε για το σήμερα και το αύριο της χώρας.
0: Αυτά λοιπόν, ακούσαμε σε δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τη χθεσινή ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α και τον Αντώνη Σρόιτερ. Σε κάθε περίπτωση, όλοι κρίνονται, περιμένει και τη δική σας ανταπόκριση, είτε θετικά είτε αρνητικά, σε κάθε περίπτωση, και το νέο κόμμα. Και εμείς, βεβαίως, όπως σας έχω πει, καταγράφουμε κάθε φορά αφού γκραζόμαστε το τι σκέφτεται η κοινωνία και κατά πόσο θεωρεί θελκτικό αυτό που τη παρουσιάζεται αυτή τη φορά. Υπάρχουν και δύο νέες επιλογές από πλευρά κομμάτων. Είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και περιμένουμε και το κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Ανακατεύεται η τράπουλα κοινώς. Κάπως έτσι νομίζω είναι. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο σύντομο διάλειμμα, θέλω να σας θυμίσω μια ενδιαφέρουσα πληροφορία που μας έρχεται από τη ΔΕΗ. Το ΔΕΗ Fiber, λοιπόν, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Η ώρα είναι 7:30. Καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Η Ντίνα Μόσχου είναι στην παρέα και θα παραμείνει μέχρι τις 8. Και να σας μεταδώσω μια ενδιαφέρουσα πληροφορία που μας έστειλε ευθύς αμέσως η Κατερίνα Μαστραντονάκη, η καλή συνάδελφος από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα λοιπόν, και λόγω αυτού του τροχαίου υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του στρατοπέδου Σακέτα. Είναι στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Βύρωνα, θυμίζω είναι, το στρατόπεδο Σακέτα. Είχαμε σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή. Δεν υπάρχουν πληροφορίες μέχρι στιγμής για κάποιο τραυματισμό. Ευτυχώς, σπέβδουν στο σημείο οι αστυνομικοί. Θυμίζω λοιπόν, τροχαίο ατύχημα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, στη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του στρατοπέδου Σακέτα. Μιλάμε για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Βύρωνα.

Πάμε λοιπόν στο σημείο αυτό να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Διαβάζουμε τις εφημερίδες πάντοτε με τυχαία σειρά και το λέω προς αποφυγή παρεξηγήσεων από τους αγαπημένους συναδέλφους. Εφημερίδα Τα Νέα. Τι δείχνουν οι βαθμολογίες ΑΕΗ, οι βάσεις φέτος. Λοιπόν, ακούστε. Στο πρώτο πεδίο, σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση λόγω των αρχαίων ελληνικών. Στο δεύτερο πεδίο, σημαντική άνοδος λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Στο τρίτο πεδίο, αυξομοιώσεις σε σχολές, έχουμε και άνοδο στις ιατρικές. Στο τέταρτο πεδίο, σταθερότητα, αλλά και ελαφρά μείωση στις υψηλόβαθμες σχολές. Κάτω από 10 πήραν περισσότεροι από τους μισούς στα αρχαία ελληνικά, την ιστορία, τα μαθηματικά. Χαμηλές πτήσεις, ωστόσο, είχαμε και στην οικονομία. Αξίζει να μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Αμέσως μετά θα υπάρχει ο πολύ έμπειρος εκπαιδευτικός αναλυτής, ο κύριος Στρατηγάκης, να ακούσουμε ποιες είναι και οι δικές του εκτιμήσεις, γιατί ασχολείται με πάρα πολλά χρόνια με τις πανελλήνιες εξετάσεις και μόλις δει τους βαθμούς, κάνει και εκείνος τη δική του εκτίμηση και συνήθως πέφτει πάντα μέσα. Επομένως, μείνετε συντονισμένοι αν σας ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο το θέμα αυτό. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πανελλαδικές, εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψηφίους. Ασανσέρι βάσης στον ΑΕΗ, γράφει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Πτώσεις σε νομικές και οικονομικές σχολές, σταθερά ψηλά ιατρικές, μικρή άνοδος στα πολυτεχνία. Στο πρώτο πεδίο Βατερλό τα αρχαία, στο δεύτερο πεδίο φυσική και μαθηματικά ανεβάζουν τον πύχη, στο τρίτο πεδίο μοιραίο μάθημα η βιολογία. Τέταρτο πεδίο, κόφτης οι αρχές οικονομικής θεωρίας. Κάτω από το 8,4 αναμένεται η κατώτατη βαθμολογία, δηλαδή εισαγωγής φαντάζομαι εννοεί. Και εικόνες αποκάλυψης φόβη για χιλιάδες νεκρούς στη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά το δίδυμο μέγα σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Εφημερίδα Κόντρα. Τι σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας. Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35, κρίσιμο τετατέτ στην Άγκυρα του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Σουλτάνο. Ετοιμάζονται όλοι για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Βέβαια, κρατάνε μικρότερα λάθη οι Τουρκοί από ό,τι μαθαίνουμε σε επικοινωνίες έτσι που είχαμε για το ρεπορτάζ και χθες με την γειτονική Τουρκία. Γιατί ξέρουν ότι δεν είναι σταθερός ο Τραμπ, δηλαδή μπορεί να σουτάζει, τάζει, αλλά όταν έρθει εκεί. Να μην σου δώσει και τίποτα. Άρα δεν τα έχουν σίγουρα και δεν τα έχουν κλειδώσει τα F-35 σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου λέει πρέπει να μπει και η υπογραφή του Κογκρέσου για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η ιστορία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και αγνοωμένους στα συντρίμια. Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα, αν χρειαστεί δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή. Αυτοδιοίκηση, εκλογή αιρετών σε ένα γύρο προβλέπει το σχέδιο νόμου και σοκ στο Πανελλήνιο. Σύγκρουση συμμοριών ανηλίκων βλέπει η ελληνική αστυνομία πίσω από την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Συνεχίζουμε εφημερίδα Εστία. Απρέπεια Μητσοτάκη σε Ξαρχάκο. Αποχώρησε με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στη Βουλή. Η ακατανόητη ενέργεια του Πρωθυπουργού εσκίασε τη λαμπρή πρωτοβουλία του Πρόεδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να τιμήσει τον μεγάλο αιρετικό και να ανοίξει το κοινοβούλιο στον πολιτισμό. Αυτά λοιπόν γράφει συγκεκριμένα η εφημερίδα Εστία. Και οι ύποπτες συναλλαγές Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Άγκυρας, άλλο ένα από τα βασικά θέματα, άρθρο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Συνεχίζουμε, η ναυτεμπορική επενδυτικό άλμα της εταιρείας Actor, 3 δισεκατομμύρια με καύσιμο 1 δις, τα σχέδια του ομίλου για παραχωρήσεις, επέκταση στη λιανική ενέργειας. Και άλλο βασικό θέμα στην εφημερίδα, στην ναυτεμπορική, Βενεζουέλα, δίδυμος φωνικός σεισμός, εκατόμες νεκρών και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι και Αλέξης Τσίπρας, στόχος η πρωτιά στις εκλογές. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης. Επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για τον Σουλτάνο. Η Ελλάδα στο περιθώριο. Την ώρα που ο Μητσοτάκης παρίστανε τον ραλίστα,
Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωνε το μεγάλο deal με τον Ερντογάν με επίκεντρο τα F-35 και την πώληση κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Καάν. Γιατί άραγε το Μαξίμου και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν πήραν θέση για τις εξελίξεις που ισχυροποιούν τη γειτονική χώρα σε μια περίοδο που γίνεται όλο και πιο απειλητική για την εθνική μας κυριαρχία. Τι σημαίνει για την Ελλάδα λοιπόν η Συμφωνία Λευκού Οίκου Άγκυρας, επισημαίνει η εφημερίδα Δημοκρατία. Τεμενάδες Μαξίμου στον Κώστα Καραμαλή υπό τον φόβο Σαμαρά. Ο Μητσοτάκης σέβεται τον πρώην Πρωθυπουργό. Είναι από τις πιο εμβληματικές μορφές. Τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή, είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τον Κώστα Καραμαλή υπό το φόβο Σαμαρά, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Και Qatar Gate, κόλαφος η Κομισιόν για τον Αβραμόπουλο. Ο ίδιος προσφεύγει στον Άριο Πάγο για να μην εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψής του. Γιατί δεν τον διώχνει ο Κυριάκος, όπως είχε κάνει το Πασόκ με την Εύα Καηλή. Συνεχίζουμε. Εφημερίδα των συντακτών. Βασικό θέμα της εφημερίδας, ανήλικοι σε πόλεμο με τον εαυτό τους, σημειώνει χαρακτηριστικά. Φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με ένα 15χρονο νεκρό. 7 συλλήψεις, 10 αναζητήσεις και ένα τεράστιο ερώτημα για τα κίνητρα. Οι ομάδες των γειτονιών, οι κώδικές τους, ο ακτιβισμός της αυτοκαταστροφής. Μιλά στην εφημερίδα των συντακτών η Αγγελική Καρδαρά, δόκτωρ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αλέξης Τσίπρας, χρήσιμος για την κοινωνία, ζήτησε πρωτιά στις εκλογές και εντολή καθαρής λύσης, κομμένες οι γέφυρες προς τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πολλά μποφόρ, ασπίδα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής ο Σωκράτης Φάμελος, πυρομαδών από την αντιπολίτευση που απειλεί με αίτημα για νέα και κεντρική επιτροπή, νέα συνεδρίαση δηλαδή του οργάνου. Εφημερίδα Καθημερινή. Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΝ. Το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλλιθέα, νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα έναν 15χρονο. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, αναφέρεται βεβαίως στους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που είχαμε χθες το βράδυ στην περιοχή της Βενεζουέλας. Και μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβης σε ραντάρ στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Τι γίνεται, πάλι βλάβη, Τάσο μου. Δεν τα φτιάξαμε αυτά τελικά, και είναι και καλοκαίρι, τα ραντάρ. Μεγάλες καθυστερήσεις, λέει, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο αεροδρόμιο. Έχει ξεκινήσει το πικ της σεζόν, να θυμίσω. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Στο δίλημα «Τα κέρδη ή οι ζωές μας» απαντάμε αγώνας με πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Δημήτρης Κουτσούμπας, για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσουν λίγοι οι καπιταλιστές. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει διαλέξει πλευρά και είναι αυτή στον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Ζωντανή πείρα από τους κινδύνους και την οργάνωση της δράσης στους χώρους δουλειάς μετέφεραν συνδικαλιστές από διάφορους κλάδους. Και Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Μεθοδεύονται επικίνδυνες παρεμβάσεις στη λειτουργία των κομμάτων. Και νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Κράτος πιο αντιδραστικό για το λαό, πιο ευέλικτο για το κεφάλαιο. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Πανελλαδικές 2026. Πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Οι εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Άνοδος σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, πτώσεις στις οικονομικές και νομικές, αναλυτικά οι επιδόσεις αναμάθημα επιστημονικού πεδίου. Φόβοι για έως 100.000 νεκρούς από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου, αναφέρεται βέβαια στους δίδυμους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Επικήρυξη 5,33 ευρώ για τους λαγοκέφαλους και επιδότηση 12 λεπτά το λίτρο στο αλλιευτικό πετρέλαιο για το μήνα Ιούνιο για τους επαγγελματίες ψαράδες. Έγινε αυτή η διευρυμένη σύσκεψη χθες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το τεράστιο πρόβλημα με τον λαγοκέφαλο που έχει εξαπλωθεί στις θάλασσες όλης της χώρας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και νέα εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια ντρόνς, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου. Αν δεν ακούσεις Πορτοκάλογλου, πώς θα γίνει δηλαδή πραγματικά? Μόνοι πάνω στη γη, αυτό το καλοκαιράκι, τι ωραίο τραγούδι. Για το σύντομο διάλειμμα λοιπόν που ακολούθησε, καλωσορίζω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό φίλο πρωτίστως, το φοροτεχνικό σύμβουλο θα έλεγε κανείς της εκπομπής μετά από τόσα χρόνια, τον Παναγιώτη Ράγκο. Αγαπητέ Παναγιώτη, καλημέρα.
5: Καλημέρα δύναμο σε εσάς και στους ακράτες του Αλφα Radio.
4: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Τώρα το καλοκαιράκι.
5: Το μόνο πάνω στη γη, βέβαια, με αυτά που θα πούμε τώρα. Σε αντίθεση λίγο.
4: Κοίταξε να δεις τώρα. Ήθελα και σου ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα το πρωί, γιατί έχει γίνει μια ολόκληρη προσπάθεια να συγχωνευτούν εφορίες, να αποτρέψουν τον κόσμο από το να πηγαίνει να εξυπηρετηθεί εκεί, να γίνουν όλα ηλεκτρονικά. Να μπορείς να μπαίνεις στο MyAD, στο My1521, να προσπαθήσουν δηλαδή μέσω των εφαρμογών και των πλατφορμών να γίνονται όλες τις διαδικασίες και να μην πηγαίνει κόσμος από κοντά. Και τελικά η ΑΔΕ ανοίγει φυσικά καταστήματα που θα μπορεί να εξυπηρετεί τους πολίτες. Και αναφέρομαι στα περίφημα MyPoint. Για πες μας τι είναι αυτά τα MyPoint, Παναγιώτη μου.
5: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε πολύ σωστά να πούμε τι είναι τα MyPoint. Είναι ένα νέο δίκτυο φυσικής εξυπηρέτησης ΑΔΕ που σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές εφορίες. Ήδη το πρώτο κατάστημα άνοιξε στο Χολαργό και ο στόχος είναι να ανοίξουν άλλα 15 καταστήματα στο τέλος της χρονιάς. Mm-hmm. Τώρα αυτό, τι οι φορολογούμενοι εκεί θα μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη και θα λειτουργεί παράπλευρα με το MY1521, όπως είπες πολύ σωστά. Οι λειτουργίες του MyPoint θα χωρίζονται σε τρεις διακριτές ζώνες. Θα υπάρχει ζώνη αυτοεξυπηρέτησης, όπως την έχουν ονομάσει, όπου θα διαθέτει κοινόχρηστους υπολογιστές και εκτυπωτές, όπου θα μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί στη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών με τη βοήθεια εξειδικευμένων υπαλλήλων. Mm-hmm. Θα υπάρχει μια ζώνη συναλλαγής και καθοδήγησης, όπου οι εξειδικευμένοι υπάλληλοι θα υποστηρίζουν το φορολογούμενο για την εκπλήρωση σύνθετων υποθέσεων και την υποβολή αιτημάτων. Και μια τρίτη ζώνη πληροφόρηση και νομική υποστήριξη, όπου θα παρέχεται πρόσβαση σε ολοκληρωμένες ψηφιακές εφαρμογές σε βάση δεδομένων, όπου στη συγκέντρωση για φορολογική και τελωνιακή νομοθεσία. Αυτές θα είναι οι βασικές λειτουργίες. Από εκεί και πέρα έχουν πει ότι θα κάνουν, μια και θα το συζητήσουμε κιόλας, είπανε θα ψηφιοποιήσουν. Θα διαλειτουργήσουν και κάποιες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα το Μητρό με το Γεμί, mm-hmm. ή κάποιες άλλες λειτουργίες, όπως για αυτοματοποίηση του Μητρό με τους κληρονόμους αποβιωσάντων κτλ. Θα τα δούμε και στην πράξη αυτά.
4: Θα τα δούμε και στην πράξη. Αυτό που μου κάνει όμως εντύπωση είναι ότι καταλαβαίνουν την ανάγκη να δημιουργηθούν και πάλι φυσικά καταστήματα όπου ο πολίτης θα μπορεί να πηγαίνει και να συνεννοηθεί με έναν άνθρωπο. Σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι κάτι που το λέγαμε εξ αρχής, διότι ξέρεις, όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα, τα καινούργια που λέμε, διαπιστώνω ότι και δημιουργούν μια ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Εντάξει, και υπάρχει μεγάλος φόρτος, το καταλαβαίνουμε, και πολλές φορές καθυστερούν να επιληθούν υποθέσεις, να απαντηθούν τα αιτήματα. Τα έχουμε κουβεντιάσει μαζί πολλές φορές, Παναγιώτη. Έτσι δεν είναι?
5: Τα έχουμε αναδείξει και θα τα πούμε και πάλι. Mm-hmm. Πολύ σωστά, δυνατό. Συγγνώμη, σε διόκοψα κιόλας.
4: Όχι, συνέχιση.
5: Το βασικό πρόβλημα δεν είναι για μένα να ανοίγεις πλατφόρμες κέντρα κτλ. Το βασικό πρόβλημα είναι να μην συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες, η συμμετοχή του πολίτη να είναι όσο το δυνατόν λιγότερη. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, το βασικό πρόβλημα του δημοσίου είναι η επικοινωνία μεταξύ του. Δηλαδή, αν είναι απλά τώρα να ανεβάζω τα ίδια έγγραφα σε διαφορετικές πλατφόρμες, να δηλώνω ξανά τα στοιχεία που ήδη διαθέτει το δημόσιο, να μετακινούμε από εφαρμογή σε εφαρμογή χωρίς ενιαία εξυπηρέτηση, αυτό δεν θα έχει κανένα νόημα. Το βασικό πρόβλημα είναι να μην συμμετέχει ο πολίτης σε διαδικασίες, αλλά να δλούνται στοιχεία του δημοσίου από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Η περίφημη διαλειτουργικότητα, αντί να που την έχουμε αναδείξει πολλές φορές.
4: Εσύ μου λες τώρα τις υπηρεσίες μεταξύ τους. Εγώ να σου πω ότι δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ του Μάη ΑΔΕ και του Μάη 1521.
5: Πολύ σωστά.
4: Και είναι κάτι που το λέω μήνες, μήνες, γιατί εγώ προσωπικά έχω κάνει μια πολύ συγκεκριμένη καταγγελία και η απάντησή τους ήταν δεν τα ξανακάνετε όλα αυτά και στο Μάη ΑΔΕ. Εσείς λοιπόν μου λέτε ότι θέλετε να πατάξετε τη φοροδιαφυγή. Εγώ λοιπόν ως πολίτης έχω κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αδικήθηκα και έχω χάσει χρήματα επειδή αδικήθηκα. Σας το έχω πει μήνες τώρα. Έχω μία αλληλογραφία με το Μάη 1521. Και η απάντηση τελική είναι κάντε όλα αυτά ξανά αυτού ξανά μανά από την αρχή στο Μάη ΑΔΕ. Και πρέπει να το πω, με συγχωρείτε μετά από τόσους μήνες θα το πω, ότι η καταγγελία αυτή έχει φτάσει μέχρι το γραφείο του κυρίου Πιτσιλή. Δεν έχει γίνει τίποτα. Λοιπόν, όταν μου λέτε εμένα ότι θέλετε να πατάξετε τη φοροδιαφυγή, θέλω να το δω. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη μου?
5: Το θέμα δεν είναι να φτάνει κανένας να μεσολαβεί ο υπουργός, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές και στα κανάλια που καλά κάνουν βέβαια εκπομπές. Παίρνει ένα θέμα και επεμβαίνει ο υπουργός και δίνει λύση. Το θέμα είναι να είναι αυτοματοποιημένες οι διαδικασίες, να μην τα λέτε απορρίτε ο πολίτης. Ανέδειξε τώρα πολύ σωστά ένα θέμα. Σου λένε ότι λειτουργεί το 1521, το Μαΐ 1521.
4: Ναι, και έχει να κάνει, Παναγιώτη μου, με την επιστροφή ενοικίου, καταλαβαίνεις.
5: Σωστά.
4: Όπου εγώ προφανώς πήρα μικρότερη επιστροφή ενοικίου, γιατί ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν δήλωνε. Γιατί ο προηγούμενος ιδιοκτήτης είναι και τόσο κραυγαλαία υπόθεση, γιατί είναι εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, Παναγιώτη μου. Και εγώ εκεί έμεινα 5,5 χρόνια. Ξέρεις πόσα έχει δηλωμένα? 6 μήνες. Καταλαβαίνεις ότι έχει κρύψει 5 χρόνια.
5: Σωστά. Αυτό είναι
4: κανένας δεν έχει κάνει τίποτα.
5: Είναι απόκρυψη εισοδήματος κτλ. Το θέμα όμως είναι, ο πολίτης, εσύ, έκανες ενέργειες αυτό που σου είπανε. 1521. Και τελικά παίρνεις ένα μήνυμα και λες όχι, πήγαινε τώρα στα μαϊτέματά μου. Αυτό, οι υπηρεσίες μεταξύ τους που δεν επικοινωνούν, δηλαδή είναι άσχετες μεταξύ τους. Αυτό που φωνάζουμε τώρα.
4: Ναι, είναι άσχετες μεταξύ τους.
5: Έτσι είναι, ναι. Έστειλες ήδη κάποια έγγραφα στο 1521.
4: Μα έκανα όλη την απαιτούμενη διαδικασία και δεν έβρισκα λύση. Και στο τέλος μου λένε, δεν το δοκιμάζεις και μία στα αιτήματά μου στο Μάη ΑΔΕ. Και λέω, με κοροϊδεύετε. Δηλαδή, εξοντώνεται τον πολίτη, αλήθεια τώρα.
5: Και τι έκανες εκεί, ξανανέβασες τα ίδια δικαιολογητικά πάλι από εκεί.
4: Δεν το έχω κάνει ακόμα, γιατί έχω εκνευριστεί πάλι.
5: Όχι, πολλοί πολίτες όμως, Δύναμο.
4: Πρέπει να είμαι ήρεμη ακριβώς, για να το κάνω, αυτού ξαναμανά από την αρχή, κατάλαβες.
5: Πολλοί πολίτες όμως ανεβάζουν τα ίδια δικαιολογητικά σε δύο διαφορετικές πλατφόρμες για το ίδιο πράγμα. Αυτό δεν είναι, συγγνώμη, ψηφιοποίηση.
4: Όχι, τον πολίτη τον στεγνώνεις ψυχικά, τον στεγνώνεις. Πώς θα γίνει,
5: Δύναμο, μου, πάνω σε αυτό που λες πολύ σωστά, σε λίγο θα έρθει και το, ξέρεις πολύ καλά, και το ΜΙΔΑ, το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
4: Καλώς
5: το
4: και αυτό.
5: Δεν υποδηλώνει. Καλώς τον. Εγώ θα σου πω το εξής. Τώρα, μια και τα λέμε όλα εδώ και είναι θρηστική εκπομπή. Δεν υποδηλώνει αδυναμία του κτηματολογίου. Δεν μπορούν να διασυνδέσουν το κτηματολόγιο με την ΑΔΕ. Οπότε φτιάχνουν αυτή την ενδιάμεση πλατφόρμα όπου το μπαλάκι θα πέσει στο φορολογούμενο πολίτη και έμεσα και σε εμάς τους λογιστές για ένα πράγμα που πραγματικά, θυμάσαμε το κτηματολόγιο 4-5 φορές, έχουν ταπανηθεί δεκάδες εκατομμύρια για αυτή την. Και στην ουσία υποδηλώνεται αποτυχία του κτηματολογίου, γιατί πλέον δεν μπορεί να, ούτε καν οι βάσεις να ενοποιηθούν και θα μας ξαναζητήσουν να καταγράψουμε τα ακίνητά μας για άλλη μια φορά. Και αυτό πάλι δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.
4: Έτσι.
5: Αν δεν γίνει αυτό, ό,τι και να λέμε, κάθε φορά θα λέμε τα ίδια πράγματα. Και απλά τι γίνεται, μετατόπιση τώρα έχουμε από τα γκισέ των υπηρεσιών. Πήγαμε στους υπολογιστές και στις πλατφόρμες, στους λογιστές και σε λίγο πάλι στα γκισέ τώρα που θα λέγονται του MyPoint. Και θα σε καθοδηγούν υπάλληλοι. Οκ. Okay. Και οι εφορίες που προϋπήρχαν, γιατί δεν μπορούσαν να τις αναβαθμίσουν? Τώρα στείλουμε νέα καταστήματα με άλλους υπαλλήλους και όλοι αυτοί οι υπάλληλοι που υπήρχαν. Ναι, όλες ακριβώς. αυτές οι υπηρεσίες.
4: Και άλλα γραφεία τώρα και άλλα σημεία και άλλες υπηρέτηση, δηλαδή πραγματικά.
5: Εμείς τα λέμε εδώ πέρα και πρέπει να τα πούμε. Για μένα το στοίχημα είναι η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών. Όχι να ανοίγουμε και να απλά να αλλάζει ο Μανολιός και να βάζει τα ρούχα του αλλιώς δύναμο. Γιατί αυτό εγώ βλέπω, συγγνώμη, μετά από 34 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά.
4: Ναι. Έχεις δίκιο, Παναγιώτη. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να πούμε και κάτι άλλο σημαντικό σχετικά με τις καταθέσεις χρημάτων από ένα συγγενικό πρόσωπο σε άλλο συγγενικό πρόσωπο.
5: Ακριβώς. Είναι η λεγόμενη κοινή τραπεζική λογαριασμή. Εδώ, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί μια μεταφορά χρημάτων να θεωρηθεί δωρεά και να φέρει φόρο. Τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος? Στους κοινούς λογαριασμούς σημαίνει ότι μπορεί να είναι περισσότερα του ενός άτομα. Όμως, οι κοινοί λογαριασμοί. Εδώ είναι μια παγίδα. Μπορεί να θεωρηθεί δωρεά, γιατί το βασικό δεν είναι απλά ποιος συμμετέχει στο λογαριασμό, αλλά ποιος έχει βάλει τα χρήματα, αντί να το πούμε, σε αυτόν τον κοινό λογαριασμό. Και υπήρχαν περιπτώσεις, όπως μια περίπτωση χαρακτηριστική που εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, τη λεγόμενη ΔΕΔ, η οποία έκρινε ότι η μεταφορά ποσού 240.000 ευρώ από κοινό οικονογενειακό λογαριασμό σε νέο λογαριασμό ενός εν των τέκνων και τη συζύγου. Θεωρήθηκε άτυπη δωρεά. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί στον αρχικό λογαριασμό συμμετείχε ο πατέρας, η μητέρα, η κόρη και ο γιος. Ωστόσο όμως, κατά τον έλεγχο που έγινε, δεν αποδείχθηκε ότι ο γιος είχε συμβάλει στη δημιουργία του υπολείπου του λογαριασμού. Μετά τη μεταφορά, τα χρήματα τέθηκαν αποκλειστικά στη διάθεση του ιδίου και της συζύγους του, γεγονός που οδήγησε στη ΔΕΔ την απόρριψη της προσφυγής του φορολογούμενου. Δηλαδή, ο γιος με τη σύζυγό του δεν είχαν συμβάλει στο λογαριασμό αυτό με καταθέσεις χρημάτων. Μάλιστα. Και έτσι αυτό θεωρήθηκε άτυπη δωρεά. Θα πρέπει δηλαδή η εφορία εξετάζει ποιος κατέθεσε τα χρήματα στο λογαριασμό, ποιος έκανε ανάληψη μεταφορά, ποιος χρησιμοποίησε τελικά τα χρήματα. Γιατί, μεγάλη προσοχή, αν αυτά τα χρήματα δεν έχει συμβάλει κάποιος, καλό είναι να γίνει δωρεά χρηματικού ποσού από τη διαδικασία, από την πλατφόρμα My Property. Και να γίνει τραπεζική κατάθεση του ποσού που να λέει δωρεά χρηματικού ποσού, παραδείγματος χάρη από πατέρα σε γιο. Έτσι μόνο θα είναι καλυμμένος κάποιος. Μεγάλη προσοχή, γιατί ήδη θα γίνουν έλεγχοι.
4: Καλά κάνεις και τα επισημαίνεις όλα αυτά, Παναγιώτη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Μας βοηθάς εξαιρετικά κάθε φορά.
5: Ευχαριστώ.
4: Με τις επικοινωνίες διαλέγουμε πάντοτε χρηστικά θέματα. Προσπαθούμε να διαφωτίζουμε και τους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι συντονισμένοι σταθερά στην πρωινή παρέα.
5: Νομίζω αυτό είναι το αυτονόητο μιας χρηστικής εκπομπής, νομίζω, που πρέπει να γίνεται και από εμάς σαν επαγγελματίες.
4: Βέβαια. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σου ευχόμαστε να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Την επόμενη εβδομάδα πάλι θα μαζέψουμε εμείς τέτοια ωραία θέματα. Θα τα πούμε κιόλας εκεί που πρέπει να τα λέμε, Παναγιώτη, με τη δική σου τη βοήθεια.
5: Να είσαι καλά,
4: την καλημέρα μου. Ήταν ο φοροτεχνικός σύμβουλος εκπομπής, όπως λέω χαρακτηριστικά, και καλός φίλος ο Παναγιώτης Ράγκος.

0: Εξαιρετική μουσική επιλογή από την Αφροδίτη Σιμίτη. Πριν κλείσουμε, να σας θυμίσω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber. Θέλω να στείλω την αγάπη μου και τη χαρά μου στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλημέρα σας, λέει. Δεν μπορώ να μην μοιραστώ τη χαρά μου με την πρωινή παρέα. Η κόρη περνάει νομική Αθήνας, παιδιά. Φιλιά σας, αγαπώ. Μπράβο. Καλές σπουδές να έχει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, Βαγγέλη μου. Ξέρετε, νιώθουμε πολύ ωραία από αυτή η πρωινή παρέα. Είναι πολύ δεμένη και μοιραζόσαστε ό,τι σας συμβαίνει στην καθημερινότητά σας. Από την πολύ μεγάλη χαρά σας ή κάτι που σας προβληματίζει ή κάτι που σας στεναχωρεί. Χαιρόμαστε κι εμείς μαζί σου, λοιπόν, Βαγγέλη, να είμαστε φιλήσεις. Άντε, με το καλό, η φοιτήτρια. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας 30 και σήμερα λέει από την ωραία Γερμανία που έχει ζέστη. Μέχρι να έρθουμε κι εμείς στην Αθήνα, στην Ελλάδα, να κάνουμε τα μπάνια μας. Και βλέπω και κάτι ωραίες ντοματιές έχει φυτέψει ο Έλληνας εκεί στη βεράντα. Φοβερός όπως πάντα. Ο φίλος ο Σπύρος μας λέει κάθε μέρα φωτιές και παραβατικότητα. Ο φίλος μου ο Νίκος μου λέει θέλω να μιλήσουμε εκτός αέρα. Θα μιλήσουμε βεβαίως, εννοείται, Νίκο μου. Ο Κωνσταντίνος, ο γείτονας από τον Άλυμο, καλημέρα, Ντίνα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Ηλίας μας, η Όλγα. Ο Αντώνης που είναι περήφανος για το εγγόνι, έβγαλε, λέει, 19 τελικό στις εξετάσεις 16 χρονών στα καλύτερά του. Να σε καλά, γλυκέ μου. Ο φίλος ο Ανδρέας, καλημέρα, καλή κυρία. Ποιο τραγούδι έπαιζε πριν? Καλή κυρία, τώρα. Αυτό που πάτησα.
1: Ναι. Λέωναρντ Κοέν.
0: Κοέν ήταν, δεν το κατάλαβες, ρε Ανδρέα, και εσύ. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, φιλιά. Σε εμάς, Ηλίας Χρυσικός. Την αγάπη μου, την απεριόριστη Ηλία μου. Ράδιο ενημέρωση, δύναμη στην Πιερία. Και Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου μαζί μας στο στούντιο. Καλημέρα, Άννα Μαρία μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έτοιμο το δελτίο μας.
2: Εννοείται.
0: Θα σας ακούσουμε τώρα με στεντόρια φωνή. Ευχαριστώ θερμά για την παρέα. Τον Τάσο Τασκαλδιρανιάν, την Αφροδίτη Σιμίτη. Η Ντίνα Μόσχου ήταν εκτάκτος μόνη σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από Δευτέρα με τον Δημήτρη Γκόλια, μέχρι να πάρουμε κι εμείς καλοκαιρινές άδειες σιγά-σιγά. Κλείνω με το μήνυμα του Κώστα. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθήνα Ισνέγκα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αλίμου Κατεχάκη στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος του στρατοπέδου Σακέτα στον Βύρονα. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στην άνοδο του Κεφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κεφισίας και στις εξόδους τους Γιαλαμία. Τους 235 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 42.000 αγνοούμενους. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Σημαντικό πλήγμα και στις υποδομές, με κατεστραμμένα κτίρια και δρόμους γεμάτους μπάζα. Οι κάτοικοι στο Καράκας πέρασαν τη νύχτα μέσα στα αυτοκίνητά τους. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα οδηγηθούν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι 7 συλληφθέντες, οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των συνολικά 17 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι, όλα ξεκίνησαν από μία αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο παρέες στην πλατεία της Καλλιθέας.

0: Ανοίγω ένα νέο κύκλο με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α. Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι ο ιστορικός κύκλος του έχει κλείσει, υποστηρίζοντας πως δεν επιχειρεί να επαναλάβει το ίδιο πολιτικό εγχείρημα, ενώ μιλώντας για τα στελέχη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ενταχθούν στην Ελλάς, ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείεται κανείς, αλλά ούτε προκρατημένες θέσεις υπάρχουν για κανέναν. Υποστήριξε ότι η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρότυπο πολιτικής εντυμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υποστήριξε ότι μιλάμε για τον πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικαστέντων υπουργών, του Παραϋπουργείου Δικαιοσύνης, των μαζικών αποφυλακίσεων βαρυπινητών και του ποινικού κώδικα που ήταν κομμένος κεραμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων. Την επικήρυξη των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες με μέγιστη καθαρή αμοιβή για την αλίευσή του στα 5,33 ευρώ το κιλό στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τριώρη στάση εργασίας στα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 έως τις 10 το βράδυ έχει προγραμματίσει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών μέσω του στενού του Ορμούζ ανέστειλε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Η απόφαση ελήφθη μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν, προκειμένου να επιβεβαιωθεί εκ νέου ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι αναγκαίες εγγυήσεις ασφαλείας για τα πλοία που περιλαμβάνονται στη λίστα εκένωσης, καθώς και για όλα τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το Ιράν ευθύνεται για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 οι αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθητος καιρός. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειους 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Παρασκευή ζάχαρη σήμερα, παιδιά. 26 Ιουνίου, πάει και ο Ιούνιος, μπαίνουμε βούρια τα καλά για τον Ιούλιο. Και διαβάζω για έναν επιχειρηματία που θέλει να αναστήσει τα μαμούθ. Καλά, εντάξει, παιδιά. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε ξεκινήσει σαφάρι λαγοκέφαλου. Ετοιμαζόμαστε, εγώ και ο Σταμάτης εδώ πέρα, πάρουμε τη βάρκα το Σαββατοκύριακο. Αν θα έχει και μποφόρια, 5,5 ευρουλάκια, παιδιά, το κιλό. Πάρε λαγόπε και πέδες. Εδώ είμαστε, παιδιά, επιδοτήσεις τζάμπα. Και βέβαια, εδώ άλλοι θέλουν να αναστήσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μπας και σωθούν. Αλλά τι να κάνεις, άλλος με το μαμούθ, άλλος με το λαγοκέφαλο, άλλος με τον Ανδρέα. Η ζωή είναι ωραία, παιδιά. Έκανα και ρήμα. Μπορεί να το κάνουμε και μουσική τράπερ αυτό. Για φρόντισε εκεί πέρα, εσύ που είσαι μέσα στα κόλπα. Παιδιά, τι ωραία που είμαστε σε αυτή τη χώρα. Που πραγματικά καλύτερα να ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ. Γιατί εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα το πρωί ξυπνώντας, ότι το Εκουαδόρ νίκησε. Είδα δηλαδή, το είχα δει το αποτέλεσμα και πήγα για ύπνο γιατί πρέπει να σηκωθώ και νωρίς, αλλά το είδα το επικό γκολ του Εκουαδόρ, όπου νίκησε τη Γερμανία και πανηγυρίζει τρελά. Γιατί πανηγυρίζει για την πρόκριση. Αλλά εγώ, πέρα από το δικαίωμα του να ονειρεύεσαι, αλλά και κάπου εκεί η ποδοσφαιρική ζωή αποδίδει και δικαιοσύνη, βρε παιδιά. Γιατί έβλεπα τις προηγούμενες μέρες στη Γερμανία και βγήκα από τα ρούχα μου για την αλαζονία τους. Πήγε και νίκησε, δηλαδή το ξεφτύλισε το Κουρασάο, μια ομάδα που ήταν η πρώτη εμφάνιση και τα λοιπά, μικρή ομαδούλα εκεί πέρα, ήταν και απικία των Πορτογάλων. Τώρα πρόσφατα απέκτησε αυτή την ελευθερία της και παιδιά 7-1 οι Γερμαναράδες, ντροπή τους. Δηλαδή, εντάξει, βάζει 3 γκολ, έχει τελειώσει το παιχνίδι, χαλάρωσε ρε μεγάλε. Πρέπει να το ξεφτυλίσει, να ξεφτυλίσει την άλλη ομάδα. Αλλά εδώ έρχεται το θέμα που λέμε πολλές φορές, φταίνε οι ηγέτες, φταίνε αυτό. Όχι, λάι φταίνε, παιδιά. Μια Γερμανία αιματοκύλησε 2 φορές την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και τζάμπα μάγκες εις βάρος των ευρωπαϊκών οικονομιών. Γιατί μας λαιλάτισαν έτσι οικονομικά, γιατί αυτοί έβγαζαν τα έξοδα από τις χώρες που είχαν καταλάβει. Έτσι. Πέρα από τους νεκρούς, τις εκτελέσεις, την πείνα και όλα αυτά, τους πήρανε και μας πήρανε. Έτσι. Τα κατοχικά δάνεια, αγάλματα, πολιτισμό, δημιούργησαν προβλήματα στις υποδομές και δεν τα πλήρωσαν ποτέ οι ξεφτύλες. Ποτέ δεν αναγνώρισαν, ενώ λέει και κάποιες συμφωνίες και τα λοιπά, ενώ υπάρχουν εκκρεμότητες στη δικαιοσύνη και τα λοιπά και παίρνουν σιγά σιγά και άλλες χώρες και ενώ είχαν κυριαρχήσει οικονομικά στην Ευρώπη, αυτοί οι αλήτες ποτέ δεν μας πλήρωσαν αυτά που μας χρωστούσαν. Και πάντα μας πίεζαν εμάς για αυτά που χρωστούσαμε σε αυτούς και στους άλλους. Και βέβαια όλο το σχέδιό τους τότε με τα μνημόνια ήταν να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Κυρίως οι γερμανικές. Άντε να μην αρχίσω τώρα πρωί-πρωί. Και οι Αμερικάνοι έχασαν την Τουρκία, αλλά πέρασαν πρώτοι. Δεν ξέρω αν είναι. Εντάξει, αξιοπρεπώς έφυγε η Τουρκία, αλλά δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι και στο πακετάκι των δώρων που θα κάνει ο Τραμπ στον Ερντογάν. Παιδιά, τι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Είμαστε οι πρόθυμοι ηλίθιοι, μου φαίνεται, γιατί πραγματικά είμαστε πρόθυμοι, τους τα δίνουμε όλα και ξαφνικά τσουκ έρχεται ο Τραμπ και λέει θα πάω με δώρα στην Άγκυρα και αλλάζουν ισορροπίες με F-35, κινητήρες στα κάνα, τους δώσουν, αυτοί φτιάχνουν ένα υπερηχητικό, τόσο σοβαρή είναι και αυτή τέλος πάντων, αλλά δεν έχουν, γιατί δεν μπορείς να φτιάξεις εύκολα μηχανές αεροσκαφών. Μια, δύο, τρεις χώρες στον κόσμο το κάνουν αυτό, γιατί η πατέντα είναι πολύ δύσκολη και μυστική. Λοιπόν, και θέλουν τόσο καιρό, παρακαλούν να τους δώσουν κάτι μηχανές. Αυτές τις μηχανές που θα τους δώσουν οι Αμερικανοί είναι κάτι παλιακές. Δεν έχει σημασία, θα τους τις δώσουν όμως, λέει ο Τραμπ τώρα. Αν και υπάρχει ο νόμος των κυρώσεων, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αφήνουν και ανοιχτό το ενδεχόμενο για τα F-35. Οπ, και τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα. Γιατί εδώ πέρα, προσέξτε, σαφώς για να είμαστε τώρα ισορροπημένοι, εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε και να πούμε σε μια άλλη χώρα τι θα κάνει, τι θα κάνει. Όμως μέχρι τώρα κάποιοι κυβερνητικοί μας ζάλιζαν τα αυτιά ότι να η περήφανη εξωτερική πολιτική που δεν παίρνουν οι Τούρκοι αυτό και είναι στο περιθώριο οι Τούρκοι και να η φοβερή συμμαχία που. Γκίμπερλι! Γκίμπερλι! Πού είσαι, Γκίμπερλι, να μας σώσεις! Πού είσαι, πού έχεις εξαφανιστεί εσύ, βρε κορίτσι! Γιατί, ρε παιδί μου, συνεχώς την είχαμε σε εμφανίσεις αυτά και εκείνα και συμφωνίες και τα ενεργειακά και γκουρουγκούρου, ντουρουντούρου και αυτά και τέτοια. Τώρα που αρχίζει τα δώρα ο Τραμπ στην Άγκυρα, εξαφανίστηκε και η Γκίμπερλι. Silver alert βάλε, βάλε ένα silver alert. Γκίμπερλι, άμα τη δει κανένα στον δρόμο να μας πει που είναι. Τέλος πάντων, σας ξεκίνησα με διάφορα πράγματα τα οποία, τέλος πάντων,
μας ενθουσιάζουν, έτσι, και πραγματικά είμαστε έτοιμοι να βγούμε να πανηγυρίσουμε. Πάντως, στη Βενεζουέλα, εκεί τα αστεία σταματούν, δύο ισχυροί σεισμοί άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς, θα δούμε, μπορεί να είναι και χιλιάδες οι εκτιμήσεις, και ο φόβος είναι αυτός, ότι τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος απέναντι στη φύση. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χάνονται σπίτια, ζωές, ολόκληρες πόλεις. Και τότε η μόνη πολιτική, η μόνη ιδεολογία και η μόνη σημαία είναι η αλληλεγγύη. Σπέβδουν χώρες να βοηθήσουν, να κάνουν. Η Βενεζουέλα έχει περάσει όλη αυτή την ιστορία με Μαδούρο, την απαγωγή του από τους Αμερικάνους, ο πόλεμος των πετρελαίων, των μαφιόζων, τον καρτέλ, όλα αυτά. Έρχεται ένα σεισμός, τελειώνουν όλα. Εκεί προσπαθείς, τέλος πάντων, να σώσεις ζωές, γιατί είναι εικόνες, παιδιά, αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Παρακολουθείς τα βίντεο και δεν πιστεύεις τα μάτια σου. Και ήταν δύο σεισμοί, καπάκι, παιδιά, μέσα σε 40 δευτερόλεπτα, 7,2, 7,5. Και ισοπαίδωσε βορειοδυτική Βενεζουέλα. Και να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας, στο Αιγαίο και στο Λαγοκέφαλο που λέμε. Τελικά το μοναδικό ψάρι που βγάζει επιδότηση αντί για αγκάθια είναι ο Λαγοκέφαλος. Η κυβέρνηση λέει: πιάστε τον και πληρώνεστε. Αν συνεχίσει έτσι, σε λίγο θα βλέπουμε ψαράδες να ψάχνουν λαγοκέφαλους με μεγαλύτερο πάθος από ό,τι έψαχναν παλιά τις τσιπούρες και τα φαγκριά. Θα μείνουμε από τσιπούρα και φαγκρί, παιδιά, το καλοκαίρι. Θα ψαρεύουν λαγοκέφαλους. Αν μάλιστα το ψάρι γίνει και ιχθυάλευρο, τότε μιλάμε για μοναδικό εισβολέα που θα καταλήξει να χρηματοδοτεί την ελληνική αλεία. Γιατί για σκεφτείτε το αυτό. Υπάρχει και πατέντα που μου την έλεγε ένας φίλος. Ρε, δεν θα πάμε να ψαρέψουμε. Τι θα κάνουμε, του λέω. Θα τα καλλιεργήσουμε. Ποια θα καλλιεργήσουμε. Θα φτιάξουμε μια ιχθυέγο καλλιέργεια. Άκου τι σκέφτηκε ο τύπος, έτσι. Δηλαδή γι' αυτό σας λέω θα καταλήξει όπου και πει άδα ιστορία. Λέει, θα πάρουμε. Πώς το λένε τους λαγοκέφαλους, θα τους βάλουμε σε έναν ιδρύο και μετά σε μια πισίνα, μετά σε ένα αυτό και θα τους αναπαράγουμε και μετά πηγαίνουμε να τους πουλάμε. Τζάμπα δουλειά, ούτε έξω να ψαρεύεις. Τι λέω, πατέντα, να τη σημειώσει τα μάτια, γιατί τη λέω στον αέρα της. Καλό, καλό, συμφωνείς. Λοιπόν, θα γίνει και αυτό, παιδιά, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, τα δύσκολα είναι και αυτά που έγιναν στη Λάρισα. Εκεί που μία ακόμα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας έδειξε πόσο επικίνδυνο γίνεται το μείγμα βίας και κοινωνικών δικτύων. Δεν έφτανε η ομοιρία, πήρε παιδιά τη γυναίκα του και έπρεπε να το κάνει και live μετάδοση. Σαν να μην αρκεί το έγκλημα, πρέπει να αποκτήσει και κοινό. Αυτό είναι ίσως το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο της εποχής μας, ότι κάποιοι δεν αναζητούν μόνο τον έλεγχο και τη βία έναντι του θύματος, αλλά και τα views. Και αυτός ο τύπος τώρα τον πάρουν και τον πάνε στα δικαστήρια. Και θα του πούνε βγες έξω με αναστολή, κάνε αυτό, θα τον αφήσουν ελεύθερο αυτόν. Δεν θα του κάνουν. Και μετά θα μάθουμε ότι σκότωσε κάποιον κάποια. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Μέσα σε όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε να ζούμε σε μια χώρα όπου άλλοι κυνηγούν λαγοκέφαλους, άλλοι κυνηγούν πρόκριση στο Μουντιάλ, άλλοι κυνηγούν δημοσκοπήσεις. Είχαμε Αλέξη Τσίπρα, παιδιά, χθες την πρώτη του συνέντευξη. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, παιδιά. Ακριβώς ο ίδιος ο Τσίπρας. Δεν χρειάζεται. Θα σας πω στη συνέχεια. Πάντως, εκτός από τα πολιτικά, μετρολογικά, γιατί εκεί έχουμε ένα χαμηλό βαρομετρικό. Στην Κουμουνδούρου, όπου ο πρόεδρος Φάμελος είναι πια αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού, λέει πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνεις. Ο Τσίπρας χθες τους είπε, παιδιά, τέλος. Τους λέει, εγώ δεν. Το έστειλε το μήνυμα. Μάλιστα, προσέξτε. Είναι φοβερό. Αυτό που συμβαίνει όντως στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει, θα διδάσκεται πλέον στην πολιτική επιστήμη. Έχει ένα πρόεδρο, αντιπρόεδρο του Εδεσαιακού, που δεν καταλαβαίνει κανένας τι λέει. Του λένε, ρε παιδί μου, θα πάμε στη ΔΕΘ. Καλά, μωρέ, θα δούμε. Θα πάμε, ναι. Θα κατέβουμε σε εκλογές. Όχι, δεν μπορούν να είμαστε αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα. Και ο Τσίπρας του λέει, κοίταξε, μεγάλε. Συνεργασίες και με ηγεσίες και κόμματα δεν υπάρχει. Τέλος. Παραιτηθείτε όποιος θέλει, πηγαίνετε στην ιστοσελίδα, γραφτείτε μέλη και μετά τα όργανά μου. Να μην πω τώρα κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων δεν έχει. Που έχει γραφεί, ξέρετε, με τα όργανα, που τους έχει γραμμένους όλους αυτούς, ο Τσίπρας. Λοιπόν, τα όργανά μου λοιπόν θα αποφασίσουν αν θα είστε υποψήφοι. Πιο μεγάλη ξεφτύλα για κάτι στελεχάρες, κάτι αυτά και κάτι. Εδώ η Αξιόγλου βγήκε και τον έγλυφα από πάνω μέχρι κάτω. Δεν πήρε ούτε ένα τομέα. Θα τη βάλει όμως, γιατί έχει διάφορες κουμπαριές τέλος πάντων, παρασκήνιο κτλ. Εντάξει, δεν λέω περισσότερα, γιατί θα με κόψει λογοκρισία. Το θέμα είναι, προσέξτε, ότι εδώ πέρα τα ζητήματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Ο Τσίπρας τους φτύνει και αυτοί γλύφουνε εκεί που φτύνει ο Τσίπρας. Μερικοί δηλαδή. Άλλοι του λένε Πολάκης, Ντούρου, παπάς, παιδιά. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε να αντιπαρατεθούμε με τον Τσίπρα, αλλά τι θα κάνουμε. Δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ο Φάμελος εκεί το κρατάει το μεγαλύτερο. Τους λέει θα σας πω το Σεπτέμβρη.
Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Δεν είπε το Σεπτέμβρη. Παιδιά, εντάξει, θα του πει κάποια στιγμή αν θα πάνε, πώ θα πάνε στη ΔΕΘ, αν θα κατεβάσουν εκλογικού συνδυασμού και αυτά. Λέει, υπάρχει απόφαση τη Γενική Επιτροπή. Τώρα μαζεύουν υπογραφέ, θα τον πάνε σε Γενική Επιτροπή. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχουν πιάσει ζέστε, παιδιά. Ζέστε, έχουμε ζέστε. Καίγεται η Ευρώπη. Νεκρή, παιδιά, χαμό γίνεται και συνεχίζεται το καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη και πάει τώρα και πιο βόρεια. Θα αγγίξει Γερμανίε, ιστορίε και αυτά κτλ. Εμεί ευτυχώ έχουμε τα μελτέμια. Ευτυχώ τώρα, τέλο πάντων, είναι κάτι σχετικό γιατί τα μελτέμια και υψηλέ θερμοκρασίε μπορεί να είναι το κλιματιστικό τη χώρα μα, αλλά υπάρχει μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιών. Το Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα βαρέσει και 8 μπουφόρια. Οπότε προσοχή και στι θάλασσε και στην υπηρετική χώρα για τι πυρκαγιέ. Άρα ζέστη μπουρίνια. Θα έχει και μπουρίνια και βοριάδες για σήμερα. Η θερμοκρασία, παιδιά, ο υδράκος θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς στα πυρωτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά 7 μποφόρ για σήμερα. Το Σαββατοκύριακο θα φτάσουν και τους 8. Τη Δευτέρα αναμένεται θερμοκρασία με μέγιστες ως και 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, στην Αττική τώρα γενικά έθριος ο καιρός. 4-5 είναι τα μποφόρια, αλλά θα αυξάνονται. Θερμοκρασία 22 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Και λέμε τώρα χρόνια πολλά στο Δαβίδ. Στο Δαβίδ, παρακαλώ, και στο Μακάριο και στην Μακαρία. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, παιδιά. Καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και επειδή η ζέστη χωρίς εκλογικό σενάριο δεν γίνεται και η πολιτική αγορά βγάζει νέα συλλογή, γιατί λέμε τώρα πότε θα γίνουν οι εκλογές και ψάχνουμε να βρούμε το, τέλος πάντων, το μαγικό, τη μαγική ημερομηνία. Αλλά παιδιά, μην αγχώνεστε, από εκεί που ήταν για φθινόπωρο θα πάει για άνοιξη και από την άνοιξη ίσως πάει καλοκαίρι. Θα δούμε, θα δούμε. Εδώ στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Νίνα Ζαφυροπούλου, στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, στην επιμέλεια της ζωής της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Είπαμε, μπήκαμε στο καλοκαίρι, τα σενάρια για τις εκλογές. Σε λίγο θα έχουμε και σενάρια για εκλογές το 2032. Έτσι, για να υπάρχει ποικιλία. Στην Ελλάδα δεν προβλέπουμε τον καιρό, προβλέπουμε τις εκλογές. Και πέφτουμε μέσα περίπου όσο η μετεωρολόγια το 15 Αύγουστο. Και όχι μόνο το 15 Αύγουστο. Λοιπόν, η νέα θεωρία λέει ότι όσο περνάει ο χρόνος, τόσο θα κουράζεται η αντιπολίτευση από μόνη της. Δηλαδή, είναι θα αγωνίζεται, θα διδρώνει τη φανέλα, θα πάθει πνευμονία, θα πεθάνει και μια χαρά. Και θα έχουμε πάλι Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρκεί να ανοίξει κανείς την τηλεόραση και να αφήσει τους αντιπάλους να μιλάνε. Είναι αυτή τη στιγμή η συνταγή της κυβέρνησης. Τους λέει άστος να μιλάνε, να βγαίνουν στα κανάλια. Βγήκε ο Τσίπρας χθες. Πολιτική στρατηγική με αυτόματο πιλότο, παιδιά. Τι να κάνεις, τους βγαίνει, το κάνουνε. Και μέσα σε όλα αυτά εμφανίζεται και το περίφημο γαλάζιο κίνημα της πιτζάμας. Βουλευτές, λέει, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα έκαναν αντάρτικο για τους αντιπεριφερειάρχες, αλλά όταν ήρθε η ώρα της μάχης, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Τελικά το μόνο που ανατράπηκε ήταν το ξυπνητήρι. Επανάσταση, παιδιά, από επαναστάσεις, γαλάζιες, κόκκινες, πράσινες, κίτρινες, μια χαρά. Αλέξης Τσίπρας, που έδωσε την πρώτη μεγάλη τηλεοπτική του συνέντευξη χθες, μετά την ίδρυση του κόμματος φυσικά και την ανακοίνωση και αυτά, μας είπε ότι επιστρέφει για να κυβερνήσει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του και ότι ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν. The party over, παιδιά! Με άλλα λόγια, άδειασε το παλιό μαγαζί, το Φάμελο, αλλά δεν μοίρασε ακόμα κλειδιά για το καινούριο. Οι πρώην σύντραφοι κοιτάζουν την είσοδο της Ελλάς, ξερογλύφονται όπως κοιτούν οι πελάτες στο κλαμπ όταν ο πορτιέρης λέει «Θα σας ενημερώσουμε πότε θα μπείτε». Και η καλύτερη εικόνα της ημέρας στην Κουμουνδούρου, όπου συνεδρίασε, παιδιά, η πολιτική γραμματεία και την σταμάτησε για να πάνε να δουν τον Τσίπρα στον Αλφα. Παιδιά, τι γίνεται, τι ζούμε, τι θα πει ο πρώην πρόεδρος. Δηλαδή, το κόμμα συνεδρίαζε για το μέλλον του περιμένοντας να το ακούσει από κάποιον που δεν είναι πλέον στο κόμμα και είναι πρόεδρος ενός άλλου κόμματος. Αν αυτό δεν είναι πολιτικό reality, τότε τι είναι, να μου πείτε, παιδιά. Τελικά η ελληνική πολιτική είναι, ρε παιδί μου, reality. Είναι reality. Τέλος πάντων, ο Τσίπρας όμως τους είπε, παιδιά, ξεχάστε αυτά που ξέρατε, πηγαίνετε, παραιτηθείτε και τελείωσε. Έχουμε και το σκάνδαλο Αβραμόπουλου, παιδιά, που δεν είναι. Δηλαδή, αρχίζουν και βγαίνουν στοιχεία με τηλεφωνικές επικοινωνίες κτλ. Και η Κομισιόν άδειασε τον Αβραμόπουλο σχετικά με την έρευνα. Λέει, δεν κάναμε έρευνα για τον Μπαντσέρη και την ΜΚΟ. Εμείς κάναμε αν υπάρχει διοντολογικό ζήτημα. Τώρα, τι κάνανε εκεί μέσα, τι δεν κάνανε, είναι μια άλλη υπόθεση. Τώρα προσφεύγει στον Άριο Πάγο ο Αβραμόπουλος για να ακυρώσει το ένταλμα. Θα έχουμε πολλές εξελίξεις. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και για ακόμα μία φορά η κυβέρνηση στριμώχνεται. Και βέβαια έχεις και το Μητσοτάκι να σου λέει να έχεις συνοδικό τον Τσίπρα στο ράλι. Ρυψοκίνδυνο. Αν σου πεις τρίψε 360 μέρες, στο τέλος θα βρεθείς ακριβώς στο ίδιο σημείο. Απλώς θα έχεις κάψει και τα λάστιχα. Αν ο Μητσοτάκης λέει διάλεγε αντίπαλο, δύσκολα θα έλεγε όχι στον Τσίπρα. Και αν διάλεγε συνοδηγό σε αγώνα ράλι, μάλλον πάλι Τσίπρα θα προτιμούσε, γιατί με τέτοιες οδηγίες ο μόνος που τερματίζει πρώτος είναι ο απέναντι. Τι ζούμε σε αυτή τη χώρα, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-7-9-89-9-89 και το email μας ο nearand@alfaradio989.gr. Και είχαμε χθες και την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, έχουμε το διακύβευμα των εκλογών, δημοσκοπήσεις, διαγωνισμοί για τον πόλο που θα αντιμετωπίσει την κυβέρνηση. Κοντά μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Κύριε Κερίδη, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Κερίδη, πώς είδατε τον κύριο Τσίπρα χθες στη συνέντευξή του? Είπε ότι θέλει να είναι και αυτοδύναμος και πρωθυπουργός. Δεν τον ενδιαφέρει να γίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
8: Ναι. Αλαζόν και πονηρούλης.
0: Για εξηγήστε το λιγάκι.
8: Κοιτάξτε, αλαζόν, γιατί το κόμμα είναι απολύτως δικό του πρόσωπο, κεντρικό, αρχηγικό, και περνάει αυτά τα γυμνάσια στους πρώην συντρόφους του του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα τους δεχτεί πίσω, αφού βέβαια πρώτα παραιτηθούν από την έδρα τους, μεταμεληθούν για τα αμαρτήματά τους, νηστέψουν 40-60 μέρες, δεν ξέρω πόσο θα βάλει. Είναι πρωτοφανή αυτά από ένα σημείο και μετά, έτσι δεν είναι? Και το δεύτερο είναι πονηρούλης, γιατί κατάλαβε την παγίδα στην οποία τον βάζανε κάποιοι, ενδεχομένως και ο ίδιος με την φορολογία, να ξανανοίξει αυτή η κουβέντα ότι η αριστερά.
0: Όντως, έρχεται για το άλλαξε, το έσβησε εντελώς αυτό. Και είπε για τους υπερπλούσιους μόνο.
8: Ναι, το είπε, ναι, για 10 ανθρώπους δηλαδή. Εμείς στεναχωριέστε, εσείς τα 9.999.000.
0: Ναι, και από χθες τα στελέχη λέγανε το 99% δεν θα φορολογηθεί. Το 1%. Δεν ξέρω αν αυτό το 1% το έχουν μετρήσει και θα βγουν τα λεφτά. Δεν ξέρω τώρα. Αλλά, ναι.
8: Όχι προφανώς τώρα. Ούτε έχουν μετρήσει, ούτε τα λεφτά βγαίνουν. Και ξέρετε, αυτό το 1% έχει τη δυνατότητα να πάει στη στιγμή να φύγει.
0: Ναι, όμως κάνει κάτι έξυπνο, κύριε Κερίδη. Σας κάνει να υπερασπίζεστε αυτό το 1% ή να φαίνεται τουλάχιστον ότι υπερασπίζεστε. Γιατί αυτό το έχει κάνει και στο παρελθόν. Δηλαδή, ρίχνει ένα σύνθημα οι πλούσιοι, οι φτωχοί, εμείς είμαστε με τους φτωχούς, τους λίγους κτλ. Κτλ. Yeah. Και βγαίνετε εσείς και λέτε, μα πού θα τα βρεις, και βγαίνει η εικόνα στην κοινωνία ότι να, η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει τους λίγους.
8: Είναι τόσο παλαιακό αυτό, τόσο επαναλαμβανόμενο, δεν είναι μόνο εδώ και στο εξωτερικό. Να πούμε ότι αυτοί οι πλούσιοι φεύγουν ανά πάσα στιγμή, δεν πεθαίνουν τίποτα αυτοί.
0: Καλά, έγινε και στη Γαλλία, το ξέρουμε. Έγινε και στη Γαλλία.
8: Έτσι. Το βασικό είναι πώς θα φτιάξουμε πλούτο. Όχι πώς θα διώξουμε τον πλούτο ή πώς θα αναδιανύμουμε την μικρή πίτα, γιατί η ελληνική πίτα έχει μικρύνει, κακά τα ψέματα.
0: Ναι, όμως κύριε Κερίδη, τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας. Άρα υπάρχει κόσμος που τον πιστεύει.
8: Κοιτάξτε, και ο Κασελάκης, δεν θα σταματήσω να το λέω, 15% πήρε στις ευρωεκλογές μόνος του.
0: Και τον ξυρίσανε βέβαια.
8: Ακριβώς γι' αυτό.
0: Γιατί να πηγαίνει,
8: ναι. Ο Αλέξης, αυτά είναι τα σταλινικά. Γιατί πίσω από όλα αυτά, πίσω από αυτό το χαμόγελο και από αυτή την όποια κτηνοβολία έχει απομείνει, κρύβεται ο Στάλιν. Μην έχετε καμιά αμφιβολία.
0: Ο Τσίπρας Στάλιν, έτσι κάπως έτσι.
8: Είναι πολύ έμπειρος αυτά. Από μικρό παιδί αυτά έμαθε.
0: Εσείς τώρα, κύριε Κερίδη, γιατί μπλέχτηκατε με τον Πασόχ και γιατί κάνατε επίθεση στον Δούκα και έγινε όλη αυτή η ιστορία?
8: Είναι Πασόχ ο Χάρης Δούκας?
0: Πασόκ δηλώνει, ξέρω εγώ τι.
8: Καλά, ο καθένας έχει το δικαίωμα.
0: Είναι στα όργανα του
8: Πασόκ.
0: Στα όργανα του Πασόκ, ως υποψήφιος του Πασόκ.
8: Εγώ δεν είδα το επίσημο Πασόκ να κάνει κάποια καταγγελία ή κάποιο βουλευτή του Πασόκ να κάνει κάποια ανάρτηση ή ιδιαίτερη ζέστη να τον υπερασπιστούν. Εγώ είδα τον Κώστα Ζαχαριάδη, πρώην εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, νυν πρωτοπαλίκαρο του Αλέξη Τσίπρα. Είδα την Έλενα Κρήτα, γνωστή και μη εξαιρετέ, επίσης διορισμένη από τον Αλέξη
0: Τσίπρα. Άρα πιστεύετε ότι υπάρχει μια συμφωνία Τσίπρα-Δούκα για να δημιουργήσουν ένα θέμα στο Πασόκ?
8: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Εγώ ξέρω ότι ο Χάρης Δούκας έχει φύγει. Έχει φύγει και επιχειρεί να πάει στο Τσίπρα. Τώρα θα το δούμε που θα πάνε όλα αυτά, αλλά αυτά, ξέρετε, και εκεί αναφερόμουν στο τίποτα, είναι τίποτα, έτσι. Δεν είναι τα σημαντικά. Τα σημαντικά είναι τα προβλήματα του κόσμου και από ένα σημείο και μετά να σταματήσουμε με τα εσωκομματικά, με τις δημοσκοπήσεις.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
8: Έχουμε τον κόσμο και έχουμε χάσει την
0: ουσία. Έχουμε χάσει την πολιτική συζήτηση, την ουσία, την επίλυση των προβλημάτων.
8: Πού έχει πάει το λαϊκό μέτωπο? Διότι λαϊκό μέτωπο έχουμε στην Αθήνα. Είδατε, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ με τον Χάρη Δούκα και η εικόνα είναι ντροπιαστική, έτσι. Έχουμε έναν δήμαρχο ο οποίος δεν ασχολείται με την πόλη. Δεν τον ενδιαφέρει η Αθήνα, τον ενδιαφέρει να πολιτικολογεί, να πάει στο Λονδίνο, να κάνει τον Μπέρναμ τώρα εκεί πέρα με τον Στάρμερ.
0: Είχε και υπονοούμενο και για τον Ανδρουλάκη, ότι εδώ στη Βρετανία φεύγουν οι πρωθυπουργοί και οι αρχηγοί. Και έρχονται οι άλλοι που μπορούν να νικήσουν. Προβοκατόρικο αυτό. Πού πάλι, εντάξει.
8: Εγώ βλέπω τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο οποίος, από την πόλη μου, και ο οποίος, από την οποία κατάγομαι, και ο οποίος δεν είναι δικός μας, δεν προέρχεται από την Νέα Δημοκρατία, στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Βενιζέλου στο παρελθόν και πασοκογέννης, έτσι δεν είναι. Έχει κάνει καμιά πολιτικολογία, δήλωση, ασχολείται με την πόλη του, την προσπαθεί να την κρατήσει καθαρή.
0: Και ο κύριος Αγγελούδης κάνει δουλειά. Κάνει δουλειά.
8: Έτσι, δηλαδή, εγώ δεν έχω. Θέλω να πω, γιατί το λέω αυτό, δεν έχω παροπίδες ή πώς να το πούμε, εγώ ειδικά, κομματικό πατριωτισμό να πούμε κτλ. Εγώ βλέπω μια πόλη στην οποία έχω το γραφείο μου, στο οποίο ζω το 80% του χρόνου μου, γιατί το κέντρο της Αθήνας, η Αθήνα, ξέρετε, η Βουλή και όλα τα υπόλοιπα, η οποία της λειτουργεί. Και έναν απεραντολόγο Χάρη Δούκα, καλά, μου την έδωσε και αυτό όλο με τα προσφυγικά, τον Κουφοντίνα και κάθε περιθώριο τώρα να το ενστερνίζεται, να τον καλιάζει ο Δήμαρχος σε βάρος του Περιφερειάρχη που κάνει μια τεράστια προσπάθεια αναβάθμισης εκεί της πολύ υποβαθμισμένης περιοχής. Όποιος ξέρει από Αλεξάνδρας και εκεί τους Αμπελόκηπους το καταλαβαίνει. Έτσι,
0: βέβαια εδώ, κύριε Κερίδη, να είμαστε και δίκαιοι, η πολιτεία το έχει εγκαταλείψει, έτσι. Όλη αυτή την ιστορία.
8: Έκανε μια προσπάθεια, βγήκε μια απόφαση του ΣΤΕ, κατά τη γνώμη μου λαθασμένη, Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Λέω διαχρονικά, δεν τώρα. Λέω τώρα, διαχρονικά.
8: Ναι.
0: Όπου αφήνει κενό η πολιτεία, δημιουργούνται ζητήματα και μετά είναι δύσκολο να τα διαχειριστείς. Έτσι.
8: Και φτάνει να σημείο... το Χάρης Δούκας. Ναι. Ναι.
0: Πάντως, κύριε Κερίδη, πάμε παρακάτω τώρα. Αντώνη Σαμαράς, εσείς είσαστε μακριά από την αυτοδυναμία. Έτσι. Θα έρθει και ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Άρα το αφήγημα της αυτοδυναμίας υπάρχει για τη Νέα Δημοκρατία.
8: Κοιτάξτε, και βέβαια υπάρχει και νομίζω όσο υπάρχει Αλέξης Τσίπρας πάντα θα υπάρχει το θύμα της αυτοδυναμίας.
0: Πιστεύετε ότι θα σας πηγαίνει... Ναι, όμως μείωσε τη διαφορά. Στην τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε ήταν πολύ μικρότερη διαφορά από ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα σε σχέση με το δεύτερο, έτσι. Κάτω από τις 10 μονάδες.
8: Ναι, κοιτάξτε, από ένα σημείο και μετά δεν έχει νόημα η διαφορά. Το θέμα είναι εμείς να πάμε στο 36.
0: Μπορεί να πάει η Νέα Δημοκρατία αν φτιαχτεί και ένα κόμμα Σαμαρά.
8: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν δυσκολίες και είμαστε μακριά από αυτό. Αλλά με εφαλτίζει ότι 28-30 της εκτίμησης ψήφου δεν είναι ανέφικτο και νομίζω ότι όλα αυτά σήμερα γίνονται σε νεκρό πολιτικό χρόνο, χωρίς να έχουν μπει τα διακυβεύματα, χωρίς να έχει καθίσει ο Έλληνας. Κρατάς, ο Έλληνας δεν είναι σε μούντε εκλογών, έτσι.
0: Υπάρχει
8: δεν
0: ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων.
8: Μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων και ασυνειδητοποίητων. Ξέρετε, τα διακυβεύματα δεν έχουν πει πιεστικά τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Διότι ο τόπος χρειάζεται να κυβερνηθεί, κατά τα ψέματα. Και να σας το πω και αλλιώς. Αν όχι Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη, τότε τι. Ποια είναι η πρόταση.
0: Αλέξης Τσίπρας.
8: Γιατί θα περάσει μπροστά ο Αλέξης και με ποιους.
0: Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και είπε χθες: εγώ αυτοδύναμος θα πάω. Και αν δεν έρθουν μαζί μου οι άλλοι, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
8: Εντάξει, και η Καριστιανού αυτά είπε και είδατε που βρίσκεται. Εντάξει, θα το δούμε. Όλα εγώ με χωρίς καλαζονία.
0: Ναι, πιστεύετε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία το κόμμα και αν εκτιμάτε ότι θα προχωρήσει.
8: Πιστεύω ναι, ότι ένα μικρό κακό θα το κάνει. Κακός θα το κάνει. Και ακριβώς γι' αυτό δεν θα έπρεπε να το κάνει, διότι θα πληγώσει, αφήστε τώρα την ηγεσία, θα πληγώσει έναν ολόκληρο κόσμο. Εγώ το βλέπω με τον Δημοκράτη και τον πατριωτισμό του και την αφοσίωση του, έτοιμος να κατέβει στον αγώνα τώρα, θα το θεωρήσει προδοσία.
0: Μάλιστα.
8: Και ξέρετε, όταν γίνεται δεύτερη φορά, πάβει να είναι τυχαίο, γίνεται έξις.
0: Κύριε Κερίδη, ξέρω ότι έχετε και υποχρέωση ανελημμένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας ο nearand@alpharadio989.gr. Και να σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει. Υπάρχουν ιστορίες που γεννιούνται στις πιο δύσκολες στιγμές και γίνονται μαθήματα δύναμης, αγάπης και ελπίδας. Η νέα σειρά podcast Ιστορίες της Ελπίδας με τη στήριξη της Motor Oil και της Αθηναίδας Νέγκα δίνει φωνή στους ανθρώπους της οικογένειας, της ελπίδας και του οράματος ελπίδας που μοιράζονται ανθρώπινες εμπειρίες ζωής, αγώνα και δεύτερων ευκαιριών. 8 συγκινητικές ιστορίες που μας θυμίζουν ότι η ελπίδα μπορεί να αλλάξει ζωές. Αναζητήστε τις ιστορίες ελπίδας στο bond.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Αντρέα, στον Γιάννη, στον Δημήτρη, στην Ελισάβετ, στην Νίκη που μου στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά social media. Ο Γιάννης μου λέει καλημέρα, σας θυμίζω κάτι που δεν ανέφερες πριν για τη Γερμανία. Ποιοι την έσωσαν, οι χώρες που βοήθησαν τη Γερμανία να ανασυγκροτήσει τη βαριά βιομηχανία της και να πουλάει ατσάλι ήταν η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο. Αυτές οι τέσσερις χώρες μαζί με τη Γαλλία συγκρότησαν το 1951 την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα. Ήταν η πρώτη μεγάλη προσπάθεια ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ο πρόδρομος της μεν Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά να σου θυμίσω και εγώ ότι οι ΗΠΑ ουσιαστικά ενίσχυσαν τη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου πήραν όλους τους Ναζί την τεχνολογία τους, ό,τι ήταν, και βοήθησαν πάρα πολύ τη Γερμανία, γιατί θεώρησαν ότι η Γερμανία δηλαδή ήταν το φυσικό και πολεμικό και ψυχολογικό, οικονομικό, βάλτε το όπως θέλετε, φράγμα της Ρωσίας, ώστε να μην κατέβει παρακάτω. Δηλαδή αυτό που έγινε ουσιαστικά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το χρησιμοποίησε εκ των υστέρων οι ΗΠΑ, αν και όλοι ήταν σύμμαχοι για να διώξουν τον Χίτλερ, μετά συμμάχησαν με τους Γερμανούς για να περιορίσουν τον Στάλιν. Ο Βαρκάρης τον Αχέροντα, καλημέρα Μορφόπεδο, είμαι εγώ ιδρυτής, πιο εκπρόσωπος της μη κυβερνητικής οργάνωσης για τη διάσωση του γαλλοδόψαρου, που θα σας στείλω λογαριασμό να συνδράμετε στη διάσωσή του και την ευημερία του. Γεια σου, θα μου δώσεις μισθό, είσαι ΜΚΙΟ, ΜΚΙΟ, Παντσέρι θα σε λέω, Βαρκάρι στον Αχέροντα, Παντσέρι, θα σε πάω για το Κατάρ Γκέιτ. Η Όλγα μου λέει καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, την αγάπη μας έχεις Όλγα, στην όμορφη Ζάκυνθο, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, για τον Αλέξη λες, έτσι, Νίκος, καλημέρα, καλημέρα, υπενθυμίζω ανώτερη φιλή, φιλή Παναθηναϊκού, καθόλου ακραίο και υπερβολικό, αποδεδειγμένα ιστορικό, επισημαίνω, τραγική κατάσταση που επικρατεί στο κτηματολόγιο Ηλίας. Άνθρωποι, αγρότες και λοιποί προσπαθούν να μεταβάσουν αγροτεμάχια, βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ενώ τα είχαν μετρήσει σωστά, με τοπογραφικά τα βλέπουν να έχουν αναρτηθεί λανθασμένα. Καμία πρόβλεψη ακόμα για τρόπο διόρθωση των δηλώσεων. Έχεις δίκιο. Ένα μπάχαλο, γι' αυτό λέει ψηφιακή αυτή. Δεν βρίσκει συμβολιογράφους και θέλουν να μεταφέρουν και τις πολεοδομίες παιδιά στο κτηματολόγιο. Γιατί δεν. Προσέξτε, να σας πω κάτι, το μεγάλο πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι αν θα το κάνεις ψηφιακό, αν θα το κάνεις έτσι. Είναι η υποστελέχωση. Όταν είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες και ότι σου δίνει εσένα τον μπαλάκι, σου πετάει τον μπαλάκι, κάντα εσύ μέσω διαδικτύου κτλ. Και μετά λες, ρε παιδί μου, εδώ υπάρχει ένα λάθος. Ένα help desk, να ρωτήσω κάποιον αυτό. Δεν υπάρχει. Σου αρχίζουν και σου λένε μετά διάφορα. Τρέξε στα δικαστήρια, βάλε δικηγόρους, κάνε αυτό. Έξοδα, παιδιά. Πλήρωνε, κορόιδο, πλήρωνε. Ο Χάρης, καλημέρα, Νίκο. Έβλεπα χθες την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και δύο-τρεις φορές τσέκαρα το κινητό μου για να βεβαιωθώ πως είμαστε ακόμα στο 2026 και δεν έγινε καμία περίεργη χρονομεταφορά. Εύστοχο, Χάρη, εύστοχο. Και εγώ νόμιζα ότι σαν να μην. Το είπε και ο ίδιος άλλος, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Λες και δεν πέρασε τίποτα από πάνω μας. Ούτε κλείσαν οι τράπεζες, ούτε είχαμε αυτή τη σπουδαία διαπραγμάτευση που μας χρέωσαν κάτι παραπάνω δισεκατομμύρια. Τέλος πάντων. Σοφία, καλημέρα. Ακούστε τι είπε η Ντόρα. Είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν εκβιάζεται στο πλαίσιο των υποκλοπών. Βέβαια, μόνο εκβιάζει ο Μητσοτάκης. Γεια σου, ρε Σοφία. Όχι, πρόσεχε, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Είπε να πάνε στη δικαιοσύνη ο Ντίλιαν. Δηλαδή έχει έρθει εδώ, έχει κάνει κατασκοπία, έχει κάνει ό,τι έχει κάνει και του λέμε να πάει στη δικαιοσύνη. Να τον έχουμε μπουζουριάσει και όλους αυτούς και να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Εγώ λέω, παίρνω και υιοθετώ το επιχείρημα της κυβέρνησης. Τέσσερις ιδιώτες ήρθαν εδώ και παρακολουθούσαν. Ένοπλες δυνάμεις, υπουργούς, υπουργικό συμβούλιο, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους κτλ. Τι έκανε η ΑΕΠ, γιατί τους μπαγκλάρωσε. Πού είναι το υλικό που έχουν πάρει. Έτσι, εγώ το απλό λέω, δεν λέω το άλλο το σύνθετο. Έτσι, ο Σάκης. Καλημέρα Νίκο και καλή Παρασκευή. Πραγματικά αυτός ο σεισμός μου θύμισε το μεγάλο σεισμό της Σαντωνίσης του 1956. Μην λες τέτοια πράγματα. Ο Πάνος, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την ανάπτυξη, όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η ετήσια έκθεση Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ επισημαίνει ότι η αύξηση του ΑΠΕ. Το ΑΕΠ δεν μεταφράζεται σε καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν πιεσμένοι, η αγοραστική δύναμη μειώνεται, κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, ανάπτυξη χωρίς ευημερία για την κοινωνία δεν είναι πραγματική πρόοδος. KG. Ναι, αλλά όταν ο Αριστάξης Παναθηναϊκός για τα προσφυγικά λέει, και τότε όλες οι κυβερνήσεις είχαν αγκαλιάσει το περιθώριο. Εντάξει, τέλος πάντων, είναι ένα σύνθετο θέμα. Εγώ είπα την άποψή μου χθες για τα προσφυγικά. Η πολιτεία άφησε κενά, άφησε πράγματα. Τα προσφυγικά είναι ένα μνημείο και πρέπει να αντιμετωπιστεί και έτσι για την διαδρομή από τους μικρασιάτες πρόσφυγες, το τι ακριβώς έγινε στην περίοδο της κατοχής, στη Χούντα κτλ. Γιατί έχει μια πολιτική ιστορική διαδρομή που είναι έντονα χαραγμένη στην ιστορία της χώρας. Λοιπόν, άρα εδώ πέρα πρέπει να βρούμε τις λύσεις. Έτσι. Είδατε αυτό που ψηφίστηκε χθες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ενημερώστε τον κόσμο για το κόλπο της κυβέρνησης για να μην υπάρχει δεύτερος γύρος. Ναι, είναι κάτι σαν τζόκερ. Προβλέπεις τα ονόματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Βάζεις, λέει, τους υποτιθέμενους. Τέλος πάντων, εντάξει, το έχουμε πει. Θα το ξαναπούμε να το κάνουμε και πιο ειδικό. Ο Δημήτρης μου λέει, όταν ο Μητσοτάκης λέει, έχετε στοιχεία, φέρτε τα. Εννοεί, ελάτε να με πιάσετε αν μπορείτε. Δεν ξέρω, Δημήτρη μου, αυτά τα λες εσύ. Λοιπόν, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά εγώ να σας πω κάτι. Θέλω να σταθώ σε αυτό το φωνικό με το 15χρονο. Όταν ένας 15χρονος χάνει τη ζωή του σε μια συμπλοκή και ένας 17χρονος κατηγορείται ότι κρατούσε μαχαίρι, το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος ευθύνεται ποινικά. Είναι πώς φτάσαμε, ρε παιδιά, στο σημείο οι έφηβοι να κυκλοφορούν οπλισμένοι, να συγκροτούν ομάδες συμμορίες δηλαδή, και να θεωρούν τη βία φυσιολογικό τρόπο επίλυσης διαφορών. Δεν αρκεί να συλλαμβάνονται οι δράστες μετά την τραγωδία. Χρειάζεται να συζητηθούν οι αιτίες που γεννούν αυτή τη βία. Η διάρρηξη των δεσμών της οικογένειας, η επιρροή των κοινωνικών δικτύων, η απουσία ουσιαστικής πρόληψης στα σχολεία και η ανοχή απέναντι στην μικροπαραβατικότητα. Όταν ένας ανήλικος συλλαμβάνεται επανελειμμένα για κατοχή όπλων και λίγες ημέρες αργότερα βρίσκεται νεκρός σε μία συμπλοκή, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ατομικό, είναι συλλογικό. Και όσο η κοινωνία αντιμετωπίζει αυτές τις περιπτώσεις, αυτά τα περιστατικά ως μεμονωμένα, τόσο η βία θα συνεχίζει να ενηλικιώνεται πριν από τα ίδια τα παιδιά. Εδώ έχουμε αποτύχει όλοι. Δεν πάμε να αυστηροποιήσουμε τις ποινές, το βλέπουμε και με τη γυναικοκτονία. Κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία. Κάτι δεν πάει καλά στην πολιτεία. Κάτι δεν πάει καλά στην οικογένεια. Να το ξαναδούμε λίγο, ρε παιδιά, το έργο. Γιατί αυτά είναι συμπτώματα τα οποία μπορεί τώρα να τα βλέπουμε λίγο περισσότερα από το παρελθόν, αλλά στο μέλλον θα γίνουν πολύ χειρότερα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Breakfast at Star.
15: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
14: Κάθε μέρα στις 9 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
16: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
17: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
16: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
17: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
16: Radio Player.
17: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κομπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Εδώ είστε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και πανελλαδικές τελείωσαν. Είχαμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών που σηματοδοτεί πλέον την έναρξη της πιο κρίσιμης περίοδου για χιλιάδες υποψηφίους, καθώς πλέον το βάρος μεταφέρεται στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Η φετινή εικόνα δείχνει μικρές μεταβολές στις βάσεις χωρίς ακραίες ανατροπές. Για να δούμε, υποδεχόμαστε και καλημερίζουμε τον μαθηματικό ερευνητή και σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος είναι κοντά μας. Κύριε Στρατηγάκη, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, κύριε Στρατηγάκη, δώστε μας λίγο το πλαίσιο να δούμε πού θα κινηθούν οι βάσεις και μετά βέβαια αυτό το κρίσιμο που είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
19: Κοιτάξτε, οι επιδόσεις των υποψηφίων είχαν μεγάλες ανατροπές στο μάθημα της φυσικής. Εκεί που κάθε χρόνο είχαμε πολύ μεγάλη αποτυχία στη φυσική, φέτος είχαμε πληθώρα αριστούχων. Αυτό σε σχέση με τα ευκολότερα μαθηματικά περιμένουμε να ανεβάσουμε τις βάσεις στο δεύτερο πεδίο, τις σχολές δηλαδή του Πολυτεχνείου και τις φυσικομαθηματικές. Mm-hmm. Πόσο θα ανέβουν ακόμα δεν ξέρουν, γιατί είναι νωρίς. Αυτή θα είναι και η μεγαλύτερη αλλαγή. Ελαφρά θα ανέβουν οι βάσεις στο τρίτο πεδίο. Στο τέταρτο πεδίο η οικονομία είχε πολύ μεγάλη αποτυχία, μείωση μεγάλη των αριστούχων, οπότε αυτό θα συγκρατήσει και τις βάσεις, όπως και στο πρώτο πεδίο τα αρχαία, στα οποία δεν πήγαν πολύ καλά τα παιδιά. Εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι μπορέσαμε και υπολογίσαμε με βάση τις βαθμολογίες την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ο κόφτης. Αν δεν περνάει αυτή τη βάση το παιδί, mm-hmm. δεν μπορεί να δηλώσει μια σχολή. Το μίνιμουμ λοιπόν που έχουμε είναι 8,27.
0: 8,27 για εισαγωγή, έτσι, στις σχολές.
19: Ναι, όποιος έχει δηλαδή κάτω από 8,27 δεν θα μπορεί καν να υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο για τα πανεπιστήμια.
0: Mm-hmm.
19: Επίσης, όσοι έχουν πάνω από 15,67 δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, δεν τους επηρεάζει καθόλου. Mm-hmm. Όσοι είναι ανάμεσα στο 8,27 και στο 15,67 επηρεάζονται λίγο έως πολύ.
0: Στην κάθε σχολή δηλαδή που είναι να εισαχθούν, έτσι.
19: Ναι. Mm-hmm. Κάποιες σχολές δεν θα μπορούν να τις δηλώσουν, κάποιες άλλες θα μπορούν να τις δηλώσουν. Mm-hmm. Αυτό είναι η διαφορά. Όσο πιο κοντά είναι στην ψηλή βαθμολογία, τόσο λιγότερες θα είναι οι σχολές που θα είναι απαγορευμένες για αυτούς. Αυτό είναι το μήνυμα που παίρνουν από την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τώρα τα παιδιά θα πρέπει να προσέξουν, γιατί το τελευταίο βήμα είναι το μηχανογραφικό. Πώς θα δηλώσουν τις σχολές. Εδώ έχουμε να πούμε μερικά που τα θεωρώ πολύ σημαντικά mm-hmm. πράγματα. Καταρχάς υπάρχει ένας θόρυβος ο οποίος αποπροσανατολίζει και αποσυντονίζει τα παιδιά από το στόχο τους. Ο στόχος τους είναι να επιλέξουν τι θέλουν να σπουδάσουν. Τέλος. Τι τους αρέσει να διαβάζουν, τι τους αρέσει να μελετάνε, τι θα θέλανε να σπουδάσουν. Όλο αυτό λοιπόν που ενώ κατά βάση φαίνεται απλό, αρχίζει και γίνεται πολύπλοκο όταν μπουν λάθος παράμετροι. Λάθος παράμετροι είναι να προσπαθούν να σκεφτούν αν σπουδάσω αυτό θα βρω δουλειά. Κανείς δεν το ξέρει. Ο κόσμος αλλάζει τόσο γρήγορα που πραγματικά μέχρι να βγουν μπορεί να έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Κάτι που έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν. Δεν είναι πρώτη φορά. Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε στα παιδιά ότι αυτή τη στιγμή επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα.
0: Και βέβαια εδώ να πούμε κάτι, κύριε Στρατηγάκη, που είναι πολύ σημαντικό σε αυτό που λέτε. Ότι μπορεί να επιλέξεις τις σπουδές σου τώρα για κάτι που σου αρέσει και στη συνέχεια η διαβίου μάθηση δίνονται πλέον περιθώρια και υπάρχουν προγράμματα να πας να κάνεις ένα μεταπτυχιακό, να βρεις την κατεύθυνση ώστε μετά να επιλέξεις και το επάγγελμα και να δεις και τι ζητάει η αγορά, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες.
19: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς έτσι. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να μας αποσυντονίζουν με το αν θα βρούμε δουλειά ή όχι σπουδάζοντας το συγκεκριμένο αντικείμενο που μας ενδιαφέρει. Ένας άλλος παράγοντας αποσυντονισμού είναι βεβαίως το κλασικό με τα επαγγέλματα του μέλλοντος που γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση η οποία δεν αφορά καθόλου τα παιδιά, διότι τα επαγγέλματα του μέλλοντος πρώτον δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε, είναι ξεκάθαρο αυτό. Το ότι ξαφνικά ήρθε πριν από 5 χρόνια το AI, αν σας πω ότι πριν 8 χρόνια κανείς δεν μπορούσε να το υποψιαστεί, το θυμάστε πολύ καλά.
0: Έτσι και τώρα περνάει και σε μια κρίση. Και τώρα έκανε το πικ και τώρα αρχίζει η αμφισβήτηση πάλι και σε αυτό, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε.
19: Ακριβώς. Δεν ξέρουμε λοιπόν πού θα πάνε τα πράγματα την επόμενη δεκαετία, γιατί μετά από 10 χρόνια τα παιδιά που μπαίνουν φέτος στο πανεπιστήμιο θα βγουν για δουλειά. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξέρουμε και να προβλέψουμε τίποτα, άρα δεν πρέπει να είναι ούτε αυτό μέσα στην εξίσωση. Και βεβαίως μέσα στην εξίσωση δεν πρέπει να είναι η επιθυμία των γονέων, των φίλων, οι οποίοι, ναι, ο καθένας έχει δίκιο. Την άποψή του και συνήθως εκφράζουν την άποψή τους χωρίς να έχουν κοιτάξει το παιδί. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που του λένε πήγαινε να σπουδάσεις αυτό, έχουν δει ποιος είναι, αν του ταιριάζει. Ξέρετε πόσα παιδιά μου στέλνουν απελπισμένα email γιατί πήγανε σε σχολές που είναι, έχουν κύρος, είναι πρωτοκλασάτες, αλλά αυτονών δεν τους αρέσουν.
0: Ξέρετε πόσα παιδιά ξέρω εγώ που μπήκαν στο πανεπιστήμιο και τον κατέληψα και μετά πήγαν σε μια σχολή τεχνική ή ΕΚ ή οτιδήποτε για να πάρουν την κατεύθυνση που θέλουν.
19: Ακριβώς, πάρα πολλά παιδιά. Η κόρη μου είναι ένα από αυτά τα παιδιά. Δεν της άρεσε η σχολή της, έφυγε και πήγε σε ένα ΙΕΚ. Και έγινε make-up artist. Γιατί της άρεσε.
0: Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό όπως το λέτε.
19: Ναι, το έχω ζήσει προσωπικά. Έτσι δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Συνεπώς, όταν βλέπω παιδιά, ας πούμε, περνάει νομική. Γύρω στο Φεβρουάριο μου στέλνει ένα mail απελπισμένη. Θέλω να φύγω από τη νομική. Πολύ ωραία. Η πρώτη ερώτηση είναι γιατί διάλεξες τη νομική, γιατί είχα τα μόρια. Αυτό είναι μέγα λάθος. Αυτό αποπροσανατολίζει τα παιδιά. Να προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ τα μόρια.
0: Τα μόρια για να πάω στην καλύτερη σχολή ή στη, να μπω στη σχολή αυτή που είναι με τα μεγαλύτερα μόρια που έχω κιόλας.
19: Να δούμε και το αντίθετο τώρα. Έτσι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν 19.000 μόρια και πάνω από 19.000 μόρια και επιλέγουν σχολές που φαίνονται πρώτης όψεως ταπεινές, όπως το φυσικό, το μαθηματικό, η φιλολογία, που έχουν βάσεις γύρω στο 12, 13, 14 και λέει «Μα με 19.000 μόρια θα πας εκεί». Μου έστειλε mail ένα παιδί λοιπόν τέτοιο που όντως είχε γίνει αυτό, είχε πάνω από 19.000 μόρια, πήγε φυσικό. Τελειώνει τώρα το τρίτο έτος και είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος διότι σπουδάζει θεωρητική φυσική που ήταν το όνειρό του και ετοιμάζεται να φύγει για το εξωτερικό με τα πτυχιακά διδακτορικά και να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα. Και του λέω, είχες πίεση όταν έκανες μηχανογραφικό, αφόρητη πίεση να πάω μηχανικός. Ευτυχώς που δεν πήγα, δεν μ' άρεσε μηχανικός, αυτός ήταν ο δρόμος μου. Καταλάβατε. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος από το περιβάλλον του παιδιού δει κάποιον με 19.000 μόρια, το σπρώχνει συγκεκριμένα. Ιατρική, νομική, πολυτεχνείο, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει, χωρίς να κοιτάει τι του αρέσει του παιδιού. Και αυτό είναι έγκλημα.
0: Και αν μπορεί να το υποστηρίξει και στη συνέχεια. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Στρατηγάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε και συμβουλές για τα παιδιά. Γιατί νομίζω ότι εδώ τώρα τα παιδιά μόνο τους πρέπει να τους συμπληρώσουν το μηχανογραφικό. Να κλειστούν σε ένα δωμάτιο, να ακούσουν τις συμβουλές σας και να προχωρήσουν. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
19: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, και έχει έρθει μία δήλωση του κυρίου Δημητρακόπουλου, δικηγόρου, πληρεξούσιου δικηγόρου του Σταύρου Μπαλάσκα. Ο Σταύρος Μπαλάσκας λοιπόν, πρώην αστυνομικός, δέχθηκε αγωγή, μήνυση για όσα είπε για την υποδιεύθυνση στα Χανιά για το συγκεκριμένο περιστατικό, τη δολοφονία της γυναίκας εκεί. Λοιπόν, και εδώ αναδεικνύεται ένα ζήτημα. Μίλησε για γκάφα κτλ. Υπάρχει δήλωση του κ. Δημητρακόπουλου. Όμως εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ότι έχουμε συνταξιούχους αστυνομικούς, οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια και μεταδίδουν πληροφορίες, λες και γνωρίζουν το τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και για την ενημέρωση. Αλλά από την άλλη, όταν προφανώς λες για γκάφες κτλ. Και υπάρχει μια αστυνομία που έχει μια διεύθυνση, πρέπει να περισπιστεί και αυτή το κύρος της. Έτσι. Ο Δημήτρης μου λέει: ίδια η κυβέρνηση και η πολιτεία λειτουργεί ως συμμορία. Η οικογένεια και η κοινωνία αναγκάζει να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο. Με ληστείες κτλ. Ο Κυριάκος μου λέει: Νίκο, αντί να βγάλεις ένα δάσκαλο, έβγαλες να μιλήσει η φωνή της παραπαιδείας. Γιατί το λες αυτό, ρε Κυριάκο? Δηλαδή, τι, θα βγάζουμε όσους θέλουμε, όσους δεν θέλουμε? Το διάβασα το μήνυμα, το είδα. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι θα βγάλουμε. Ο δάσκαλος, τι να μου πει ο δάσκαλος παραπάνω? Ο άνθρωπος αυτός ξέρει, είναι τόσα χρόνια στο χώρο και ξέρει και μετράει. Ποια είναι η παραπαιδεία ακριβώς? Είναι κάτι παράνομο? Νόμιμα λειτουργούν όλα. Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε εδώ πέρα. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου κοντά μας για το δελτίο ειδήσεων. Τι γίνεται εκεί έξω?
1: Ένας χαμός πάλι. Νομίζω πάνε μάλλον να ψαρέψουν λαγοκέφαλους.
0: Μαζί με
1: έτσι φαίνεται.
0: Νομίζω ότι έχετε κάνει και επιχείρηση.
1: Εννοείται. Εγώ θα πάω οπωσδήποτε να ψαρέψω.
0: Λοιπόν, ορίστε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και συνέχεια Τάκης Χατζής Αθηνά Έδανε, για να είστε πάντα καλά, ψυχραιμία και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακό χάος στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Γάλεο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην παραλιακή από Καλυθέα μέχρι Παλαιοφάλιρο, στην κάθοδο της Συγκρού στο ύψος της Καλυθέας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη έως Καρέα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Ανθούσα έως Πεντέλης, από Κύμης έως Μεταμόρφωση, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κύμης και στις εξόδους για Λαμία. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα. Τους 235 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη χώρα, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 42.000 αγνοούμενους. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Σημαντικό πλήγμα και στις υποδομές με κατεστραμμένα κτίρια και τους δρόμους γεμάτους μπάζα. Οι κάτοικοι στο Καρακάς πέρασαν τη νύχτα μέσα στα αυτοκίνητά τους. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα οδηγηθούν οι 7 συλληφθέντες για την αιματηρή επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλυθέα. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι 7 συλληφθέντες, οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των συνολικά 17 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι, όλα ξεκίνησαν από μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο παρέες στην πλατεία της Καλυθέας. Ανοίγω ένα νέο κύκλο με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α. Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι ο ιστορικός κύκλος του έχει κλείσει, υποστηρίζοντας πως δεν επιχειρεί να επαναλάβει το ίδιο πολιτικό εγχείρημα, ενώ μιλώντας για τα στελέχη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ενταχθούν στην Ελλάς, ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείεται κανείς, αλλά ούτε προκρατημένες θέσεις υπάρχουν για κανέναν. Υποστήριξε ότι η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρότυπο πολιτικής εντυμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υποστήριξε ότι μιλάμε για τον πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικαστέντων υπουργών του Παραϋπουργείου Δικαιοσύνης.

0: μαζικών αποφυλακίσεων βαρυπινητών και του ποινικού κώδικα που ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων. Την επικήρυξη των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες με μέγιστη καθαρή αμοιβή για την αλίευσή τους στα 5,33 ευρώ το κιλό στις περιφέρειες Νότιου Αιγαίου και Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τριώρη στάση εργασία στα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 έως τις 10 έχει προγραμματίσει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελληνίων εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφάλειας. Το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών μέσω του στενού του Ορμούζ ανέστειλε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Η απόφαση ελήφθη μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν, προκειμένου να επιβεβαιωθεί εκ νέου ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι αναγκαίες εγγυήσεις ασφαλείας. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το Ιράν ευθύνεται για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 οι αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Στα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, Κουρασάου-Ακτήλα-Φαντοστού 0-2, Τινησία-Ολλανδία 1-3, Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 2-1 και Παραγουάη-Αυστραλία 0-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναή Σνέγκα.
1: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθητος καιρός. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειους 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, αυτό κάνει τα πάντα κάπως καλύτερα, εκτός αν κάποιος είναι λαγοκέφαλος, γιατί ο λαγοκέφαλος πλέον είναι επικηρυγμένος, επισήμως. 5 ευρώ το κιλό, τι λεστάκι. Καλημέρα. Εντάξει, κάτσε στο μικρόφωνο.
1: Καλημέρα. Όταν λες.
0: 5 το κιλό, πας ένα κιλό λαγοκέφαλους και σε πληρώνουν 5 ευρώ. Δηλαδή κάτι είναι.
1: Πρέπει να γίνουμε κλειδίσγου του για να αρχίσουμε να είμαστε κυνηγοί επικηρυγμένοι. Δηλαδή. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή.
0: Έτσι είναι, okay. Όπως ήταν στο Far West.
1: Στο Far West, ναι.
0: Εδώ έχεις λαγοκέφαλο, δεν έχεις τους Ντάλτον.
1: Είναι 5,33 το κιλό για την ακρίβεια.
0: 5,33. Δεν είναι άσχημα. Δεν τρώγονται βέβαια λαγοκέφαλοι, αυτό είναι. Είναι μόνο για κυνήγι.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει πάντως μια δυνατότητα κάποιος, αν είναι καλός ψαράς, να βγάλει χρήματα.
1: Εντάξει. Πολλά συμβαίνουν.
0: Πολλά.
1: Και πλάκα μερικά από αυτά, όπως παραδείγματος στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Στη χώρα μας το τελευταίο καιρό βγάζει πολύ γέλιο, δηλαδή, εντάξει. Έχουμε και offshore δημοσκοπήσεις, έχουμε και διάφορα.
0: Ναι.
1: Ναι. Βγάζει γέλιο. Τέλος πάντων, να πάμε στα χθεσινά, εδώ που συνέβησαν στον Α, στην τηλεόραση. Και λέει ο κύριος Τσίπρας ότι δεν έχουμε ρεζερβέ θέσεις.
0: Για αυτούς που θέλουν να έρθουν, αν θέλουν.
1: Ναι.
0: Ρεζερβέ δεν
1: δηλαδή,
0: υπάρχει.
1: Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, ας πούμε, σου λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίτα, θες να έρθεις. Πάνε να γραφτείς. Πώς γράφεις, να δέψεις προσκόπους, τα λυκόπουλα.
0: Ναι.
1: Στα αγγλικά, ας πούμε, παλιά.
0: Απλό μέλος.
1: Ναι, όχι, δεν, καθόλου τίποτα. Πάνε να γραφτείς και βλέπουμε.
0: Όπως όλοι.
1: Ναι, δεν. Έχω άλλο κόμμα εγώ τώρα και έχει δίκιο σε αυτό.
0: Απόλυτα.
1: Αυτός το έχει ξεκαθαρίσει το πιάτο του. Ο Έρμος ο Φάμελος τι κάνει, διότι περί Έρμων πρόκειται εν πάση περιπτώσει. Ακούσουμε τι είπε ο Άλεξ Τσίπρας.
2: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή, και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν κάνει την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους.
3: Ναι.
2: Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Mm-hmm. Έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
3: Άρα, εν ενεργεία βουλευτές, δεύτερος, δεν θέλετε να προσχωρήσουν στο κόμμα σας.
2: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Όμως θέλω στο πολιτικό σκέλος να είμαι απόλυτα σαφής. Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγα αυτόν τον δρόμο θα ήταν πιο εύκολος. Θα είχαμε κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν τα επιλέγω αυτά. Επιλέγω το δύσκολο δρόμο. Γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό.
1: Έφτασε στις εκλογές, στις δεύτερες βιάζεται νομίζω. Όμως σε ό,τι αφορά τα στελέχη του, τα πρώην στελέχη δηλαδή, πρώην συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, τους λέει, εγώ δεν έχω προκρατημένες θέσεις. Θα έρθείτε εδώ, θα γίνετε μέλη απλά.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να είστε υποψήφιοι βουλευτές, μπορεί και να μην είστε όμως.
0: Να μην γίνετε ποτέ.
1: Να μην είστε ποτέ. Δηλαδή θα αποφασίσουν τα όργανα του κόμματος όπως τα έχει ορίσει ο ίδιος, γιατί όλοι αυτοί είναι καινούργοι. Δεν έχουν αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφορές εννοώ ουσιαστικές στελέχη. Δεν ήταν στελέχη.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ναι, εντάξει, τώρα.
0: Okay. Να σε ρωτήσω κάτι. Λέει, μου έκανε εντύπωση αυτό χθες. Ότι διάλεξα το δύσκολο δρόμο. Δεν έχουμε χρόνο τηλεοπτικό κτλ. Γιατί δεν είναι κόμμα, έτσι. Είναι από το πουθενά, ξεκινάει από το μηδέν. Πιστεύεις, επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνος ο Αλέξης Τσίπρας σε τέτοια θέματα, πιστεύεις ότι αυτός είναι ο δύσκολος δρόμος ή τελικά του δίνει ένα. Του δίνει πολλά αβαντάζ?
1: Κοίταξε, ο Τσίπρας είναι ικανός να πουλήσει χιόνι σε σχημό.
0: Ναι.
1: Ή να πουλήσει άμμο σε βεδουίνο.
0: Γιατί το χρόνο το τηλεοπτικό τον έχει αναγκαστικά, τον παίζουν.
1: Δεν θα τον πάρει.
0: Έτσι.
1: Δεν θα μπορεί.
0: Όχι, θέλω να σου πω, δεν έχει αυτό το τυπικό τηλεοπτικό χρόνο.
1: Δεν θα μπορεί
0: χρόνο.
1: Να είναι σε debate αυτός.
0: Ναι, αλλά τα στελέχη του που είναι άπειρα πολιτικά, μπορεί να είναι πολύ αξιόλογα, αλλά είναι άπειρα πολιτικά, αυτή τη στιγμή κάνουν περάσματα από τις πολιτικές εκπομπές.
1: Για να δούμε περισσότερο τι λένε. Αλλά δεν είδα χθες τον κύριο Σαουλίδης, το λέω σωστά.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έβριζε τον Τσίπρα σκαιότατα, ήταν στο Πασόκ αυτός. Mm. Ξαφνικά έγινε υπέρμαχος αυτής της πολιτικής του Αλέξη Τσίπρα και όταν τον ρώτησα συγκεκριμένα να μου πει για το φορολογικό σύστημα, μου λέει θα τα πούμε άλλη φορά. Του λέω, τι ξέρεις να μας πεις, πες μας κάτι που ξέρεις. Δηλαδή, άμα ξέρεις αυτό, δηλαδή, μίλαγα για το μαύρο χρήμα και την εσκροκέρδεια. Ναι. Και λέω, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κόσμος που δεν κόβει αποδείξεις. Mm-hmm. Και θέλουμε εμείς να κόβει αποδείξεις. Εμείς που παίρνουμε μισθό και, εν πάση περιπτώσει.
0: Και δεν μπορούμε να κρύψουμε μια δεκάρα.
1: Λοιπόν, και θέλω να μου δικαιολογεί και εμένα η εφορία κάποια έξοδα. Και για να μου τα δικαιολογήσει, θα πάω στο μάστορα ή στο γιατρό ή στο γιατρό, θα το πω κόψε μου απόδειξη. Έτσι δεν είναι? Οκ. Okay. Όταν τον ρωτάς αυτό, πώς θα γίνει το φορολογικό σύστημα, σου λέει δεν ξέρω, θα τα πούμε στη Θεσσαλονίκη. Τότε βγαίνει να μιλάτε. Αφήστε το. Εντάξει, δεν έχει νόημα το δεν ξέρω. Mm. Δεν υπάρχει δεν ξέρω στην πολιτική. Όποιος δεν ξέρει, κάθεται σπίτι. Δεν είναι δεν ξέρω. Έτσι. Γιατί και στο Πασόκ που ρώτησα εδώ που τα λέμε, πάλι και εκεί. Σε ό,τι αφορά το φορολογικό σύστημα, γιατί για μένα το κεντρικό ερώτημα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι αυτό.
0: Γιατί το έχει απαντήσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση το έχει απαντήσει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία που είναι κυβέρνηση, όχι, το έχει αφήσει να είναι έτσι.
1: Σου είπα, εγώ το έχει απαντήσει.
0: Ναι, όχι, λέω ότι όχι. Είναι ένα θέμα μη τζιζ για τους πολιτικούς.
1: Όχι, δεν είναι. Για μένα αυτή τη στιγμή το βασικό ζήτημα, το βασικό θέμα είναι το φορολογικό. Δηλαδή, γιατί λέω το φορολογικό και η οικονομική έλεγχη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν 45 ρίσους, το εξηγούσα χθες, μαύρο χρήμα στην ελληνική αγορά. Yeah. Για να περιοριστεί αυτό, έχει περιοριστεί με τις κάρτες σε ένα επίπεδο, αλλά για να περιοριστεί ακόμα περισσότερο, γιατί με τις κάρτες μου λένε δεν υπάρχει, υπάρχει μαύρο χρήμα και με τις κάρτες.
0: Βέβαια.
1: Γιατί
0: ο μάστορας.
1: Βγάζω εγώ από την τράπεζα 100-200 ευρώ,
0: βέβαια.
1: Τα δίνω στο μάστορα μαύρα.
0: Μαύρα.
1: Άρα υπάρχει. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι ποιο θα είναι το νέο φορολογικό σύστημα που θα εφαρμόσει όποιος εκλεγεί η κυβέρνηση. Mm-hmm. Τι φορολογικό σύστημα θα βάλεις, θα μου δικαιολογήσεις οι ιατρικές δαπάνες?
0: Τα φροντιστήρια, μοναγούν εκεί να δεις καρτέλ.
1: Θα μου δικαιολογείς ένα ποσό, ας πούμε κόβει μια απόδειξη ο υδραυλικός 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Θα μου δικαιολογείς τα 50? Τουλάχιστον
0: πρέπει.
1: Το 50% αυτού του ποσού που έχω πληρώσει. Και μετά όσα μείνουν, φορολόγησε τα όσο θες.
0: Βέβαια.
1: Αλλά όσα μείνουν όμως.
0: Ναι.
1: Διότι τώρα μου φορολογείς και μου λες τεκμαρτώ. Γιατί τεκμαρτώ? Και δεν κάνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα κάνεις αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κόψει απόδειξη ο κόσμος.
0: Είναι πάρα
1: άμα
0: πολύ.
1: Άμα τα δικαιολογεί.
0: Στη σημερινή εποχή το τεκμαρτώ είναι πολύ άδικο. Δηλαδή πριν από 200 χρόνια να το καταλάβω. Τώρα, ποιος ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Βέβαια κάποιοι δεν θέλουν αυτό το σύστημα από το Λαμογιστάν.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχουν το μαύρο χρήμα και βολεύονται. Σου λέει, άμα μου το κάνεις αυτό, πώς θα δικαιολογήσω εγώ ότι έφτιαξα έναν οροφαγόμα σπίτι? Αυτό έχω κόψει τιμολόγιο για 1500 ευρώ και έχω δώσει 150.000.
0: Φοβούνται δεν τους ψηφίσει κανείς.
1: Είναι πολύπλοκο. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ ή πας με το λαό που είναι αυτό που λέω εγώ, mm-hmm. ή πας με το λαμόγιο κατάσταση που είναι αυτό που κάνουν αυτοί τώρα και θα κάνουν και οι επόμενοι.
0: Τι ποσοστό από τον ελληνικό λαό θεωρείς ότι ωφελείται από αυτή την κατάσταση του μαύρου χρήματος? Δηλαδή πρέπει να βάλουμε ελεύθερους επαγγελματίες που το κάνουν αυτό, δεν είναι όλοι
1: ελεύθεροι. Μεγάλο το ποσοστό και είναι μεγάλο το ποσοστό και δεν είναι μετρήσιμο, αλλά όμως, δηλαδή δεν μπορώ να σου πω τόσο τις 100, αλλά όμως ναι, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι τέλος πάντων είπε ο Τσίπρας ότι δεν θα φορολογηθούν τα χαμηλά εισοδήματα, τα μεσαία και τα υψηλά. Αλλά λέει το 1% τα πολύ ψηλά. Ποιοι είναι αυτοί, αυτό το 1%, ναι, αν εξαιρέσουμε, δηλαδή ποιοι είναι οι εφοπλιστές είναι?
0: Α, καλά, θα μαζέψει τον μπογαλάκι τους και τα πλοιαράκια.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνουν, ναι, δικό τους θέμα, δεν με ενδιαφέρει. Είναι 4, 5, 10, 15, 20, 50... Δεν είναι παραπάνω.
0: Κάτσε, γιατί ψάχνεις αυτούς που τα δηλώνουν και τα δηλώνουν και στην Ελλάδα αυτά τα λεφτά. Ναι, οπότε είναι πάρα πολύ λίγοι.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στον χώρο της πλουτοκρατίας, οι οποίοι πάνε να φάνε και δεν έχουν μαζί τους λεφτά.
0: Να προσέχεις ποιον πάνε να φάνε.
1: Ναι, θέλω να σου πω, δεν είναι ωραία λόγια, αλλά το θέμα είναι τι μπορεί να εφαρμόσεις. Ακούστε τι λέει για τις φορολογίες.
2: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως, χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ακόμα και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, εμείς θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο πέραν αυτού να υπάρξει και ένα κλίμα αποκατάσταση δικαιοσύνης στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βιώνουμε, βέβαια θα μου πείτε δεν είναι μονάχα στην Ελλάδα, είναι και στον κόσμο ολόκληρο, είναι και στην Ευρώπη, συσσόρευση πλούτου, μεγάλου πλούτου, σε πάρα πολύ λίγα χέρια. Ναι. Στον κόσμο ολόκληρο έχουμε σε μια δεκαετία αύξηση κατά 34 τρισεκατομμύρια δολάρια της κερδοφορίας του 1% των πιο ισχυρών. Αντιστοίχως και στην Ελλάδα το έχουμε αυτό. Αυτή λοιπόν η αναδιανομία από τους ισχυρούς προς την κοινωνία δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας σας ή του γρήγορου σκάφους. Θα γίνει όμως μέσα από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει. Όχι, δεν θα είναι εθελοντική. Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις. Θα τα πούμε αναλυτικά αυτά στη Διεθνή Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, δεν θα φορολογήσει τα χαμηλά, τα μεσαία και τα υψηλά εισοδήματα, οπότε οι πλούσιοι κοιμώνται ήσυχοι. Θα φορολογήσει, λέει, τα πολύ υψηλά εισοδήματα, κέρδη που έχουν, γιατί ένας που έχει μια επιχείρηση που κερδίζει εκατομμύρια, ο ίδιος δεν δηλώνει εκατομμύρια. Είναι ανώνυμες εταιρείες αυτές και δηλώνουν οι εταιρείες τα κέρδη, να, δεν δηλώνει ο ίδιος. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν θα φορολογήσει, λέει, το σκάφος. Τα σκάφη που τρέχουν.
0: Κοίταξε, απαντάς στην αντίδραση που υπήρξε. Γιατί όλοι είπαμε κάποια πράγματα, έτσι.
1: Έκανε ένα λάθος όμως την απάντηση αυτή.
0: Για πες.
1: Παραδέχτηκε ότι από το 19 και μετά η οικονομία πάει καλά, έτσι. Το παράδεχτηκε, τι να κάνω εγώ τώρα, βάλω διαφημίσεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δες το cool.
8: Στην πόλη. Αποκλείεται.
7: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στο τον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν!
10: Τι!
12: Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, ο Στέλιος Φωτόπουλος στέλνει ένα μήνυμα και λέει: ενιαίος φορολογικός συντελεστής για όλους, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Πλήρης αναγνώριση των δαπανών, αυστηρός και συνεχής έλεγχος σε κλάδους με υψηλή παραβατικότητα, αυστηροποίηση των ποινών και για φοροδιαφυγή και ξέπτημα. Είναι μεγάλο το ποσοστό, γιατί το μαύρο χρήμα αποτελεί περίπου το 25% του ΑΕΠ. Είναι λογιστής ο κύριος που μας στείλει το μήνυμα. Έτσι νομίζω ότι είναι αυτός. Και έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί αν βάλεις ενιαίο συντελεστή και εξαιρέσεις, ας πούμε, και πεις συνταξιούχοι κάτω από 600 ευρώ, δεν απληρώνουν φόρο. Εισόδημα κάτω από, ξέρω εγώ, 5.000, 6.000 το χρόνο, δεν μην πληρώνει. Η υπόλοιπη είναι δίκαιο αυτή, γιατί ναι. Ανάλογα με το τι κερδίζεις, πληρώνεις. Δεν πληρώνεις ό,τι να είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κέρδισες 100.000, θα πληρώσεις 15.000 άμα έχεις 15%. Κέρδισες 10.000, θα πληρώσεις 1.500.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δίκαιο. Είναι απόλυτα δίκαιο ένας ενιαίος φορολογικός συντελεστής με τις εξαιρέσεις που πρέπει να υπάρχουν για κάποια εισοδήματα
0: για
1: που οι άνθρωποι δεν αντέχουν να πληρώσουν κάποια χρήματα. Λοιπόν, ούτε κοίτα, βεβαίως αυτό θα σημάνει και το σύστημα ότι ό,τι χαλάς, ό,τι λεφτά θα τα συμπεριλάμβα.
0: Τα αναγνωρίζω ότι θα πάνε.
1: Ναι. Γιατί λέει είναι μια τραμελής οικογένεια. Λοιπόν, και άμα η τετραμελής οικογένεια έχει τόσα έξοδα, έχει πιάσει 100.000 και έχει χαλάσει τις 90 και μένουν 10.000, το 15% θα πληρώσει. 1.500. Ας είναι τετραμελής οικογένεια. Γιατί τι κάνουν τώρα? Εξαιρούν κάποιες οικογένειες και λένε θα πληρώσει λιγότερο φόρο ανάλογα με το εισόδημα. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Αυτό είναι μπακάλικα πράγματα. Αυτοί οι οικονομολόγοι που έχουν εκεί πέρα δεν το έχουν σκεφτεί. Είναι ηλίθιοι οι Αμερικάνοι που το έχουν κάνει. Και να έχει αυστηρό έλεγχο, Αθηναίδα.
0: Ναι.
1: Σε έπιασε, στόκλεισα. Τέρμα δεν έχει.
0: Ναι, για να έχει αυστηρό έλεγχο πρέπει να είναι και αδιάβλητο το σύστημα των ελέγχων.
1: Ναι.
0: Να έρθει δηλαδή αυτός που είναι να σε ελέγξει και να είναι τίποτα. Να είναι, ναι, πολύ εντάξει.
1: Ο Τσίπρας λέει ο Δημήτρης εδώ, το λέει ξεκάθαρα, θα κρατήσει το ίδιο παραγωγικό μοντέλο που υπεραποδίδει και απλά θα κάνει λίγο διαφορετική φορολογία. Αυτά τα λίγο διαφορετικά μένα με πώς πάει η οικονομία καλά. Είμαστε τελευταίοι, μαζεύουμε τη Βουλγαρία στην αγοραστική. Αυτό το παραμύθι περί αγοραστικής δύναμης δεν ισχύει. Θα σας πω γιατί. Εντάξει, μπορεί να το υποστηρίζετε, να το λένε τα στατιστικά. Δεν ισχύει υπό ποια έννοια. Εάν δείτε την καταναλωτική δυνατότητα που έχει ο Έλληνας, τότε θα καταλάβετε ποια είναι η διαφορά. Διότι δεν μπορεί να είναι 16 δισεκατομμύρια το χρόνο στο τζόγο, δεν μπορεί να είναι 32,1 δισεκατομμύρια το χρόνο σε αγορές μέσω διαδικτύου, 32,1 δις, και δεν μπορεί να είναι και 45,5 δις μαύρα. Και μου λες τώρα είμαστε κατά τη Βουλγαρία. Όχι, δεν είμαστε κατά τη Βουλγαρία. Ψυχτικός γνωστός μου με τουλάχιστον 500 ευρώ τζίρο την ημέρα, μαύρα, είναι δικαιούχος επιδότηση ενοικίου καυσίμων, θέρμανση κλπ. Δικαιούχος κοινωνικού τουρισμού και βάουτσερ για κατασκήνωση για τα παιδιά του. Και εγώ μισθωτό στον ιδιωτικό τομέα και η γυναίκα μου δημοτική υπάλληλο, με οικογενειακό εισόδημα 2.000 το μήνα, απ' όλα απ' έξω. Βέβαια, είσαι απ' έξω, αφού άλλος είναι κλέφτης. Έτσι.
0: Και η αγοραστική δύναμη εδώ τώρα έχω ανοίξει κάτι πίνακες. Δεν είναι υψηλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά έχει ανεβεί από το 2020. Ανοίξτε, υπάρχουν πάρα πολλά γραφήματα τέτοια που μπορείτε να δείτε τι έχει γίνει. Μα δεν λέμε ότι είναι σε καλό
1: επίπεδο. Όχι την αγοραστική δύναμη, την καταναλωτική δυνατότητα.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό
1: εκεί
0: που λες.
1: Εκεί είμαστε πάνω από το μεσολόγιο.
0: Αλλά και η αγοραστική δύναμη έχει ανεβεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για τις μετρήσεις τράπεζας της Ελλάδος, το πραγματικό κατακεφαλήνα έψη μονάδες αγοραστικής δύναμης κινείται περίπου 30-32% κάτω από το μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγματι, αλλά έχει ανεβεί τα τελευταία χρόνια.
1: Λέει, Γιώργο, κάνεις ένα τεράστιο λάθος. Μου λέει, το λέτε δίκαιο, αυτό που είπα για το 15%, επειδή είστε συντηρητικός. Φυσικά είμαι συντηρητικός. Το 15% στα 10 χιλιάρικα είναι 1500. Μου μένουν 8,5 να ζήσω. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν λέω αυτό. Λέω προηγουμένως, πριν γίνει αυτό, πρέπει να σου αφαιρέσει από τα κέρδη που αυτά που σου μένουν, αυτά που έχει χαλάσει.
0: Τις
1: γιατί
0: δαπάνες,
1: αν, ας πούμε,
0: ναι,
1: στις 10.000 έχει χαλάσει τις 9,5, πόσο θα πληρώσεις? Θα μείνουν ένα 500. Τα κέρδη σου για να σου βάλει το 15% στο 500, να σου βάλει, στο βάλει σε 10.000.
0: Γιατί πράγματι είναι αβάσταχτο για κάποιον που πληρώνει.
1: Βάλει στο 500, 15% πόσο είναι? 60 ευρώ. Να πληρώσει 60 ευρώ το χρόνο. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί εσύ λες, εγώ δεν λέω να το βάλει το 15% στην ονομαστική αξία των χρημάτων που παίρνεις.
0: Και να μην σου μένει τίποτα.
1: Όχι.
0: Λέμε από, να σου αναγνωρίσει τις δαπάνες που είναι απαραίτητες και που χρειάζονται.
1: Να
0: γιατί
1: βάλει ενιαίο φόρο σε αυτά που μένουν.
0: Στα πραγματικά σου
1: χέρια. Όχι στα αρχικά χρήματα που παίρνεις. Εντάξει, δεν το κατάλαβες. Λέει, πριν από 4 μήνες έκανα ένα μεγάλο σέρβις και έφτιαξε διάφορα στο αμάξι και έπρεπε να αλλάξω και αυτό με το σασμάν. Σύνολο περίπου 5.000 όλα μαύρα. Ναι, αυτό είναι.
0: Αυτό.
1: Άμα αυτά τα δήλωνε ο άνθρωπος.
0: Και έλεγε, έχω ένα αυτοκίνητο. Δεν είχα επιλογή. Ναι. Το έφτιαξα και δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Και τόσο μου στήχησε. Ναι, αλλά τι να κάνει. Ναι. Μαύρα.
1: Ναι,
0: το
1: ναι,
0: θέμα
1: ναι.
0: είναι αν δοκίμασες, αγαπητέ φίλε, να ζητήσεις απόδειξη στο συνεργείο. Θα του είπανε, με απόδειξη θέλω 8.000.
1: Θωμά μου, να σου πω κάτι. Εάν αυτό καταλαβαίνεις από αυτό που λέω εγώ, ότι θα σε πείσω να κοιτάξεις έξω ότι είναι παράφυλλο, είναι νύχτα, πήγαινε ψήφισε αυτό που νομίζεις. Εγώ δεν σου είπα ότι θα ψηφίσεις. Εγώ σου λέω ποιο είναι το πιο δίκαιο σύστημα που έχει εφαρμοστεί στον κόσμο και είναι δίκαιο.
0: Και σταθερό.
1: Και σταθερό.
0: Πολύ
1: και χωρίς αλλαγές. Σήμερα, αν πας σε ένα λογιστή, κάθε μέρα αλλάζει αλλάζει και το φορολογικό σύστημα. Και τα 9.500 προηγουμένως που έλεγα θα είναι με αποδείξεις. Έτσι, θα καταθέσεις αποδείξεις και θα φορολογηθεί και αυτός ο οποίος θα κόβει την απόδειξη. Κερδισμένο θα είναι το κράτος.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Δηλαδή τώρα οι γονείς που σήμερα αυτή.
1: Εσύ τώρα κάτσε με το φορολογικό σύστημα αυτό που έχουμε και θεώρησε ότι εγώ προσπαθώ να.
0: Μια οικογένεια με παιδιά στο λύκειο έχει δώσει 1.000 ευρώ σε ένα χρόνο σε φροντιστήρια και τα φροντιστήρια παίζουν αυτό το παιχνίδι. Τόσο με απόδειξη, τόσο χωρίς απόδειξη. Έχουν δώσει 1.000 ευρώ. Γιατί να μην αναγνωρίζονται αυτά τα λεφτά και να είναι όλα μαύρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ψηφίστε αυτό που θέλετε και αυτό νομίζετε ότι είναι καλύτερος και αφήστε με ένα ήσυχο. Δεν έχω καμία όρεξη τώρα να μπλέξω σε εσωκομματικές και κομματικές αντιπαραθέσεις. Ούτε με νοιάζει κιόλας δηλαδή μεταξύ μας. Μου είναι παντελώς και παγερά διάφορο τι ψηφίζει ο καθένας και ποιος θα κυβερνήσει. Δεν με ενδιαφέρει. Υπεύθυνοι είστε όλοι εσείς που ψηφίζετε. Είτε ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, είτε ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ, είτε ψηφίζετε Τσίπρα, είτε ψηφίζετε Ελληνική Αστυνομία, είτε ψηφίζετε το Μπαμπούλα. Ούτε με Πασό, ούτε με νοιάζει. Αλλά το θέμα είναι αυτή τη στιγμή για μένα, ούτε αυτά που συζητάμε, το θέμα, σας το είπα χθες ποιο είναι. Το μεγάλο θέμα είναι αυτά που γίνονται στην Τουρκία με τους Αμερικάνους. Τώρα από εκεί και πέρα εσείς αποφασίστε τι θέλετε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Κωνσταντίνος Μανουσάκης, ακούτε πάντα αλφαγιά.
0: Λέει ακριβώς αυτό που λέμε.
1: Αυτό που λέω εγώ και μου λέει ότι το λέω λάθος. Εντάξει τώρα. Αφού αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Τι λες εσύ. Λέει δεν φορολογούν, δεν εκπίπτουν φυσικά τη ένδυση, οι διακοπές και το ρεύμα και το φαγητό δεν εκπίπτουν. Μιλάμε για τα έξοδα, να πας στο γιατρό, να φτιάξεις κάτι στο σπίτι σου, να αγοράσεις κάτι, οικόπεδο, σπίτι κτλ. Αυτά πρέπει να εκπίπτουν. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Δεν σου λέω να εκπίπτουν οι λογαριασμοί του σούπερ μάρκετ. Εντάξει, έλα τώρα, εντάξει τώρα. Άμα θέλετε. Καλέστε τον Υπουργό να κάνετε την ερώτηση γιατί δεν εφαρμόζουν αυτό το σύστημα. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Ρωτήστε τους εσείς που θα έρθουν προεκλογικά στα σπίτια σας, που θα είναι στον δρόμο έξω και ρωτήστε τους. Εγώ να το ρωτήσω. Δεν ρωτάω τίποτα εγώ. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Τι με νοιάζει, σας το έχω εξηγήσει και άλλη φορά. Μη με μπλέκετε εμένα με τις κομματικές δαντέλες και τα χρωματιστά γυαλιά. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ είπα συντηρητικός. Δεν σημαίνει ότι ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι Πασόκ τώρα. Αλλά λέω, ας πούμε, εγώ είμαι συντηρητικός. Δηλαδή, αν ήμουν στην Αγγλία, εννοώ, θα ψήφιζα τον συντηρητικό. Δεν θα ήμουν, ας πούμε, τους φιλελεύθερους. Υπό αυτή την έννοια.
0: Καλά, εκεί δεν έχει εργατική, είναι και μια άλλη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στους δύο, ιδιαίτερα λέει στον κύριο Τάκη. Καλέστε τον Υπουργό Οικονομικών και κάντε την ερώτηση, γιατί δεν εφαρμόζουν αυτό το σύστημα, λέει ο Περικλής. Καλημέρα. Άμα τα δήλωνε, δεν θα είχε αφαίρεση ως έξοδα. Η ελληνική οικογένεια υποχρεώθηκε τα τελευταία 25 χρόνια να λειτουργεί ως επιχείρηση με στιγνούς όρους, αλλά χωρίς αναγνώριση εξόδων. Ούτε τα δίδακτρα, με απόδειξη για ανώτερες και ανώτατες σπουδές, δεν αφαιρούνται. Η προσπάθεια να αναζωογονηθεί και να διασωθεί, λέει ο Ηρακλής, συνολικά το χρεοκοπημένο ελληνικό πολιτικό σύστημα και οι καρικατούρες που το αποτελούν, μοιάζει με προσπάθεια του Αυλονίτη να παντρέψει πάλι στη θυσία την αδερφή.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει: δεν σε ενδιαφέρει να ρωτήσει τον Υπουργό, γιατί το Σαολίδη το ρωτούσε, γιατί ο Σαολίδη θέλει να έρθει τον Υπουργό. Ξέρω τι λέει. Τι να τον ρωτήσω, αφού εφαρμόζει ένα σύστημα.
0: Και ξέρει τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει.
1: Όχι, συγγνώμη, ο Υπουργό Οικονομικών που είναι ο Πιερακάκης τώρα, εφαρμόζει το σύστημα αυτό που έχουμε. Τι να τον ρωτήσω, αφού δεν θέλει να ανταλλάξει. Εγώ θέλω να δω αυτοί που θα έρθουν να θα ανταλλάξουν. Οι καινούργοι. Τι να τον ρωτήσω τον Πιερακάκη, να του πω τι. Κύριε Πιερακάκη, θέλετε να αλλάξει το σύστημα, να το κάνετε έτσι. Θα μου πει όχι, εμείς έχουμε αυτό το σύστημα και αυτό.
0: Δεν μπορούμε.
1: Και το έχει πει δηλαδή. Τι να τον ρωτήσω τον Πιερακάκη, να μου πει για αυτό που κάνει, δεν το ζω. Δεν τον ρωτήσω δηλαδή. Δεν πάει έτσι τώρα. Το Σαλίδη το ερώτησα. Εντάξει. Πρέπει να πεις, λέει, ότι μόνο αυτή η ελληνική λύση έχει αυτό το.
0: Γιατί τι είμαστε εμείς, γραφείο της ελληνικής.
1: Όχι, εντάξει, το έχει, σύμφωνοι. Ούτε εγώ αναφέρω, λέει, κάτι για ποιο. Για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας αναφέρομαι. Έχω 17 εργαζόμενους. Αν δεν πληρώσω, για παράδειγμα, το ΙΚΑ για ένα χρόνο, δεν θα εμφανίσω μεγάλα κέρδη. Κάτι τέτοιο εφαρμόζει χρόνια τώρα ο Μητσοτάκης. Μόνο τα ληξιπρόθεσμα της κυβέρνησης πάρει, για παράδειγμα. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχει το κράτος είναι πάρα πολλά. Είναι το ιδιωτικό χρέος. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση και είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα συμφωνήσω σε αυτό μαζί σου. Αλλά από εκεί και πέρα και εγώ στο site που έχουμε έχω 40 ανθρώπους που δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Έχω και εγώ μια μικρή επιχείρηση. Έτσι. Δηλαδή είναι βέβαια πάνω από το μεσόν όρο.
0: Δεν έχει ακριβώς μικρή.
1: Ναι, είναι μικρομεσαία. Αλλά όμως γιατί εμείς δεν πληρώνουμε φόρους. Για ρώτησε τους. Του εργαζόμενου που έχουν, καμιά φορά λέγανε τότε, πήρανε, λέει, διαφημίσει, μοιράσανε. Για άλλα να σου κάνω λογαριασμό, να δει. Όταν λέμε μοιράσανε διαφημίσει, ρώτα πόσα άτομα δουλεύουν σε ένα τέτοιο μέσο ενημέρωσης. Ρώτησε πόση φόρο πληρώνουμε και να σου κάνω εγώ αναλυτικό λογαριασμό πώς θα μένουν. Εντάξει, έχω βαρεθεί αυτό το λαϊκισμό, όχι από σένα Θωμά, λέω γενικώς αυτό το λαϊκισμό του τύπου όλοι είναι κλέφτες, όλοι είναι απατεώνες, όλοι δεν κάνουν τίποτα, ο άλλος βρίζει τον Τσίπρα εδώ, ο άλλος, όλοι κυβερνήσανε, πριν του Ανδρουλάκη. Αυτός δεν έχει κυβέρνηση.
0: Σωστά.
1: Οι άλλοι κυβερνήσανε και ο Τσίπρας κυβέρνησε. Και μου λέει γιατί το λες για τον Τσίπρα κυβέρνηση. Ο άλλος πήρε φωτιά και το βρέω ο Σαολίδης. Εγώ του λέω δεν κατηγόρησα τον Τσίπρα. Αυτός επειδή είχε τη μοίρα.
0: Ναι.
1: Σου λέει τι εσύ δεν. Εγώ δεν σου πω ότι ο Τσίπρας. Όταν κυβερνούσε ο Τσίπρας, ο ίδιος αυτός που ήταν εκεί στο πάνελ, του είχε σούρει το σωσένι το σάρωμα.
0: Α, είναι και αυτό. Ναι.
1: Εγώ φταίω τώρα. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν.
1: Λέει αν καλέσετε τον Πιερακάκη στο στούντιο, βάλτε τον Τάσο από το κοντρόλ να κάνει ερωτήσεις που ξέρει να στριμώχνει τους υπουργούς και εσείς απλά στο τέλος να του ρωτήσετε αν του αρέσει. Μόνο καμία καλή ιδέα είναι αυτή.
0: Γιατί
1: ο
0: όχι.
1: Τάσος είναι με τον Τσίπρα. Πιστεύει και αυτός ότι θα δει καλύτερες μέρες όπως είδε όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλύτερες μέρες ήταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τάσος.
0: Όπως το βλέπει ο καθένας.
1: Καλύτερες μέρες δεν είδες όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ καλά πέρναγες. Ναι, για να σε ρωτήσω εγώ πριν από το 2009 πώς πέρναγες. Ε? Είπε η Πασόκ πώς πέρναγες. Άσε μας λίγο τώρα. Ναι, ναι. Καλά, πέσαμε έξω.
14: Πέσαμε έξω.
1: Έτσι νομίζεις.
14: Πέσαμε, δεν πέσαμε.
1: Δεν πέσαμε έξω. Αλλά. Μας ρίξαν έξω και μας κάνανε πειράματα οι Γερμανοί για να δούνε πώς θα το κάνουν στην Ιταλία έτσι και έπεφτε έξω η οικονομία ιταλική. Αλλά τόσο κοροϊδά είναι όλοι που πιστεύουν ότι εμείς χρεοκοπήσαμε. Μας χρεοκοπήσανε. Δεν χρεοκοπήσαμε. Και μας χρεοκόπησαν οι Κολογερμανοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος θέλει το πιστεύει, όποιος θέλει δεν το πιστεύει. Και πάμε σε τραγούδι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πάμε λίγο και στο ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι λέει ο κύριος Πολάκης για το τι μελιγενέστε σε αυτό το κόμμα.
1: Λόγω του ότι έχω δουλειά στην ιατρική, αναγκάστηκα να φύγω νωρίτερα από τη λήξη της συνεδρίας σας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί αυτή τη στιγμή με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι η μόνη λύση, δεν υπάρχει άλλη, είναι να ξαναγίνει Κεντρική Επιτροπή και να αλλάξει η απόφαση η οποία πήραμε. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση για το χώρο, γιατί δεν είναι δυνατόν όταν έχεις από την ελληνική αριστερή στην παράταξη μια εκφώνηση στρατηγικού χαρακτήρα και είναι δικαίωμά τους, η οποία λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα, δεν συνεργαζόμαστε με ενεργεία βουλευτές κτλ. Μιλάμε μόνο με ατομικά, με προσωπικότητες που έρχονται χωρίς το φορτίο του αξιώματός τους. Εδώ να επιμένουμε ότι πάμε για ανασύνθεση του χώρου. Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σογκάη το Πάμελο, μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχουν, μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά εκεί που φτάσει την υποσκοπής. Κάποιοι έχουν την ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση.
2: Έχετε
1: δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Ναι, βεβαίως και θα κατατεθούν.
0: Θα κατατεθούν οι υπογραφές για να γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Έχει δίκιο ο Πολάκης τώρα. Σου λέει ο Τσίπρας το βράδυ. Το ξεκαθάρισε. Δεν σας παίρνω σαν κόμμα. Τέλος. Δεν σας θέλω σαν βουλευτές.
3: Καθένας μόνος του.
0: Τέλος.
3: Ναι. Και αφού
0: άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κάτσεις, κάτσε. Αυτό λέει ο Τσίπρας.

0: Έτσι έχουν, όποιος θέλει φεύγει, όποιος θέλει μένει. Πάντως ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του. Με την Ελλάδα, λέει, καλύπτω ένα κενό στην πολιτική. Προφανώς το αυτό απευθύνεται και στο ΠΑΣΟΚ. Θεωρείται ότι και το ΠΑΣΟΚ, αν προσέξετε τη δήλωση.
1: Δημιουργεί του, και κενό.
0: Όχι, το ΠΑΣΟΚ έκλεισε και αυτό τον κύκλο του. Αυτό εννοεί ο κύριος
1: Τσίπρας. Α, μάλιστα.
0: Και τώρα ανοίγει ένας καινούριος κύκλος κάτω από μια άλλη προοπτική, ένα μοντέρνο, πιο σύγχρονο κόμμα. Αυτό θεωρεί ότι έχει κάνει. Μπάστος, για να ακούσουμε τι λέει.
2: Να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση. Και νομίζω ότι φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Είμαστε πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
3: Αλήθεια.
2: Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχει μια τάση να καλυφθεί αυτό το κενό. Μιλώ για το γεγονός ότι επί τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε ουσιαστικά με ένα κόμμα που δέσποζε στα πολιτικά πράγματα χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση. Και αυτό δεν καλό για τη δημοκρατία, δεν καλό για το πολιτικό σύστημα και για την ίδια την κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Και τις καλύτερες προθέσεις να είχε, που δεν τις είχε από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έγινε πολύ πιο αλαζονική, χωρίς ισχυρό έλεγχο και αντιπολίτευση.
3: Με αυτό το δεδομένο, χωρίς να μπούμε τώρα στο παρελθόν, μήπως εκ του αποτελέσματος και εκ των υστέρων δεν έπρεπε να είχατε φύγει τότε από το ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική?
2: Όχι, γιατί με πολύ μεγάλη ευθύτητα και πρέπει να έχεις το θάρρος όταν βλέπεις ότι κλείνει ένας πολιτικός κύκλος να το παραδεχθείς. Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα θα μπορούσα να το κάνω.
3: Ναι.
2: Ανοίγω ένα νέο κύκλο. Με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, με την ανάγκη να συσπυρώσουμε ευρύτερες δυνάμεις από τον ευρύτερο δημοκρατικό προοδευτικό χώρο, όχι μονάχα στα αριστερά της αριστεράς, αλλά ευρύτερα. Με ίδιες αξίες όμως, ναι, αλλά με τελείως διαφορετικό, αν θέλετε, τρόπο να κάνουμε πολιτική.
0: Το ξεκαθαρίστε, νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερα λόγια να πει κανείς από αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας.
1: Με κάθε τρόπο το λέει.
0: Ναι, είναι πολύ ξεκάθαρο. Ναι. Σου λέει, κύριε...
1: Αν ήθελα θα μπορούσα.
0: Ναι, δεν είμαι...
1: Κάνω κάτι άλλο όμως.
0: Ναι, τσιβάλαμε, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι είναι, όχι. Θέλω να πάμε σε έναν καυγά που έγινε με τον κύριο Μαργαρίδη και τον κύριο Ρωμανό. Αυτό σας το βάζω να το ακούσετε. Ίσως το έχετε ακούσει. Γιατί αν έτσι εξελιχθεί η προεκλογική περίοδος...
1: Πολύ χαμηλά θα πάμε.
0: Εγώ δεν θα κάνω ερωτήσεις. Δεν θα κάνω ερωτήσεις.
1: Θα αφήνεις να σολάρουν.
0: Τι, θα του λέω καλημέρα τι κάνεις.
1: Δικό σου, πώς λέτε στα μπουζούνια.
0: Ναι, δικό σου.
1: Δικό σου. Θα δίνεις μικρόφωνο.
0: Πώς έλεγε ο Καράς, τραγουδάτε ρε. Ναι. Αν τους λέω πώς είστε, τι κάνετε, τι λέτε για την πολιτική, τι λέτε, τι υπόσχεστε, θα λένε και ένα λογίδριο.
1: Κανένα follow-up, τίποτα μόνο.
0: Τίποτα, ναι. Όχι, τι follow-up.
1: Και μπορείς μετά να δίνεις ξανά πρόσταγμα για να, μεταξύ τους.
0: Ναι. Για να τσακωνόνται.
1: Ναι, και τώρα τσακωθείτε.
0: Ναι, και τώρα παρακαλώ στο ρίγκ. Ναι, ας πούμε τώρα εδώ πέρα. Εντάξει, αυτή η αντιπαράθεση που θα ακούσετε έχει μια συμπιολογία. Είναι πώς αντιμετωπίζουν εμάς τους ανθρώπους. Εμάς τους πολίτες.
1: Ναι.
0: Διότι αν κάνεις αυτού του είδους τον καυγά, εμένα δεν με αφορά.
1: Νομίζω ότι γίνεσαι και αντιπαθής.
0: Όχι, ναι,
1: λες τώρα γιατί ρε παιδί μου, εντάξει, είναι
0: του
1: και ορισμένα πράγματα.
0: Του τη λέει ο Μαργαρίτης του Ρωμανού.
1: Ναι.
0: Ο Ρωμανός του λέει θα σου κάνω μήνυση γιατί εγώ δεν έχω πάει σε αυτή την εκπομπή που με κατηγορείς. Πετάγεται και ο Μπάρκας. Για ένα τραγούδι τώρα, κι άμα ο Ρωμανός τραγούδισε.
1: Ναι, και εγώ πριν τραγουδάω. Από 30 χρόνια.
0: Και εγώ τραγουδάω. Βάζω το κασετόφωνο. Βάζω το καστόφωνο. Ναι. Βάζω το. Πώς θα λέτε αυτά τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Το ηχιάκι που έχω.
4: Καραόκι.
0: Όχι, δεν κάνω καραόκι. Απλώς βάζω αυτό. Βάζω και τα ακουστικά και νομίζω ότι είμαι ο Πιθικότσης. Τι σημασία έχει.
1: Ναι.
0: Και τραγουδάω κι εγώ μαζί με τον Πιθικότση και λέω τι φωνάρα είναι αυτή που έχει στάκι μου. Και τρελαίνουμε με τον εαυτό μου. Και μετά λέω άστρο με καλέ. Λοιπόν, ακούστε τον καυγά, έχει σημασία.
4: Εγώ επειδή είμαι μεγαλύτερος.
5: Αρκετές.
4: Είμαι αρκετά μεγαλύτερος στον κύριο Ρωμανό, θέλω να του δώσω μια συμβουλή δημόσια.
6: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Καμία συμβουλή δεν θέλω. Θα απαντήσει αυτό
4: το πράγμα.
6: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Συμβουλές αλλού.
4: Εντάξει, να το πω λίγο χωρίς συμβουλή. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο να πάτε να δώσετε αλλού. Όχι σε εμάς.
6: Εντάξει.
4: Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε.
6: Το στυλάκι αυτό αλλού. Εντάξει, εμένα έκανε δολοφόνο. Δεν έκανε σένα. Εμένα λέγανε δολοφόνο.
4: Μου μιλάς στον ενικό.
6: Σου μιλάω στον ενικό γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο.
4: Να μην μου μιλάς στον ενικό.
6: Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο.
4: Είσαι γενή.
6: Εσύ να μάθει.
4: Δεν έχει μάθει οικογένειά σου να είσαι γενικό. Να δεν έχει μάθει οικογένειά σου να είσαι γενικό.
6: Μια χαρά με έχει μάθει οικογένειά μου.
4: Εδώ δεν θα
6: ξέρω. Όταν μας λέγατε δολοφόνο.
4: Να πα στην Ανίτα πάλι να πουλά τσάπου. Κάπου σου να τραγουδιάζει. Εκεί που σου να
6: τραγουδιάζει. Πότε ήμουν.
4: Γιατί το λέτε.
6: Αγωγή και μήνυμα. Πότε είχα πάει εγώ σε αυτήν την εκπομπή. Για πε το ναι, είχα πάει.
4: Έτσι,
6: ωραία, αγωγή βίντεο. Λοιπόν και μήνυση, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτήν την εκπομπή. Είναι ένα fake news.
4: Fake.
6: Πάμε λοιπόν να το λύσουμε κι αυτό. Είναι ένα fake news το οποίο έχει χτιστεί.
5: Κύριε Μαργαρίτη,
6: το οποίο έχει χτιστεί.
5: Έχει κανένα νόημα.
6: Ακριβώς για να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Καταλάβατε λοιπόν. Καταλάβατε λοιπόν τι κάνουν. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να δει. Δεν έχω πάει ποτέ στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ποτέ. Ζητήστε συγγνώμη, αλλιώς θα φάτε αγωγή και μήνυση. Θα φάτε αγωγή και μήνυση.
7: Ήταν άλλη εκπομπή.
4: Άλλη εκπομπή ήταν.
6: Λοιπόν, τι άρα λοιπόν, επειδή θέλουν να μου, επειδή θέλω να μου, επειδή θέλετε να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα
5: όλο αυτό, όχι,
6: και επειδή δεν μπορείτε να με αντιμετωπίσετε αλλιώς, και το έχει κάνει και ο κύριος Μάρκας και το κάνουν όλοι, το μόνο με το οποίο μπορούν να με χτυπήσουν είναι να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα, φτιάχνοντας ένα fake news για κάτι που είχε γίνει όταν ήμουν 21 ετών. Εγώ λοιπόν στην εκπομπή τη συγκεκριμένη δεν έχω πάει ποτέ.
4: Είχατε τραγουδήσει κάπου.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, εγώ θα απαντάω.
1: Όταν ήσουν μικρούλης.
0: Όχι, θα απαντάω ως εξής. Αυτοί είστε.

0: θα το αισθάνεστε κι εσείς.
1: Ναι, αυτή είναι η απάντησή μου στο πολιτικό σύστημα. Λάμπρος, είναι δυνατός. Λάμπρος
2: Σταύρος Κάρλας με λίγο Σαμαρά.
1: Άλλο, το αισθάνομαι για, το, ναι, για την διαίσθηση. Για την
2: αίσθηση. Ατμοσφαιρικό.
1: Λέει, γνωρίζετε τη δουλειά κάνει ο Ρωμανός και ο Μαργαρίτης. Εγώ τη δουλειά κάνει ο Ρωμανός, το ξέρω γιατί έχει μαγαζί εδώ στη
2: Λευσιά. Παγωτά.
1: Με παγωτά.
2: Και το έχει κάνει εταιρεία με τα παγωτά αυτά. Δηλαδή έχει δίνει κι αλλού.
1: Πάντως είναι αγενέστατος υπερόπτης προκλητικός. Ποιος φίλε είναι προκλητικός. Λοιπόν, να πούμε ότι όλο αυτό εμένα μου δείχνει το καραγκιοζηλίκι που θα ακολουθήσει μετά το Σεπτέμβρη μέχρι να φτάσουμε στην εκλογική τελική εκλογική αναμέτρηση. Λοιπόν, τώρα το αν τραγούδισε ένα τραγούδι ο Ρωμανός που ήταν επιτσιρικάς 23, 23,

0: Είναι άλλη εκπομπή. Λοιπόν, κενά ήταν στην Ανίτα, τι έγινε?
1: Δεν ξέρω, ναι, εντάξει.
0: Σιγά τώρα. Λοιπόν, θα πάμε σε βελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου και θα επιστρέψουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρες με επικρατεί στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος της εξόδου προς τη Λεωφόρου Κηφισού, λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων. Προβλήματα και από το Παλαιοφάλιρο μέχρι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παραμένει αυξημένη κίνηση και στην άνοδο του Κηφισού, από τη Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρου Χιστού προς τον Σκαραμαγκά, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Πλακεντίας έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα. Τους 235 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη χώρα, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 42.000 αγνοούμενους. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Σημαντικό πλήγμα και στις υποδομές, με κατεστραμμένα κτίρια και δρόμους γεμάτους μπάζα. Οι κάτοικοι στο Καράκας πέρασαν τη νύχτα μέσα στα αυτοκίνητά τους. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα οδηγηθούν οι 7 συλληφθέντες για την αιματηρή επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι 7 συλληφθέντες, οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των συνολικά 17 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι, όλα ξεκίνησαν από μία αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο παρέες στην πλατεία της Καλλιθέας. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγεί το 43χρονος καθομολογίαν δράστης για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, προκειμένου να απολογηθεί. Ανοίγω ένα νέο κύκλο με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α. Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι ο ιστορικός κύκλος του έχει κλείσει, ενώ μιλώντας για τα στελέχη και τους βουλευτές του κόμματος που θέλουν να ενταχθούν στην Ελλάς, ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείεται κανείς, αλλά ούτε προκρατημένες θέσεις υπάρχουν για κανέναν. Επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρότυπο πολιτικής εντυμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υποστήριξε ότι μιλάμε για τον πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικαστέντων υπουργών του Παραϊπουργείου Δικαιοσύνης, των μαζικών αποφυλακίσεων βαρυποινητών και του ποινικού κώδικα που ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Τριωρή στάση εργασία στα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που θα βρίσκονται στα λιμάνια της Ραφίνας, στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 μέχρι τις 10, έχει προγραμματίσει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των Πανελληνίων Εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο των θετικών σπουδών αναμένονται ανωδικές τάσεις, υποστήριξε στον Αλφα Radio 989 ο σύμβουλος σταδιοδρομίας, μαθηματικός και ερευνητής Στράτος Στρατηγάκης. Υποστήριξε ότι με γνώμονα τις βαθμολογίες η ελάχιστη βάση εισαγωγής υπολογίζεται περίπου στο 8,27, ενώ υπογράμμισε ότι για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού οι υποψήφοι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητήρες αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καάν, σύμφωνα με δύο πηγές και ένα έγγραφο που προήλθε σε γνώση του Reuters. Το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών μέσων του στενού του Ορμούζ ανέστειλε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ μετά την επίθεση σε πλοίο στο κόλπο του Ομάν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 οι αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: τρόπο σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο μετά τις 10 και στο στούντιο τώρα προσθέθηκε στην παρέα όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, Αντώνης Αντωνόπουλος.
1: Καλημέρα.
0: Τι μας φέρνεις?
1: Καλά πράγματα. Παρασκευούλα.
0: Κουλουράκια δεν έχεις φέρει.
1: Όχι, δεν έχω φέρει.
0: Εντάξει, κουλουρά. Δεν περιμέναμε.
1: Θα σας φέρω όμως, δίνω το λόγο μου, ναι. Την άλλη εβδομάδα κουλουράκια κανέλα.
0: Θα τα έφτιαξε εσύ?
1: Όχι, αλλά είναι σαν να τα έχω φτιάξει εγώ.
0: Εντάξει.
1: Τα φτιάχνει φίλος μου.
0: Νομίζω αποδεχόμαστε.
1: Έχει εργαστήρι, με κοιτάει. Είναι τέλεια κουλουράκια. Θα τα φέρω εγώ.
0: Το εργαστήρι
2: εγώ
0: κατευθείαν.
2: Γιατί θα ζω αυτά. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Στο Πασόκ τι ζουνε?
1: Γιάννης Γουρός, υποψήφιος στην Αλφα Αθήνας. Πώς το λένε, Έρε Γκλέντια.
2: Δεν με παρατάτε, λέω εγώ.
1: Γιατί?
0: Πιστεύω, μεταξύ μας μιλάμε.
1: Γιατί?
2: Κοροϊδευόμαστε τώρα.
1: Γιατί? Έχει θέμα στην Αττική το Πασόκ. Θα κάνει τα πάντα για να κάνει, να δώσει ενέσεις.
0: Πώς ερμηνεύεις, πώς το αναλύεις?
1: Δηλαδή, γιατί δηλαδή, ο Γουρός είναι αυτοδιοικητικός, έχει πέρασμα στον αθλητισμό, μεγάλο πέρασμα εκεί. Και θα βάλει αυτό που κάνει, θεωρώ δηλαδή, είναι ότι πουσάρει τον ανταγωνισμό στην Αλφα. Και Αλφα είναι ο Γερουλάνος.
0: Σωστά.
1: Ο Γερουλάνος το ελέγχει.
0: Λες.
1: Και μάλιστα. Ναι. Και βάσει με τα στατιστικά, έχει ανεβάσει
0: το ποσοστό,
1: όχι μόνο το δικό του, αλλά και το ποσοστό του Πασόκ. Δηλαδή το έχει χρεωθεί εκεί. Αυτό που θέλει να κάνει τώρα αυτή τη στιγμή είναι να δώσει μια έμφαση στην Αττική. Η Αττική είναι η πληγή.
0: Μα νομίζω ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης στις εμφανίσεις του δίνει έμφαση στην Αττική.
1: Δίνει. Θυμήσου Τραπετσόνα, από εκεί ξεκίνησε.
0: Σωστά.
1: Το νέο επικοινωνιακό του άνοιγμα. Θα κάνει εκδήλωση για τους συνταξιούχους, όπως έγινε ανάλογα με την Τραπετσόνα. Με διάλογο.
0: Με το νέο σύστημα αυτό που βλέπουμε, που είναι κοντά στον κόσμο, οι αρχηγοί των.
1: Ναι, το θέμα να είναι πραγματικά κοντά στον κόσμο. Ξέρεις, όχι κάθε εκλογή.
0: Πάντως τώρα αυτό το στυλ θα δούμε.
1: Νομίζω, ναι.
0: Μικρόφωνο, κόσμος γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Και
1: πες μου, ξέρεις τι
0: πες μου, ποιο είναι το θέμα σου και τα λοιπά.
1: Τσίπρας εδώ εχθές.
0: Πώς σου φάνηκε?
1: Ανανεωμένος, μπορώ να σου πω. Αδυνατισμένος.
0: Αρχίζουμε από τα σημαντικά, βλέπω.
1: Ναι, βλέπω από εκεί.
0: Τα σοβαρά θέματα.
1: Κάνει θόρυβο εκεί.
0: Μιλάμε
1: πόρτα.
0: Μιλάμε για το styling τώρα.
2: Ναι. Προσεκτικά.
1: Ναι. Και πάμε τώρα.
2: Πετρόπουλο. Όχι, μετά.
1: Μετά.
0: Έχεις ετοιμάσει κάτι?
1: Εκεί είναι η είδηση. Η συνάντηση Τσίπρα-Πετρόπουλου στην Έξοδο.
0: Α, τι έγινε?
1: Χαμός.
0: Δηλαδή φιλιά,
1: καλιά. Ενθουσιασμός, έτσι, ενθουσιασμός. Το είχε όλο το πακέτο.
2: Ποιος?
1: Δηλαδή ο Πετρόπουλος έδωσε ρέστα χθες.
0: Στην αρχή δηλαδή αγκαλιάστηκαν.
1: Καταρχάς, ναι. Ο Τσίπρας ήξερε το βιογραφικό του Πετρόπουλου. Μπαμ, μπαμ. 1, 2, 3, 4. Το σκιαγράφησε δηλαδή καλύτερα από τον καθένα. Χειραψίες, θερμές.
2: Όχι, δεν ζω αυτά.
0: Τα ζούμε όλοι. Δεν είσαι μόνος.
1: Ήμουν και εγώ μπροστά.
2: Ναι.
1: Ναι. Και πριν και μετά.
2: Εσένα τι σου είπε?
1: Όλα καλά.
2: Ναι.
1: Εμείς είναι. Εντάξει. Είναι μια θεσμική γνωριμία μέχρι εκεί. Και για σένα είπε, ρώτησε, για το ραδιόφωνο.
2: Εγώ τι σχέση έχω?
1: Επικεφαλής του ραδιόφωνου.
2: Ναι. Και τι του είπατε?
1: Ναι.
2: Ότι.
1: Ναι, είναι ο επικεφαλής του ραδιόφωνου. Ναι. Είπαμε για την εκπομπή.
2: Ναι.
1: Όλα αυτά. Μας ακούει.
0: Δεν το ήξερα να σας βάλω να του πείτε να έρθει το καλύτερα αργά.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι μας ακούει.
0: Έχω βάλει τους και δεμένους. Μα κοιτάξτε, κι εμείς εκπομπή κάνουμε για να μας ακούνε, όχι για να μας ακούνε.
1: Ναι, όχι. Σου λέω τώρα μας ακούει, φάνηκε. Και ήταν, δηλαδή, εκεί αυτό που κατάλαβα εγώ από όλο.
2: Σύντροφε Αντώνη, λέει, δεν ανεβαίνουν τα ποσοστά με κουλουράκια κανέλα. Πασόκ,
0: ναι. Θα ήταν ωραίο να ακούγει.
1: Αν έφτιαχνε κουλουράκια κανέλα, ξέρει πώ θα ανέβαινε. Αυτά τα συγκεκριμένα, πανικό θα γινόταν, να ξέρει.
0: Τώρα που το σκέφτομαι, τι ραδιόφωνο να ακούσει το πρωί και ο Αλέξης Τσίπρας? Να ακούσει, να βάλει Sky.
1: Ακούει, σου λέω
0: το κάτω. Φαντάσου την εικόνα να είναι να παίζει Sky και να είναι ο Αλέξης Τσίπρας στο γραφείο του και να ακούει.
1: Ήξερε τα πάντα.
0: Ήταν
1: τώρα ενημερωμένο μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ήταν σαν να ήταν εδώ τώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχε ένα διάστημα.
2: Έχω μιλήσει
0: μετά τη συγγραφή του.
1: Είμαι σίγουρο. Είμαι σίγουρο. Το κατάλαβα. Μα γι' αυτό σου λέω.
2: Εντάξει. Και ξέρεις κάτι, μου είχε πει κάποτε πριν από χρόνια, όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, όταν γνωριστήκαμε, μου λέει, να σου πω κάτι, εκτιμώ ότι είσαι ειλικρινής απέναντί μου, δεν με κοροϊδεύεις.
1: σημαντικό.
2: Γιατί του εξήγησα ότι εγώ ανήκω στο συντηρητικό χώρο, δεν είμαι κομμουνιστής, ούτε αριστερός. Μου λέει, έρχονται εδώ και μου λένε όλοι ότι είναι μαζί μου. Και βάζω τα γέλια μόλις φεύγουν, βέβαια. Γιατί ξέρω, μου λέει, τι
0: είναι ο καθένας. Γιατί μπαίνουν στη διαδικασία να
2: γιατί
0: το
2: κάνουν. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είναι έξυπνος άνθρωπος.
0: Ναι, είναι έξυπνος.
2: Δεν έχει σημασία αν διαφωνείς μαζί του.
1: Για όνομα του Θεού.
2: Έτσι, είναι έξυπνος άνθρωπος.
1: Καταρχάς,
2: και μου είχε πει, μου είχε εξομολογηθεί τότε, μου είχε κνηστηρευτεί από το παλιό. Και το έχω πει και άλλη φορά και μπορώ να το πω δημόσια τώρα γιατί έχουν περάσει τα χρόνια. Ότι αν πάει κανονικά το 23 τις εκλογές ο Μητσοτάκης τετραετίας, δηλαδή δεν τις κάνει νωρίτερα, και χάσω θα φύγω. Το ήξερα εγώ από την αρχή ότι θα φύγει. Το είχα πει μάλιστα και κάποιοι γελάγανε που τους το έλεγα και μου μάλιστα κάποια τρολάκια είχαν γράψει κάτι ανοησίες. Αλλά μου το είχε ξεκαθαρίσει, θα φύγω. Που σημαίνει δεν με θέλουν, έχει κλείσει ένας κύκλος, μου είπε. Αυτό που λέει τώρα μου το είχε πει τότε. Και αυτό που λέει ότι είδε ένα. Μια τρύπα στο πολιτικό σύστημα. Έχει δίκιο. Διότι ο Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα σε 2,5 χρόνια, 3 που απουσίαζε ο Τσίπρας από την πολιτική σκηνή, από την κεντρική πολιτική σκηνή, να κάνει τον μπαμ και να πάει μπροστά. Αντιθέτως, δεν έκανε τίποτα. Ασχολήθηκε.
0: Και το κόμμα του αποφάσισε αυτό να συνεχίσει.
2: Είναι αυτό που σου λέω. Ασχολήθηκε μόνο με ένα-δύο θέματα. Αντί να βγάλει το πρόγραμμα.
1: Το ισοκομματικό του, ακόμα βέβαια είναι πολύ νωρίς, αλλά το βαρύδι το μεγάλο για τον Ανδρουλάκη ήταν το ισοκομματικό του. Δεν μπόρεσε παρά του ότι είναι μέτρη των μηχανισμών να πεις μέσα, δηλαδή για το πώς μπορεί να τους διαμορφώσει.
0: Το κόμμα του πάντως τον επανεξέλεξε.
1: Άλλο
0: δηλαδή,
1: τον άλλο.
0: Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να έχει προβλήματα.
2: Ποιος
0: αλλά
2: λες, ο Τσίπρας.
1: Όχι, λέμε για τον Ανδρουλάκη. Δεν μπόρεσε.
2: Έχει δηλαδή το μηχανισμό, ρε.
1: Έχει το μηχανισμό.
0: Όχι, λέω. Ναι,
1: είναι μέτρο.
0: Είναι μέτρο, ελέγχει. Όλα αυτά λέμε ότι είναι θεσμικό κτλ. Αλλά πώς το ισοκομματικό του τον.
1: Εδώ είναι το παράδοξο της ιστορίας.
0: Ναι.
1: Ότι ενώ κατάφερε και με τους μηχανισμούς να τους διαμορφώσει όλα υπέρ του.
0: Να ξαναβγεί.
1: Δεν μπόρεσε να αυτό το πράγμα να μην, να μην είναι βαρύδι.
0: Κατάλω.
1: Δηλαδή ταυτόχρονα ήταν πλεονέκτημα και βαρύδι. Mm. Δηλαδή, μέσα για το όταν γνωρίζει πώς είναι, ξέρεις, το σκηνικό του Πασό.
2: Πρόσεξε πώς σκέφτεται ο κόσμος. Για να δείτε ότι έχω δίκιο που φωνάζω καμιά φορά σε μερικούς. Ο ένας μου λέει ότι ο συντηρητισμός είναι ιδεολογία και ενώ ο νεοφιλελευθερισμός είναι οικονομική. Άρα μου λέει δεν είσαι με το Μητσοτάκη. Εγώ με κανένα δεν είμαι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και σε σκλάβωσε, άρε Χατζή, ο Τσίπρας και πίστευα ότι είσαι έξυπνος. Ο Τσίπρας, πίστεψε ο Τσίπρα. Αχ.
1: Αυτό κατάλαβε.
0: Να πω κάτι στον πάνω το Σαχαριουδάκη.
2: Απλώς εγώ του εξήγησα. Αυτό που κατάλαβε ο ίδιος Τσίπρας ήταν ότι δεν τον κοροϊδεύω.
1: Μα τώρα
2: δεν τον κοροϊδεύω. Αφού του είπα ότι εγώ δεν πιστεύω σε αυτό το
0: εγχείρημα. Τόση ώρα αυτό λέμε.
2: Και είχα δίκιο στο τέλος. Και δικαιώνομαι εγώ απέναντί του. Γιατί του είχα εξηγήσει τους λόγους αυτό, να τα ακούσετε όλο τώρα, έτσι. Του είχα πει ότι όλο αυτό το συνοθήλευμα που έχεις μαζέψει, του λέω, και επειδή είσαι εσύ μπροστά, έρχονται και σε ακολουθούν. Γι' αυτό είχα πει και ο Τσίπρα θα λέτε και θα κλαίτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και είχα και σε αυτό δίκιο. Το είχα πει δημόσια στην τηλεόραση. Τσίπρα θα λέτε και θα κλαίτε. Και έτσι και έγινε. Λοιπόν, αυτό δεν θα πετύχει, του λέω. Γιατί υπάρχουν τεράστιες ιδεολογικές διαφορές ανάμεσά σας. Και δεν μπορεί να κυβερνήσεις έτσι. Δηλαδή, ένας υπουργός να πιστεύει κάτι και ένας άλλος να πιστεύει κάτι άλλο. Μου λέει δεν γίνεται έτσι, θα πάμε συντονισμένα. Δεν θα πάτε, του λέω. Και αποδείχθηκε το 15 τον Αύγουστο με το που φύγανε. Τόσοι υπουργοί. Στρατούλης, Λαφαζάνης και Σία. Ήταν τελείως διαφορετικοί και ετερόκλητες οι σχέσεις. Και αποδείχθηκε και μετά. Που τον κατηγορεί ο Τσακαλώτος, ο πώς τον λένε, κι άλλοι που τον κατηγορούν. Ο Φίλης που του τα σούρουν τώρα, ότι φταίει ο Τσίπρας. Έτσι δεν λένε.
1: Έτσι είναι.
2: Άρα είχα δίκιο. Τι θέμα να πιστέψω, να μην πιστέψω. Είναι δυνατόν να πιστέψω εγώ πολιτικό. Σαν 68 χρόνια να πιστέψω εγώ πολιτικό. Πρέπει να είμαι πολύ μαλάκας για να το πιστέψω, δηλαδή δεν γίνεται. Εντάξει. Έχει προβληματάκι. Okay. Θα βρούμε άλλο.
0: Να απαντήσω εγώ στον πάνω. Λέει ο συντηρητισμός είναι ιδεολογία. Σύμφωνοι. Ο νεοφιλελευθερισμός είναι οικονομική επιλογή. Ο νεοφιλελευθερισμός.
1: Δεν υπάρχει νέο
0: φιλελευθερισμός. Ναι, το συνδέουμε με οικονομική. Ναι. Αλλά υπάρχει και ιδεολογία όμως που έχει σχέση. Είναι ένα πρόβλημα. Συνήθως ναι. Λέμε για την οικονομική.
1: Είναι η φιλελεύθερη. Το νέο φιλελεύθερη είναι νεολογισμός. Δεν υπάρχει ιδεολογία.
2: Δεν υπάρχει.
0: Όχι, υπάρχει liberal, υπάρχουν άνθρωποι.
2: Άλλο liberal, νέο liberal.
0: Νέο liberal, εντάξει, συνήθως το χρησιμοποιούμε για αυτούς που έχουν μια οικονομική.
2: Θεωρία.
1: Ένα κλικ πιο πέρα. Εντάξει.
0: Αλλά υπάρχει ιδεολογία, ιδεολογία liberal.
2: Άλλο δεν υπάρχει.
0: Γιατί λέω ότι δεν υπάρχει. Ότι είναι μόνο οικονομικός όρος.
2: Νέο φιλελεύθερη, νομίζω λέει.
0: Ο νέο φιλελευθερισμός είναι οικονομική επιλογή.
1: Δεν υπάρχει.
2: Αλλά νέο φιλελευθερισμός.
1: Ναι, ο νέο φιλελευθερισμός.
2: Ο φιλελευθερισμός υπάρχει, είναι φιλελεύθερο. Αν κατέβαινε ο Μητσοτάκης ως φιλελεύθερος να κερδίσει εκλογές, δεν τις κέρδιζε ποτέ στην Ελλάδα. Δεν τις κέρδιζε. Με τίποτα.
1: Εντάξει τώρα. Και εμείς όλα αυτά εδώ που τα κάνουμε.
2: Η λαϊκή δεξιά δεν ψήφισε. Με τίποτα. Δεν το συζητάω. Δηλαδή, και αν ψηφίζει τώρα, ψηφίζει γιατί είναι Νέα Δημοκρατία. Τι νομίζει, δηλαδή, νομίζουν οι άνθρωποι του Μητσοτάκη στο Μαξίμου ότι το Μητσοτάκη ψηφίζουν μόνο. Ψηφίζουν κάποιοι και το Μητσοτάκη, αλλά επί της ουσίας ψηφίζουν το κόμμα τους. Δεν ψηφίζουν το πρόσωπο μόνο. Έχω τραγούδι.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ναι, εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε.
8: Καλημέρα.
7: Ναι, ξανά καλημέρα να πούμε. Ναι, μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber, μέσα μέσα στο 6947-989-989. Μας λέει εδώ ένας φίλος, ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει, ψιλομυρίζει εκλογές αμέσως μετά τα μπάνια του λαού. Επιμένει ο φίλος εδώ. Βλέπω, λέει, νέες υποψηφιότητες στο ΠΑΣΟΚ, ανακύκλωση παλαιών της Νέας Δημοκρατίας από Σαμαρά, αποχωρήσει από κλειδονιζόμενο κόμμα της κυρίας Μέρη Κάρη, για την Καριστιανού, λέει. Ελαφροδεξί της Νέας Δημοκρατίας κάνουν περιοδίες. Ο Σαλμάς ανακοινώνει ότι την Κυριακή θα πάει σε ράδιο της Θεσσαλονίκης και βγαίνει μαζί με τον Αϊβαλιώτη του Μακαρίτη Λαός για να ξεκαθαρίσει αν θα πάει με το ΠΑΣΟΚ και αν θα είναι. Σίγουρος με το Σαμαρά, απίστευτο, λέει ο φίλος μου, ρωτήθηκε σε τηλεφωνική έρευνα πριν 20 μέρες αν θα ψήφιζε κόμμα με επικεφαλή στο Μάριο Σαλμά. Πάμε, λέει, και για άλλο κόμμα, λέει ο Δημήτρης Ιωαννίδης. Δεν ξέρω τι έχετε ακούσει.
8: Ο Μάριος Σαλμάς, να ξέρεις, το σκεφτόταν, το ψιλοσκέφτεται.
7: Φαντάζομαι. Άρα υπάρχει μόδα δημιουργίας κομμάτων.
8: Γιατί να μην κάνεις κόμμα. Ναι. Εγώ έχω έναν στο Βύρονα εκεί τώρα, που έχει κάνει ένα κόμμα.
7: Κόμμα Βύρονα, ας πούμε.
8: Όχι,
7: είναι.
8: Όχι.
7: Με ιδεολογία Βύρονα.
8: Όχι, είναι κάτι άμεα, κάτι της ιστορίας.
7: Ναι. Εντάξει, κάτι άμεα, αν είναι, έχει λόγο, γιατί είναι η φωνή κάποιων ανθρώπων, έτσι.
8: Όχι, δεν ξέρω εγώ τώρα. Σου λέω, είναι ένα. Έχουν κι άλλοι. Το ξέρεις εσύ αυτό το κόμμα? Όχι.
7: Όχι, δεν το ξέρω.
8: Ναι. Ξέρεις πόσα κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές?
7: Πολλά, πόσοι... πολλά.
8: Πάρα πολλά.
7: Κόμμα φτωχών, θυμάμαι. Κότες,
8: οι κότες του Λούβρου.
7: Και από αυτούς θα κατέβουν στο τέλος. Υπάρχει αυτό, αρέσει σε μερικούς. Εν τω μεταξύ δεν είναι και φθηνή ιστορία να κατέβεις.
8: Όχι.
7: Αλλά παρόλα αυτά μπαίνουν στον κόπο.
8: Είναι πολλά λεφτά όταν πας για να πάρεις τα χαρτώσεις, να κάνεις όλη τη χαρτούρα, τη διαδικασία για να πας στον Άριο Πάγο. Είναι πολλά τα λεφτά.
7: Παρόλα δηλαδή, αυτά.
8: Ναι, πάνε εκεί, καταθέτουν.
7: Τα δίνουν.
8: Ναι. Λοιπόν, αντί να τα πας τώρα να πας διακοπές, τώρα να φτιάξεις κόμμα.
7: Σου ξεκουράζει αυτό το κόμμα.
8: Είναι εκτόνωση. Τώρα καταλαβαίνετε. Δηλαδή, τώρα τι να λέμε. Ελλαδάρα. Εγώ το έχω ξαναπεί. Θυμάστε πίσω από το Ζάπιο, στον εθνικό κήπο στις αρχές, υπήρχε η λεγόμενη Μικρή Βουλή.
7: Ναι.
8: Πήγαιναν εκεί, μαζευόντουσαν καμιά 150 και ανέβαινε κάποιο και βγάζε λόγο. Και από κάτω χειροκροτούσαν.
7: Τώρα αυτό κάνουν οι αρχηγοί των κομμάτων πάντως.
8: Ναι, στη Βουλή όμως, στη Μεγάλη Βουλή. Αυτό τελείωσε.
7: Όχι, νομίζω ότι αυτές οι κεντροσούλες που λέμε ότι είναι πιο μικρές,
8: ναι,
7: μικρής κλίμακας και είναι πιο κοντά στο λαό, γιατί πλέον εντάξει, δεν τους παίρνει και με τα μπαλκόνια, δεν μαζεύεται ο κόσμος σε μπαλκονάτι.
8: Όχι,
7: δεν υπάρχει, αυτό έχει εκλείψει. Αυτό κάνουν.
8: Δηλαδή, σκέψου τώρα, ποιος θα μπορέσει να. Δηλαδή να πάει τώρα στο Σύνταγμα, κάνεις μια ομιλία στο Σύνταγμα και κλείνεις την πλατεία, είναι μόνο στην πλατεία, ναι, και βάζει με τη σκηνοθεσία, το βάζει με ντρόν, να φέρεται λίγο μεγάλο. Τώρα σκέψου ωκεάνιες συγκεντρώσεις που ήταν Καραμαλής Παπανδρέου, έτσι, που ήταν τώρα, έβλεπες ακόμα και ο Σημίτης. Δηλαδή είχε φτιάξει, δηλαδή έβλεπες τώρα συγκεντρώσεις που ο Σημίτης δεν ήταν ο πιο λαοφιλής άνθρωπος, ξέρεις, και όμως έβγαινε έξω, υπήρχε συγκέντρωση, υπήρχε...
7: Το Πασόκ είναι εδώ, δυνωμένο, ένατο.
8: Το Πασόκ είναι παντού.
9: Χαιρέταγε με τα χεράκια το Σημίτη, σε φαίνοντας και ήταν υλοκαθαριστήρες.
7: Παιδιά, έχω κάνει τόσα βίντεο για αυτό το θέμα στη Μαλβίνα, με το δυνωμένο ένατο, με τον Τάπρεμα, με το, δεν μπορείτε να φανταστείτε, τα έχω ζήσει όλα. Κύριε Τάχη, λέει εδώ ένας φίλος, ο οποίος γράφει, είναι Λάτσι στο επώνυμό του. Είναι, λέει, σοβαρό το πρόβλημα, λέει, της χώρας. Το πιο σοβαρό είναι τα δημογραφικότητα κίνητρα για να φύγουμε, να πάμε στην επαρχία και στα χωριά, να είναι πολλαπλά και μόνιμα για 20 με 30 χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Ποιοι, δεν κατάλαβα. Αυτό, α, η πολιτική εννοεί. Και γι' αυτό δεν πρόκειται να αφουγκραστούν την κοινωνία. Είμαστε, λέει, καταδικασμένοι με όλα αυτά τα κόμματα που βρίσκονται σε κόμμα. Ναι. Πώς θα σας φαινόταν, έχει πρόταση ο Γιώργος, μέχρι 12 χρόνια μέγιστη βουλευτική θητεία και 8 πρωθυπουργική. Είναι τόσα χρόνια οι ίδιοι και οι ίδιοι που πιάνουν μούχλα, παραγνωριζόμαστε.
8: Εδώ δεν μπορούν να συμφωνήσουν στην αναθεώρηση του συντάγματος ούτε και μεταξύ τους για την αλλαγή θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας.
7: Απολύτως βασικά. Στα απολύτως.
8: Στα βασικά,
7: ναι, ναι, πολύ, δηλαδή αυτά. Δεν έχει και λόγο να έχεις αντίθεση με τον άλλο.
8: Απορώ πώς το καταφέρανε και το πετύχανε και αποσυνέδεσαν τη θητεία του Προέδρου από τις εκλογές. Δηλαδή σκέψου τώρα τι θα γινόταν, έτσι.
7: Ναι.
8: Υπήρχε εκεί κάθε τόσο εκλογές. Εκεί θα μπλοκάρανε την εκλογή και θα γινόταν. Ναι. Αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση.
7: Τελικά, λέει εδώ πάνω, ποιος είναι πιο συντηρητικός, ο Τσίπρας που δεν έφερε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά σύμφωνο συμβίωσης, ή ο Μητσοτάκης που έφερε γάμο και την υιοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι ένα θέμα που μπορείς να το πάρεις όπως θέλεις. Μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε. Ισχύουν, λέει, τα ίδια ποσοστά βουλευτών με τις προηγούμενες εκλογές με βάση την απογραφή του πληθυσμού. Δεν το κατάλαβα αυτό.
9: Ναι, για να έχει σε κάθε περιφέρεια βγαίνει συγκεκριμένος αριθμός βουλευτών. Ναι. Αυτό εξαρτάται από τον πληθυσμό που έχει η περιφέρεια.
7: Άρα από την απογραφή την τελευταία.
9: Αν έχει περισσότερους, βγάζει περισσότερους βουλευτές. Αν μειωθεί ο πληθυσμός, βγάζει λιγότερους βουλευτές.
8: Ναι, με τελευταία απογραφή θα ήταν εκεί.
9: Η πρώτη Αθήνα πώς είναι, 14. Ήταν 16. Έγινε 14. Γιατί...
8: Να, με την τελευταία απογραφή. Γιατί... Η τελευταία απογραφή που έγινε.
9: Δεν μπορεί να βγάλει 16, τώρα βγάλει 16.
7: Έχουμε
9: 250.000 ψηφίζουν.
7: Το πιο σοβαρό μήνυμα που έχουμε λάβει σήμερα είναι από τον Δημήτρη Σικαρά. Καλημέρα σας. Τι δόλο μου αναβάλω για να ψαρέψω λαγό και φωνούς. Με 5,33 το κιλό.
8: Αλουμινένιο κουτάκι. Που πάει, έχεις δει κάτι βίντεο που πάνε και του βάζουν αλουμινένιο κουτάκι και πάει και το δαγκώνει. Τι είναι αυτό,
7: ενώ είναι έξω από το νερό. Δηλαδή αργοπεθαίνει και θέλει να δαγκώσει.
8: Φεύγει σφαίρα αυτό και πάει. Υπάρχει τώρα ένα βίντεο, το έβλεπα στην Εύβοια. Έχει έρθει, τον βλέπει, παίρνει φόρα, είναι ολοκαοκέφαλο. Χρακ και σκάει, φρακάρει στην άμμο. Μετά ξαναπαίρνει στροφή και ξαναμπαίνει μέσα.
7: Είναι, αυτό είναι αμφίβιο πλέον, δηλαδή.
9: Προηγουμένως μας έστειλε μήνυμα ο κύριος Λάτσης.
7: Ναι, ναι.
9: Και τώρα μας στέλνει ο κύριος Νιάρχος.
7: Γιατί, τι γίνεται.
8: Νομίζω ότι είμαστε η εκπομπή του κεφαλαίου πλέον.
7: Ναι, της πλουτοκρατίας.
8: Οκ. Λοιπόν, να ξέρεις τώρα ότι όλα αυτά είναι επειδή δεν τα έχουν κυνηγήσει τους λαγοκεφαλούς. Είναι αυτό που λέμε, είναι ήρεμα, δεν έχουν μάθει το κυνήγι.
7: Δηλαδή, τι ήρεμα είναι, κοντεύουν να έρθουν να φτάσουν στην κάτω Κηφισιά να μας φάνε.
8: Ναι, γιατί είναι πολλά και δεν τα κυνηγάει κανένας. Ποια? Τους λαγοκέφαλους.
7: Τώρα είναι επικηρυγμένοι, ζούμε καταστάσεις Far West.
10: Ναι.
7: Έτσι.
10: Πιάσε και σήμερα.
9: Θυμάμαι που έλεγε σε μια εκπομπή που είπε για τις αρκούδες που εμφανιστήκαν στα, σε ένα χωριό. Κάτι αρκούδες. Ναι. Και λέει και ο τύπος που μίλαγε, λέει, ήρθε η αρκούδα στο παράθυρο και κοίταγε μέσα στο σπίτι. Και του λέει, Φωτεινή, ήταν η ίδια που ήταν και πέρσι.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
9: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ανδρέα Πετρόπουλο. Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
9: Τι κατάλαβες από τη συνάντηση που είχες με τον Τσίπρα χθες?
10: Τα είπα όλα να ξέρεις, Ανδρέα, γιατί... Πριν, δεν ξέρω.
13: Εγώ χαιρετάω όλους και τον Μητσοτάκη την άλλη φορά είχαμε κουβέντα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά όταν ήρθε στον Αλφα πέρσι. Τι να πω.
10: Αλλά ο Τσίπρας σε ήξερε, σε είχε χαρτογραφήσει κανονικά. Είμαι μάρτυρας, ήμουν μπροστά. Τι να λέμε τώρα.
13: Καλά. Προφανώς
10: Πες το ρεπορτάζ.
13: Εντάξει. Ήταν μια συνάντηση που κινήθηκε σε ήπιο κλίμα.
9: Συνάντηση κορυφής,
13: δηλαδή. Ναι. Ο ένας τον άλλον.
10: Είχατε καιρό να βρεθείτε, δεν σε ρώτησα μετά.
13: Ναι, είχαμε πάρα πολύ καιρό. Είχαμε χρόνια. Δηλαδή πάνω από χρόνο. Να συναντηθούμε τελικά. Να πούμε τέτα τέτα. Ναι. Αδυνατισμένο τον είδα.
10: Και εγώ το είπα. Να το είδες. Σε...
13: Ναι. 2-0. Σε καλή κατάσταση.
10: Ανανεωμένος.
7: Η γυναική, θέλετε να ακούσετε τη γυναική άποψη. Ήταν αδυνατισμένος, φαινόταν να έχει πάρει τα πάνω του γενικά, έτσι, να έχει βρει κάτι από τη λάμψη την παλιά. Και ωραία γκριζαρισμένος.
10: Οπ, να του.
7: Ναι, ωραία, ναι. Ωραία, δηλαδή είναι το πετυχημένο. Δεν είπα εγώ Τζορτζ Κλούνεϊ, είπα ότι ήταν ωραία γκριζαρισμένος.
10: Με φώναξε κανείς.
7: Σχετισμούς τώρα.
10: Με φώναξε κανείς, άκουσα Τζορτζ Κλούνεϊ. Με φώναξες.
7: Εντάξει, μην τρελαθούμε. Λέμε, εντάξει, χαρισματικός, αυτά, έξυπνος άνθρωπος.
9: Η κυρία, υπάρχει μια κυρία Αλεξάνδρα Παναγιώταλου, την οποία αγνώρισα, την είδα στην τηλεόραση τώρα.
7: Ναι, ωραία ζυγωματικά.
9: Η οποία λέει θα κάνει και ενημέρωση. Καιρός να φεύγουμε, είναι η ώρα μάλλον.
7: Γιατί το, εγώ θέλω να γίνονται αυτά.
9: Έλα,
7: θέλω δηλαδή, θέλω την εξτριμιά. Την εξτριμιά. Να πει η κυρία Παναγιώταλου να κάνει...
10: Influencer δεν είναι. Είναι. Μου φαίνεται.
9: Τι θα ξέρω μόνο ποια είναι η Παναγιώταλου.
7: Κάτσε να τρελός, περίμενε να γκουγκλάρω. Όχι παιδιά, είναι γνωστή.
10: Είναι γνωστή. Τώρα...
7: Περίμενε, θα σου πω μισό λεπτό. Μιλήστε εσείς μεταξύ σας και θα σας ενημερώσω.
9: Ναι.
7: Μισό λεπτό.
9: Είναι, εντάξει, κοπέλα, να κάνει ενημέρωση, να πούμε, θα ξέρει τα θέματα.
10: Τι.
9: Γιατί μπορεί να τη ρωτήσει ποιο ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης, θα σου πει ο Δός.
10: Παίζει, είναι δύσκολο.
7: Λοιπόν, είναι δύσκολο. Ακούστε τι είναι η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Είναι Ελληνίδα επιχειρηματίας, influencer και προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης. Είμαστε άσχετοι, έτσι. Έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική εκπομπή μόδας, μάλιστα Style Rocks. Και την ανάδειξή της ως νικήτρια στο διαγωνισμό τραγουδιού Just the Two of Us. Έχει παρουσίαση στα social media. Α, κάτσε, περίμενε. Είναι πτυχιακός του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πάντιου Πανεπιστημίου.
10: Οκ. Είδε.
7: Δεν την έχει εξασκήσει όμως και πολύ. Την κοινωνιολογία είναι και δύσκολο πεδίο.
10: Θα κάνει μια επανάληψη.
9: Μπορεί να την ασκεί που ξέρεις εσύ. Κοινωνιολογία ασκείται με διάφορους τρόπους.
7: Κοινωνιολογία σε βοηθά να ξέρεις τι θέλει ο κόσμος. Και υπάρχει και πώς το λένε, μπορείς να είσαι... Μπορεί ζω influencer. Πρέπει να ξέρει κάποιε αρχέ. Ναι. Δεν είστε εντάξει. Εγώ θέλω η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου να κάνει ενημέρωση. Το θέλω. Το
9: λοιπόν, κατατεθεί. Ανδρέα, έχει από τον Κωνσταντίνο καλημέρα στο γίγαντα Ανδρέα, λέει.
14: Ευχαριστώ επίσης. Καλημέρα.
9: Η κυρία Παναγιώταρου πηγαίνει στο γυμναστήριο του Κασελάκη.
10: Έχει ανοίξει.
7: Φαίνονται τα αποτελέσματα να είναι πάρα πολύ καλά.
10: Έχει ανοίξει απλά και εγώ.
7: Δεν είναι του Κασελάκη, είναι του Τάιλερ.
10: Του Τάιλερ είναι, ναι. Άνοιξε. Πρέπει γιατί είμαι συγγράμμωση εγώ τώρα.
9: Ναι, ένα κυλιακό ενίο. Να σου πω, Ανδρέα, τι σου λέγει ο Άλεξ Τσίπρας, πώς τα βλέπει.
14: Καλά τα βλέπει τα πράγματα, από ό,τι κατάλαβα. Όχι, δεν μιλήσαμε πολιτικά. Τίποτα, μιλάγαμε...
10: Socializing.
14: Ναι, socializing ήταν και εκεί, πώς να το πω, οι μεγάλοι διευθυντές, τους οποίους δεν τους ήξερα κιόλας. Πώς να το πω, και ήταν μια κουβεντούλα τώρα, με ρώτα για το σταθμό... και αυτά και πώς πάμε και ήταν έτσι πολύ ευχάριστος να το πω.
9: Ναι. Καλό είναι αυτό. Εντάξει. Εσύ πώς κρίνεις τη συνέντευξή του τώρα για να πούμε και κανένα σοβαρό.
14: Κοίταξε, η συνέντευξή του αυτή νομίζω θα μείνει σε 2-3 σημεία. 2-3 σημεία θα μείνει για αρκετό καιρό. Πρώτα απ' όλα έχει κόψει κάθε, πώς να το πω, κάθε
10: δεσμό με την Κουμουντούρου. Εγώ αν συμφωνείς, ένας τίτλος θα ήταν αντίο Σοκράτη.
14: Αντίο όλους. Αντίο όλους, τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικό, έτσι όπως το είπα. Ένα δεύτερο έχει να κάνει, αποκτάει μια αυτοπεποίθηση, εντάξει όχι σαν χαρακτήρα, σαν προσωπικότητα, αλλά έχει μια αυτοπεποίθηση πλέον μετά τις δημοσκοπήσεις, ότι αυτό που είπε, ότι μετά από μια δεκαετία που υπήρχαν double score διαφορές, από τότε που ήμουν εγώ κυβέρνηση, με τη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται τώρα ότι αυτή η διαφορά θα πέσει σταθερά κάτω από τις 10 μονάδες. Και οπότε θεωρεί ότι πάμε σε δύο πόλους πια πάλι, πολιτικούς σχηματισμούς δύο πόλων τέλος πάντων, και δεν θα υπάρχει αυτή η
9: κατακαιρμα. Όταν παίζουν ποδόσφαιρο, Ανδρέα, οι δύο ομάδες, εάν κερδίσει με ένα 0 μια ομάδα, έχει τους 3 βαθμούς. Εάν κερδίσει με 12-0, επίσης έχει 3 βαθμούς.
14: Είναι πιο πολύπλοκο στην πολιτική, νομίζω.
9: Ακριβώς το ίδιο είναι. Όποιος κέρδισε. Ο άλλος είναι δεύτερος. Τελειώσαμε τη συζήτηση. Τι, κουβέντα να ρίξουμε τώρα.
14: Υπάρχουν και νίκες που εκκρύβουν μέσα καταστροφή. Υπάρχουν και ήττες που έχουν μέσα νίκες.
9: Δεν τα ξέρω αυτά εγώ. Εσύ τα ξέρεις γιατί διαβάζεις.
14: Εγώ τα ξέρω, γι' αυτό τα λέω.
9: Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Νίκες που έχουν καταστροφή δεν το έχω δει εγώ.
14: Ναι. Κέρδισε και ο Γεωργάκης και σε ένα χρόνο είχε διαλυθεί.
9: Δεν διαλύθηκε ο Γεωργάκης. Τον έφαγε ο Βενιζέλος. Κάνεις λάθος. Το Γιωργάκη τον έφαγε ο Βενιζέλος και το έχω αποδείξει εδώ στην εκπομπή αυτή με, το, με τον Καρχημάκη.
14: Δεν τον έφαγε ο Βενιζέλος όμως, γιατί είναι ανθρωποφάγος, τον έφαγε.
9: Δεν το ξέρεις γιατί ανθρωποφάγος είναι.
14: Είναι ανθρωποφάγος.
9: Α, μην τίποτα, το ξέρεις αυτό.
14: Όχι.
9: Βενιζέλος είναι περίεργη περίπτωση. Δεν είναι. Θέλω να τον κάνω και πρόεδρο της Δημοκρατίας να πέσει κυβέρνηση σε 6 μήνες. Ναι, δεν θα υπεγράφει τα νομοσχέδια, δεν θα έλεγε
7: αντισυνταγματικό. Αντισυνταγματικό όλο. Αντισυνταγματικό που μου το φέρατε να κρίνω, αν είναι αντισυνταγματικό.
9: Εδώ με τον Καρχημάκη, με λεπτομέρειες αποδείξαμε πώς φάγανε τον Γιώργο. Τον Παπανδρέου τον φάγανε. Τον φάγανε στη στροφή. Κακά τα πέρα. Αφήστε, ας το αφήσουμε. Αυτά είναι παλιά. Τώρα μιλάμε για τα καινούργια. Ο Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι πλέον δεν. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση, τελειώσαμε, γεια σας, αντίο, και όπως είπε, θα συμφωνήσω εγώ μαζί σου Αντώνη, αντίο Σοκράτη. Good night.
10: Αντίο φίλε, θυμάσαι με τον Αλέν
9: Τελόν και τον Τζας Μπρόσον. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει τελειώσει η παράσταση. Δεν είναι. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει ο Φάμερος, ρε Ανδρέα. Τώρα αυτό που κάνουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείς.
10: Γιατί βάζετε όμως, το έχετε τελειωμένο.
9: Συγγνώμη, είναι καταστροφικό, ρε. Είναι καταστροφικό.
14: Δεν είναι. Όπως και να το δεις, είτε αν φας, είτε προφίλ, είτε αλλιώς, είναι όλο καταστροφικό. Νομίζω. Το λέω αυτό γιατί τώρα, εντάξει, ο Φάμελος είχε μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, είχε και χθες πλειοψηφία στην πολιτική γραμματεία, στο επιχείρημα των άλλων ξανακάνε Κεντρική Επιτροπή, μπορεί να έχει, έχει δίκιο μάλιστα. Αλλά δεν μπορείς να είσαι εσαΐ σε εκκρεμότητα μέχρι τις εκλογές όποτε και αν γίνουν. Και αν γίνουν οι εκλογές την άνοιξη, θα είσαι σε εκκρεμότητα αν δεν γίνει κάτι το Σεπτέμβριο. Πώς να το πω, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση αυτή. Πρωτόγνωρη, πραγματικά. Εγώ δίνω και δίκαια στον Πολάκη, δηλαδή. Μπορείς, δηλαδή, και εγώ σε έστω τον Πολάκη θα του έλεγα, ωραία, και τώρα τι κάνουμε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, δεν είναι ότι δεν έχει καθαρή γραμμή ο Φάμελος. Είναι ότι δεν έχει ανταπόκριση γραμμή του. Δηλαδή, ο Φάμελος είναι, εμείς είμαστε συμμαχικά, συμπαραστασσόμαστε και θέλουμε την ελληνική, την Ελλάδα του Τσίπρα. Ναι, αλλά δεν σου λέει έλα, εκεί κολλάει το πράγμα.
10: Μα δεν πρόκειται να του πει έλα. Δεν υπάρχει. Τότε, χθες ήταν ξεκάθαρος. Ξεκάθαρος. Δηλαδή, τώρα δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε αυτό που λέμε ρε παιδί μου, εγώ θα το έλεγα πολιτικός εγωισμός. Δηλαδή, να βγει και να πει, να κάνει μια κεντρική επιτροπή τώρα. Τώρα να την κάνει την κεντρική επιτροπή. Μετά από αυτό το μήνυμα που του εστάλε χθες. Και να βγει και να πει, τι θέλετε να κάνουμε. Κατεβαίνουμε, πάμε μαζί περήφανα και κατεβαίνουμε με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικήσουμε εκλογές. Εκλεγμένοι βουλευτές είναι όλοι.
9: Γιατί έχει άλλη επιλογή.
10: Μπορεί να το κλείσει. Η άλλη επιλογή είναι τι θέλει.
9: Είναι στο χέρι του να κλείσει.
10: Τότε να παραιτηθεί.
9: Βέβαια, αυτό πρέπει να κάνει. Ουσιαστικά ο Φάμελος αυτή είναι η επιλογή του. Δεν έχει άλλη επιλογή μετά από αυτό το φιάσκο, γιατί ο ίδιος την πάτησε. Εχθές ο Τσίπρας, για να εξηγιόμαστε. Τον έστειλα διάβαστο.
10: Για να μην πω άλλη
9: κουβέντα. Τον έστειλα διάβαστο.
10: Έτσι. Δεν
9: και αυτό που είπε ο Πολάκης έχει δίκιο. Να μην ξεφτιλιζόμαστε. Να έχουμε και λίγο αξιοπρέπεια. Σου λέει δεν σε θέλω. Μακριά και αλάργα. Δεν γουστάρω, ρε μεγάλε. Έλα, γράψου στο κόμμα. Έλα, γράψου. Αλλά και να γραφτείς. Δεν ξέρω αν θα κατέβεις βουλευτής. Δεν ξέρω αν θα γίνεις κάτι. Θα είσαι ένας από τους 300.000. Τελεία.
10: Πιο ξεκάθαρος δεν μπορούσε να είναι.
9: Πιο ξεκάθαρος δεν μπορούσε. Ο Τσίπρας είναι εντάξει απέναντί τους.
10: Ναι.
14: Εμένα μου κάνει εντύπωση.
9: Όχι, δεν έχω άδικο σε αυτό. Ο Τσίπρας είναι εντάξει απέναντί τους, παιδιά. Να εξηγιόμαστε τώρα.
14: Ναι, αυτό είπα και εγώ προηγουμένως. Ότι έχει θέσει κάποιους κανόνες, κάποιους όρους, οι οποίοι δεν μπορεί να ανταποκριθούν οι άλλοι σε αυτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι έχουν εξαφανιστεί κάποια στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν ταυτισμένα με τον Τσίπρα και παραιτηθήκαν και πρόσφατα και τα λοιπά. Δεν τα βλέπω πουθενά.
10: Αυτή είναι η τακτική του κοριού. Κάθεται ο άλλος στην άκρη να βγει και περιμένει να πέσει.
14: Μα έχουν παραιτηθεί.
10: Να πέσει η σκόνη και περιμένουν να μπουν μέσα. Δηλαδή δια της πλαγίας, καλά τώρα εντάξει.
14: Όχι.
10: Πονηριές είναι αυτές.
14: Δεν είναι τόσο απλό. Εγώ νομίζω ότι ενδεχομένως αυτό να είναι μέρος σχεδίου.
10: Α, σχεδίου αυτό. Γιατί όμως, με ποιο σκοπό.
14: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω σενάρια τώρα και να...
9: Ναι, λέει, σχέδιο, σχέδιο. Κάτι σχέδιο θα. Αν λέει σχέδιο, το έχει στο μυαλό σου το σχέδιο.
14: Εγώ πιστεύω τέλος πάντων ότι παρόλα αυτά υπάρχει κάποιος προγραμματισμός. Δηλαδή δεν μπορεί να παρετούνται από το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και ένα μήνα κορυφαία στελέχη της πλειοψηφίας. Το ότι παρετούμε από μια πολύ μεγάλη θέση ευθύνης ή από τα όργανα σημαίνει ότι φεύγω. Δεν σημαίνει ότι κάθομαι. Έτσι.
9: Ναι.
14: Φύγαν οι άνθρωποι. Αυτοί όμως εφόσον φύγανε και εφόσον δεν έχουν άλλες βαριάντες που λέμε, δηλαδή δεν είναι βουλευτές, δεν έχουν άλλο κόλλημα, να το πω έτσι, παραμένουν παρκαρισμένοι, να το πω διακριτικά. Με αλάρμα ανοιχτά. Τώρα δεν ξέρω. Αυτό όμως, και αυτό δεν μου φαίνεται φυσιολογικό. Γιατί να παρατηρούμε και τα γύρω-γύρω τι γίνεται. Και δεν είναι μικρά ονόματα, είναι μεγάλα ονόματα αυτά. Για παράδειγμα, να δώσω και ένα αυτό. Τι θα κάνει η κυρία Γεροβασίλη.
9: Η κυρία Γεροβασίλη ήθελε να πάει στον Τσίπρα και είχε θέσει ένα ζήτημα να πάει, λέει, να είναι στο στενό κύκλο των αποφάσεων. Και απερίφθη το αίτημα και έτσι δεν εκκουνήθηκε.
14: Συγγνώμη.
9: Όχι, δεν είναι συγγνώμη, έγινε όπως το λέω αυτό, από πρώτο χέρι.
14: Δεν το αμφισβήτησα.
9: Ωραία, αμφισβήτησε το.
10: Επίσης, αυτό που κατάλαβα.
14: Δεν το αμφισβήτησα.
9: Κατάλαβες τι κατάλαβες, από δεν μιλάει ο άνθρωπος.
10: Εντάξει.
9: Βάζει γλώσσα μέσα, σου λέγε.
15: Εγώ ρωτάω το άλλο όμως.
9: Με να αφήνουμε το άλλο για να πιάσουμε αυτό που είναι σίγουρο.
15: Θεωρώ απίθανο η Όλγα Γεροβασίλη να μην βρεθεί δίπλα στον Τσίπρα. Το θεωρώ απίθανο.
9: Καλά, απίθανο μπορεί να θεωρήσει ότι θέλει, αλλά σου λέω τι έγινε.
15: Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη στάση ορισμένων ανθρώπων.
9: Όχι, που... συγγνώμη, δεν χαμπαριάζει από αυτό.
10: Α, αυτό είναι.
9: Δεν χαμπαριάζει. Το, δηλαδή είναι ξεκάθαρο, στο λέω από πρώτο χέρι αυτό. Δεν χαμπαριάζει, δεν τον νοιάζει.
15: Είναι δεδομένο και το λέμε καιρό.
9: Δεν τον νοιάζει. Και αυτό ναι. Να σου πω γιατί. Θα σου πω κάτι. Γιατί θα γίνει και αυτό ρεζίλι, αν μαζέψει όλου του προηγούμενου. Γιατί αν μαζί βλέπει κανέναν από του προηγούμενου τώρα εδώ, εξαιρέσει κανένα, δύο, τρει, εντάξει, άνευ σημασία. Που να είναι στην πρώτη γραμμή, εγώ δεν βλέπω κανέναν. Και το κάνει αυτό για να δείξει ότι εγώ φτιάχνω κάτι άλλο. Γιατί αν μου πάρει εμένα τώρα το Φάμελο, την Κεροβασίλη, τον Μπολάκη, τη Δούρου, τον Παπά, τον Αντρέα τον Πετρόπουλο, τον Μίτσο, τον Ντάκη, τον Γιάννη, που ήρθατε στο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα, δεν κάνουμε τίποτα. Σου λέει εντάξει, ρε μεγάλε. Κοροϊδευόμαστε. Για περίμενα να βάλω διαφημίσεις.
16: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
18: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
19: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
20: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
21: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
22: Are you ready?
23: Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
21: Λίνκο.
23: Τι να μαθαίνουμε για κάτι.
21: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
24: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
25: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
24: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
25: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
24: Radio Player.
25: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
16: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ρεζίλι από το να έχεις υποστηρίξει την πρώτη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ το 15 μέχρι τον Αύγουστο. Μετά γίνεται μακελιό, υποστηρίζεις τη δεύτερη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το τέλος. Μετά υποστηρίζεις τον Κασελάκη. Μετά υποστηρίζεις το Φάμελο και μετά πάλι τον Τσίπρα. Εντάξει τώρα, ποιος θα σε πιστέψει? Ποιος θα σε πιστέψει, ρωτάω δηλαδή, ποιος θα σε πιστέψει? Δηλαδή υποστηρίζεις την πρώτη θητεία που βγαίνανε στην τηλεόραση και φωνάζαν όλοι θα τα καταφέρουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε.
10: Ναι, ξέρεις,
9: τρώνε το χώμα την εποχή, φεύγουν οι μισοί, μένουν οι άλλοι μισοί, ξανακερδίζει εκλογές ο Τσίπρας και ξαναλέει Θεσσαλονίκες. Δεν κάνει τίποτα από αυτά και ξανά πάλι τα ίδια. στηρίζει τον Αλέξη. Μετά φεύγει ο Αλέξης ο Τσίπρας και έρχεται ο Κασελάκης. Έτσι δεν έγινε?
0: Ναι.
9: Μάλιστα. Και αρχίζανε και βγαίνανε στις τηλεοράσεις ο αρχηγός, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Και και μετά με αναγκάζανε. Τι να έκανα. Και τώρα ξανά Τσίπρας. Και εγώ είμαι το κοροϊδό, πρέπει να το ακούσω αυτό. Άσε με ρε τώρα. Το Ανδρέα το λέω.
10: Ναι,
9: έτσι δεν γίνεται.
15: Επειδή το λες εμένα, να σου απαντήσω όμως ότι έχει ένα μικρό λάθος στη διαδρομή. Ναι. Από αυτούς που πήγαν στον Κασελάκη και στηρίξαν Κασελάκη, δεν υπάρχει κανένα στον Τσίπρα.
9: Δεν θα πάει ο Ζαχαριάδης στον Τσίπρα, ρε Ανδρέα, με συγχωρείς.
15: Στήριξε τον Κασελάκη ο Ζαχαριάδης.
9: Με 100 χιλιόμετρα.
7: Εδώ έλεγε ότι με έβαζε και έλεγα Πατρίς.
9: Με αυτός με έβαζε και έλεγε το στήριξα χωρίς να θέλω. Τι μου λες τώρα.
15: Τον ανέφθηκα ως πρόεδρο εννοούσε.
9: Τι με νοιάζει εμένα τι ανέφθηκε. Εμένα μου έβγαινε και μου έλεγε αυτά που μου έλεγε ο καθένας. Ο πώς τον λένε. Που και τον εκτιμώ ιδιαιτέρως. Που είναι στην Εύβοια. Άχι το καλό κόλλησε στο μυαλό μου.
10: Ο Σιμεών.
9: Ο Κεδίκοκλ. Ένας αξιοπρεπής άνθρωπος τον υπερασπιζόταν. Ποιος άλλος θες να σου πω. Όλοι τον υπερασπιζόσανε. Ιδούρου.
15: Έπρεπε να φύγουν όλοι με την αριστερά.
9: Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι πρέπει να κάνουν. Εμένα με ενδιαφέρει σαν πολίτη αυτό που βλέπα. Όταν βγαίνανε στη τηλεόραση, εγώ έχω τα βίντεο. Έχω τα βίντεο, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Έχω το βίντεο. Α, βγάλω το βίντεο να δούμε τι λέγανε. Εντάξει τώρα. Μην μου λες δεν τον υπερασπιζόσανε. Φυσικά τον υπερασπιστήκανε. Τον εξέλεξε ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ, αρχηγό τον Κασελάκη. Και τον εφάγανε σε μία νύχτα με κεφαλοκλειδώματα και άλλες μπούρδες εκεί πέρα που γίνανε στο
10: συνέδριο.
9: Στο συνέδριο, τι συνέδριο της πλάκας. Πάνω απ' έχω διαφορετική άποψη. Αυτά είναι γεγονότα. Μα αυτά είναι γεγονότα. Τι άποψη διαφορετική να έχεις δηλαδή από το γεγονός?
15: Να πω και εγώ δύο γεγονότα.
9: Μα αφού είναι το γεγονότο, ρε μεγάλε, λέμε. Το γεγονότο. Τι γεγονότα, έβγαινε ο Ζαχαριάδης, τον υποστήριζε. Ναι ή όχι. Βγαίναν όλοι. Θα τα βάλω σε βίντεο τώρα. Κάτσε να δεις τι θα γίνει.
10: Να το κάνω χειρότερο.
9: Και τώρα ξανά με τον Τσίπρα. Άσε μας μόνο.
10: Δεν υποστήριζαν το πρόσωπο. Τη σημαία υποστήριζαν.
15: Μισό λεπτό.
10: Έμα τώρα.
15: Θα σου δώσω δίκιο σε αυτό απόλυτα. Σε τι διαφωνώ. Τον Κασελάκη δεν τον έβγαλε κανένας κόσμος. Τον Κασελάκη τον έβγαλε η σκληρή πλειοψηφική ομάδα που παλιότερα ήταν και η ομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή η ομάδα τον εκπαραθύρωσε μετά.
9: Ναι ρε φίλε.
15: Αυτό.
9: Εντάξει. Τον εκπαραθύρωσε. Είδες τι είπε. Τι είπε. Συγγνώμη. Είδες τι είπε στην Κεντρική Επιτροπή. Η Γραμματεία ήταν ο Κεντρική Επιτροπή νομίζω ο Πολάκης. Ο Τσίπρας έπαιρνε τηλέφωνο τον Νίκο Παπά και του έλεγε στήριξε τον Κασελάκη. Τι είναι ψέματα, ή δεν το διαψεύδει άμα είναι ψέματα ο Τσίπρας.
15: Θα μπει τώρα ο Τσίπρας σε αυτή τη διαδικασία.
9: Βεβαίως θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Στον κόσμο μιλάει. Τι είναι ο Τσίπρας δηλαδή. Ο Τσόρτσιλ. Άσε με ρε φίλε.
15: Δεν θέλει να έχει επαφή ο άνθρωπος.
9: Δεν χρειάζεται να έχει καμία επαφή. Να το διαψεύσει. Γιατί δεν το διέψευσε.
15: Χθες που το ρώτησε ο Στρόιτερ. Είπε, θα μπω εγώ να κάνω τη διαιτή ανάμεσα στο Φάμελ και το Πολάκη.
9: Όχι, κανένα διαιτή δεν κάνει. Να διαψεύσει την πληροφορία. Όταν τους πήγαινε ο Κασελάκης στις πέτσες και πηγαίνανε με τα καΐκια, τα ξέχασες. Έλα σε παρακαλώ τώρα, έλα. Σοβαρότητα.
15: Εγώ δεν ξέχασα τίποτα. Και μάλιστα, εφθαρσός, ήμουνα...
9: Εντάξει.
15: Περίμενε, γιατί ήμουν ο μοναδικός δημοσιογράφος, ο μοναδικός... που είπα ότι αυτοί που φύγαν τότε από το ΣΥΡΙΖΑ διασώσανε την αξιοπρέπειά τους. Το είχα πει καθαρά.
9: Το είχες πει, το θυμάμαι.
15: Και μου λέγανε είσαι Νέα Αριστερά. Δεν είμαι Νέα Αριστερά, είμαι πολιτικός συντάκτης. Ο πολιτικός συντάκτης κάνει μια εκτίμηση λοιπόν και λέει
9: καλά, παιδιά, είσαι και αριστερά.
15: Όσοι ανέχεστε τον Κασελάκη,
9: είσαι και αριστερά.
15: Αυτό το πράγμα που έγινε, παριστάνω. Που κατά τη γνώμη μου ήταν ένα ηλουστρασιόν πραξικόπημα, έτσι λέγεται, εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω.
9: Ναι, όπως θες, δεν έχει σημασία.
15: Είχε τη συγκατάθεση συγκεκριμένων ανθρώπων και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να σηκώσει κεφάλι μετά από αυτή την ιστορία που έγινε, μετά από την παράδοση του κόμματος στον Κασελάκη.
9: Ναι.
15: Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ τελειώνει.
9: Ναι, ωραία, αυτό το επέλεξε και ο Τσίπρας. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, κεντρικό ζήτημα, πέρα από όλα αυτά που λέμε τα επιμέρους. Αυτό το κόμμα
0: που σήμερα εκλιπαρεί τον Τσίπρα να τους δώσει στέγη. Κυβέρνησε την Ελλάδα 4,5 χρόνια. Με πρωθυπουργό τον Τσίπρα που σήμερα έφυγε και ρίχνει ανάθεμα και μαύρη πρέτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν τα ξεχνάω αυτά. Πώς θα τα ξεχάσω. Αυτό το κόμμα, άκουσε με. Όχι, δεν ξέρω τι είναι. Τι λες εσύ, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω τι βλέπω. Και τι βλέπω, ότι αυτό που τους έλεγα πάντα, είσαστε οπορτουνιστές μέχρι κόκαλο. Αυτό είσαστε, δεν υπήρξατε ποτέ original αριστερή. Αριστερή είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τελεία, παύλα και σε όποιον αρέσει. Αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα τα υπόλοιπα είμαι και με τον έτσι και δεν θα δώσω στους πλούσιους, θα δώσω σε μερικούς πλούσιους, θα πάρω τα λεφτά, στους άλλους μερικούς δεν θα τα πάρω και θα αυτό και τη μεσαία τάξη και μετάω και ναι. Ποια μεσαία τάξη? Είναι η ίδια μεσαία τάξη στην Ελλάδα με αυτή που είναι στην Ευρώπη? Όχι. Τεράστια διαφορά, όπως και οι επιχειρήσεις, τεράστια διαφορά. Έχουμε εξαντληθεί να κάνουμε συγκρίσεις μιας ελληνικής οικονομίας που έχει πάει στον πάτο και να λέμε, τη συγκρίνουμε με την Ισπανία, μια μεγάλη αυτοκρατορία που για αιώνες εκμεταλλευόταν τους λαούς. Αφήστε με ρε παιδιά τώρα στη ησυχία μου. Άντε, γιατί παράγεινε το κακό. Παράγεινε.
2: Ούτε η μεσαία τάξη είναι τώρα. Η μεσαία τάξη που ήταν πριν 10 χρόνια.
0: Μεσαία τάξη, έχει η Ελλάδα μεσαία τάξη. Άσε με το, εντάξει. Το έχετε βρει το παραμύθι όλοι να ενισχύσουμε, λέει, τη μεσαία τάξη και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Ποιες μεσαίες επιχειρήσεις? Η μεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα είναι 9 άτομα και η μεσαία επιχείρηση στην Ευρώπη είναι 250. Τι μεσαίες επιχειρήσεις?
10: Δεν θα πρέπει να προσαρμοστεί όμως σε ελληνικά δεδομένα.
0: Ρε φίλε, λένε, δεν δίνει τις μεσαίες επιχειρήσεις. Ναι. Η μεσαία επιχείρηση που δίνει η Ευρώπη είναι 250 άτομα. Ναι. Δεν είναι μεγάλη επιχείρηση αυτή?
10: Στη Γερμανία.
0: Ποια Γερμανία, ρε, στην Ευρώπη?
10: Στην Ευρώπη, όμως, ωραία, ναι. Η Ευρώπη, λοιπόν, η Γερμανία είναι στην Ευρώπη. Έχει 250 άτομα μεσαία επιχείρηση. Στην Ελλάδα όμως δεν πρέπει να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα. Μπορεί να χαρακτηριστεί μεσαία επιχείρηση με 250 άτομα? Δεν γίνεται.
0: Άκου, πότε θα καταλάβετε, λέει ένας Νικόλας Νταραβεριτζής. Τώρα θα σου έλεγα, αλλά δεν θέλω πρωί, γιατί είναι και Παρασκευή. Πότε θα καταλάβετε ότι από πολιτική είστε κουμπούρες, λέει ο Νικόλας.
10: Ναι.
0: Ο Τσίπρας γράφει ιστορία και εσείς λέτε μπούρδες για να κάνετε εκπομπή. Ο Τσίπρας ήξερε τι έκανε όταν πρότεινε τον Κασελάκη. Άντε γεια, είσαι γάτα, ρε. Με πέταλα.
10: Με πέταλα.
0: Γκάτο κονφέρο.
10: Μαθαίνουμε και εμείς.
0: Στα ιταλικά, να το πω.
7: Εντάξει, ωραίος.
2: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Με ποια χώρα μπορεί να συγκριθεί η Ελλάδα από την Ευρώπη?
0: Με καμία.
7: Δεν μπορείς.
0: Με
7: καμία. Είναι πολύ δική περίπτωση.
10: Αυτή είναι η μοναδικότητά μας. Το μεγαλείο μας.
0: Με καμία. Έχεις βιομηχανία.
2: Γι' αυτό προκόψαμε.
0: Έχεις βιομηχανία. Προκόψε. Μια χαρά είμαστε. Γιατί? Γιατί?
2: Με συγχωρείς τώρα. Δεν είμαστε μια χαρά.
0: Γιατί?
2: Πώς είμαστε μια χαρά?
0: Γιατί δεν είσαι μια χαρά? Τι σου λείπει εσένα?
2: Εμένα τι μου λείπει?
0: Ναι.
2: Ότι δεν έχω συγκοινωνίες. Ότι σπάω το αυτοκίνητό μου στους δρόμους. Ότι
0: αυτό να πας στους δημάρχους που ψηφίζουν.
2: Τις ανάλογους. Μου παίρνει το 40% του εισοδήματος σε φόρο.
0: Αφού έχεις πολλά λεφτά.
2: Επειδή έχω σπίτι στην Κλειφάδα, ιδιόκτητο, μου διπλασίασε τον έμφυα. Γιατί δηλαδή να είμαι ευχαριστημένος?
0: Ναι.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Μην είσαι, ψήφισε κουκουέ. Αφού
2: εμένα βρήκε. Εμένα βρήκε.
0: Κουκουέ να ψηφίζεις. Ρε φίλε. Κουκουέ σου λέω για να προκόψεις. Μόνο αυτοί λένε αυτά που λες εσύ. Οι άλλοι λένε ψέματα.
2: Θα είμαι αγγελάκι όταν θα έρθει το κουκουέ.
0: Ωραία, δεν έχει σημασία, ρε.
2: Να, δεν έχει
0: κουκουέ,
2: σημασία,
0: ρε, σου λέω, ψήφισε.
2: Έτσι. Σαν τους μουσουλμάνους, θα ναι. Πάμε άμα το κουκουέ αυτό και τα λοιπά.
0: 45 δις μαύρα, 32 δις στο εξωτερικό από αγορές, στα κινέζικα site, 16 δις... πώς το λένε, τζόγος. Άσε μαν μωρέ τώρα.
2: Να τα πιάσουν.
0: Θα σου έλεγα θα πιάσουν στο τέλος, αλλά δεν μου επιτρέπετε. Είναι και κοπέλες εδώ. Είναι και Άννα Μαρία Παιδάκη.
7: Να πω εγώ κάτι που είμαι κοπέλα εδώ.
0: Εσύ κοπέλα γρήγορα, γιατί
7: κλείνω εγώ που είμαι κοπέλα και να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο στους ακροατές. Έρχεται η άλλη κοπέλα, η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, να σας πει.

0: Από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό της Εξόδου Γελαμία. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η Βενεζουέλα. Τους 235 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη χώρα, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 42.000 αγνοούμενους. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Σημαντικό πλήγμα και στις υποδομές, με κατεστραμμένα κτίρια και δρόμους γεμάτους μπάζα. Οι κάτοικοι στο Καράκας πέρασαν τη νύχτα μέσα στα αυτοκίνητά τους. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα οδηγηθούν οι 7 συλληφθέντες για την αιματηρή επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι 7 συλληφθέντες, οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των συνολικά 17 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενα, όλα ξεκίνησαν από μία αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο παρέες στην πλατεία της Καλλιθέας. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείται ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, προκειμένου να απολογηθεί. Ανοίγω ένα νέο κύκλο με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α. Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι ο ιστορικός κύκλος του έχει κλείσει, ενώ μιλώντας για τα στελέχη και τους βουλευτές του κόμματος που θέλουν να ενταχθούν στην Ελλάς, ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείεται κανείς, αλλά ούτε προκρατημένες θέσεις υπάρχουν για κανέναν. Επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρότυπο πολιτικής εντυμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υποστήριξε ότι μιλάμε για τον πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικαστέντων υπουργών, του Παραϋπουργείου Δικαιοσύνης, των μαζικών αποφυλακίσεων βάρη ποινητών και του ποινικού κώδικα που ήταν κομμένος και αναμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Τρία οριστάσια εργασία στα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ έχει προγραμματίσει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο των θετικών σπουδών αναμένονται ανωδικές τάσεις, υποστήριξε στον Αλφα-Ρέντιο 989 ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης. Υποστήριξε ότι με γνώμονα τις βαθμολογίες η ελάχιστη βάση εισαγωγής υπολογίζεται περίπου στο 8,27, ενώ υπογράμμισε ότι για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού οι υποψήφοι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητήρες αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καάν, σύμφωνα με το Reuters. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 οι αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθητος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειους 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Είναι Παρασκευή, είναι 26 Ιουνίου, φινάλε κάνει η εβδομάδα, φινάλε κάνει και ο μήνας και εμείς είμαστε εδώ για τη δική σας ενημέρωση, για τη δική σας ψυχαγωγία. Μέχρι και τις 12 πάμε παρέα, όπως κάθε ημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ όπου η επικαιρότητα σήμερα είναι κάπως πιο χαλαρή. Σήμερα ήταν η πρώτη Παρασκευή, πρέπει να πω, που είδα έξοδο. Είδα δηλαδή, επειδή τώρα έχουν κλείσει και τα σχολεία και υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, ήταν η πρώτη Παρασκευή που είδα έξοδο στην Αττική Οδό από όπου εγώ έρχομαι το πρωί και προς την Ελευσίνα, είδα ροή αυτοκινήτων προς την Ελευσίνα και μεγάλη συμφόρηση και παρέμβαση της τροχέας για να ανοίξει εκεί πέρα αυτή η φοβερή έξοδος προς την Αθηνών Λαμίας, που είναι μια λωρίδα όπου στομώνει αυτό το πράγμα πάρα πολύ γρήγορα, αλλά είχε πάρα πολύ μεγάλη ροή αυτοκινήτων. Άρα εικάζω ότι πολλοί εξ ημών βρίσκεστε στα αυτοκίνητα και μας ακούτε και πηγαίνετε για το θερινό τριήμερο. Μπορεί να αρχίζουν και οι άδειες σιγά σιγά, δεν αποκλείεται και αυτό. Θεωρώ πάντως δεδομένο ότι ειδικά οι παππούδες, οι λίγο πιο μεγάλοι, παίρνουν σιγά σιγά τα εγγόνια στα εξοχικά και αποσύρονται για τον παραθερισμό που μπορείτε να κάνετε. Σας εύχομαι, αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, να περάσετε όμορφα. Αν ανήκετε στην άλλη κατηγορία, ημών που μένουμε για ένα ικανό διάστημα ακόμα, καλό κουράγιο. Η πόλη είναι ωραία και λίγο πιο άδεια. Έχει και... Ευτυχώς δεν έχουν πιάσει οι χοντρές, οι ζέστες που έχουν πιάσει στην κεντρική Ευρώπη και μπορούμε και το βράδυ να βγούμε μια ωραία βόλτα και ένα θερινό σινεμά. Ταινίες δεν έχει πολύ για θερινό σινεμά ακόμα. Ευελπιστώ ότι κάτι θα παράξει ο ιταλικός και γαλλικός κινηματογράφος και ο ισπανικός κινηματογράφος. Να δούμε καμιά ωραία πατάτα να περάσει η ώρα. Φάμε popcorn, να πιούμε μια μπύρα, να ψυχαγωγηθούμε εν πάση περιπτώσει. Έχει γίνει βέβαια και το θερινό σινεμά ακριβό, πρέπει να πω. Δηλαδή με ελάχιστες εξαιρέσεις. Άμα βγεις και πας δύο άτομα και πάρεις και κάτι να φας, το τριαντάρι το έχεις για πλάκα. Γιατί είναι από 8 έως 10, 11 το εισιτήριο ανάλογα ποιο σινεμά θα πας. Δεν θα πάρεις δύο popcorn, ένα ανάτσος, ένα popcorn, δύο μπύρες δεν θα πάρεις. Στο διάλειμμα δεν θα σηκωθείς να κάνεις ένα refill. 30 για πλάκα. Το λέω γιατί πλέον είναι και αυτό μια κανονική έξοδος. Φθηνότερη βεβαίως συγκριτικά με άλλες εξόδους, αλλά έξοδος γάρ. Αν έχετε και παιδιά, δε, καλό κουράγιο. Λοιπόν, να κάνω τις αναγκαίες συστάσεις. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Ο Τάσος Τάσης Καλλιδερανιάς στη ρύθμιση του ήχου και η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική μέλεια. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο honor@alpharadio989.gr που είναι το email μας. Επικοινωνείτε μαζί μας. Και στο 6947-989-989, το Viber του σταθμού, μας στέλνετε τα μηνύματα. Ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Τσίπρα, που είναι η χθεσινή του συνέντευξη, είναι το μοναδικό πολιτικό γεγονός της ημέρας, υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος έκλεισε με πολύ μεγάλη σαφήνεια την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ, άφησε τον κύριο Φάμελο μετέωρο και υπό πλήρη αμφισβήτηση. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Θα είναι και μαζί μας σε περίπου 10 λεπτά από τώρα η κυρία Ρένα Δούρου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μία εκ των τριών βασικών αμφισβητιών της στρατηγικής του κυρίου Φάμελου, όχι του προσώπου του κυρίου Φάμελου, διότι ο κύριος Φάμελος είναι πραγματικά εγκλωβισμένος ή όπως έγραψε ο παλιός μου φίλος, παλιός γραμματέας των ΑΝΕΛ και νυν μέλος κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Ομήρας, ο κύριος Φάμελος είτε είναι ακατάλληλος για τη θέση, μάλλον είτε έχει σχέδιο να εξαϊλώσει το ΣΥΡΙΖΑ, άρα είναι βαλτός, είτε είναι ανίκανος να διαχειριστεί αυτό το πράγμα και να διαμορφώσει μια στρατηγική αυτόνομης ύπαρξης του κόμματος. Δύο τεινά είναι αυτά. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο κομψό για τον κύριο Φάμελο, τον οποίον επί προσωπικού εκτιμώ. Δύο πράγματα συμβαίνουν όμως. Όπως είναι δεδομένος ο πολιτικός κινησμός του κύριου Τσίπρα. Γιατί να πάρει ο κύριος Τσίπρας όλους αυτούς από τους οποίους έφυγε όταν λέει ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε. Αυτό είναι το πολιτικό γεγονός και από αυτό θα ξεκινούσα υπό κανονικές συνθήκες. Αν εκείνη την ώρα που ήμουν στο γραφείο μου Και τώρα που είχα έρθει και κοίταζα και έκανα μια δουλειά και έκανα προσύσκεψη για το δελτίο και συζητούσαμε πέντε πράγματα, δεν έπεφτε σε ένα multi-screen που έχουμε το μάτι μου, στην τηλεόραση του Αντένα, στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, που φιλοξενούσε δηλώσεις της κυρίας Αλεξάνδρας Παναγιώταρου, της γνωστής καλλιτέχνηδος, δεν ξέρω σε τι είναι καλλιτέχνης κυρία Παναγιώταρου, τραγουδάει. Ναι, έχω καταλάβει, κατάλαβα ότι δούλευε σε αυτό το, έκανε σοου στο Παρφέ, σε αυτό το τύπου καμπαρέ που ήταν στην Αθήνα, η οποία, οφείλω να πω, δεν θέλω να την αδικήσω ακριβώς, είδα μόνο τον τίτλο γιατί εκείνη την ώρα ήταν στο μιούτι οθόνες, είδα έναν τίτλο, φαντάζομαι είναι ακριβής, δεν παραποίησαν τα λεγόμενά της, που λέει «Θα έκανα ενημέρωση, αισθάνομαι άνετα με την τηλεόραση, πιστεύω θα μπορούσα να το κάνω. Θα αναπαράξω το σχόλιο που έκανα στο Instagram και πιστεύω, πολύ φοβάμαι ότι θα δημιουργήσω ένα πρόβλημα στον εαυτό μου αυτή την ώρα. Ελπίζω στην ελάχιστη δυνατή αναπαραγωγή του σχολείου μου, αλλά στο επαναλάβω και από το ραδιόφωνο. Και εγώ θα πήγαινα στο CNN, αισθάνομαι άνετα με τα αγγλικά. Μα με δουλεύετε τώρα. Όπως μου έγραψε μια φίλη μου, και εγώ αισθάνομαι άνετα με τα ύψη, θα με πάρει η SpaceX να κάνω την αστροναύτη. Μα με δουλεύετε, μαντάμ. Αισθάνομαι άνετα με την τηλεόραση, θα έκανα ενημέρωση. Εγώ αισθάνομαι άνετα με την Μπένσα, θα έκανα άνετα τον υδραυλικό. Μπορώ να κάνω πολλές τέτοιες αναλογίες. Αν θέλετε να κάνετε και εσείς, ευχαρίστω στο 6947-989-989, το Viber του σταθμού είναι ανοιχτό. Για να το πω και κανονικά. Η τηλεόραση πεθαίνει, έχουμε προβλήματα, το business model αρχίζει και μπάζει νερά. Αλλά όχι κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, αδερφέ. Έκανε η άλλη η κυρία, μοντέλο είχε βγει από ένα reality, πήγε να κάνει αθλητικά στο Open. Ξεκίνησε να κάνει αθλητικά στο Open γιατί την ήθελε ο χορηγός η στοιχηματική που χορηγούσε την εκπομπή. Τώρα τα λέω, μπορεί να κλείνω και μια πόρτα αυτή την ώρα για τον παραπέρα χειμώνα, δεν πειράζει. Ποντάρω στη λύθη εδώ, ο Τσίπρας έχει πει τα πάντα και τα αντίθετά τους και τώρα σου λέει εγώ είμαι έντιμος. Πήγε άλλη και ρώταγε στην πρώτη εκπομπή την Offside. Θέλω να πω, είναι σεξιστικό να λες για τις γυναίκες ότι δεν ξέρουν τι είναι το offside, αλλά αυτή πήγαινε και ρώτησε το Γιάννη Καραλή τι είναι το offside και πώς λειτουργεί. Θέλω να πω, και εγώ μπορώ να να το πω αλλιώς. Εγώ κάνω ενημέρωση. Κάνω χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ. Είναι σαν να μου λες να πάω να παρουσιάσω τα Καλλιστεία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σαν μου λες πήγαινε να παρουσιάσει ένα κάτι. Ξέρω εγώ. Ξέρω. Για τα Καλλιστεία. Δεν ξέρω. Μην μπερδεύουμε. Δεν θέλω να επεκταθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες οι οποίες μπορεί να με φέρουν σε πιο δύσκολη θέση. Κάπου εδώ σταματάω. Και όχι, στον Τσίπρα θα πάμε τώρα. Πάμε τώρα στα γνωστά. Πάμε Τσίπρα. Πάμε Αλέξη Τσίπρα εχθές στον Αντώνητο Ρόιτερ. Όχι πόρτα, η πορτάρα της Νάξου ήταν αυτή που έριξε στους Σιριζέους. Καληνύχτα και καλή τύχη. Πάμε.
1: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτού που θέλω ή αυτού που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία και από την πρώτη στιγμή πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή την νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους.
2: Ναι.
1: Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Mm-hmm. Έχω εδώ και 8 μήνες παρατηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
2: Άρα, εν ενεργεία βουλευτές, δεύτερος, δεν θέλετε να προσχωρήσουν στο κόμμα σας.
1: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Όμως θέλω στο πολιτικό σκέλος να είμαι απόλυτα σαφής. Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγα αυτόν τον δρόμο θα ήταν πιο εύκολο. Θα είχαμε κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε τους βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν τα επιλέγω αυτά. Επιλέγω το δύσκολο δρόμο. Γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό.
0: Μα συγγνώμη τώρα, ο κύριος Τσίπρας έχει φτάσει και στις δεύτερες εκλογές. Τελειώσαμε τις πρώτες, βγήκε πρώτος, πάμε για τις δεύτερες για την καθαρή λύση. Θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν πήρε αυτοδυναμία. Τώρα, έτσι για την οικονομία της συζήτησης, όταν και τα δέντρα ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Λοιπόν, μαύρα τα μαντάτα για τη Σερενάτα. Κοινός κύριε Σοκράτη μου. Λοιπόν, θα γίνουν πιο μαύρα σε λίγο. Πάμε τώρα για το τραγούδι. Για να πάρουμε μια ψυχολογική ανάσα όλοι μαζί. Πάμε.
3: Αλφα Radio 989.

0: γράφει ο φίλος μου Βαρκάρης στον Αχέροντα, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της κυρίας Παναγιώταρου, ότι λέει: εγώ έχω στο μυαλό μου να παρουσιάζει τη Eurovision με την Μπόκοτα, με τον Καπουτζίδη, θέλω που μου αρέσει. Είναι που έχει το πιο εύστροφο χιούμορ, κατά τη γνώμη μου, στην ελληνική τηλεόραση ο Γιώργος Καπουτζίδης. Αλλά είπε ότι δεν θα κάνει άλλη Eurovision. Μου αρέσει η Eurovision ούτως ή άλλως. Ο Μέρο, άλλος ο φίλος, λέει: εγώ λέει, τα πάω πολύ καλά με το χρήμα, θα μπορούσα να κάνω το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Και εγώ. Ναι. Να μια ωραία θέση. Τρέμε Γιάννης Τουρνάρα. Λοιπόν, πριν πάω σε διάλειμμα, να πω ότι μαζί μας είναι η Cosmote Telecom με το 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Επίσης, το ταξίδι μας για την Αλσατία με το Versus Travel, η κλήρωση σε μια εβδομάδα την άλλη Παρασκευή στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναϊδος Νέγκα. Σας στέλνουμε στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στα όμορφα χωριά της Αλσατίας, κρουαζιέρα στον Ρήνο. 6 βράδια, 7 ημέρες, ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Στέλνετε SMS στο 54301, γράφετε 989 και ενώ ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το όνομα τεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Διάλειμμα, επιστρέφω με τη Ρένα Δούρου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πού πας καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Τώρα δεν θέλω. Τα μηνύματα που παίρνω στο κινητό μου για την αναλογία ενημέρωση Παναγιώταρου Ευγενίδης Καλλιστεία, δεν θέλω να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση, η οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ παρελκυστική και δεν θα κάνουμε το κανονικό μας πρόγραμμα και έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις προγραμματισμένες για σήμερα. Ξεκινώ από το βασικό θέμα, το πολιτικό κατά τη γνώμη μου της ημέρας, τα τεκτενόμενα στον άξονα Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, και καλημερίζω την κυρία Ρένα Δούρου, τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κυρία Δούρου, πώς είστε?
9: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη και στις ακροάτριές σας και στους ακροατές σας. Απλώς ένα ερώτημα έχω. Ναι. Μιλήσατε για τρεις αμφισβητείες ή μου το μεταφέρανε λάθος?
0: Είπα του κυρίου Φάμελου, της στρατηγικής του κυρίου Φάμελου. Είπα τους τρεις βασικούς.
9: Γιατί ξέρετε, επειδή είναι πάρα πολύ μικρή χώρα και γνωριζόμαστε όλοι και όλες, θέλω να σας πω ότι στην κομματική μου ιστορία, διότι είμαι κομματικό μέλος αρκετές δεκαετίες στην αριστερά, όχι από μόνη μου, όχι λόγω βιογραφικού, γιατί
0: προφανώς.
9: Κάποιοι και κάποιοι, τους ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε, γι' αυτό το λέω, κάποιοι και κάποιες με ανιδιοτέλεια εκτιμούν ότι μπορώ να τους εκπροσωπώ, δεν έχω λειτουργήσει και δεν λειτουργώ ούτε αμφισβητώντας γενικά και αόριστα, ούτε με φράξεις, ούτε με προσωπικές αντιπαραθέσεις. Οπότε θέλω
0: εγώ
9: να σας
0: δεν
9: πω,
0: το λέω υπ' αυτή την έννοια. Το λέω ότι εσείς αμφισβητείτε μια πολιτική στρατηγική, το οποίο είναι απολύτως θεμητό να συμβαίνει, κατά τη γνώμη μου.
9: Καταρχάς τώρα.
0: Δεν λέω υπονομευτής,
9: ναι,
0: έτσι. Το λέω για να είμαι καθαρός.
9: Ναι, και εγώ σας το ρώτησα, γιατί ξέρετε κάτι, αν αναγνώσουμε και οι δύο με τον ίδιο τρόπο την κατάσταση, θα μπορέσουμε και να παράξουμε αποτελέσματα σε αυτή την στοιχομηθεία που μας δίνεται και το διάλογο που μας δίνει ο Αλφα Ρέντιο. Λοιπόν, σήμερα συζητάμε, χωρίς να ξέρουμε βέβαια, όταν εγώ αποδέχτηκα την πρόσκληση και εσείς είχατε την ευγένεια να με φιλοξενήσετε, ότι θα έχει προηγηθεί συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας και θα έχει προηγηθεί και
0: η συνέντευξη.
9: Και νομίζω λοιπόν ότι, όπως λέτε και εσείς δημοσιογραφικά, το timing της σημερινής μας συνομιλίας δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο παρά πότε. Να πω εδώ στους ακροατές και στις ακροατριές μας που μπορεί να μην μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ, άρα να διαφορούν, ότι εμείς έχουμε ένα καταστατικό σύμφωνο με το οποίο στο άρθρο 6 και παράγραφο 5 όλα τα μέλη, τα στελέχη, τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, οι βουλευτές μας και οι βουλευτές, μετέχοντας τα όργανα, μπορούν να διαφοροποιούνται και μπορούν σύμφωνα με το καταστατικό μας και δημόσια να καταθέτουν αυτή την διαφωνία. Δεν συμβαίνει αυτό, ξέρετε, σε άλλα πιο αυταρχικά και ολοκληρωτικά κόμματα. Διότι πάνω απ' όλα εμείς παλεύουμε για τη δημοκρατία. Σας λέω λοιπόν ευθύς εξ αρχής ότι χτες εγώ στην πολιτική γραμματεία θεώρησα ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου θέλει αποσαφήνιση. Χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω κανέναν, χωρίς να θέλω να αξιολογήσω κανέναν από εκείνους και εκείνες που την ψήφισαν. Όταν αυτό υπόθηκε στις 5.30, μιλώντας για τον κενό πολιτικό χώρο που τα τελευταία 3 χρόνια, 2, έχουν αφήσει τα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται προοδευτικά, αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην ΕΑΡ, δεν ήξερα ότι στις 7 και κάτι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θα μίλαγε για το πολιτικό κενό που επιχειρεί με την ίδρυση του νέου φορέα να καλύψει. Το λέω λοιπόν αυτό για να σας πω ότι προσπαθώ να διαβάσω την πραγματικότητα όχι όπως θα την ήθελα και όχι όπως την περιγράφει η απόφαση της πλειοψηφίας, αλλά όπως πραγματικά είναι, ακόμα και αν, κύριε Ευγενίδη, είναι πάρα πολύ δύσκολη για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γιατί είναι δύσκολη. Αλλά δεν θα κλείσω τα μάτια μου και θα λέω ότι συζητάω με τον Ευγενίδη μεσάνυχτα.
0: Μου μεταφέρουν ότι εσείς μέσα στην πολιτική γραμματεία είπατε χτες ότι δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια, άρα ένα ψηφοδέλτιο Ελλάς Τσίπρα και ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι υποχρεωτικά και κατά ανάγκη αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια.
9: Βεβαίως.
0: Πώς το εννοείτε αυτό?
9: Να σας πω πώς το εννοώ. Διότι σε αντίθεση με εκπροσώπους του νέου φορέα που δεν βλέπουν όμορους χώρους, έτσι, και το έχουν πει αρκετές φορές,
0: ναι,
9: σε αντίθεση με εκείνους και εκείνες που δεν προκρίνουν αυτή τη στιγμή να φύγει μια κυβέρνηση η οποία παράγει περισσότερα σκάνδαλα από ό,τι προλαβαίνει το ρεπορτάζ σας να γνώσει και τέλος πάντων διαπομπεύει και την πατρίδα μας στο εξωτερικό, φέρνοντάς μας σε άλλα χρόνια πίσω. Εγώ θεωρώ και το πιστεύω και το έχω περιτήσει και παλαιότερα με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που δεν ήταν ένα κόμμα ενιαίο, ήταν μια προγραμματική πολιτική σύγκληση μεταξύ άλλων κομμάτων. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να δώσουμε τη μάχη χωρίς αντιπαραθέσεις, παρά με μονομέτωπο αγώνα απέναντι σε αυτήν την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Διότι τέθηκε, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, γιατί δεν φταίτε εσείς οι δημοσιογράφοι όταν τα αναπαράγετε, φταίθηκαν ψευτοδιλήμματα του τύπου ότι όσοι είναι με την απόφαση πλειοψηφίας είναι με τον Τσίπρα και όσοι είναι με την μειοψηφία και μια τροπολογία ενός οδικού χάρτη, για να μπορώ κι εγώ όταν πηγαίνω να ψωνίσω στη γειτονιά μου, μου συνέβη πρόσφατα αυτό, θέλω να σας πω, και ήρθα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Δηλαδή έχουμε 10 σημεία με τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε με τον φορέα. Να μας απαντήσει. Μπορούμε να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε να συνεργαστούμε με το πράτο του κ. Κοντζιά. Μπορούμε να συνεργαστούμε με την
0: Ελλάδα. Αλλά ως αυτόνομος σχηματισμός, χωρίς να αυτοδιαλύεστε.
9: Λοιπόν, διότι εδώ έχουμε μία απόφαση η οποία ισχυρίζεται ότι δεν οδηγούμαστε σε κατάσταση διάλυσης, αλλά αν συνεχίσουμε έτσι, εκεί θα καταλήξουμε. Έχουμε μία απόφαση η οποία ισχυρίζεται ότι δεν μένουμε παρατηρητές, ενώ παρατηρούμε τις εξελίξεις χωρίς να συμμετέχουμε πουθενά. Και χτες νομίζω ήταν καθοριστική συνέντευξη. Υποτίθεται ότι ομνύει στην ενότητα, αλλά όταν η ενδυνάμει εταίρη σου, μόλις το είπατε με άλλα λόγια, δηλώνει δημόσια ότι δεν τη θέλουν προεκλογικά, άρα αυτό μένει κενό γράμμα.
0: Μα με συγχωρείτε, ο κύριος Τσίπρας εχθές τελείωσε την όποια συζήτηση περί προεκλογικής συνεργασίας ή συμπόρευσης. Λέει στην πραγματικότητα ότι αν η Δούρου παραιτηθεί από βουλευτή. Αναφέρω εσάς γιατί με εσάς συνομιλώ τώρα. Αν η Δούρου,
9: αν η Δούρου
0: παραιτηθεί από βουλευτή, θα σκεφτώ αν θα την αξιοποιήσω. Μπορεί να έρθει σε μένα. Θα σκεφτώ αν θα την αξιοποιήσω. Πού θα την αξιοποιήσω, με τι τρόπο θα την αξιοποιήσω, όλα αυτά είναι ανοιχτά. Αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ που έχει το Φάμελο, τη Δούρου, τον Παπά, τον Μπολάκη, δεν θέλω προεκλογική συμφωνία.
9: Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνουμε και οι δύο το ίδιο, σωστά.
0: Απολύτως.
9: Λοιπόν, ναι, γιατί κάποιοι, ας πούμε, που ψήφισαν την πλειοψηφία, κάνουν σαν να μην διαβάζουν την πραγματικότητα με τον τρόπο που την διαβάζει ο Γιώργος Κυρένα.
0: Επειδή συνομιλήσαμε και με τον κύριο Τσίπρα off για κάποια πράγματα μετά, είμαι σίγουρος ότι το κατάλαβα.
9: Άρα λέω εγώ τώρα, μα δεν λέω εγώ για το. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ξεκάθαρος και κρυστάλλινος, όχι μόνο χθες, αλλά και δια των εκπροσώπων του νέου φορέα σε αρκετές δημόσιες παρεμβάσεις του. Ναι. Λοιπόν, να το πούμε απλά. Νομίζω ότι χθες το ενδεχόμενο προεκλογικής συνεργασίας με την Ελλάς το έκλεισε για άλλη μια φορά ο Αλέξης Τσίπρας. Προσέξτε, δεν είναι η πρώτη. Και οφείλουμε να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι μια σαφής θέση, την οποία, ξαναλέω, δεν την ακούμε για πρώτη φορά. Αλλά πόσες φορές πρέπει να μας την πει. Αναφορικά, όπως είπατε και εσείς, με την ένταξη μόνο προσώπων, να μην έχουν κοινοβουλευτικές έδρες, να αποκλείει συνεργασίες με συντακτικές.
0: Άρα, τι θα κάνετε εσείς?
9: Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω και κάτι σε αυτό, για να είμαι. Συγγνώμη,
0: να σας ζητήσω μια χάρη. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Για να μην σας διακόψω και να μην διακόψω το συλλογισμό σας, μπορώ μισό λεπτό μια αναγκαία διαφημιστική σφήνα για να έχουμε καθαρό χρόνο μετά?
9: Και καθαρό χρόνο και έσοδα.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι αναγκαστικό τώρα από την οικονομία. Ευχαριστώ.
9: Το καταλαβαίνω.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, συζητάμε με την κυρία Ρένα Δούρου. Την έχω κόψει στη μέση πάνω που την ρωτάω, αφού ο κύριος Τσίπρας κλείνει την πόρτα. Και τώρα τι? Οπότε παρακαλώ, κυρία Δούρου.
9: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι τουλάχιστον εμείς οι δύο διαβάζουμε με τον ίδιο τρόπο την πραγματικότητα. Ότι το νέο κόμμα δεν θέλει και έχει δικαίωμα να το πράξει κανενός είδους συνεργασία και ότι αυτό οφείλουμε να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν μπορούμε λοιπόν, κύριε Βιεννίδη, να συνεχίσουμε να ισχυριζόμαστε ότι όλα βαίνουν θετικά και ότι θα εφαρμόσουμε την απόφαση της 6 Ιουνίου γιατί ελήφθη με πλειοψηφία. Κανείς δεν διαφωνεί με τον τρόπο λήψης. Το πρόβλημα είναι το περιεχόμενό της. Που ξαναλέω και μετά από τη χθεσινή συνέντευξη, μίλησα πριν για κενό γράμμα, παραμένει άνευ περιεχομένου. Το να επιμένουμε σε αυτή τη συζήτηση συνεργασίας με ένα κόμμα, διότι τα άλλα δεν βλέπω να προχωράει κάποιο άλλο είδους σοβαρή προγραμματική συμφωνία. Που ο επικεφαλής του σου λέει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά ότι απορρίπτει συνεργασίες με συντεταγμένα κόμματα. Εσύ δεν μπορεί να επιμένεις ότι υπάρχει προοπτική συνεργασίας. Εγώ δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτό. Το αφήνω στην κρίση των ακροατριών μας και των ακροατών μας. Άρα αυτή η αιμονή σε μια συνεργασία, αγνοώντας τη διαπίστωση ότι, πώς το λέτε, το ταγκό χρειάζεται δύο. Ναι. Έχω ξαναπεί, με κίνδυνο να παρεξηγηθώ, ότι βλάπτει και τα δύο κόμματα. Βλάπτει και το νέο εγχείρημα γιατί αφήνει υπόνοιες ότι δεν μπορεί, κάτι υπόγειο παίζει, κάποια υπόγεια συμφωνία, κανένα αντιλάρισμα. Καταλάβατε. Και βλάπτει βέβαια και το ΣΥΡΙΖΑ που τον κρατάει σε μια λειτουργία υπολειτουργίας, αυτοακύρωσης και αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Πρέπει να σας πω χτες όμως ότι η συνεδρίαση, η οποία δεν είχε τους τόνους που διάβασα εγώ σε διάφορα site, έτσι.
0: Για ένταση και τέτοια πράγματα.
9: Ναι, δεν είχε. Δεν είχε. Και το λέω, δεν φταίει όποιος το έγραψε. Αν πάρω εγώ τον Ευγενίδη και του πω, Γιώργο μου, έγινε χαμός και ο Γιώργος το γράψει, ο Γιώργος θα φταίει.
0: Ο Γιώργος φταίει που δεν παίρνει ένα δεύτερο τηλέφωνο πάντως. Συγγνώμη κιόλας.
9: Εντάξει, δεν θα μπω στη δεντολογία αυτή. Εντάξει, δεν είναι δημοσιογράφος. Λοιπόν, εχθές κάναμε μία συνεδρίαση που απέδειξε την ανάγκη να συνεδριάζουμε, να συνομιλούμε, να μην μαθαίνουν και τα μέλη μας και οι ψηφοφόροι μας και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας από το ρεπορτάζ όπως έγινε μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου. Προλαβαίνω την ερώτησή σας, αν όντως θες βάλαμε τα πράγματα με μια σειρά. Σας λέω ότι διανύσαμε ένα μέρος του δρόμου, ας πούμε για παράδειγμα, ότι το κόμμα θα πάρει μέρος στη ΔΕΣ. Έτσι, διότι ακουγόντουσαν διάφορα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τα ρωτάγατε κι εσείς. Ωστόσο, αυτό που παραμένει σε κρεμότητα είναι όλα τα υπόλοιπα και είναι κρίσιμα.
0: Τίθεται ζήτημα για τον κύριο Φάμελο, ζήτημα ηγεσίας.
9: Δεν τέθηκε ζήτημα.
0: Όχι, εγώ σας ρωτάω αν κατά τη γνώμη σας τίθεται, όχι αν τέθηκε συνεδρίαση.
9: Όχι, ξέρω εγώ, λέω μην σας είπανε καυτό.
0: Όχι.
9: Διότι το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι να δούμε. Χωρίς αυτομαστίγωμα, αν μου επιτρέπετε τη λαϊκότροπη έκφραση, αλλά με νυφάλιο ενεχό και μετά να επιμερίσουμε και ευθύνες, αν είναι της Δούρου, αν είναι του Ευγενίδη, αν είναι του Φάμελου, του πώς και γιατί έχουμε αυτή τη σημερινή δημοσκοπική κατάρρευση. Να κάνουμε εννοείται και την αυτοκριτική μας. Μας στέει μόνο ο Τσίπρας δηλαδή για αυτή τη δημοσκοπική κατάρρευση. Τι μας στέει.
0: Προφανώς όχι, γιατί άμα εσείς μπορούσατε να κρατούσατε τον κόσμο και να μην πηγαίνει δημοσκοπικά τουλάχιστον στον Τσίπρα, θα τον κρατούσατε.
9: Εγώ θέλω να σας πω ότι παρόλο την δημοσκοπική περιδίνηση, παρόλο τις ασάφειες του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, βλέπετε ότι στις δημοσκοπήσεις υπάρχει ένας κόσμος, ο οποίος για κάποιους είναι στο 1,5, κάποιος μπορεί να κουμπάει και το 2,5, ο οποίος αυτή τη στιγμή επιμένει ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό τους έχω ζητήσει συγγνώμη επανειλημμένος, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θεωρούν ότι έχουμε κλείσει τον ιστορικό μας κύκλο. Όχι γιατί το λέει ο Ευγενίδης και η Δούρου ή γιατί ο Τσίπρας για παράδειγμα και ο νέος φορέας λέει ότι έχει κλείσει. Είναι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι λένε ότι αυτός ο ιστορικός κύκλος έχει ακόμα να δώσει.
0: Δεν είναι πολλοί βέβαια αυτοί οι άνθρωποι, οφείλω να σας πω, αν βασιστούμε στα νούμερα των δημοσκοπήσεων.
9: Σε σχέση με τα ζητήματα της κυβερνώσεως, με το στόχο της κυβερνώσεως αριστερά, εννοείται δεν είναι. Αλλά εγώ επειδή δεν έχω μάθει ούτε από το σπίτι μου, ούτε δουλεύοντα συλλογικά να μου φταίνουν τα άλλα παιδάκια, εγώ λέω ότι υπάρχει εκεί ένας κόσμος ο οποίος στεναρά σου λέει ότι είμαστε εδώ, παρόλο που η ηγεσία του κόμματος δεν είναι αντάξια των περιστάσεων και συνεχίζει να θεωρεί ότι εμείς θα λέμε γενικά και αόριστα για προεκλογική ή μετεκλογική συνεργασία και αυτός ο κόσμος σου λέει είμαστε εδώ και θέλουμε να υπηρετήσουμε ένα σοβαρό συλλογικό
0: σχέδιο. Εσείς τι θα κάνετε ως Ρένα Δούρου, θα ζητήσετε να ξαναπάτε σε κεντρική επιτροπή και να δρομολογηθούν εξελίξεις?
9: Κοιτάξτε, νομίζω ότι και μετά την χθεσινή συνέντευξη θα πρέπει να συζητήσουμε, διότι σας είπα κάποια πράγματα χτες επιλύθηκαν με πολύ ηρεμία, πρέπει να σας πω, αλλά έχουμε ακόμα αυτόν τον οδικό χάρτη με απτά παραγόμενα αποτελέσματα ότι την επόμενη φορά που εμείς θα βρεθούμε στον αέρα να μην συζητάω για το πώς καταλαβαίνω εγώ την απόφαση της πλειοψηφίας, πώς την καταλαβαίνει ο Ευγενίδης, αλλά να συζητάμε για τα κρίσιμα της χώρας.
0: Δεν συζητάμε καθόλου. Είναι κρίμα, πράγματι. Βγαίνετε όλοι εσείς στα μέσα ενημέρωση και δεν συζητάτε για ένα θέμα το οποίο άπτεται των πραγματικών προβλημάτων και των πραγματικών ζητημάτων της πολιτικής και συζητάμε για κομματικούς σχηματισμούς, συνεργασίες, υπαρξιακά ζητήματα κλπ.
9: Κύριε Ευγενίδη, γιατί την ίδια στιγμή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όσοι τιμούμε τον όρκο μας στο Σύνταγμα είτε στο Ευαγγέλιο ως μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου δίνουμε τεράστια μάχη εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν προκύψει αυτά τα 24 του Ελληνικού Κοινοβουλίου στις αρμόδιες επιτροπές και γι' αυτό το Βουλή Watch μας αναδεικνύει από το 2023 τα μέλη της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, αυτά που έμειναν μετά τις δύο διασπάσεις, να βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα. Και αντί να με ρωτάτε αυτή τη στιγμή ως αρμόδια τομεάρχης σε σχέση με το τι γίνεται με τα στενά του ορμούς, τι γίνεται με τα αλληλοτουρκικά, αντί να με ρωτάτε ποιες προτάσεις καταθέτουμε σε σχέση και με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds και τους services, είστε υποχρεωμένος να με ρωτάτε το αυτονόητο. Εσείς, παιδιά, τι θα κάνετε?
0: Ναι.
9: Τόσο
0: άρα
9: απλά,
0: τι θα δεν κάνετε, δεν το απαντήσαμε αυτό.
9: Λοιπόν, πάω πίσω και λέω στο εσείς θα κάνετε. Ήμουν όσο με αφορά, δεν θα μιλήσω εξ ονόματος κανενός.
0: Για εσάς, για εσάς. Εσείς τι θα κάνετε, Ζερένα Δούρου.
9: Είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται να βγάλω την έδρα μου σε πληστηριασμό, γιατί το είδαμε και αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και θα δώσω μαζί με τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που δεν περισσεύει καμία και κανένας, και είναι όλοι πολύτιμες και πολύτιμοι, έναν αγώνα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν τις αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης. Είτε σε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, για το οποίο όμως, κυρία Βιεννίδη, κάτι πρέπει να πράξουμε. Ωραία, ιδίως και μετά τα χθεσινά, είτε όχι. Όπως και να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να δώσει το παρόν στις εκλογές. Και αυτό δεν είναι κομματικός πατριωτισμός.
0: Ενωτικό ψηφοδέλτιο με ποιον, ποια άλλη δύναμη.
9: Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εγκλωβιστεί ένας απαξιωτικός, θα έλεγα, διάλογος από κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε σχέση με τον νέο φορέα και ποιος παίρνει τηλέφωνο ποιον. Ενώ γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο Νίκος Κοντζιάς με το Πράτο είχε αποστείλει συγκεκριμένη επιστολή στο σύνολο της πολιτικής γραμματείας.
0: Ναι.
9: Δηλαδή δεν έχουμε κάνει κάτι. Δεν έχουμε κάνει κάτι για να πούμε...
0: Άντε και συνεργαστήκατε με τον Κοντζιά. Τι έγινε?
9: Με συγχωρείτε, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Μαρτίου, αλλά σας πάω και πίσω στο συνέδριο, η απόφαση του ολόκληρου του συνεδρίου είναι ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να δημιουργηθεί μια προοδευτική συμμαχία. Διότι όπως βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις, ακόμα και τις τελευταίες που είναι πολύ ελπιδοφόρες για τον νέο φορέα, αν τις αθροίσεις όλες μαζί, δεν ρίχνεις τη Νέα Δημοκρατία. Εκτός πάλι αν αυτό το βλέπει ο Γιώργος Κυρένα μόνο.
0: Μάλιστα.
9: Δηλαδή έρχεται και η πραγματικότητα και την απόφαση των μελών μας την επικυρώνει και κάποιοι όταν τους λέμε ότι δεν τη διαβάζουμε την πραγματικότητα με τον ίδιο τρόπο και τη διαβάζουμε καταστροφικά και προς τον καινούριο φορέα και προς το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα χρησιμοποιήσω πάλι εσάς όπως πριν χρησιμοποιήσετε εσείς εμένα, μας λένε αμφισβητείες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δούρου, για τη συζήτηση.
9: Καλή δύναμη.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Πραγματικά θα τη χρειαστείτε.
9: Καλή δύναμη σε όλους με αυτά που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας και την επόμενη φορά να μιλήσουμε, κύριε Βιεννίδη, για πολιτικές.
0: Για πολιτική. Για πολιτική.
9: Για προοδευτική συμμαχία. Δηλαδή, ναι, να φύγουν τα πρόσωπα, να έρθει η πολιτική πάλι.
0: Ευχαριστώ, κυρία Δούρου, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Σας εύχομαι και καλό Σαββατοκύριακο. Πριν πάω σε τραγούδι για να χαλαρώσουμε λίγο, να πω ότι μαζί μας είναι η Cosmote Telecom σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε και περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Είναι εδώ το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν είστε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα. Εταιρικά λογικά επίσης έχετε και η Cosmote Telecom φέρνει το Magenta One Business για να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και να πάρετε επίσης σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων κλπ. Μπαίνετε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομο σε τραγούδι, σε διάλειμμα και θα επιστρέψω με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Τους κάναμε τούμπα σήμερα την ιεραρχική σειρά, διότι το σκέλος Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Αριστερά έχει σήμερα μεγαλύτερη δραστηριότητα, μεγαλύτερη υγρασία. Δεν ξέρω πώς θα το έκανε η κυρία Παναγιώταρο αν ήταν στη θέση μου, μπορεί να κράταγε την ιεραρχική σειρά, αλλά εγώ το έκανα έτσι και θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Χαρακόπουλο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Είναι 12 παρατέταρτο. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Τάσο Δασκαλιδρανιά στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλισσα Ψαρίδη διευθύνει το κατάστημα. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο onr@alpharadio989.gr που είναι το email μας. Και στο 6947-789-989. Που είναι το Viber του σταθμού. Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, λοιπόν, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Λάρισας του κυβερνώντος κόμματος, τον κύριο Μαξίμο Χαρακόπουλο. Καλημέρα, κύριε Χαρακόπουλο. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
6: Καλή σας μέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Τώρα, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε χθες τον κύριο Τσίπρα στην συνέντευξή του στον Αλφα ή αν διαβάσατε κάποια βασικά σημεία από αυτά που είπε. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν ήρθε για να γίνει αντιπολίτευση, ήρθε για να κυβερνήσει και ότι αυτό σε αντίθεση με εσάς έχει ένα βασικό τεκμήριο, το τεκμήριο της εντιμότητας. Εσείς είστε μια κυβέρνηση σκανδάλων, ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πολιτικός, λέει ο ίδιος, που αν μη τι άλλο μπορεί λάθη να έκανε, αλλά έχει αποτύπωμα εντιμότητας. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό. Γιατί φαίνεται ότι έχετε επιλέξει ως στρατηγικό αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα.
6: Δεν επιλέγουμε εμείς ως στρατηγικό αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Το ζήτημα είναι ποιον ο ελληνικός λαός θέλει να τάξει ως.
5: Στον κύριο Τσίπρα βγάλατε ανακοίνωση χτες μια ώρα μετά τη συνέντευξή του. Δεν βγάζετε στις συνέντευξεις του Ανδρουλάκη. Αυτό θέλω να πω.
6: Όταν κρίνει η κυβέρνηση ότι πρέπει να απαντήσει, το απαντά και στη Βουλή και στο δημόσιο λόγο. Αλλά επί της ουσίας τώρα ο κύριος Τσίπρας έφυγε ως ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός με την ψήφο του ελληνικού λαού. Διεκδίκησε και πάλι την πρωθυπουργία το 2019 και το 2023. Έχασε επίσης τις εκλογές. Οι πολίτες δεν λησμονούν την περίοδο διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που οδήγησε τη χώρα σε ένα σκαλοπάτι εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και απεφεύχει την τελευταία στιγμή αυτό. Άφησε σωρία δεινών στην οικονομία και χρειάστηκε εργώδης προσπάθεια και θυσίες του ελληνικού λαού προκειμένου η χώρα να ορθοποδήσει και από εκεί που ήταν αποδιοπομπαίος τράγος σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών να είναι πρόεδρος του Eurogroup. Άφησε μια εθνικά ετεροβαρή συνθήκη των πρεσπών και αυτό πρέπει αυτοπροσδιοριζόμενοι ως ιδιαίτερα ευαίσθητη για τα εθνικά ζητήματα υπερδεξιή, δεξιότερα του χώρου της Νέας Δημοκρατίας, να το ενθυμούνται ότι και με τη δική τους ψήφο έγινε πράξη.
5: Εγώ άκουσα τον κύριο Σαμαρά να βάζει τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα στην ίδια μοίρα για το σκέλος της συμφωνίας των Πρεσπών.
6: Σας λέω λοιπόν ότι η συμφωνία εκείνη υπογράφτηκε από τον τότε Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, τον Υπουργό Εξωτερικών που τη διαπραγματεύτηκε τον κύριο Κοντζιά, και αντιπρόεδρος και υπουργός Εθνικής Άμυνας εκείνης της κυβέρνησης, ήταν με την ψήφο του οποίου είχε πλειοψηφία στη Βουλή η κυβέρνηση Τσίπρα, ήταν ο κύριος Καμένος. Λοιπόν, μία συμφωνία η οποία μας άφησε ένα αρνητικό αποτύπωμα. Τόσο ο κύριος Τσίπρας, όσο ο κύριος Καμένος ή ο κύριος Κοντζιάς μπορεί να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, αλλά η συμφωνία αυτή δεσμεύει την χώρα και πέραν της σύνθετης ονομασίας, την οποία προφανώς ήταν όριμες οι συνθήκες να γίνει αποδεκτή, υπάρχει αναφορά σε μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα που καμία άλλη κυβέρνηση δεν θα δεχόταν, γιατί είναι ανιστόρητες αυτές οι αναφορές. Τώρα, για να μην φανεί ότι υπερκφεύγω στα περί εντυμότητας ή ανεντυμότητας, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση στην οποία στελέχη της, υπουργοί της, να έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από την ελληνική δικαιοσύνη, ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης ο κύριος Παπαγγελόπουλος και ο υπουργός και στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Παπάς με 13-0. Οι αναφορές επίσης του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Κοντονή, επίσης επίλεκτου στελέχους της κυβέρνησης Τσίπρα για παραδικαστικό μέσα στο Μαξίμου, επίσης θυμίζουν πολλά, όπως επίσης και η κατάληξη του σκανδάλου Νοβάρτης, που μετεξελίχθηκε στο πολιτικό σκέλος τουλάχιστον σε σκευωρία Νοβάρτης, που ενορχιστρώθηκε από το τότε Μαξίμου με τις 10 κάλπες που στήθηκαν με πολιτικά πρόσωπα όπως τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό Πικραμένο και στελέχη και άλλων κομμάτων. Είδαμε την κατάληξη. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί να εμφανιστεί ως κάτι νέο. Και βλέπετε στην προσπάθεια αυτή έχει βάλει στο ράφι, έχει βάλει στον εξώστη πρώην επώνυμους.
5: Καλά, αυτό είναι δικαίωμά του. Αυτό εσάς δεν σας αφορά ιδιαίτερα.
6: Οι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ τους έχει στα αζήτητα, προσπαθεί να εμφανίσει νέα πρόσωπα. Το ζητούμενο όμως, κύριε Βιεννίδη, αν έχει αλλάξει μυαλά, αν έχει να προτείνει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο. Αυτό που ακούμε είναι μια νέα εκδοχή του κίνημα «Δεν πληρώνω». Έλεγε «Δεν πληρώνουμε στα διόδια», θυμόσαστε την
5: λέει ο Τσίπρας, «Δεν πληρώνω τώρα». Τι λέει, έχουμε, δεν είπε αυτό.
6: «Δεν θα πληρώνουμε εισιτήρια στις συγκοινωνίες». Παράλληλα, δηλαδή, έχουμε ένα νέο παράλληλο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Τι κοστίζουν όλα αυτά, θα μας πούνε?
5: Αναγκαστικά δεν θα μας πούνε.
6: Θα πρέπει να μας πούνε. Αναγκαστικά δεν ξέρω, γιατί ο νόμος που ψηφίσαμε το 23 δεν επιβάλλει στα κόμματα να καταθέσουν προς κοστολόγηση στο ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο τα προγράμματά τους. Λέει δίνανται. Βεβαίως και όσα δεν προσέλθουν να το κάνουν θα κρυθούν γι' αυτό και για την αξία.
5: Πέρα από τον Τσίπρα πάντως.
6: Συναδούμε λοιπόν το λεγόμενο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα πρωτίστως που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως η εναλλακτική.
5: Πέρα από τον κύριο Τσίπρα πάντως.
6: Του κυρίου Ανδρουλάκη του Πασόκ.
5: Εσείς δεν θα πάτε στις εκλογές με το τι λέει ο Τσίπρας και το τι λέει ο Ανδρουλάκη. Θα πάτε στις εκλογές με το τι λέτε εσείς.
6: Που υλοποιήσαμε και με τη νέα προγραμματική συμφωνία που θα παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό.
5: Πάρα πολύ ωραία. Ένα δευτερόλεπτο τώρα. Εδώ πέρα εσείς έχετε διαρρήξει σχέσεις αυτά τα χρόνια με ένα σημαντικό κοινό του ακροατηρίου σας, με κρίσιμες κοινωνικές ομάδες, όπου παίρνατε υψηλά ποσοστά. Για παράδειγμα, ελεύθεροι επαγγελματίες, το τεκμήριο πλήγωσε πάρα πολύ κόσμο. Αγρότες, οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών, όχι μόνο η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει απομακρύνει πάρα πολύ κόσμο. Τι θα κάνετε για να τους επαναπροσεγγίσετε αυτούς? Εσείς, ας πούμε, προέρχεστε από αγροτική περιοχή. Αυτά που λέω τα ξέρετε από πρώτο χέρι.
6: Κύριε Βιεννίδη, αυτό που περιγράφετε είναι αλήθεια. Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία στηρίχθηκε στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αγρότες, στους ανθρώπους της βιοπάλης. Είναι ένα βαθιά λαϊκό, μαζικό κόμμα. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να θεραπεύσουμε και πληγές που πρέπει να επουλώσουμε. Η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει μόνο την δικαστική διάσταση που βλέπουμε. οδήγησε σε μια μετάβαση, ένα άλλο σύστημα πληρωμών, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση από αυτόν. Ωστόσο, μέχρι να ρολάρει αυτό το σύστημα, έχουμε παρενέργειες, έχουμε καθυστερήσεις στην καταβολή.
5: Εδώ ακούω ότι μπορεί να μην πληρωθούν τα οικολογικά σχήματα τον Ιούνιο.
6: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν όλα αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι από του χρόνου θα υπάρχει ένα αδιάβλητο, καθαρό και στην ώρα του σύστημα καταβολής των ενισχύσεων. Καταβλήθηκε μια μεγάλη προσπάθεια η χώρα να μην χάσει κοινοτικούς πόρους, γιατί υπήρχε αυτή η δαμόκλειος σπάθη, ξέρετε, έτσι. Σήμερα βλέπουμε τις καθυστερήσεις. Αντιμετωπίσαμε τον κίνδυνο να σταματήσει η καταβολή ενισχύσεων. Λοιπόν, αυτό το αντιμετώπισε η κυβέρνηση με το συντονισμό του αντιπροέδρου του Κωστή Χατζηδάκη, που έμαθε καλύτερα από πολλούς άλλους που προέρχονται από αγροτικές περιοχές τα αγροτικά ζητήματα. Χρειάζεται μεγάλη επιμονή, αλλά κυρίως να δούμε την επόμενη μέρα. Ξέρετε, αυτό το διάστημα λειτουργεί η Διακομματική Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση του Πρωτογενούς Τομέα. Τα φώτα της δημοσιότητας δεν έχουν πέσει πάνω στο έργο της, γιατί δεν υπάρχει στήρα αντιπαράθεση. Αντιθέτως, υπήρξαν πάρα πολύ δημιουργικές προτάσεις και συνεδριάσεις, στις οποίες προσήλθαν εκπρόσωποι όλων των φορέων και κατέθεσαν σκέψεις και προβληματισμούς για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, το πόρισμα αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα το έχουμε τις επόμενες εβδομάδες, έτσι ώστε να το έχει ο Πρωθυπουργός και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να λάβει υπόψη του όλες αυτές τις προτάσεις, παρουσιάζοντας ένα νέο οδικό χάρτη για τον αγροτικό τομέα. Γιατί θέλουμε πραγματικά να μείνουν οι αγρότες στις εστίες τους. Η χώρα αντιμετωπίζει ένα μείζον δημογραφικό πρόβλημα. Έχουμε κάθε λόγο να στηρίξουμε επιπλέον και γι' αυτό τον λόγο τον πρωτογενή τομέα. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως είπατε, πράγματι υπήρξαν ζητήματα και εκεί. Θέλω να πιστεύω ότι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το υπερπλεώνασμα αποδόσεων που έχουμε στην οικονομία, θα υπάρχει η δυνατότητα ο Πρωθυπουργός και για αυτή τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα να ανακοινώσει επίσης συγκεκριμένα μέτρα που θα δώσουν μια περαιτέρω όθηση και στην οικονομία.
5: Ωραία, κάτι τελευταίο, κύριε Χαρακόπουλε. Δεν σας ρωτάω για τον κύριο Σαμαρά, γιατί ο κύριος Σαμαράς κινεί ταυτόνομα, φαίνεται. Λέει ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Θα δούμε τι θα δούμε. Υπάρχει ένα σκέλος που αφορά τον κύριο Καραμανλή. Βλέπω μια συζήτηση για την ταξιθεσία προχθές στο βιβλίο του κύριου Σάλα, που δεν κάθονταν μαζί ο κύριος Καραμανλής με τον κύριο Σαμαρά. Είδα χτες ένα άνοιγμα του κυρίου Μαρινάκη προς τον κύριο Καραμανλή. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εσείς έχετε ιστορικές σχέσεις με τον κύριο Καραμανλή, αν πιστεύετε ότι πρέπει να αναλυθεί μια οργανωμένη πρωτοβουλία από τον κύριο Μητσοτάκη, ενδεχομένως από το Μέγαρο Μαξίμου, κάπως να λιώσουν οι πάγοι και να συναντηθούν ο κύριος Πρωθυπουργός με τον πρώην Πρωθυπουργό.
6: Κύριε Βγενίδη, επειδή όπως είπατε έχω μια ιστορική σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, υπήρξα συνεργάτης του όταν ήταν γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας επί Μιλτιάδη Έβερτ, στη συνέχεια διευθυντής του Γραφείου Τύπου όταν έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.
5: Έτσι.
6: Και οργώσαμε κατ' επανάληψη τη χώρα μέχρι να γίνει πρωθυπουργός. Εξελέγει βουλευτής πρώτη φορά το 2004 με αρχηγό τον Κώστα Καραμαλή, όπως και ο νυν πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκλεγήκαμε μαζί το 2004 υπό την ηγεσία του Κώστα Καραμαλή. Δεν πιστεύω ή πουδενή ότι ο Κώστας Καραμαλής θα βλάψει την παράταξη που τον ανέδειξε, που γεννήθηκε μέσα σε αυτήν και αγαπήθηκε όσο λίγη αρχηγή και πρωθυπουργή
5: της. Άλλο να μην τη βλάψει, άλλο να τη βοηθήσει κιόλας.
6: Το δικό του αποτύπωμα. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι και θα την βοηθήσει όπως έκανε πάντα ο πρώην Πρωθυπουργός. Εγώ παρακολουθώ πάντοτε τις παρεμβάσεις του, είναι κέρυες, και επειδή μιλάγαμε νωρίτερα για την διακομματική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα και σε αυτήν την επιτροπή χρησιμοποίησα, τον μνημόνευσα πολλές φορές για τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του, διότι τώρα ξέρετε ο πρώην Πρωθυπουργός είναι πρόεδρος στη ΣΕΚΕ,
5: σωστά,
6: η συνεταιριστική οργάνωση του καπνού. Και οι παρατηρήσεις του και για την κοινή αγροτική πολιτική έχουν βάθος και για τα εθνικά θέματα και για τον αναθεωρητισμό της άλλης πλευράς. νομίζω ότι αξίζει να τις μελετά κανείς με προσοχή.
5: Σας ευχαριστώ.
6: Ναι.
5: Συγγνώμη, ολοκληρώστε. Νομίζω ότι τελειώσατε.
6: Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι εθνικό κεφάλαιο ο Κώστας Καραμαλής και πιστεύω ότι θα είναι και πάλι στην πρώτη γραμμή, όπως το έκανε πάντοτε, στηρίζοντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Για να δούμε τι θα δούμε. Ενδιαφέρον να το ακούω από εσάς, αν μη τι άλλο. Έχει πιο ενδιαφέρον από άλλους. Εσείς ξέρετε κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ, κύριε Χαρακόπουλε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος μαζί μας. 11:59 και 40. Είμαστε πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, εγώ αυτό έχω να πω. Λοιπόν, η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι εδώ, μετά περαιτέρω. Με το δελτίο των ειδήσεων, αμέσως μετά ο Γιάννης ο Τριάντης και εμείς θα τα πούμε πάλι την Δευτέρα στις 11 η ώρα το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Με προσοχή, μην κάνετε μπάρμπεκιου αν έχετε την καλοσύνη αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί θα έχει 6 με 7 μποφόρ εδώ πέρα. Ζόρικο για μπάνιο, γιατί θα έχει αμοβολή, αλλά άμα θέλετε πηγαίνετε, θα βρείτε, θα ψάξετε να βρείτε την πιο απάνεμη παραλία. Να είστε καλά, χαιρετώ, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Η ώρα είναι 12.

0: Εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Οργανισμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης την οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η ζωντανή συζήτηση του Πρωθυπουργού με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό Ανδριανό Γολέμη στο πλαίσιο της εκδήλωσης Greece's in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα η επόμενη ημέρα. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματική ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι 27 κατακαιρματισμένες αγορές, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενο στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Υπογράμμισε ότι τα δίκτυα και οι διασυνδέσεις δεν είναι τεχνικό ζήτημα, αλλά ζήτημα που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή της Ευρώπης, καθώς θα επιτρέψει να περιοριστούν οι αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των κρατών μελών. Ανοίγω ένα νέο κύκλο με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α. Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι ο ιστορικός κύκλος του έχει κλείσει, ενώ μιλώντας για τα στελέχη και τους βουλευτές του κόμματος που θέλουν να ενταχθούν στην Ελλάς, ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείεται κανείς, αλλά ούτε προκρατημένες θέσεις υπάρχουν για κανέναν. Επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρότυπο πολιτικής εντυμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 7 συλληφθέντων για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου. Σε βάρος του καθομολογία ανδράστη και των άλλων 6 συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ όλα τα αδικήματα βάσει της δίωξης έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομού που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό, στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Οι αρχές της γαλλικής πρωτεύουσας προχωρούν σε έκτακτη προσωρινή απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους και της πώλησης αλκοολούχων ποτών, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η πίεση στο σύστημα υγείας. Σύμφωνα με την Υπουργό Υγείας της Γαλλίας, Στεφανή Ρίστ, οι κλήσεις για καρδιακές ανακοπές στο Παρίσι τετραπλασιάστηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, πλήττοντας ακόμη και νεαρά άτομα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 οι αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Ρέιντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τη μία. Παραφράζοντας ένα γνωστό στίχο του Χικμέτ,

Θα έλεγα ότι η μισή μας καρδιά, τουλάχιστον η δική μου, εδώ βρίσκεται στα δικά μας, αλλά η άλλη μισή στη Βενεζουέλα βρίσκεται. Και δεν χρειάζεται να εξηγήσω το γιατί. Όμως για να πω την αμαρτία μου ταυτόχρονα, λίγο παραπάνω, στις αλάνες, δηλαδή στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών, γίνονται εξαιρετικοί αγώνες και, να το ξαναπώ, την αμαρτία μου δηλαδή, τους βλέπω σχεδόν όλους. Η ομάδα μας, Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Στα καθημάς Τσίπρας και των γονέων. Και σωστά. Σωστά υπό την έννοια ότι έδωσε συνέντευξη στον Αντώνη το Στρόιτερ, εδώ στον Αλφα. Καλός ήταν, οφείλω να πω, αν το δεις ψυχρά, αντικειμενικά δηλαδή. Κατά τα λοιπά, επειδή άκουγε για τις κουβέντες στην εκπομπή του Τάκη, του Χατζή και της Αθηναίδος, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Δεν έφερε τον Κασελάκη ο Τσίπρας. Τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Εκείνος τον επισκέφθηκε κάποια στιγμή και του είπε, ξέρεις, εγώ θέλω να γίνω δήμαρχος, να βάλω υποψηφιότητα ή να είμαι επιχειρηματίας. Και του είπε ο Τσίπρας, εντάξει. Αργότερα άρχισαν τα σατανικά σχέδια τα οποία έβγαλαν τον Κασελάκη. Ποια σατανικά σχέδια? Ότι διαδόθηκε από την προπαγάνδα στην οποία δεν ήταν αμέτωχος ο Τσίπρας, ότι η Αχτσιόγλου και οι συναυτοί ήταν αυτοί που έφαγαν τον Τσίπρα. Εντάξει. Λοιπόν, και έτσι βγήκε ο Κασελάκης. Τώρα τι κάνει η Αχτσιόγλου, παραιτήθηκε και αν πάει στην Ελλάς του Τσίπρα, είναι δικαίωμά της. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εξευτελίζεται σε αυτή τη ζωή. Για το φάμελο, και δεν θα το ξαναπούμε, είναι αυτή η παγκόσμια πρωτοτυπία, αυτή η γελιότητα που αφορά τον ίδιο το φάμελο. Ένα σοβαρό άνθρωπο, έτσι τον ήξερα. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, και έχουν κάθε δίκιο οι άλλοι, ο Άνισος Πολάκης, η Δούρου και ο Παπάς και ο Τρίφανας ο Αλεξιάδης, να λένε, ρε παιδιά, θέλετε να φύγετε, φύγετε. Αφήστε το κόμμα εδώ, αφήστε το, να κατέβουμε εμείς και όσο πάρουμε. Εν πάση περιπτώσει, όχι. Και μη μου πείτε ότι δεν υπάρχει ένα, θα έλεγα, χωρίς να ξέρω τίποτα, επίσης ένα συγκροτημένο σχέδιο για την εντελή διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω ότι ο Τσίπρας ήταν καλός στη συνέντευξη με τον Αντώνη, τον συνάδελφο, τον Σρόιτερ. Τι άλλο έχουμε? Εμάς τουλάχιστον ως εκπομπή μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ιστορία του Τραμπ και του Ερντογάν. Και γι' αυτό στις 12.30 θα μιλήσουμε με τη Βάνα Στέλου, την ανταποκρίτρια του SL Press στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, να δούμε τι συμβαίνει εκεί, πέρα από τους πανηγυρισμούς και τις τριαμβολογίες. Με το δίκιο τους θα έλεγα, γιατί τόσο ο Τραμπ είπε ότι θα δώσω και θα τους ευχαριστήσω το φίλο του Ερντογάν, αλλά βγήκε και ο J.D. Vance που άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο για τα F-35. Νομίζω είναι βαρύνουσας σημασίας θέμα, ειδικά αν στις προσωπικές συζητήσεις Τραμπ Ερντογάν θυγεί και το θέμα των ελληνοτουρκικών. Κατά τα λοιπά, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έφυγε ο κύριος Κοκοτσάκης. Κοίταγα χθες, προετοιμάζοντας την εκπομπή, πριν λίγο καιρό ο κύριος Κοκοτσάκης υμνούσε και την κυρία Καριστιανού και το κόμμα της και έλεγε ότι δημιουργήθηκε για την συμμετοχή των πολιτών και καλά έκανε και μπήκε στην πολιτική, ήταν μονόδρομος το να μπει να έχει πολιτική εμπλοκή, και προσπαθεί η κυρία Καριστιανού να πείσει τους Έλληνες ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Μάλιστα, τώρα τι άλλαξε μέσα σε λίγες μέρες? Και μάλιστα είπε ότι η κυρία Καριστιανού δεν είναι σαν τα μούτρα τους, κάποιων δημοσιογράφων δηλαδή που την κριτικάρουν αρνητικά. Άκουγα χθες στην εκπομπή του Ανδρέα, του Πετρόπουλου, ότι φύγανε και δύο στελέχη,
Ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται της κυρίας Καριστιανού από την Κρήτη. Και ένας Σαββίδης, δεν πρόκειται για το δημοσιογράφο τον Παντελή Σαββίδη, έναν εξαιρετικό συνάδελφο χαμηλών τόνων, με άποψη και έντιμο άνθρωπο. Τον έχω γνωρίσει τον Παντελή, ο οποίος, εντάξει, είναι κοντά στην κυρία Καριστιανού από ό,τι μαθαίνω. Ο άλλος Σαββίδης που τώρα κριτικάρει άγρια την κυρία Καριστιανού είναι ένας κύριος Δημήτρης Σαββίδης, δεν ξέρω από πού κρατάει η σκούρφια του και τι λέει. Τώρα έχει στραφεί εναντίον της. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι συγγραφείς Λένα Διβάνη και Μάρο Βαμβουνάκη είχαν ταχθεί υπέρ του κόμματος Καριστιανού και μάλιστα με τον τρόπο που συνηθίζουν οι λογοτέχνες, άλλοι με λυρικό τρόπο και άλλοι με ενθουσιασμό. Το πήρε πίσω η κυρία Διβάνη. Την είχαμε προσκαλέσει να μιλήσουμε για το θέμα αυτό και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Πρόβλημά της. Επίσης, η κυρία Κρήτα και ο κύριος Κοντζιάς είχαν φτάσει να πούν ότι γιατί να μην γίνει πρωθυπουργός η κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω αν τώρα λένε τα ίδια. Εν πάση περιπτώσει, έχοντας στο μυαλό μου τη Βενεζουέλα και τις πρωτοφανείς, δεν ξέρω, υπήρξαν πάρα πολλές καταστροφές και στον αιώνα μας και προηγουμένως από τους σεισμούς, αλλά αυτός ο δίδυμος σεισμός, λίγα λεπτά μετά τον πρώτο, τον μεγάλο, να ακολουθήσει δεύτερος μεγαλύτερος. Και βλέπεις και σπαράζει η καρδιά σου τα ερείπια και τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι. Από ό,τι λένε πρόκειται για χιλιάδες. Και το μυαλό μου πήγε και στην Κούβα, γιατί έχω συνδέσει, και εσείς φαντάζομαι, αυτές τις δύο χώρες μετά την καξιτερική επέμβαση του Τραμπ στη Βενεζουέλα και τις απειλές, τροχίζει τα μαθιέρια του τώρα για την Κούβα. Και είπα να παίξουμε ένα τραγούδι εκείνης της αείμνηστης, της Ιζαμπέλ Μπέκερ, η οποία υμνεί τη χώρα της, την Κούβα δηλαδή, και την ιδιαίτερη πατρίδα της, την πόλη Τρινιτάδ στην Κούβα.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μείζον θέμα αυτό που έχει προκύψει μετά τις συμνοδίες του Τραμπ προς τον Ερντογάν και ελπίζω να μην έχει κατάληξη ανησυχητική για μας. Τα είπαμε και χθες, τα έχουμε επαναλάβει κάποιες φορές. Δηλαδή ο Τραμπ με τη λογική του, την καθαρά συναλλακτική, μπορεί να πει, χωρίς να θέλει να τσαλακώσει την Ελλάδα γιατί τη χρειάζεται, μπορεί να πει στον Ερντογάν, κοίτα βρείτε τώρα με το Μητσοτάκη εκεί πέρα, χωρίστε το Αιγαίο, κάντε εξορίξεις, άφησε τώρα τα νησιά, ας είναι εξοπλισμένα και τα λοιπά. Το Καστελόριζο, α δούμε. Το ίδιο και για την Κύπρο. Η Τουρκία επιμένει, όπως είναι γνωστό, στα δύο κράτη. Φυσικά ουδείς το δέχεται, ακόμη και ορισμένες χώρες που πρόσκυνται στην Τουρκία έχουν φιλικές σχέσεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα μας πει περισσότερα η Βάνα Στέλου συνολικά για την Τουρκία, γιατί τα πράγματα εκεί, παρά την παραγωγική της δραστηριότητα κυρίως στην αμυντική της και επιθετική, όχι μόνο αμυντική βιομηχανία, τη στρατιωτική, η Τουρκία κάνει θαύματα, είτε μας αρέσει είτε όχι. Γιατί έχουν ένα σχέδιο το οποίο έκατσαν κάτω, ναι, με τον Ερντογάν, έκατσαν κάτω και το σχεδίασαν εδώ και χρόνια. Όχι όταν βγαίνει μια κυβέρνηση, α, τι να κάνουμε, να κατασκευάσουμε κι εμείς drones. Όπως είπαν οι δικοί μας, θυμάμαι, όταν πήρε ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση και ήταν τα drones τότε στη πρώτη γραμμή. Δεν γίνεται έτσι. Θέλει σχεδιασμό σε όλα τα πεδία. Το ίδιο λέγαμε και χθες με τον Θωμά Μόσχο, που είναι το μεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, λέω, να το πάλι. Δεν μπορώ να αποσυνδέσω το Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Του νέου κόμματος του Τσίπρα, ότι χρειάζεται σχέδιο. Το σχέδιο δεν είναι κάτι, καθόμαστε και γράφουμε 10 σελίδες να το παρουσιάσουμε προεκλογικά σε αυτά τα ηλουστρέ προγράμματα. Είναι να γίνει από ανθρώπους με γνώση, να κοστολογηθεί και να μπει σε εφαρμογή σιγά σιγά. Δεν αλλάζουν τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη. Και το βασικό πρόβλημα της χώρας, τα βασικά δομικά προβλήματα, είναι το κράτος, που παρά τα βήματα που έχουν γίνει τώρα επί Μητσοτάκη, βεβαίως, ναι, με την ψηφιοποίηση και τα λοιπά, έχουν γίνει βήματα, αλλά παραμένει εστία διαφθοράς, ακριβώς επειδή τα προβλήματα είναι χιλιάδες και είναι παντού. Και δεν μπορεί η κεντρική διοίκηση, η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε να τα αντιμετωπίσει εάν δεν κάτσει κάτω να δει τι συμβαίνει και τι μπορούμε να κάνουμε. Σας υπενθυμίζω και γίνουμε κουραστικός ότι η φιλοδοξία του Σιμίτη για τον εξυγχρονισμό του κράτους απέτυχε εντελώς. Ήταν ένα γελίο εγχείρημα που άφησε τι, μόνο τα ΚΕΠ τα οποία έκανε ο Μπένος. Λοιπόν, και μια προσπάθεια που έκανε ο Καστανίδης για τη διαφθορά το έριξε στον κάλαθο των αχρήστων ο Σιμίτης. Και ο Κώστας Καραμανής το ίδιο έκανε. Δηλαδή, μηδέν σε ό,τι αφορά την επανίδρυση του κράτους. Πάμε στις διαφημίσεις και ίσως βγάλουμε τη Βάνα Στέλου νωρίτερα, γιατί μας καθυστερεί και ο Γιώργος Τράπαλης, που τον έχουμε κάθε Παρασκευή εδώ. Θα τον επιτιμήσουμε δεόντως, γιατί τον είχαμε για τις 12:20, να συζητήσουμε τα δημοσκοπικά και την πολιτική κατάσταση συνολικά. Διαφημίσεις και επανερχόμεθα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: ¡No, no! ¡Toma! πιστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
2: Τροχός της τύχης.
3: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
4: κερδίζει!
2: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφαρέιντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας η Βάνα Στέλου, είναι ανταποκρίτρια του SL Press στην Κωνσταντινούπολη, αλλά τώρα βρίσκεσαι στην Άγκυρα. Βάνα.
8: Καλή σας μέρα, βεβαίως. Καλημέρα από την Άγκυρα, από την πρωτεύουσα της Τουρκίας. Βρισκόμαστε εδώ τις τελευταίες δύο μέρες για ένα έτσι επιδρόμιο και επιτόπιο ρεπορτάζ, να δούμε τι αλλαγές έχουν γίνει στην Άγκυρα, γίνονται και είναι σε εξέλιξη βέβαια ακόμα, ναι, δεν έχουν τελειώσει, μέχρι, το μεγάλο αυτό γεγονός, μέχρι την σύνοδο 7-8 Ιουλίου. Και για λίγο διάστημα θα είμαστε στην Άγκυρα, ναι.
0: Δεν θα μείνεις, φαντάζομαι, και στη Σύνοδο, θα είσαι εκεί και στη Σύνοδο ή όχι?
8: Όχι, Γιάννη, γιατί καταρχάς έχουν απορριφθεί πάρα πολλές. Εμείς δεν είχαμε υποβάλει καν αίτηση για να έχουμε διαπίστευση.
0: Ναι.
8: Είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Επίσης, να σου πω ότι έχουν απορριφθεί πάρα πολλές διαπιστεύσεις δημοσιογράφων. Και ιδίως Τούρκων και ιδίως αντιπολιτευόμενου τύπου. Αυτό ήταν ένα μεγάλο conflict έως και χθες το βράδυ μεταξύ ΝΑΤΟ και Άγκυρας. Υπήρχε μεγάλο μπαράζ καταγγελιών από Τούρκους δημοσιογράφους ότι αποκλείστηκαν και με ποια κριτήρια αποκλείστηκαν από την σύνοδο, από τη διαπίστευση, ως διαπιστευτές της συνόδου. Το ΝΑΤΟ δεν έδωσε καμία απολύτως απάντηση, παρέπεμψε με ένα στεγνό μήνυμα της Διεύθυνσης της Επικοινωνίας ότι το θέμα ανήκει στην Άγκυρα, η Άγκυρα αρνείται, δηλαδή η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Άγκυρας είπε ότι από εμάς δεν ήρθαν καταστάσεις και δεν κοπήκαν οι διαπιστεύσεις. Ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον, αποτέλεσμα οι αντικυβερνητικοί δημοσιογράφοι να μην παρακολουθήσουν την σύνοδο.
0: Ωραίες δημοκρατικές διαδικασίες. Ναι.
8: Βεβαίως, και
0: κατά
8: μάλιστα χθες είχαμε... Ακριβώς. Τις οποίες βέβαια δεν το είτε ο πρόεδρος Τραμπ, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό στο κάδρο του, ας πούμε, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, οι δημοκρατικές διαδικασίες, όλα αυτά είναι εκτός κάδρου και των δύο, και της κυβέρνησης και του Τραμπ. Να σου πω όμως ότι χθες το βράδυ και αυτή είναι μια είδηση, αλλά δεν ξέρω αν παίζει τελικά τόσο πολύ ρόλο. Ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, ο Σάντες Αμόρ, είπε και αυτός ο άνθρωπος, έκανε μια δήλωση δηλαδή, και είπε ότι είναι ντροπή, κατήγγειρε αυτό, ναι, το να παίζετε τον μπαλάκι μεταξύ Άγκυρας και ΝΑΤΟ για τους δημοσιογράφους, και δεν ξέρω, είπε, ποιο νόημα έχει όλο αυτό τη στιγμή που δημοσιογράφοι δεν θα μπορέσουν, ένα μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη σύνοδο και να θέσουν και ερωτήσεις στους ηγέτες. Άρα λοιπόν, ποιος ο λόγος να είναι εδώ ο κόσμος? Οι πληροφορίες μπορούν να μαζευτούν και από αλλού. Εδώ τα μέτρα θα είναι πάρα πολύ ασκηρά, Γιάννη.
0: Φαντάζομαι ήδη η Άγκυρα ήδη θα είναι μια πόλη.
8: Φάντασμα.
0: Ναι.
8: Φάντασμα. Ναι, δεν θα κυκλοφορεί κανένας 13 μέρες. Έτσι, τα μαγαζιά, τα οποία είναι κατά μήκος του δρόμου, τέλος πάντων, που θα περάσουν οι συνοδείες και τα λοιπά των επισήμων, θα είναι κλειστά. Άδεια έχουν δώσει στους δημοσίους υπαλλήλους για να απαγορεύονται οι μετακινήσεις. Ακόμα και άδεια στις κλείσαν οι παιδικοί σταθμοί. Αυτό σήκωσε δυσορία διαμαρτυριών, γιατί οι μητέρες, οι εργαζόμενες και αυτές πήραν άδεια. Δεν μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς πλέον. Θα είναι κλειστά. Συζητάμε για τα μέτρα ασφαλείας για τους εκατοντάδες χιλιάδες αστυνομικούς και για τα drones και για τα συστήματα παρακολούθησης ασφαλείας, δηλαδή και από τον αέρα. Να σου πω ότι θα είναι όλες οι συνεδριάσεις και κλεισμένα των θυρών αυστηρότατα όλων των ηγετών. Δεν θα υπάρχει κανένα κανάλι, καμία κάλυψη, ό,τι διαρροές μπορεί ο καθένας να μάθει με το σταγονόμετρο. Θα υπάρχουν μόνο κάποια κανάλια για λήψη την πρώτη μέρα της συνόδου.
0: Για τις κλασικές φωτογραφίσεις και τα λοιπά.
8: Μπράβο, ναι. Οι χειραψίες και τα λοιπά, ναι. Για να περάσουμε στα πιο σοβαρά. Δηλαδή τώρα και η εισαγωγή του, η δήλωση των ομιλίων που θα απευθύνει στην έναρξη του Ρούτε, του Γενικού Γραμματέα, που θα δίνει και την ατζέντα των... το πρόγραμμα της Συνόδου δηλαδή. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Θύμισε μου κάτι, Βάνα. Ναι. Το καινούριο αεροδρόμιο που είναι VIP είναι στην Άγκυρα ή στην Κωνσταντινούπολη έγινε?
8: Όχι, στην Άγκυρα.
0: Στην Άγκυρα.
8: Είναι το τρίτο, βεβαίως, στην Άγκυρα, το οποίο άνοιξε για να μπορέσουν να προσγειωθεί το Air Force One καταρχάς, του Τραμπ, το αεροπλάνο του Τραμπ, γιατί αυτό είναι το θέμα εδώ, η έλευση του Τραμπ.
0: Ναι.
8: Να έρθει ο Τραμπ Γιάννη και να φύγει και χαρούμενος.
0: Ναι, ναι.
8: Βασικό αυτό το δεύτερο.
0: Και το παλάτι του, στο οποίο θα φιλοξενηθεί
8: δίπλα,
0: ο Τραμπ.
8: Δίπλα.
0: Μάλιστα.
8: Ναι. Και τα ξενοδοχεία δεν ξέρουμε τελικά που ακόμα, δεν ξέρουμε πού θα μείνει ο Αμερικανός και πρόεδρος και η συνοδεία του. Είναι γύρω στα 1500 άτομα θα είναι η συνοδεία του. Θα μείνει σε ξενοδοχεία τα οποία και αυτά έχουν, είναι με το σταγονόμετρο οι πληροφορίες, ή θα μπορέσει να φιλοξενηθεί στο Προεδρικό Παλάτι, που γι' αυτό άνοιξαν το αεροδρόμιο, για να αποφευθούν όλες οι μετακινήσεις.
0: Πάντως για να κλείσουμε αυτό το θέμα της συνόδου του ΝΑΤΟ και της προετοιμασίας από την Τουρκία, είπες ότι υπήρξε μια δήλωση εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την...
8: Του εισηγητή, του Αμόρ, ναι, ναι.
0: Του εισηγητή. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξαν άλλες δηλώσεις ηγετών, ας πούμε. Να πει ο Γάλλος, ο Γερμανός, ξέρω εγώ ποιος. Ρε παιδιά, τι είναι αυτά, ας πούμε, με τους δημοσιογράφους. Δεν υπήρξαν δηλώσεις.
8: Όχι, κανένας απολύτως. Οι μόνες που μαθαίνουμε είναι ότι η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει ένα σύστημα Patriot στο Κιουρετζίκ στην Τουρκία. Από άλλους Ευρωπαίους δηλώσεις έχουμε.
0: Μάλιστα.
8: Από άλλους Ευρωπαίους όχι, τίποτα, απολύτως.
0: Λοιπόν,
8: καμία. Είναι όλα καλά.
0: Βάνα μου,
8: τώρα στα...
0: ένα λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και θα έρθουμε επί της ουσίας των δηλώσεων Τραμπ και τα λοιπά και τα λοιπά, και τι εντυπώσεις δημιούργησε, πώς την υποδέχτηκαν τα τουρκικά ΜΜΕ και η αντιπολίτευση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ, και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Α, Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μιλάμε με την συνάδελφο Βάνα Στέλου, η οποία είναι ανταποκρίτρια του SL Press στην πόλη την Κωνσταντινούπολη, αλλά τώρα βρίσκεται στην Άγκυρα λόγω της συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει 7 και 8 Ιουλίου εκεί στην πρωτεύουσα της Τουρκίας. Τώρα, Βάνα μου, αν μας ακούς,
8: βεβαίως,
0: να έρθουμε στις δηλώσεις, στις υμνοδίες του Τραμπ για τον Ερντογάν, αλλά και τα δώρα που υπόσχεται ότι θα φέρει στην Τουρκία. Καταρχάς, τα πρωτοσέλιδα, τα φιλοκυβερνητικά, συνολικά ο τύπος, δεν ξέρω, αναλύονται σε θριαμβολογίες.
8: Ναι, είναι το ζήτημα των τελευταίων, το θέμα των τελευταίων ημερών, Γιάννη. Αυτό λες και δεν υπάρχει τίποτε άλλο στην επικαιρότητα από την Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η επικείμενη επίσκεψη του Τραμπ ύστερα από 17 χρόνια στην Τουρκία, ο τελευταίος πρόεδρος που είχε επισκεφτεί Αμερικανός στην Τουρκία ήταν ο Ομπάμα το 2009. Άρα λοιπόν αυτή η επίσκεψη είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Τουρκία. Πρόκειται για την, όπως είπαμε, για την πρώτη επίσκεψη εν ενεργεία Αμερικανού Προέδρου από το 2009. Η Άγκυρα βλέπει αυτή την επίσκεψη ως διπλωματική επιτυχία και μια ένδειξη βελτίωσης των σχέσεων με την Ουάσιγκτον. Τώρα, είχαμε μια εξέλιξη χθες το βράδυ σχετικά με το δώρο που υποσχέθηκε ο Τραμπ ότι θα φέρει στον φίλο του και στην Τουρκία γενικά, ότι η κυβέρνηση χθες το βράδυ αργά, Τραμπ, οι Αμερικάνοι ενημέρωσαν επίσημα το Κογκρέσο ότι προτίθενται να προχωρήσουν στην πώληση των κινητήρων.
0: Των κινητήρων για το μαχητικό, το ΚΑΝ της Τουρκίας.
8: Μπράβο, αξίας 700 εκατομμύριων δολαρίων. Σε έγγραφο που έστειλε χθες το βράδυ το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Κογκρέσο, λέει αυτό ακριβώς, ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να εγκρίνει την εξαγωγή αυτών των προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη πολιτικούς, στρατιωτικούς, οικονομικούς παράγοντες, καθώς και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελέγχου εξοπλισμών. Τώρα, εάν το Κογκρέσο, με απλά λόγια να σου πω τώρα το διαδικαστικό, η κυβέρνηση ενημέρωσε, η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο, έτσι, ότι θέλει να πουλήσει τους κινητήρες. Από χθες το Κογκρέσο έχει 15 μέρες για να προσπαθήσει να μπλοκάρει, αν θέλει, την απόφαση, την πώληση. Ναι. Για να το πετύχει όμως αυτό πρέπει να εγκριθεί σχετικό ψήφισμα και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και από τη Γερουσία. Ακόμα όμως και αν το Κογκρέσο εγκρίνει το μπλοκάρισμα, έτσι, μπλοκάρει την πώληση, ο Τραμπ μπορεί να ασκήσει βέτο, δηλαδή να ακυρώσει την απόφαση του Κογκρέσου. Με άλλα λόγια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει η πώληση, επειδή ο Τραμπ στηρίζει αυτή την απόφαση, το στήριξε και δημόσια, και διαθέτει το δικαίωμα βέτο. Αυτό σημαίνει ότι εκτός απρόοπτου, δηλαδή αν υπάρξει πολύ μεγάλη πλειοψηφία στο Κογκρέσο, για να υπερκεράσει το βέτο, είναι σπάνιο αυτό, αλλά δεν ξέρουμε, η πώληση είναι πιθανή και πιθανότατα να προχωρήσει.
0: Εδώ που τα λέμε, με συγχωρείς που σε διακόπτω, είναι ο Τραμπ που σκέπτεται και εμπορικά, είναι γύρω στο 1 δις, 700 τόσα εκατομμύρια οι κινητήρες της General Electric είναι.
8: Ακριβώς. Και χωρίς αυτά δεν μπορεί να πετάξει το σύστημα αυτό της Τουρκίας. Έτσι το είπε και ο Φιντάν, αυτό το αποκάλυψε πέρυσι.
0: Ναι, βέβαια.
8: Ότι αν δεν πάρουμε τους Αμερικανικούς κινητήρες, δεν πετάνε τα καν. Και τα έχουμε παροπλισμένα και αυτά. Χώρια το άλλο που πετάξαν το πρόγραμμα, πετάξαν την Τουρκία από το F-35, είχαν πληρώσει δισεκατομμύρια δολάρια για αυτό, που πήγανε πεταμένα, χαμένα.
0: Να έρθουμε σε αυτό, αν μου επιτρέπεις. Μια δήλωση του J.D. Vance, ο οποίος άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό για τα F-35, επικαλούμενος και δηλώσεις ή πρωτοβουλία του Χέσγκεθ, του Υπουργού Πολέμου.
8: Βεβαίως. Ναι. Ότι το θέμα, όμως, τι είπε ο Βάνς, ότι το θέμα αυτό το εξετάζουμε σοβαρά, δεν μπορεί να ξεπεραστεί αυτό, Γιάννη. Ο νόμος Κάτσα απαγορεύει ρητά
0: στις
8: Ηνωμένες Πολιτείες να παραδώσουν τα F-35 στην Τουρκία, όσο αυτή εξακολουθεί να κατέχει τους F-400. Στα τέλη του περασμένου χρόνου, πέρυσι δηλαδή, ο Μπάρακ, ο πρέσβης, είχε πει ότι υπάρχει πρόοδος στις συζητήσεις για την επίλυση της διαφοράς των S400, ωστόσο παραμένει ασαφές, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμφωνήσει η τουρκική κυβέρνηση σχετικά με τους S400. Τι είπε δηλαδή ο Βάντς, με άλλα λόγια, το ζήτημα βρίσκεται στα χέρια της Άγκυρας. Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Τουρκίας. Πρέπει να απαλλαγεί από τους S400. Αυτό επισημαίνουν οι αναλυτές εδώ. Το διάβασμα δηλαδή αλλιώς. Δηλαδή, και παρόλο ότι να θυμίσουμε εδώ ότι η Τουρκία μπορεί. Δηλαδή όσο υπάρχει αυτή η δημόσια, τέλος πάντων, αποφεύγονται, να σου πω την αλήθεια, και Αμερικανοί και Τούρκοι αξιωματούχοι να μιλούν δημόσια για μια πιθανή λύση. Η S-400 είναι το θέμα. Μια επιλογή που φαίνεται να ξεχωρίζει είναι η αποσυναρμολόγηση των συστημάτων αυτών και η μεταφορά τους είτε στο τμήμα του Incirlik που ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι στην Τουρκία το Incirlik, η βάση των Αμερικανών,
0: ναι.
8: Ακριβώς,
0: ναι.
8: Είτε σε κάποια τουρκική στρατιωτική εγκατάσταση στο εξωτερικό. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να ικανοποιηθεί η απέτηση του νόμου περί παύσης κατοχής,
0: ναι.
8: Των S-400, και να θυμίσουμε ότι η Τουρκία μπορεί να το κάνει αυτό. Θέλει διατηρεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στο Κατάρ,
0: σε πολλές χώρες. Βεβαίως.
8: Ναι, ναι. Τώρα να σου πω ότι ο τύπος εδώ και γενικότερα η κυβέρνηση από τις τελευταίες μέρες, ενώ αρχικά ξέρεις οι προσδοκίες ήταν πάρα πολύ ψηλές για την έλευση του Τραμπ, και είχαν σηκώσει και πάρα πολύ ψηλά τον αμανέ επί το ελληνικότερον. Τώρα υπάρχει μια συγκεκριμένη, να το πούμε, και κατευνασμένη χαμηλή προσδοκία,
0: ναι,
8: ότι τα ζητήματα αυτά περιμένουν αν θα επιληθούν με την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όμως το βασικό θέμα δεν είναι η ΚΑΝ, είναι τα F-35.
0: Ναι, βέβαια. Ασφαλώς.
8: Ο Τραμπ έχει μεν τη βούληση, αλλά ο αμερικανικός νόμος δεν το επιτρέπει και δεν αναφέρεται εδώ, δεν αναφέρουν πλέον ότι περιμένουν συγκεκριμένα βήματα για τα F-16 και για τους κινητήρες. Περιμένουν να το δούνε, γιατί πρέπει να υπάρξουν 15 μέρες, είπαμε προηγουμένως, βάσει νομοθεσίας, έτσι.
0: Σωστά.
8: Άρα λοιπόν, ναι, οι προσδοκίες χαμηλώνουν.
0: Ναι.
8: Τα S-35 που ήταν η βασικότατη προσδοκία του Ερντογάν δεν πρόκειται να επιληθεί, το έχουν ξεχάσει δηλαδή από εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα ΚΑΝ.
0: Σωστά. Δηλαδή, πες μου κάτι άλλο. Υπάρχει οποιαδήποτε νήξη στις αναλύσεις, στα ρεπορτάζ των συναδέλφων, στα τουρκικά έντυπα και στα site, σχετικά με πιθανές κουβέντες μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ για τα ελληνοτουρκικά? Νομίζω πως όχι.
8: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο, πουθενά δεν υπάρχει τέτοια αναφορά, δεν ξέρουμε τι θα πούν και βασικά εάν θα τα πούνε οι δυο τους, έτσι, γιατί ο Ερντογάν είπε ότι είναι πολύ πιθανό να τον δω τέτα τέτ, αυτόν και την αντιπροσωπεία του, οι δυο τους να βρεθούν. Οπότε εκεί θα είναι, όπως είπαμε, αυστηρά και κλεισμένο των θυρών. Δεν ξέρουμε τι θα συζητήσουν. Έχει βγει το θέμα τις προηγούμενες μέρες, το θέμα της θεολογικής σχολής της Κάλκης, αλλά και εδώ υπάρχουν αντιρρήσεις πάρα πολύ μεγάλες από τον εθνικιστικό τύπο και του αντιπολιτευόμενου τύπου, έτσι, ότι δεν μπορεί να επιληθεί η Κάλκη, με ποιο δικαίωμα θα προχωρήσουν σε τέτοια πιθανή επαναλειτουργία της σχολής από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλοι τα θέματα στη Δυτική Θράκη με τους μουσουλμάνους.
0: Πάντως ο Ερντογάν έδωσε εντολή να γίνουν συζητήσεις, να το επεξεργαστούν,
8: ναι,
0: αυτό το
8: να
0: θέμα.
8: Να ανοίξει,
0: ναι,
8: βεβαίως.
0: Ναι.
8: Αν θέλει ο Ερντογάν, Γιάννη, μπορεί να το κάνει. Έτσι, ναι. Αλλά το θέμα είναι και τι θα ζητήσει στο αντάλλαγμα.
0: Σωστά.
8: Ωραία. Αν θελήσει, βεβαίως δίνει μια εντολή και ανοίγει αύριο το πρωί. Και είναι και επιθυμία του Τραμπ αυτή,
0: να
8: ανοίξει η σχολή. Τώρα, εδώ για τα ελληνοτουρκικά δεν γίνεται καμία συζήτηση, γιατί η Τουρκία έχει τα δικά της θέματα. Πρώτα απ' όλα τα F-35 που έχει απασχολήσει, που έχει πληρώσει πάρα πολλά λεφτά και τα λεφτά αυτά πήγανε χαμένα. Έχει να υπογράψει πολλές συμφωνίες, αυτό είπε και ο Ρούτε, ότι την πρώτη μέρα θα ανακοινωθούν και θα υπογραφούν αμυντικές συμφωνίες δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων Και βασικά το νιάξιμο και η αγωνία του Ρούτε είναι οι Ευρωπαίοι να συμφωνήσουν εδώ, γιατί γίνεται μια σύνοδος υποκαθεστώς μάχης, έτσι. Έχουν τσακωθεί μεταξύ τους, ο Τραμπ με τους Ευρωπαίους. Θυμόμαστε τις προηγούμενες μέρες.
0: Με, με επιθέσεις απαξιωτικές εναντίον των Ευρωπαίων.
8: Ακριβώς. Ναι. Και από αυτούς, γιατί δεν το βοήθησαν στο Ιράν, δεν άνοιξαν τους χώρους, και από αυτούς ζητάει παραπάνω λεφτά ως συνεισφορά στο ΝΑΤΟ. Τώρα λοιπόν η αγωνία του Ρούτε, αυτό προσπαθούσε να πείσει πριν δύο μέρες τον Τραμπ που δίδαμε στο ΒΑΛ γραφείο, ότι θα συνεισφέρουν οι Ευρωπαίοι, θα δώσουν παραπάνω χρήματα, θα δεχτούν να δώσουν παραπάνω χρήματα για να παραμείνει και ο Τραμπ, να κατευνάσει δηλαδή το θυμό του Τραμπ, ας πούμε, να παραμείνει στο ΝΑΤΟ. Ναι. Αυτή είναι η αγωνία εδώ. Για τα ελληνοτουρκικά δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά όπως καταλαβαίνεις, εάν εγκριθούν τα καν, αυτό δεν είναι καλό για μας.
0: Ασφαλώς.
8: Γιατί πλέον αλλάζουν οι ισορροπίες. Εκεί,
0: δραστικά αλλάζουν με τα F-35. Δραστικά.
8: Ακριβώς.
0: Γιατί η Ελλάδα είχε ενισχυθεί πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τα αεροσκάφη.
8: Πολύ δύσκολο να το πάρουμε, Γιάννη, αυτό να εγκριθεί. Εάν δεν αρθούν η Κάτσα και αν δεν αποφασίσει η Τουρκία τι θα κάνει με το ρωσικό σύστημα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δύο τελευταία θέματα, αν μου επιτρέπεις, Βάνα. Το ένα είναι τι γίνεται με την αντιπολίτευση. Ακούγεται, γράφτηκε, όχι ακούγεται. Εγώ δεν μιλώ με συναδέλφους από την Τουρκία, αλλά από ό,τι διαβάζω, ότι ο Ζέλ και ο Ιμάμογλου σκέφτονται να προχωρήσουν στην ίδρυση νέου κόμματος, αφήνοντας στην άκρη τον Κιλιντζάρογλου.
8: Ναι, υπάρχουν τέτοιες φήμες, αλλά αυτό, Γιάννη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, διότι δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιοι θα πάνε με αυτό το κόμμα, με αυτό το συνδυασμό, με τον ενδεχόμενο τέλος πάντων συνδυασμό του Οζέλ. Πριν γίνει αυτό, όλοι είναι υπέρ του. Αλλά στο διατάφτα, όταν φτάσει στο θέμα πόσους βουλευτές θα πάρει και από πού θα βρει χρήματα.
0: Σωστά.
8: Για ένα καινούριο κόμμα και ποιοι θα τον ακολουθήσουν, αυτό είναι ερωτηματικό. Υπάρχουν τέτοιες διαρροές. Προς το παρόν η αντιπολίτευση είναι στα μαχαίρια, υπάρχουν τα δύο αντιπαλώμενα στρατόπεδα και δεν ασχολούνται με θέματα αντιπολιτευτικά, δεν αντιπολιτεύουν την κυβέρνηση.
0: Βέβαια, σκοτώνονται μεταξύ τους.
8: Ακριβώς.
0: Και κάτι τελευταίο, η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία δεν είναι καλή.
8: Η κατάσταση, Γιάννη μου, δεν είναι μόνο ότι δεν είναι καλή και ότι υπάρχει γκρίνια καθημερινά και ότι υπάρχει και ο πληθωρισμός ο οποίος τρώει τον παρά. Και υπάρχουν και πάρα πολλά εκατομμύρια Τούρκων που δεν θα πάνε διακοπές φέτος, γιατί δεν μπορούν να πάνε. Είναι πανάκριβα τα πάντα, όλα γίνανε στην Τουρκία. Υπάρχει όμως και μεγάλη γκρίνια και μεγάλες πολλές δυσαρέσκεια, η οποία εκφράζεται στον κόσμο πλέον ανοιχτά και στα κοινωνικά δίκτυα για την σύνοδο του ΝΑΤΟ δύο μέρες, που σπαταλώνται ως τώρα περί τα 11 δισεκατομμύρια λίρες, τουρκικές λίρες, είναι περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι.
8: Για να υποδεχτούμε, λέει ο Ερντογάν, τον Τραμπ, τη στιγμή που και έχουν γίνει λεφτά πεταμένα τα έργα αυτά στην Άγκυρα, φυτέψανε δέντρα, λουλούδια, βάψανε τις προσώψεις, κάναν το αεροδρόμιο κτλ. Τη στιγμή που δεν μπορούν ο μέσος Τούρκος πολίτης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του, στα έξοδα.
0: Ναι, χυμάζεται η κοινωνία. Ναι.
8: Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια δηλαδή από τον κόσμο για αυτό το μακιγιάζ που έχει γίνει καταρχάς στην Άγκυρα και έχει στοιχήσει πάρα πολλά λεφτά. Και το ότι η κυβέρνηση, το μόνο που την απασχολεί αυτή τη στιγμή, είναι να μην δυσαρεστήσει τους Αμερικανούς, τον Τραμπ. Τον Τραμπ ιδίως.
0: Λοιπόν, Βάνα,
8: πληρώνει ο κόσμος, πως κατάλαβες, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν εκτενή τα στοιχεία που μας παρουσίασες για την εικόνα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ, για τα εσωτερικά της, με την θρηματισμένη σχεδόν αντιπολίτευση, το βασικό κόμμα, το ΤΣΕΧΕΠΕ, σε αυτό αναφέρομαι.
8: Την οικονομία,
0: και την οικονομία βέβαια. Ναι.
8: Δεν έχουμε και την ελευθερία του τύπου, Γιάννη, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Κατάλαβες τι έγινε τις τελευταίες μέρες. Έχουν αποκλειστεί δεκάδες πολύ καλοί δημοσιογράφοι.
0: Αυτό είναι, δηλαδή, είναι πρωτοφανές, αλλά όχι για την Τουρκία. για την Τουρκία θα έλεγα ότι είναι σύνηθες, αν κρίνουμε από τη συμπεριφορά του Ερντογάν και του κυβερνώντος κόμματος. Λοιπόν, να δούμε.
8: Αλλά, ξέρεις, όταν αποκλείονται τα μεγάλα μέσα, δηλαδή Τζουμ Χουριέτη, ως Τζου, το Χαλκ TV κτλ., όταν έχει αποκλειστεί άνθρωποι που έχουν κάνει χρόνια εξωτερικό ρεπορτάζ, ας πούμε, και χρόνια σε συνόδους του ΝΑΤΟ, η διευθύντρια, ας πούμε, των ξένων ανταποκριτών ξένου τύπου, ας πούμε, η Τουρκάλα, μια εξαιρετική δημοσιογράφος, η οποία καλύπτει 40 χρόνια, ας πούμε, ρεπορτάζ του ΝΑΤΟ και όντας τη χώρα της και στην γενέτειρά της στην Άγκυρα, δεν θα μπορεί να το παρουσιάσει, δεν θα είναι απούσα. Καταλαβαίνετε
0: από εκεί τεράστιο πέρα, θέμα
8: να
0: είναι.
8: Ρωτιούν οι δημοσιογράφοι ποιο το νόημα αυτό. Δηλαδή να βγάζετε μία ρόδινη κατάσταση προς τα έξω, ότι όλα καλά, όλα αυτηρά, ας πούμε, ενώ δεν ισχύει αυτό, δεν ξέρουμε τι θα ισχύει.
0: Πες μου, Βάνα, υπάρχει περίπτωση μέσα στον κατάλογο των ορευμένων, δηλαδή, να υπάρχουν και Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι από γνωστά μίδια της Ευρώπης?
8: Δεν υπάρχει. Είναι. Είναι και δημοσιογράφοι, οι οποίοι καταρχάς έρχονται δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, Γιάννη.
0: Ναι.
8: Έτσι,
0: ναι.
8: Είναι πολύ σημαντικό, ή θέλουν να καλύψουν.
0: Φυσικό είναι.
8: Και ξένοι δημοσιογράφοι και ξένα κανάλια έχουν αποκλειστεί χωρίς καμία δικαιολογία.
0: Δούμε λοιπόν και να περιμένουμε αν θα αντιδράσουν οι δημοσιογραφικές ενώσεις, κυρίως της Ευρώπης που μας ενδιαφέρει, ή οι αρχηγοί των κρατών μπροστά σε αυτή την απόφαση την λογοκριτική. Βάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και αν υπάρξει οτιδήποτε μέσα στη βδομάδα θα τα ξαναπούμε.
8: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
8: Να είστε καλά.
0: Γεια και χαρά.
8: Καλημέρα.
0: Διαφημίσεις.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο για λίγα λεπτά ακόμα μαζί. Σας είπα την αμαρτία μου, βλέπω Μουντιάλ σχεδόν όλα τα μάτσα, ακόμα και στις 5 το πρωί. Κοιμάμαι τιμηματικά δηλαδή. Λοιπόν, και νιώθω μια χαρά γιατί είμαι ποδοσφαιρόπουλος, τι να κάνουμε. Και είδα αυτή τη ματσάρα και χάρηκα πάρα πολύ που το Εκουαδόρ κέρδισε τους Γερμανούς. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Καλή ομάδα έχουν οι Γερμανοί, αλλά χάρηκα πάρα πολύ το πείσμα, τον ενθουσιασμό, αλλά και την αποτελεσματικότητα του Ακουαδόρ. Απόψε έχει μια ματσάρα Νορβηγία-Γαλλία. Θα τα δούμε φυσικά. Θα ήθελα να πω κάτι για την απόφαση αυτού του πολύ ταλαντούχου δικού μας ποδοσφαιριστή, του Κωνσταντέλια, του ΠΑΟΚ, ο οποίος ξαφνικά έκανε μια ανάρτηση και λέει ότι δεν θα μετάσχω πια στην Εθνική για κάποιο διάστημα. Και επικαλείται το γεγονός ότι έχει ένα παιδί και θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά. Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται. Είναι σεβαστές οι προτεραιότητες που θέτει ο καθένας, αλλά πάρα πολλοί έχουν και ένα και δύο παιδιά και δουλεύουν μέρα νύχτα, είτε είναι ποδοσφαιριστές, είτε δημοσιογράφοι, είτε είναι υπάλληλοι, δεν ξέρω. Με πάγωσε λίγο, γιατί είναι ο πιο ταλαντούχος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή, μαζί με τον Μουζακί του Ολυμπιακού και τον Καρέτσα και τον Τζόλι και άλλα παιδιά που βγαίνουν και έχουμε πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, θα ήθελα να παίξουμε ένα τραγούδι με τίτλο Λίλιθ, γιατί διάβασα σε συνέχεια αυτών των γεγονότων, αυτής της φρικοδίας που κάτι άντρες, κάτι αντράκια επιτίθενται στις γυναίκες τους ή στις ερωμένες και τις σκοτώνουν εν ψυχρό. Θα παίξουμε ένα τραγούδι με τίτλο Λίλιθ. Είναι της Νένας Βενετσάνου και αφορμή είναι αυτό που έγινε χθες στη Λάρισα. Μπήκε, είχε χωρίσει με τη γυναίκα του και μπήκε, λέει, με ένα μπαλτά, με ένα τσεκούρι στο διαμέρισμα και απειλούσε να τη σκοτώσει και κρατούσε και ένα μπιτόνι να την κάψει. Τι είναι αυτά? Ποιος έδωσε το δικαίωμα σε αυτά τα αντράκια να κάνουν αυτό το πράγμα? Δεν το κατάλαβα. Το τελευταίο που με απασχολεί, αν θα ονομάσουμε γυναικοκτονία αυτή τη φρικοδία εναντίον των γυναικών, ναι, είναι κυρίως εναντίον των γυναικών, ή θα είναι ανθρωποκτονία. Εν πάση περιπτώσει, σε τούτο το τραγούδι η Νένα Βενετσάνου επικαλείται τη Λίλιθ, η οποία τι ήταν σύμφωνα με την παράδοση την εβραϊκή? Ήτανε όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ, έπλασε και μια γυναίκα, και όχι από το πλευρό του Αδάμ, αλλά την έπλασε καθομοίωση. Όμως παραπονέθηκε ο Αδάμ και την έδιωξε ο Θεός από εκεί, από τον Παράδεισο, και αυτή έγινε η βασίλισσα των δαιμόνων. Εν πάση περιπτώσει, της Νένας Βενετσάνου το τραγούδι είναι μια υπεράσπιση των γυναικών.

Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Επαναλαμβάνω, έχει Μουντιάλ, είναι Παρασκευή και ανοίγει ματιά και η ψυχή μας. Γιατί ξεκουραζόμαστε, βρε αδερφέ, και το Σαββατοκύριακο θα έχει, λέει, βροχούλες και να μην έχει ανέμους. Γιατί είναι επίφοβη η κατάσταση με αυτούς τους διαολοαέριδες που ναι μεν φέρνουν δροσιά, αλλά ταυτόχρονα είναι επικίνδυνο στοιχείο για πυρκαγιές και τα λοιπά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγουδάκι το οποίο είναι σκοπτικό, με τίτλο «Μας πήρανε την πόλη». Αναφέρεται στον υπερτουρισμό, θα μας το πει η Μάρθα Φριτζίλα. Εσείς, και μετά το τραγουδάκι αυτό, το τελευταίο μας, θα μείνετε εδώ. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου θα σας πει τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την ωραία εκπομπή του. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και την ομάδα μας, τον Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήλους και τα υπόλοιπα τα παιδιά. Εμείς θα τα πούμε και αύριο το βράδυ, 9 με 10, σε αυτή τη μουσική εκπομπούλα που έχουμε, που ευτυχώς δεν είναι πάνω σε μάτς του Μουντιάλ, και θα απολαύσουμε και την εκπομπή μας να κάνουμε και να δούμε και ποδόσφαιρο. Από τον Γιάννη Τριάντη, καλό Σαββατοκύριακο, για και χαρά σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Τη μελλοντική αποδέσμευση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος με νομοτεχνική βελτίωση στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στη Βουλή. Στόχος είναι να υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για να αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη κάποια στιγμή από τους λογαριασμούς ρεύματος, που είναι αίτημα και των παρόχων και του ΔΔΕ και των Δήμων διαχρονικό, τόνισε ο Υπουργός. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα.

0: πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα, ακόμη και άλματα στον τομέα του διαστήματος, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτησή του με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, Ανδριανό Γολέμη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη ημέρα. Ο πολιτικός κύκλος του κ. Μητσοτάκη έχει κλείσει, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στην ενεξελίξη πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών του νέου κόμματος. Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι είναι περισσότερο από εμφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δυσφορεί πλέον έντονα για το υψηλό κόστος ζωής αλλά και το κλίμα της εκτεταμένης διαφθοράς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν την ασκούμε μονάχα εμείς, αλλά ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της συντηρητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε χθες η συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α πως ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Υπογράμμισε ότι ανοίγει ένα νέο κύκλο με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 7 συλληφθέντων για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου. Σε βάρος του καθομολογίαν δράστη και των άλλων 6 συλληφθέντων, ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ όλα τα αδικήματα βάσει της δίωξης έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Ανοίγουν οι θηρίδες που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών. Η ανακρίτρια κατά της διαφθοράς που διενεργεί την έρευνα ζήτησε άδεια από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκειμένου να ελέγξει το περιεχόμενο των θηρίδων που έχουν ορισμένοι από τους κατηγορούμενους. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στον διεθνή χώρο τους 235 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ σύμφωνα με ψηφιακή πλατφόρμα των τοπικών αρχών οι αγνοούμενοι αγγίζουν τους 50.000. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Σύμφωνα με την Υπουργό Υγείας της Γαλλίας, Στεφανή Ρις, οι κλήσεις για καρδιακές ανακοπές στο Παρίσι τετραπλασιάστηκαν μέσα σε ένα 24ωρο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε για να μετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθητος καιρός. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Όπως και να το κάνουμε, η Παρασκευή είναι η ωραιότερη ημέρα της εβδομάδας. Και όταν είμαστε στο καλοκαιράκι, τελειώνει ο Ιούνιος, είναι ακόμα καλύτερη. Θα λέω ονόματα και όπως γίνεται στα γήπεδα που φωνάζουν από κάτω, όλε θα λέτε εσείς Bloom. Δηλαδή, ετοιμαζόμαστε για βουτιές. Θάνος Μπούπας, Bloom. Ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη, Bloom. Μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, Bloom. Επιμέλεια ταχυτικά. Βαγγέλης Περής, Bloom, Bloom. Είναι πιο βαρύς. Και μια που είμαστε σε τέτοια διάθεση, διάθεση παραθυναλός όπως λέγανε και οι παλιοί, λέω να ασχοληθούμε με ένα μεγάλο θέμα, με ένα ζήτημα που απασχολεί τους πάντες. Για το μαγιό του Γιώργου Λιάγκα. Το μαγιό του Γιώργου Λιάγκα, ναι. Δεν βρήκαμε καλύτερο τρόπο να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή.
4: Εμένα ο γιος μου παίζει πόλο, ο μεγάλος μου γιος. Και φοράνε μαγιό στο πόλο και οι κολυμπητές φοράνε μαγιό αυτά που λέμε τα...
5: Τυρόπιτες.
4: Μπράβο, όχι τα.

0: μπικίνι.
1: Εγώ λοιπόν πολλές φορές χειμώνα πάω και κολυμπάω στη θάλασσα. Κολυμπάω στη θάλασσα. Εκείνη τη μέρα λοιπόν κολύμπαγα με το γιο μου. Ο γιος μου φόραγε, τότε έπαιζε ακόμα στη Βουλιαγμένη, όχι στο Παναθηναϊκό. Ένα μαγιό στη Βουλιαγμένη στο αθλητικό Γιαννάκης. Και εμένα ο φίλος μου ο Λάκης Αντωνιάδης που ήταν τότε έφορος στην εθνική ομάδα μου είχε κάνει δώρο ένα μαγιό της εθνικής ομάδας. Πόλο. Ωραίο.
2: Είσαι
1: λοιπόν,
2: φαν.
1: Το μαγιό της εθνικής ομάδας Πόλο είχε πάνω μια σημαία. Την ελληνική σημαία, δεν θα είχε την Τσουγκάντα. Από τις εθνικές... Το φόρεσα για να κολυμπήσω. Και κάποιοι ανεγκέφαλοι, ηλίθιοι, βλάκες, λένε είναι ντροπή, φόρεσε στα απόκρυφά του σημεία την ελληνική σημαία, άρα εκεί τη γράφει. Πόσο βλάξ μπορείς να είσαι όταν το σκέφτεσαι αυτό. Δηλαδή, οι αθλητές, θα μου πεις εσύ αθλητής είσαι, όχι. Οι αθλητές που φοράνε την ελληνική σημαία τη γράφουν στα γαμνά τους, προφανώς και όχι. Θα μου πεις εσύ αθλητές, όχι. Αλλά πολλοί άνθρωποι, δηλαδή, την ομάδα, τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, τη φοράνε μόνο ποδοσφαιριστές. Δεν τη φοράνε όσοι πάνε στο γήπεδο και χαίρονται με την, εθνική, με την ελληνική σημαία. Τη φανέλα της ελληνικής ομάδας μπάσκετ. Δεν τη φοράνε και άνθρωποι που είναι και με κοιλιές και μη γυμνασμένοι. Τη φοράνε, απαγορεύεται.
3: Όλοι.
1: Δεν είναι ωραίο να φοράς μια μπλούζα της εθνικής. Έτσι κι εγώ που μου αρέσει το κολύμπι, φόρεσα ένα μαγιό της εθνικής. Να απολογηθώ και γι' αυτό. Τόσο ηλίθιοι είστε. Θέλετε να με πλήξετε και με πλήτετε με ηλιθιότητες. Το είδα σε μια εκπομπή υψηλής τηλεθέασης. Ότι εγώ λέει δεν σέβομαι την ελληνική σημαία επειδή φόρεσα το μαγιό της εθνικής. Άρα λέει κοιτάξτε, μα όλοι το φοράνε. Αυτό είναι το μαγιό της εθνικής. Τι θα κάνουμε. Επειδή το φόρεσα εγώ να βάλω μονοτική ταινία στην ελληνική σημαία. Για να μην παρεξηγηθείτε, επειδή και εγώ έχω γενετικά όργανα όπως έχουν και άλλοι που το φοράνε και το τιμούνε. Προφανώς περισσότερο από μένα. Δηλαδή πόσο βλακεία δένουν τους ανθρώπους. Γι' αυτό τώρα είδα κατά τύχη την ελληνική σημαία και λέω απαγορεύεται κάποιος να φοράει ένα μπλουζάκι με ελληνική σημαία. Όχι, ωραίο είναι.
4: Ωραίο. Είναι ωραίο. Λοιπόν. Γιατί να παγωρεύεται.
1: Αχ, Θεέ μου.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Ήταν πολύ σύντομος πρέπει να πούμε ο Γιώργος Λιάκας που μας είπε αυτή την ωραία ιστορία. Για το μαγιό το καταλάβατε έτσι. Φορούσε ένα μαγιό που είχε την ελληνική σημαία. Θα μπορούσε να το πει σε μισό λεπτό και λιγότερο. Αλλά πώς θα βγει ο χρόνος. Εμείς σας μετράμε όμως βουτιές, μπάνια και παγωτά. Και παγωτά. Να τόσο παγωτά.

0: Τρέχουν τα παιδιά, τα αθώα παιδιά, αυτές οι ψυχούλες, να πάρουν το παγωτάκι τους, να δροσιστούν. Και κάποιοι άνθρωποι, και αυτοί θα επιθυμούσαν ένα παγωτό χωνάκι, έστω με μία μπάλα κρέμα. Αλλά δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν υπάρχουν τα ανάλογα χρήματα. Ένας από αυτούς είναι βουλευτής. Ο κύριος Κυριαζίδης. Τι δύσκολα. Με το ζόρι τα βγάζει.
1: Η αποζημίωση είναι 5.000.
0: Ναι.
1: Όπως και σε όλα τα κόμματα και έτσι και σε εμάς, ένα χιλιάρικο κρατάει, ας το έτσι, το κόμμα.
2: Τέσσερα λοιπόν.
1: Τέσσερα χιλιάρικο. Άρα εγώ έχω τώρα γραφείο πολιτικό στη Δράμα, έτσι.
2: Ναι.
1: Νίκια. Ρεύματα.
2: Αυτό δεν είναι το καλύπτει η Ελληνική Βουλή.
1: Το μόνο που έχουμε εδώ στην Αθήνα.
2: Ναι. Δεν καλύπτει τη Δράμα.
1: Δεν καλύπτει τη Δράμα, έτσι.
2: Άρα η νίκη ο γραφείο και πάλι ως.
1: Ρεύματα. Έτσι για να συνδεθούμε θέρμα σε όλα αυτά. Το χιλιάρικο υπό την έννοια αυτή έχει φύγει. Πάμε στο τριχίλιαρο. Τώρα βάλετε βεζίνες.
2: Ναι.
1: Έτσι, βεζίνες.
3: Δεν μπορείτε τώρα να.
2: Κύριε Χουρδάκη, σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσει. Σας παρακαλώ, κύριε Χουρδάκη, μην το κάνετε αυτό.
1: Πάω και έρχομαι από Δράμα Θεσσαλονίκη.
2: Αφήστε να ολοκληρώσει. Κύριε Κυριαζίδη,
3: βεζίνες τώρα.
2: Κύριε Χουρδάκη, αφήστε τον ολοκληρώσει, σας παρακαλώ.
1: Είμαι εδώ, εάν με καταλαβαίνετε.
3: Δημιουργείτε μια στρεβή.
2: Πείτε ό,τι θέλετε μετά, αφήστε να το τελειώσει. Έχει σημασία. Δεν βλέπει κάθε μέρα βουλευτή να σου λέει ειλικρινώ ζω με αυτά τα χρήματα και θέλω να.
3: Ειλικρινώ, βάλτε και μισό ερωτηματικό.
2: Ναι, αφήστε να το πει όμω, σας παρακαλώ.
3: Για τις βενζίνες, κύριε Κυριαζίδη.
1: Μα βουλή... πάω Δράμα Θεσσαλονίκη για να ταξιδέψω.
3: Σας δίνει,
1: θα
3: βουλή, σας
1: να
3: δίνει βουλή αποζημίωση για τη μετακίνηση. Σας δίνει.
1: Για ποια μετακίνηση, για τις βενζίνες.
3: Ναι.
1: Όχι βέβαια.
3: Για ξαναδείτε το. Να... Αν δεν παίρνετε αεροπορικά, θα πάρετε για τη βενζίνη.
1: Σοβαρολογείτε τώρα. Μετά από Θεσσαλονίκη παίρνω το αεροπλάνο. Αλλά για να πάω από Θεσσαλονίκη. Δεν κατάλαβα.
4: Και τα οδηγορικά, κύριε Κυριαζίδη. Τα οδηγορικά είπατε. Βενζίνη για να πάτε 200, από Δράμα Θεσσαλονίκη για να έρθετε.
1: Εκεί πέρα 400 χιλιόμετρα τη βδομάδα.
4: Συνεχίζετε τα έξοδα.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Συνεχίστε. Έχουμε φτάσει στα 3 και κατεβαίνουμε στα κάτω.
1: Ναι, μα. Ζω στην Αθήνα, έτσι. Δεν θα πρέπει να. Φαγητό δεν θα πρέπει να φάω, δεν πρέπει να δω να έχω μια. Πώς θα πούμε, αν είμαι στη Δράμα, που την οικογένειά μου.
2: Σας μένω στο τέλος του μήνα, κύριε Κυριαζίδη.
1: Σας λέω, μου μένει κάνα 1.800.
0: Δεν βγαίνει, μάνα μου, δεν βγαίνει. Ας τους συμπαρασταθούμε όλοι μαζί. Πάμε, παιδιά. Να ζήσει η φτωχολογιά. Όπα!
5: Ρίχνω τα δίχτυα δίπλα στην ακρογιαλιά.
0: Αψαράς ο κύριος. Πολύ παραπάνω οικονόμας εσύ. Μόνο από τους λαγοκέφαλους, έτσι και τους βγάλεις και τους πουλήσεις, έχεις οικονομήσει τα διπλά από τον βουλευτή.

0: Μια μουδιά ρε παιδιά τώρα. Όλοι αυτό το σκεφτόμαστε. Μια μουδιά τεράστια. Σαν αυτή στις Μαλδίβες. Μαλδίβες είναι Μαλβίδες. Όλα τα μπερδεύω. Είχε πάει ο Τρίφωνας. Ο Κυριαζίδης πάει Δράμα Θεσσαλονίκη. Ο Τρίφωνας Σαμαράς πάει Αθήνα Μαλδίβες. Να ζήσει φτωχολογιά.
1: Θέλω να ξαναπάω Μαλδίβες.
2: Μαλδίβες, πότε έχεις πάει στις Μαλδίβες τρεις φορές?
1: Έχω πάει στις Μαλδίβες τρεις φορές. Και μετά ξαναπήγα το 19, που εκείνη τη φορά βγήκα στην παραλία και άρχισα να φωνάζω It's amazing, fantastic. Εκεί ήτανε, μαζί με τον Νίκο. Και του έλεγα, να το κάνουμε μαζί και δεν ερχότανε. Ναι. Και μετά μου έλεγε μην το βάλεις αυτό το βίντεο, είναι χαζό. Και έβαλε αυτό το βίντεο και έγινε χωμός.
2: Δεν βαριέσαι στις Μαλδίβες?
1: Την πρώτη φορά ειδικά ήθελα να κόψω τις φλέβες μου.
2: Τι κάνετε στις Μαλδίβες όλοι?
1: Τίποτα, παίζαμε τις κουμπάρες. Χτυπάγαμε παλαμάκια. Ευτυχώς ήρθε η Νατάσα μετά και έκανε τα γενέθλιά της και είχε λίγο μια περιπέτεια. Ναι. Είχαμε περάσει έτσι την πρώτη φορά.
2: Ναι, αλλά...
1: Τη δεύτερη φορά, όχι, τη δεύτερη φορά πήγαμε ζευγάρια.
2: Α.
1: Εγώ με την κοπέλα μου και ο Νίκος με την κοπέλα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ξέρω τώρα γιατί γελάνε. Τέλος πάντων. Μετά ξαναπήγανε στο Μπαλί χωρίς να είναι ζευγάρια. Τα βρίσκεις εκεί στο Μπαλί.

0: Μπαλί.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, είσαι στα μέρη του Μπαλί, θάλασσα γυαλί, παραλία. Και πέρα μην νομίζω ότι άμμος είναι και τίποτα σπουδαία στον Μπαλί, σιγά. Κολλάει πάνω σου. Τέλος πάντων, είσαι και ήσυχα, ωραία. Τρως ανανάδες, καμιά έννοια. Και έχετε δίπλα σου ένα ζευγάρι Έλληνες. Οι οποίοι αρχίζουν και φωνάζουνε. Γιατί έτυχε να έχεις δώσει τόσα λεφτά για να πας στα μέρη του Μπαλί και δίπλα σου θα καθίσει ο Δρυμιώτης με την Καλογεροπούλου, έλεος.
2: Αυτή τη στιγμή στην πρόθεση ψήφου έχουμε 24, 25, 26, 27.
3: Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
4: Όλοι στα μπλόκα τώρα.
3: Είναι 23, το πολύ 24.
4: Όλοι στα μπλόκα τώρα ψηφίζουν.
2: Μόνο και δεν μπορούμε να συντηρήσουμε.
4: Άμα ρωτηθούν στον Γκάλο.
3: Αφού είναι η πρόθεση ψήφου, κύριε Δρυμιώτη.
2: Πού το είδατε αυτό?
3: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
2: Λάθος κάνετε.
3: Εσείς κάνετε λάθος.
2: Εσείς κάνετε
3: λάθος.
5: Για να βοηθήσω και τη
2: δημοσκοπήση.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι μέχρι 24.
5: Για να βοηθήσω και τους δυο σας. Για να βοηθήσω και τους δυο σας. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που στην πρόθεση ψήφου δείχνουν 21. Υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που δείχνουν 26.
3: Ο μέσος όρος λοιπόν ποιος είναι? Είναι το 24.
2: Δεν
3: είναι το 24.
5: Είναι αναλόγως του πώς βλέπει.
3: Κύριε Δρυμιώτη, είναι η πρόθεση ψήφου. Η κυβέρνηση είναι στο 24.
5: Η πιο φρέσκια της ίντερβιου προχθές έβγαζε 25 πρόθεση.
3: Ρε παιδί μου, τι κάνουμε? Ανάψουμε κανένα κερί στην εκκλησία?
4: Δεν χρειάζεται να φωνάζουμε.
3: Ή πρέπει να λέμε ναι στον κύριο Δημήτρη μου, είμαστε πολύ ήρεμοι.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πολύ ήρεμοι, όντως, συμφωνώ. Γιατί έτσι είναι. Και η Καλογεροπούλου και ο Δρυμιώτης. Και μένουμε σε εξωτικό κλίμα. Γιατί έτσι είσαι. Πορκέ ρε σασί, Ερμάνος Αλεγρία.

0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τη μύτη της βενζίνας? Έχει πέσει, έχει πέσει, αλλά όχι όσο περιμέναμε. Ούτε θα πέσει όσο περιμένουμε. Συνεχίζει η βενζίνα να είναι ακριβή. Θέλει να κάνεις μια εκδρομή. Σου λέω πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή. Έτσι, θέλει να κάνεις μια εκδρομή και σκέφτεσαι και βάζεις τη βενζίνα ίσα ίσα. Υπολογίζεις. Πόσο θέλω μέχρι εκεί να πάω, τόσο και βάζεις ακριβώς. Έλα όμως που δεν τα εξυπολογίζεις σωστά. Και πριν φτάσεις, σταματάει το αυτοκίνητο.
1: Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Εσύ, με τι γεμίζεις το ρεζερβουάρ σου? Κάποτε, μια νεαρή, η Εμμανουέλα, που αργότερα έγινε η γερόντισσα Κασιανή, ξεκίνησε με το αυτοκίνητό της να πάει στο Μίλεση, στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου. Καθώς περνούσε τον Άγιο Στέφανο, είδε έντρομη πως η βενζίνη είχε τελειώσει σχεδόν πλήρως. Δεν είχε τη δυνατότητα να βάλει άλλη. Μην ξέροντας τι να κάνει, άρχισε να προσεύχεται να τη βοηθήσει ο Θεός μέσω του γέροντα. «Διευχών του γέροντα Πορφυρίου, Χριστέ μου, βοήθαμε», είπε και συνέχισε. Το αυτοκίνητο, πρακτικά χωρίς καθόλου καύσιμα, συνέχισε να ανεβαίνει κανονικά προς το Μίλεση, μέχρι που έφτασε έξω από την αυλή του μοναστηριού. Η νεαρή έτρεξε πάνω στο κελάκι του Αγίου ενθουσιασμένη. «Γέροντα, έφτασα ως εδώ χωρίς βενζίνη», του φώναξε. Και ξαφνικά σκοτίνιασε. «Αλλά τώρα πώς θα γυρίσω πίσω?» Ο Άγιος Πορφύριος χαμογέλασε ήρεμα. Την σταύρωσε, ευλόγησε από μακριά το όχημα, της έδωσε ένα σφουγγάρι που είχε πρόχειρο και της είπε: «Τώρα τρέξε κάτω να σκουπίσεις το αυτοκίνητο». Εκείνη δεν κατάλαβε, αλλά πήρε το σφουγγάρι και κατέβηκε στο αυτοκίνητο. Πήγε γύρω-γύρω για να ελέγξει τι έπρεπε να σκουπίσει. Και τότε είδε το απίστευτο. Η τάπα των καυσίμων ήταν ανοιχτή και από μέσα ανάβλιζε βενζίνη.
0: Η άλλη πάει για κάνει βενζινάδικο. Άρε πρωτοψάλτη, πάρε ένα σφουγγάρι, κάνει τη δουλειά σου.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ξέρω ότι κάνεις φέτος το καλοκαίρι ηλιοθεραπεία. Επί τη ευκαιρία, επειδή σε παρακολουθώ, ανέβασε λίγο το δίχτυ προστασίας. Είναι χαμηλό. Τέτοια ώρα θα πρέπει να προστατευτείς ακόμη περισσότερο. Και καθώς εσύ αναπάβεσαι και πίνεις το παραπεδάκι σου, θες κάτι να πεις, ο δίπλα είναι ακατάδεκτος ή μιλάει άλλη γλώσσα, πάρε μας τηλέφωνο. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Ή στείλε ένα μήνυμα. oner@alfaradio989.gr ή στείλε ένα μήνυμα στο Viber 6947-989-989. Τι φοράνε φέτος, για δες τι φοράνε. Δίπλα τι, ποια είναι η μόδα στα μαγιό. Α, δεν ξέρεις τέτοια. Εντάξει. Να σου πω τώρα, υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν το περιμένεις, που ξέρει τα πάντα για τη μόδα. Είναι ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Γιατί ο Σωτήρης Καλυβάτσης τα ξέρει τα πάντα για τη μόδα? Γιατί όταν ήταν νεαρός, πού δούλευε? Φαντάζεσαι διάφορες δουλειές ότι έκανε? Όχι, δούλευε σε οίκο μόδας, αδερφέ.
7: Ο Σωτήρης έχει περάσει από διάφορα στάδια στην καριέρα του. Ένα από αυτό ήταν ότι έχει δουλέψει και σε οίκο μόδας.
8: Ναι, αυτό έκανε μεγάλη έρευνα.
7: Ναι, απλά εκεί δούλεψε σαν μοντέλο ή είχε βάλει ο ανταγωνισμός για να τρομάξει?
8: 12 χρονών ήμουν, παιδάκι μου. Έκανα τις εξωτερικές δουλειές. Ναι. Αλλά δεν πόσες να ήταν οι εξωτερικές δουλειές.
7: Κάτσε, οίκο μόδας μπαίνανε μέσα μοντέλα, τι.
8: Καλή συνέχεια, ήμουνα.
7: Για λέει.
8: Μέσα στα μπούτια και στα αυτά. Ξεντινότανε, σερνόμουν εκεί πέρα όλη την ώρα.
7: Και ήσουν μικρός και τσιμπάγανε και τέτοια.
8: Ναι, καλά, καλά.
7: Για πες, περνάγανε και διάσημα μοντέλα της εποχής.
8: Θα σε γελάσω. Δεν ξέρω, στη Θεσσαλονίκη ήταν πολύ ωραία τα κορίτσια.
7: Ναι.
8: Δεν ξέρω αν ήταν διάσημα.
7: Κορίνα Τσοπέη και τέτοια εδώ. Δεν ξέρεις ονόματα, τίποτα.
8: 12 χρονών σου.
7: Τι λες, δε φίλε. Και κάνε φωτογραφίες και τέτοια πράγματα.
8: Ξεντινότανε, τις ράβανε, τις ξεράβανε, αλλάζαν, πήγαιναν, εγώ έφερνα φαγητό, έκανα τέτοια πράγματα. Έκανα εξωτερικές δουλειές.
7: Τι λες, εσύ. Ναι. Δεν βοήθησε καθόλου στο ράψιμο σε κάτι άλλο?
8: Όχι, δεν έφτασα μέχρι εκεί.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Αν έφτανε μέχρι εκεί δεν θα ήταν ηθοποιός, ο άνθρωπος θα ήταν μοδίστρα ή βοηθός μοδίστρας. Η βασική μοδίστρα η Βλαχοπούλου.

0: το επάγγελμα παλιά το λέγανε μοδίστρα. Μετά πέρασαν τα χρόνια και είχαμε μια μετονομασία. Έγινε δημιουργός μόδας. Δημιουργός μόδας είναι ο αγαπημένος μας ο Νίκος Αποστολόπουλος, ο οποίος ταυτόχρονα σχολιάζει κυρίως θέματα μόδας, ανθρώπους που υπηρετούν τη μόδα, όπως τη Δέσποινα Βανδύ και τον Λάκη, τον Καβάλα.
1: Δεν σε κάνει, κυρία, ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο. Δίνομαι όπως γουστάρω να δίνομαι.
2: Καλά το κάνει. Ο καθένας, τι είμαστε, οι επιλογές μας. Αν θέλω εγώ να ντυθώ καρνάβαλος, θα είμαι καρνάβαλος. Αλλά και πάλι αν έχω τη δυνατότητα, ακόμα ντυμένος με περίεργο τρόπο, να κρατήσω την αξιοπρέπειά μου. Ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του όταν τα αποφασίσει ο ίδιος.
3: Ο Λάκης Γαβαλάς πρόσφατα είπε για τη νέα του επιχειρηματική κίνηση να σχεδιάσει τα φόπλακες.
2: Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Κοίταξε εδώ, σαν ξεκινάς κάτι, σαν σχεδιαστή, σαν δημιουργό, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι τον εαυτό σου.
3: Δηλαδή, ο κύριος Γαβαλάς σκέφτεται τον εαυτό του, ξεκινώντας να σχεδιάζει τις

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Θάνος Μπούπας. Ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Τσιμίτη. Μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου. Επιμέλεια ηχητικών. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Περής. Αν έχετε καμιά ιδέα, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα το καλοκαιράκι, που κάθε φορά παίρνουμε μαζί μας κάτι να διαβάσουμε. Κάνα βιβλίο, κάνα αστυνομικό. Όχι Νέσμπο, τον έχω βαρεθεί λίγο. Γιο Νέσμπο, τα ίδια και τα ίδια. Κάτι άλλο που να είναι με δράμα, να έχει περισσότερο σασπένς. Α, την Ιθάκη, καλή ιδέα, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Την Ιθάκη του Τσίπρα. Και τώρα που είναι καλοκαιράκι και μας θυμίζει εκείνη την ωραία εποχή που κάναμε δημοψηφίσματα και άλλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, λέω να θυμηθούμε τι ακριβώς είχε γίνει από τον άνθρωπο που το έχει ζήσει. Σε πρώτο πρόσωπο, πρωταγωνιστής.
3: Αγαπητές μας ακροάτριες, καλημέρα σας. Κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, την ίδια πάντοτε ώρα, ακούτε μια ιστορία, ολοσυγκίνηση και πάθος, γεμάτη περιπέτειες και απρόπτα, βγαλμένη κατευθείαν μέσα από τη ζωή μας. Πέστε και στις φίλες σας να την παρακολουθούν. Θα τη συγκινήσει και θα τη ενθουσιάσει όπως και εσάς.
4: Πικρή μικρή μου αγάπη.
5: Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση. Προσωπική, βαθιά επεξεργασμένη και ψυχικά δύσκολη. Το βασάνισα όχι μόνο στο μυαλό, αλλά και στην καρδιά μου. Ήταν μια απόφαση με λογική και με ευαισθησία. Δημοκρατική ευαισθησία. Πρώτοι το έμαθαν οι πιο κοντινοί μου συνεργάτες. Τους είπα ξεκάθαρα: το πρόβλημα είναι πολιτικό. Δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτά που μας ζητούσαν. Όχι γιατί δεν θέλαμε, αλλά γιατί αυτό που ζητούσαν ήταν η ταπείνωση του λαού και η πολιτική μας εξαφάνιση. Η απόφαση δεν μου ήταν εύκολη. Δεν είμαι άνθρωπος που παίρνει βιαστικές αποφάσεις ή κάνει άλματα στο κενό. Το αντίθετο. Βασανίζω και βασανίζομαι για κάθε μου απόφαση. Ζυγίζω την κάθε κίνηση. Υπολογίζω την κάθε λεπτομέρεια. Καμιά φορά περισσότερο από όσο χρειάζεται.
2: Μετά βγήκαν οι καρχαρίες και πήγαν να μας πάνε ένα λατσού. Ρε τι θυμηθήκαμε. Δεν είναι σαν και χτες.
6: Ήταν δειλινό, καλοκαιρινό, πίσω από το βουνό.
2: Όντως δειλινό ήταν. Ο ήλιος είχε πάει να κρυφτεί. Όταν είδαμε στη τηλεόραση ότι έχουμε δημοψήφισμα.

0: θες.
1: Και έγινε δημοψήφισμα και έγιναν εκλογές και δημιουργήθηκαν καινούργια κόμματα, ένα εκ των οποίων είναι του κυρίου Νατσιού. Ο κύριος Νατσιός, πολιτικός αρχηγός, που δεν ασχολείται με τα τρέχοντα θέματα της φτηνής πολιτικής, αλλά πηγαίνει πιο βάθος, στο βάθος των αιώνων θα μπορούσαμε να πούμε, και μας μιλάει για θέματα τα οποία τα είχαμε ξεχάσει, τι ακριβώς συνέβαινε τότε, πάρα πολύ παλιά.
2: Ο Δήλα από τις Μαϊμούδες λέει ότι έχουμε κοινό πρόγονο, εμείς και οι Μαϊμούδες. Άλλο που θα ήθελα να σας πω.
3: Έχουμε κοινό πρόγονο.
2: Εμείς και οι...
3: Ξέρετε τι μεγάλη βλασφημία είναι αυτό.
2: Μα...
3: Εσύ γιατί δεν τετράει, ξέρετε. Γιατί αν τρέξει.
2: Όλα τα έμβια όντα έχουμε ένα κοινό πρόγονο, λέει.
3: Εμείς έχουμε, αγαπητέ μου, ένα κοινό πρόγονο που είναι ο Αδάμ και η Εύα, τους οποίους έβλεσε ο Θεός. Αυτή είναι. Αυτό πιστεύουμε.
2: Ναι,
3: και
2: okay,
3: από εκεί και πέρα εσείς δεχτείτε ότι είστε από. Δεν ξέρω. Από
4: τη θεωρία της εξέλιξης, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα νομίζω την αποδέχεται πλήρως την θεωρία της εξέλιξης.
2: Όχι όμως η θρησκευτική
3: κοινότητα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τη δέχεται.
4: Σύμφωνα.
3: Εμείς είμαστε. Τέκνα πιστά της Ορθοδόξης
5: Εκκλησίας. Άρα θεωρείτε ότι...
4: Πάντως δεν μπορούμε, να, δεν μπορούμε να πιστεύουμε να είμαστε με της Ορθοδόξης Εκκλησίας και να πιστεύουμε και την θεωρία της εξέλιξης.
3: Όχι, γιατί, να σας πω γιατί. Αν δεχθείς ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ζώο, άρα η Παναγία κατάγεται και αυτή από ζώο, άρα ο Χριστός που γεννήθηκε από την Παναγία κατάγεται από ζώο. Καταλάβατε τι λέμε.
1: Εγώ πάντως κατάγομαι από τον Αδάμ. Δεν γουστάρω την Εύα. Με τα φίδια και τέτοια μακριά. Αλλά αφού είμαστε μόνο δύο, οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω σε τέτοια θέματα, είναι δύσκολο. Ας ακούσουμε ένα ελαφρό τραγούδι που σχολιάζει για το Αδάμ και την Εύα.

0: Το θέμα είναι ότι επί εποχής πρωτοπλάστων μεγάλωνε ο πληθυσμός της Ελλάδας. Γιατί ο παράδεισος ήταν η Ελλάδα ήταν. Τι μιλούσαν, ελληνικά μιλούσαν. Ο Θεός τι τους μιλούσε, δε. Εβραϊκά, όχι, ελληνικά. Αντιθέτως τώρα η χώρα μας έχει πρόβλημα δημογραφικό. Και υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν και άνθρωποι που τα στοιχεία αυτά μας τα δίνουν να τα καταλάβουμε. Πας και ξεστραβωθούμε, αλλά τίποτα εμείς. Έχουμε τον Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας, όπως ξέρετε, είναι υποψήφιος με το Βελόπουλο. Και είναι άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει. Και επειδή έχει σπουδάσει, δεν μας λέει ανοησίες, πήγα να πω, όχι.
1: Δημογραφικό. Είμαστε 11 εκατομμύρια 2025. Μείον 2 που δεν είναι Έλληνες. Είμαστε 9 εκατομμύρια Έλληνες το 2025. Από αυτά, μείον 4 εκατομμύρια είναι μεγαλύτεροι των 55, την ηλικία μου και πάνω. Αυτοί μέχρι το 2050 έχουμε πεθάνει εμείς, αντιγιά. Οπότε, ουσιαστικά, θα είσαστε 5 εκατομμύρια το 2050. Αλλά θα έχετε κάνει και παιδάκια. Αλλά όχι πολλά. Μέχρι τότε, 1 εκατομμύριο παιδάκια. Άρα θα είσαστε 6 εκατομμύρια Έλληνες το 2050. Τι γίνεται με τους υπόλοιπους? Οι υπόλοιποι, τα 2 εκατομμύρια που είχαμε εκεί πέρα που δεν είναι Έλληνες το 2025, με το ρυθμό που έρχονται το 2050 θα έχουν έρθει τουλάχιστον άλλα 5 εκατομμύρια, θα είναι 7 εκατομμύρια μη Έλληνες το 2050. Θα έχουν κάνει όμως και πολλά παιδάκια, μη σου πω άλλα τόσα, αλλά έστω, πες, άλλα 5 εκατομμύρια θα τα έχουν κάνει. Άρα συν 5 εκατομμύρια παιδάκια μας κάνει 12 εκατομμύρια μη Έλληνες το 2050 και 6 εκατομμύρια Έλληνες. Δηλαδή το 2050 οι Έλληνες θα είναι το 33% του πληθυσμού. Θα έχουν γίνει μειονότητα άρα πολύ πιο πριν, γύρω στο 2040 θα έχουν γίνει ήδη μειονότητα. Που σημαίνει ότι ήδη από το 2035 θα έχουμε μια συγκυβέρνηση μεταξύ αριστεράς και του κόμματος του Ισλαμικού των μεταναστών. Οπότε εκεί γύρω στο 2040 θα αλλάξει το θρήσκευμα της Ελλάδας σε Ισλάμ, Σαρία, Μπούργκα, τρεις γυναίκες ο παππούς. Άρα εγώ θα έχω πεθάνει. Ξέχασα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Με χαρτί και μολύβι όλα αυτά υπολογισμένα, όχι ανοησίες, όχι βλακίες, όχι επιπολαιότητες. Ψηφίστε λοιπόν Βελόπουλο για να μην συνεργαστεί το κόμμα της αριστεράς με το κόμμα των Ισλαμιστών σε μερικά χρονάκια. Έρχονται. Προς το παρόν, ρημώνουν τα χωριά μας.
3: Το είχα καημό και μεράκι.
0: Όλοι φεύγουν από τα χωριά.
3: Να φύγω από το χωριουδάκι.
0: Και μένω τα γαϊδούρια μόνο. Να φύγω.

0: και φεύγεις.
1: Το ίδιο λέγανε τα δέντρα, παιδιά, στο Τζόρτζο όταν έφυγε να πάει στην Αμερική. Έφευγε για να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ.
0: Όλα γύρω μου κλαίγανε.
1: Κλαίγανε όλοι. Τα σκηνικά από τα θέατρα. Τα ταμεία.
0: Μου λέγανε.
1: Και έφυγε ο Στράτος, πήγε στην Αμερική και θα κάνει καριέρα. Θα κάνει καριέρα πάρα πολύ μεγάλη, αλλά ασόψετε ο Kevin Spacey.
2: Θα πήγαινα ώρα να τον δω, παρόλο που είχα δασκάλα μία κολλητή του Kevin Spacey.
3: Είναι στην Κύπρο ο Kevin Spacey.
2: Ναι, πρόσεξε. Και λέω, α, να τον γνωρίσω, γιατί ήμουν στο Λος Άντζελες. Και μου λέει, μην τολμήσεις, γιατί? Ούτε κατά διάνοια. Θα σου την πέσει και θα σου κόψει και τις πόρτες όλες.
3: Αλήθεια. Ναι.
2: Αν εδώ γίνονται μία, στην Αμερική γίνονται επί χίλια.
3: Και τι έγινε?
2: Δεν πήγα ποτέ να τον δω. Μου λέει, άστο, εσύ δεν ταιριάζεις, είσαι straight. Και εσύ
3: αυτό δίκαιο βέβαια, έτσι, Γιώργο.
2: Δεν έχει σημασία. Τι μου είπε η συνεργάτη του. Τώρα μπορεί να βγει ο Kevin Spacey, άμα κατηγορήσει. Και να του πω και το όνομα.
3: Ναι,
2: αλλά αυτό μου συνέβη και είναι δικιά μου εμπειρία.
3: Φαντάζομαι να δούμε τη δημοσκόπηση.
4: Κάτι πικραμένο.
2: Πήγα να τον δω. Βεβαίω. Βεβαίω. Αν μου πει με ποιο θα ήθελα να κάνω παρέα. Τον Ντάνιελ Ντέι-Λουις, αγάπη μου.
4: Και με μένα. Με σένα ήθελα να συγκατοικήσω.
3: Αλλά τι παθαίνει
4: να κάνει μόνο παρέα.
3: Πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
1: Δυστυχώς δεν έκατσε αυτή η συνεργασία, γιατί εντάξει, θα είχαμε επίθεση. Και έτσι δεν είχαμε άλλον Έλληνα να κάνει καριέρα στην Αμερική. Όπως έκαναν οι Andrew Sisters, αδερφές Ανδριοπούλου. Τεράστια επιτυχία. Για πες βέβαια τραγούδησαν για το ρούμι και την κοκακόλα. Τίποτα δεν είπανε για το ούζο. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Υπήρχε μια εποχή που οι φτωχοί Έλληνες πίνανε ούζο με κοκακόλα. Ήταν πιο φτηνά από το ρούμι.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Κάτσε να στα πω κι εγώ για να το καταλάβεις ακριβώς τι γίνεται. Εμείς ποιοι είμαστε? Ο Αλφα Radio 989, σωστά. Το Versus Travel το γνωρίζεις, το γνωρίζεις. Καλά κάνεις, αυτό λοιπόν μην το γνωρίζεις. Μιλάμε για αξιοπιστία. Συνεργαζόμαστε τώρα για να σε στείλουμε εσέναν τώρα που μας ακούς στα ατμοσφαιρικά χωριά της Αλσατίας. Θα πας στο Στρασβούργο, θα πας στο Κολμάρ, θα δεις εικόνες σαν να είναι κάρτ ποστάλ, σαν να είναι ένα παραμύθι. Θα κάνεις και μια μαγευτική κρουαζιέρα, σκέτη μαγεία στο Ρήνο, θα δεις κάστρα, καταπράσινες διαδρομές, ρομαντικές πόλεις, όλα αυτά θα ξεδιπλώνονται μπροστά σου και τι θα έχεις κάνει? Δεν θα έχεις κάνει τίποτα, θα έχεις στείλει δηλαδή μόνο ένα μήνυμα. Θα έχεις γράψει 989 και ενώ θα γράψεις ταξίδι, θα γράψεις το ονοματεπώνυμό σου και θα το στείλεις στο 54301. Οι μέρες πλησιάζουν. Οι καιροί ούμενε τι. Πότε θα γίνει η κλήρωση? Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, 3 του μήνα, στην εκπομπή της Αθηναίδας Νέκα και του. Τα κορίτσια προηγούνται πάντα. Και του Τάκη Χατζή. Άντε λοιπόν, μην καθυστεράς. Ποιον θα ήθελες να έχεις για ταξίδι μαζί σου? Ποιον θα ήθελες να έχεις ταξιδιώτη? Να σου πω ποιον θα ήθελα. Τον Άρη Πορτοσάλτε, βεβαίως. Και να μου λέει διάφορα θέματα πολιτικά. Γιατί αυτό θα ξέρει. Και πάνω απ' όλα να σου πω κάτι. Είναι από τους λίγους δημοσιογράφους που είναι αντικειμενικοί.
7: Εγώ λοιπόν, αυτό που μπορώ να δω, ναι, και από την αντίδραση του κυρίου Ζαχαριάδη, αντιλαμβάνομαι ότι καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι δεν έτρεξε, δεν έγινε αυτό που
8: δεν το, πήγε και
7: το
8: πολύ
7: οποίο,
8: καλά
7: για το οποίο μας φαντάζονταν ότι.
8: Θα πείτε.
7: Βεβαίως και τα πείτε.
8: Ναι.
7: Το ίδιο και από την πλευρά του κυρίου Καραχάλου, να εκφραστεί η κοινωνία η οποία δεν θέλει να εκφραστεί. Καταλήγουμε πάλι.
8: Αυτά δηλαδή, απονενοημένα διαβήματα.
7: Σε απονενοημένα διαβήματα και είμαστε μπροστά. Θα το ξαναπώ και πιθανότατα. Πιθανότατα θα ενοχλήσω, αλλά το κάνω σκοπίμως.
8: Κάτσε να πει ο άνθρωπος.
7: Μητσοτάκης ή χάος.
8: Αυτό. Ισχύει πάλι αυτό.
7: Προφανέστατο, μα μπροστά σας γίνεται. Δεν είμαι εγώ κάπου αλλού. Μπροστά σας.
9: Δηλαδή,
7: εάν δεν αντιμετωπίσουμε την πολιτική με όρους μεταφυσικής και αν δεν αντιμετωπίσουμε την πολιτική με όρους επιθυμιών.
8: Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Στην περίπτωση Ζαχαριάδη είναι επιθυμία. Στην περίπτωση του κυρίου Καραχάλιου είναι να μαζευτούμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι, παιδιά, να βρούμε κάποιον. Τον καταλαβαίνω εγώ τον κύριο Καραχάλιο και μια χαρά που να τα συζητήσουμε. Πάμε σε ένα από τα μπροστά τα καφενεία της πλατείας και εκεί άλλωστε και το συναντώ. Ναι. Πάμε στον Τράι να πούμε και έναν καφέ να τα πούμε. Ή στον κύριο Στάθη στο Ντακάπο να κουβεντιάσουμε. Πάρα πολύ ωραία, αλλά πού καταλήγουμε, παιδιά, τι κάνουμε τώρα?
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Τι κάνουμε τώρα, ρε Σιάρη? Ψάχνω να βρούμε ένα τραγούδι που να ταιριάζει. Και έχω πει ότι πορτοσάλτε έχω βρει μερικά, δεν μπορώ να τα μεταδώσω. Πορτοφίνο έχω τελειώσει. Κάτι με πόρτο άλλο. Πορτοχέλι, αυτό έκατσε.

0: αγγελί.
1: Συνηθίζεται να δίνουν το όνομα αγαπημένων προσώπων στις βάρκες, στα κότερα. Όχι, κότερα απαγορεύονται γιατί είναι ψηλή φορολογία. Φαντάζομαι ότι ο Πορτοσάλτε, αν είχε μία βάρκα, θα την έλεγε ο Κυριάκο. Γιατί την είχε βάψει γαλάζια.

0: κάτι και για την Έγινα. Εκεί που ήταν ο Καποδίστριας.
1: Τα καραβάκια.
0: Και, που, και στον Ναύπλιο. Δεν τα λέτε αυτά.
1: Τίτρα τα λένε.
0: Βέβαια, γιατί υπάρχει πόλεμος κατά του Καποδίστρια, αλλά και κατά του σκηνοθέτη. Ναι. Μην τα ξεχνάμε ότι γίνεται πόλεμος. Εδώ έχουν βγει κάποιοι και λένε ότι ο Καποδίστριας μας που τον είδαμε, μιλούσε με την Παναγία πολύ ωραία στην ταινία. Ήτανε, να το πω, βγαίνουν και λένε ότι δεν μπορώ να το πω.
2: Έχω δει μια ταινία για τον Ιωάν Καποδίστρια. Ποιος ήταν ο Ιωάν Καποδίστριας? Ιωάν Καποδίστρια γεννήθηκε στο Κορφού. Καταγωγής είναι 100% Αλβανός. Η οικογένεια του έχει έρθει από το Άργυρο Κάστρο και ακριβώς από τη Ζαγορία. Βλέπω ότι μιλάτε στα τηλεόραση, ταινίες τα λοιπά, και δεν σταματάτε να πείτε ότι είναι Έλληνας. Γεννήθηκε από καταγωγής Αλβανή. Έμαθε τα ελληνικά και τα ιταλικά πρώτα στο σχολείο. Δεν ήταν. Ήταν από μια πλούσια οικογένεια που φύγαν από το Άργυρο Κάστρο και πάνε σε ένα μέρος που είναι Βενετσιάν. Βενεδικ, δε πήγανε στην Ελλάδα. Αυτή την εποχή Τσέλτσερα, Κορφού ήταν Βενετσιάν. Και ο Καποδίστριας έχει έρθει ξανά να δει τον Άργυρο Κάστρο το 1814 και ο κόσμος τον έχει δει σαν ήρωας και αυτός έχει δίνει κρίματα για να ανήκουν σχολεία στα αλβανικά.
0: Επίσης εκεί στο Αργυρό Κάστρο που ήταν, συνάντησε τον Αλμπάνο και τραγουδούσαν μαζί το Ιωτέ.

0: ουρανό. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε, έτσι.
1: E triste dover vivere per vivere, parlare a chi non sente mai.
0: Ο οποίος για να θολώσει τα νερά, ο Αλμπάνο, λέει ότι είναι από την Νότια Ιταλία. Σε τα μας. Είναι, λέει, από την Νότια Ιταλία και έχει μεγαλώσει τη Ρώμη. Α, μια που λέμε για τη Ρώμη, θέλω να σας ανοίξω τα μάτια σήμερα. Η Ρώμη δεν είναι το παρελθόν, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όχι. Η Ρώμη συνεχίζει να είναι επικυρίαρχος.
2: Υπάρχει μια θεωρία ότι την γη, τον κόσμο δεν τον καθοδηγούν οι Εβραίοι, οι Αμερικάνοι και το χρηματιστήριο, αλλά η Ρώμη. Υπάρχει μια, θα λέγει κανείς, θεωρία συνωμοσίας, παραμύθι, μύθος, ότι η Ρώμη δεν γκρεμίστηκε ποτέ. Η Ρώμη απλά εξελίχθηκε και είναι η πρώτη εταιρεία του κόσμου. Σκέψου λίγο, έχουν branding τον αετό, έχουν τους φορείς πράκτορες, άρα franchise, τα τσιμπούσαν από αλλού γιατί όλα κατέληγαν στο μητρικό ταμείο και με την πάροδο των χρόνων η Ρώμη έκανε τη δική της θρησκευτική πόλη, το Βατικανό, όπου όλα συγχωρούνται, υπάρχει ασυλία, κανείς δεν λογοδοτεί σε κανέναν και έτσι η εξουσία αποκτά ηθική. Α, μάλλον είναι μια ιστορία.
0: Το πιάσατε? Τι να μας πει τώρα η Ρώμη? Τι να μας πει το Λονδίνο, το Παρίσι, η Νιου Γιόρκ, η Βουδαπέστη, η Βιέννη? Μπροστά στην Αθήνα μας καμιά, μα καμιά σας δεν βγαίνει. Τροφή για σκέψη.

0: στην Αθήνα καμιά σας δεν βγαίνει. Γιατί είναι πάντα γεμάτες με ρόδα υποδιέστης.
1: Όταν ήμουν μικρός και άκουγα ότι είναι γεμάτες με ρόδα υποδιέστης, νόμιζα ότι ήταν με ρόδα, μία ρόδα αυτοκινήτου. Και λέω, πού τη βάζεις στην ποδιά τη ρόδα. Όταν είσαι μικρός κάνεις διάφορες ανοησίες σε σκέψεις. Μετά μεγαλώνεις, οριμάζεις και μπορεί να γίνεις, ας πούμε, υπουργός οικονομικών. Και γίνεσαι υπουργός οικονομικών σαν το Βαρουφάκι και σκέφτεσαι να υπάρξει ένα εναλλακτικό νόμισμα. Ούτε δραχμές, ούτε δολάρια, ούτε ευρώ, αλλά δήμητρες. Το είχε πει, μετά είπε ότι το μετάνιωσε, αλλά επανέρχεται.
2: Κοιτάξτε, θυμάστε με το Δήμητρα, με το παράλληλο σύστημα ψηφιακών.
3: Με τα νομίσματα, με το. Ναι.
2: Όχι, μην νομίζω,
3: όχι τα νομίσματα. Όχι, ήταν ναι.
2: Ένα ψηφιακό. Εξαιρετικό σύστημα, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να το έχουμε. Και εμεί και οι Γάλλοι και όλοι.
3: Παραμονές εκλογών έγινε όλο αυτό, έτσι.
2: Παραμονές εκλογών έγινε η κατασυκοφάντηση μέσω τη ομάδα ψέματος πάλι. Τη ίδια ομάδα με τα παιδάκια αυτά που έχει προσλάβει η Νέα Δημοκρατία με δελτίο παροχή υπηρεσιών για να συγκοφαντούν και να δηλητηριάζουν το δημόσιο διάλογο. Αυτό κάνουν. Το ίδιο πράγμα είχαν κάνει και τότε. Θέλανε με κάποιο τρόπο να χτυπήσουν τον Τσίπρα, ο οποίος είχε δηλώσει κάποια στιγμή ότι ναι και με το μέρα θα πήγαινα. Και τι κάνουν, παίρνουν ένα εξαιρετικό σύστημα για το οποίο και γι' αυτό είμαστε περήφανοι και το θα δείτε. Νομίζω ότι ήδη όποιος το έχει μελετήσει έχει συνειδητοποιήσει ότι ήταν μια πολύ καλή πρόταση. Το πήραν, το κάνανε νόμισμα, που δεν ήταν νόμισμα, συνομπληρωμών είναι, σαν το Άιρις, μόνο που είναι δημόσιο. Φαντάζομαι να λες εσύ με πόσα Άιρις αγοράζει ένα σουβλάκι, θα ήταν γελίο αυτό. Όπως ήταν γελίο, λέμε πόσες δίμητρες αγοράζει ένα σουβλάκι. Δεν έχει σημασία. Αυτό κάνανε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ρε Γιάννη, συγγνώμη, αλλά δεν έλεγες ότι είναι σαν το Άιρις. Αλλά όλα αυτά έχουν χαθεί. Είναι θολά στο μυαλό μας. Ένα μας έχει μείνει. Τη βλέπουμε τον Γιάννη και λέμε γεια σου ρε όμορφο παιδό. Και άλλα πολλά.
5: Γιαννάκι όμορφο παιδό, Γιαννάκι λέμε το παιδό, παμπονί ρε και παραμυθάτζι.
1: Όχι παραμυθάτζι. Αλλά στελειώνω επιτέλους τα παραμύθια. Ήρθε η ώρα της πραγματικότητας, της αληθινής ειδησιογραφίας.
5: Και το ψιστήρι σου φιγουρατζί.
1: Δεν το λέμε ότι είμαστε φιγουρατζίδες, δεν κάνουμε φιγούρα. Πραγματικά είναι το καλύτερο δελτίο που μπορείτε να δείτε. Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Για να τα ακούσετε δηλαδή. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Ρέντιο 99. Λίνα Κλήτο, έτοιμη. Καλά να είμαστε, τα λέμε πρώτα Θεός τη Δευτέρα. Άντε, γεια.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ο Κωνσταντίνος Πετρίδη.

0: Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπαστράβρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, εκτίμησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α, υπογραμμίζοντας ότι ανοίγει ένα νέο κύκλο με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 7 συλληφθέντων για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός 15χρονου. Ανοίγουν οι θηρίδες που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στους 235 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ σύμφωνα με ψηφιακή πλατφόρμα των τοπικών αρχών οι αγνοούμενοι αγγίζουν τους 50.000. Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας, οι κλήσεις για καρδιακές ανακοπές στο Παρίσι τετραπλασιάστηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, πλήττοντας ακόμη και νεαρά άτομα, με τις αρχές στη γαλλική πρωτεύουσα να προχωρούν σε προσωρινή απαγόρευση της πώλησης και κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Την μελλοντική αποδέσμευση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος είναι να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη για να αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη κάποια στιγμή από τους λογαριασμούς ρεύματος που είναι έτοιμα και των παρόχων και του ΔΔΕ και των Δήμων διαχρονικώς, τόνισε ο Υπουργός. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Έχει δώσει χρονικό ορίζοντα για το πότε θα τεθεί σε ισχύ αυτή η ρύθμιση?
1: Ναι, αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα το οποίο έχουν υποβάλει τόσο η ΚΕΔΕ όσο γενικότερα οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως να σου απαντήσω όμως, ότι η εκτίμηση είναι ότι θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2028. Είναι μια νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Σάββας Λιβάνιος, και αποσυνδέει από τους λογαριασμούς ρεύματος στην ίσπραξη των δημοτικών τελών. Πρόκειται για ένα νέο σύστημα. Η ρύθμιση αυτή θα μοιάζει περισσότερο με το ΝΕΜΦΙΑ. Θα γίνεται έτσι η ίσπραξη, θα εκδίδεται μία φορά το χρόνο και η αποπληρωμή θα μπορεί να γίνει σε 12 δόσεις. Όπως είπε και ο ίδιος ο κ. Λιβάνιος, ενημερώνοντας στη Βουλή τους κοινοβουλευτικούς συντάξεις σε μια κουβέντα που είχαμε μαζί του, είναι ένα πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των εταιριών ενέργειας. Λοιπόν, έτσι λοιπόν θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα καταβολής δημοτικών τελών. Βέβαια, όλο αυτό έχει μια διαδικασία και γι' αυτό μείνεται να τεθεί, όπως σας είπα, στις αρχές του 2028. Τώρα, να σου πω ότι συνεχίζεται η συζήτηση αυτή, είναι στο πλαίσιο του νομοσχεδίου που αφορά τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών στην τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά στον κώδικα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο βουλευτής της Δημοκρατίας, ο Μήτρος Χρυσομάδης, έθεσε

0: ένα ζήτημα διακριτικής μεταχείρισης, κάτι που παραπέμπει σε αντισυνταγματικότητα ρύθμιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου και γι' αυτό λοιπόν κατέθεσε μια τροπολογία για την αλλαγή της. Είναι μια ρύθμιση που αφορά στην αποχή των ΟΤΑ από την κατάθεση ένδικων μέσων εναντίον υπαλλήλων τους που έχουν κερδίσει πρωτόδικα δικαστικές αποφάσεις για τη μετατροπή των συμβάσεων τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου και καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες. Έτσι λοιπόν ζητά την αλλαγή της ρύθμισης έτσι ώστε να πιάνει το σύνολο των εργαζομένων και όχι μόνο των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
1: Μάλιστα. Λίνα. Σε ευχαριστώ Αντώνη Αντωνόπουλε. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Με δύο σημαντικές ειδήσεις μας έρχεται ο Σταύρος Μονοβασιώτης σήμερα, καθώς όπως πληροφορούμε θα υπάρχει μια έκτακτη και εκτεταμένη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια, ενώ υπάρχει μια εξέλιξη που αφορά όσους οφείλουν, οι οποίοι μπορούν παρά τα χρέη τους να λάβουν φορολογική ενημερότητα. Σταύρο, καλό μεσημέρι, και τα δύο είναι σημαντικά για όλους μας.
2: Ξεκινάμε όμως με αυτό που αγγίζει την τσέπη μας άμεσα και δεν είναι άλλο από το θέμα της ακρίβειας, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι της καθημερινότητας για εκατομμύρια πολίτες, με το κόστος διαβίωσης να δοκιμάζει την αντοχή των οικογενειακών προϋπολογισμών. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Πρωθυπουργός συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη το πρωί της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την πορεία των τιμών στην αγορά και την ενίσχυση των παρεμβάσεων απέναντι στις ανατιμήσεις, σε μια προσπάθεια, πώς θα το πει κανείς, να επιταχυνθούν οι κινήσεις για την ανακούφιση των καταναλωτών. Ξέρω ότι θα σπεύσεις να μου πεις ότι αυτό μυρίζει κάλπες, αλλά σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες μας λένε ότι στη σύσκεψη θα μετάσχουν οι διοικήσεις του ΣΕΒ, της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, θα υπάρχουν εκπρόσωποι από όλα τα συναρμόδια υπουργεία, από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς, και φυσικά στο τραπέζι θα τεθούν τα τελευταία στοιχεία για την εξέλιξη των τιμών, η εικόνα της αγοράς, η πορεία των ελέγχων και η αποτελεσματικότητα των μέτρων που ήδη εφαρμόζεται, ενώ θα εξεταστούν και πρόσθετες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, που εκτιμάται ότι εφόσον λειτουργήσει κανονικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα αποκλιμακώσει το κόστος διαβίωσης. Τώρα, η σύσκεψη έρχεται λίγες μέρες μετά την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει, αλλά και ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει να διευρύνει το προστάσιο της απέναντι στην ακρίβεια, περνώντας από την απλή ενημέρωση των καταναλωτών σε πιο ενεργές πολιτικές που θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό και θα ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στις επιχειρήσεις που διατηρούν υψηλές τιμές. Βέβαια, θα πρέπει να σας πω ότι από την πλευρά των ενώσεων καταναλωτών επισημαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε ό,τι αφορά το Πόσο Κάνει και τα προϊόντα που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Για παράδειγμα, ισχυρίζονται ότι κάποια από αυτά τα προϊόντα δεν υπάρχουν καθόλου στην αγορά, κάποια άλλα έχουν λανθασμένες τιμές, οπότε και κάποια άλλα εμφανίζονται δύο και τρεις φορές μέσα στην ίδια λίστα. Οπότε αυτό που επισημαίνουν οι άνθρωποι από τις ενώσεις είναι ότι έχει ξεκινήσει με αρκετά προβλήματα η λειτουργία αυτής της πλατφόρμας. Τώρα, από εκεί και πέρα, να έρθουμε και λίγο στο άλλο θέμα. Η φορολογική διοίκηση παρέχει διευκρινήσεις και παραδείγματα για περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων ή σύστασης εμπράγματων δικαιωμάτων, καθώς και για οφειλές που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής ίσπραξης. Ουσιαστικά τι πάει να κάνει? Πάει να διευκολύνει όλους εκείνους που είναι οφειλέτες, θέλουν να πουλήσουν για να εξοφλήσουν ή έχουν μια εργασία με το δημόσιο και θέλουν να εισπράξουν χρήματα από εκεί, έτσι ώστε να μπορούν και να εξασφαλίσουν ένα ποσό για να πληρώσουν την οφειλή τους, αλλά και να έχουν και ένα ποσό για να μπορέσουν να ζήσουν. Θα σας αναφέρω την περίπτωση μιας μεταβίβασης ακινήτου για να καταλάβουμε λιγάκι το σκεπτικό. Όταν ο φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 50.000 ευρώ που βρίσκονται σε αναστολή ίσπραξης και προχωρά σε πώληση ακινήτου ή σε σύσταση ενός εμπράγματου δικαιώματος, παρακρατείται το 50% του τιμήματος της συναλλαγής, εφόσον αυτό δεν είναι χαμηλότερο από την αντικειμενική αξία ανεπάρξεια του ακινήτου και η παρακράτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ύψος της οφειλής. Η εγκύκλιος ωστόσο προβλέπει σημαντική διευκόλυνση όταν η αναστολή έχει χορηγηθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. Στις περιπτώσεις αυτές η παρακράτηση, ακούστε το, μπορεί να περιοριστεί ακόμη και στο 5% του τιμήματος, και εδώ είναι που έρχεται η διευκόλυνση για την οποία σας μίλησα στην αρχή. Φυσικά οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε, σε αυτό το σημείο και σε αυτή την κατάσταση σίγουρα θα χρειαστούν το λογιστή τους από κοντά προκειμένου να τους καθοδηγήσει στην όποια επιλογή.
1: Σταύρο Μονεβασιώτη, σε ευχαριστώ. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 7 συλληφθέντων για την αματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός 15χρονου. Σε βάρος του καθομολογίαν δράστηκε των άλλων 6 συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ όλα τα αδικήματα βάσει της δίωξης έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου να μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
3: Φτάσανε στα δικαστήρια οι 7 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται ως ο δολοφόνος του παιδιού. Όπως είπε, τα αδικήματα είναι κατά περίπτωση βέβαια, γιατί δεν αφορούν όλα σε όλους. Η ανθρωποκτονία με δόλο, που είναι και η πιο σοβαρή, που φέρει ποινή μέχρι και ισόβια κάθερξη. Η συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη, μιλάμε για κακούργημα. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, μιλάμε πάλι για κακούργημα. Παράνομη πληροφορία και πληροχρησία είναι πλημελήματα. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι η εισαγγελία είδε ότι όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι στην ποινική του μεταχείριση θα είναι πιο επιβαρυντικά τα πράγματα.
1: Σωστά.
3: Λοιπόν, οπότε τώρα είναι θέλω να σας πω στο γραφείο του ανακριτή. Λογικά να το τραβήξει, θα είναι ανακριτής ο οποίος ασχολείται ανηλίκων, το πιο πιθανό, θα τους τραβήξει δηλαδή αυτός και τους ενήλικες. Περιμένουν να πάρουν προθεσμία, μην περιμένετε να απολογηθούν σήμερα. Θα πρέπει να, πρώτα να πάρουν προθεσμία, να ενημερωθούν στη δικογραφία και υπολογίζω από Δευτέρα Τρίτη οι απολογίες τους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τασούλα.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό των στελεχών της αθλητικής βίας για τον εντοπισμό τουλάχιστον 10 ατόμων που συμμετείχαν στην άγρια φωνική συμπλοκή της Καλλιθέας, η οποία στήχησε τη ζωή στον 15χρονο. Η έρευνα του ελληνικού FBI φέρνει στο φως νέα στοιχεία για τα όσα εκτελήχθηκαν στην πλατεία, αλλά και μια ανατροπή σχετικά με το όπλο του εγκλήματος. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Ακόμη λοιπόν 10 άτομα αναζητούνται, τα οποία φέρονται, Ελίνα, ότι να είχαν ενεργό ρόλο στο αιματηρό επεισόδιο της Καλλιθέας. Μετά από έρευνες που έκαναν οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI, έχουν ταυτοποιήσει συνολικά, Ελίνα, 17 άτομα, τα οποία χωρίζονται σε δύο ξεκάθαρα αντίπαλα γκρουπ που συνεπλάξαν άγρια με αποτέλεσμα αυτήν το αιματηρό περιστατικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 7 συλληφθέντες, που όπως μας είπε η Τασούλα Παπα-Νικολάου βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον εισαγγελέα, με τους υπόλοιπους 10 λοιπόν να αναζητούνται. Οι 4 ανήκουν στο ένα γκρουπ, Λίνα, το οποίο σχετίζεται με την παρουσία στην πλατεία και τα αυτοκίνητα το έστασαν για ενισχύσεις. Οι 3 τώρα ανήκουν στο δεύτερο αντίπαλο γκρουπ της περιοχής. Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως είναι και οι κινήσεις του 15χρονου, του άτυπου νεαρού που έχασε τη ζωή του, του έφηβου που δολοφονήθηκε άγρια στην πλατεία. Όπως προκύπτει, ο νεαρός δεν βρισκόταν μέσα στα οχήματα που έφτασαν στην πλατεία. Προφανώς βρισκόταν στο σημείο. Και μετά, όταν ξεκίνησε ο καυγάς, μπήκε και εκείνος μέσα στον καυγάς και έγινε ό,τι έγινε, Λίνα. Έφτασε με αυτόν τον απίστευτο τρόπο τη ζωή του. Τώρα, το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι ότι ο ανήλικος. Με το που είδε τη συμπλοκή, ήξερε, γνώριζε τα παιδιά φυσικά εκεί στο σημείο, μπήκε και αυτός μέσα στον καυγά και έγιναν.
1: Δυστυχώς έχασε
4: τη ζωή του. Σύμφωνα με τις κινήσεις λοιπόν των αστυνομικών, το μαχαίρι που βρέθηκε πεταμένο στο σημείο, Λίνε, εγώ θέλω να σου πω για ένα στοιχείο. Δεν πρέπει να είναι το μαχαίρι της δολοφονίας. Περιμένουν όμως οι αστυνομικοί και τα επίσημα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Πάντως, το μένος, το τι συνέβη εκεί στην πλατεία, αποτυπώνεται πλήρως, Λίνα, από τα ευρήματα που άφησαν πίσω τους οι νεαροί όταν τράπηκαν σε φυγή. Ο δρόμος έμοιαζε πραγματικά με ένα πεδίο μάχης. Καθώς οι αστυνομικοί, Λίνα, περισυνέλησαν πέτρες, γάντια, κράνος μηχανής, ακόμη και παπούτσια που έφυγαν από τα πόδια των εμπλεκομένων κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους. Έτσι τι έγινε εκείνη την ώρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Δυστυχώς. Δυστυχώς, Κατερίνα.
4: Δυστυχώς. Τώρα ακόμη άλλα 10 παιδιά βρίσκονται και είναι ηλικίες.
1: Και προφανώς θα εντοπιστούν σιγά-σιγά. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μεσημεριανό μαγκαζίνο εδώ στον Αλφα Radio 989. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και περνούμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Εκτός στρατόσφαιρας, μια χαρά τα πάμε. Στο εσωτερικό όμως έχουν βγει τα γιαταγάνια της αντιπαράθεσης με τον κύριο Τσίπρα.
13: Σωστό είναι αυτό το οποίο λες, Ελίνα, και μάλιστα είχε και πολιτικό μήνυμα η συζήτηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Γολέμη, ο οποίος ετοιμάζεται, εκπαιδεύεται να πάει στο διάστημα τον επόμενο καιρό, λέγοντας ότι η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδι από την πολυετή κρίση και είναι πλέον μια ευκαιρία για τη χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες που ήταν μπροστά μας και δεν πέρασαν τέτοια κρίση. Βεβαίως για να συμβούν όλα αυτά θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει την τρίτη θητεία στις εκλογές και στον δρόμο για αυτές είναι εμφανές ότι διαμορφώνεται ένα δίπολο, το δίπολο της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Τσίπρα. Είναι επίσης εμφανές ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει να χτυπήσει το νέο σύσταδο κόμμα του κύριου Τσίπρα για δύο λόγους. Αφενός για να συσπυρώσει το δικό της ακροατήριο, αλλά και για να υπενθυμίσει κυρίως στους κεντρώους πολίτες τι ήταν ο κύριος Τσίπρας, διότι το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να επανέρχεται με ένα άλλο προσωπείο, με μια άλλη βιτρίνα. Στην πραγματικότητα όμως δεν έχει αλλάξει κατά βάση, ούτε μπορεί κανείς να διαγράψει το ιστορικό του. Υπάρχουν λοιπόν δύο πεδία αντιπαράθεσης. Το ένα είναι η οικονομία, όπου ο κύριος Τσίπρας προαναγγέλει μια εντελώς διαφορετική διανομή του πλεονάσματος και μάλλον μια λογική διανομής του όλου πλεονάσματος. Και υπάρχει και επίσης η κόντρα πάνω στα της εντιμότητας, διότι ο κύριος Τσίπρας εχθές είπε ότι βασικό του εχέγγυο και διαπιστευτήριο είναι η εντιμότητα που έχει σε αντίθεση με την σημερινή κυβέρνηση. Επί της οικονομίας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα το πρωί στον Αντένα, είπε ότι προς το παρόν ο πρώην Πρωθυπουργός επανέρχεται με τα ίδια συνθήματα και δόγματα του παρελθόντος που θυμίζουν αυτά που έλεγε το 2015, το 2019 και το 2023 και τα ποσοστά του θυμίζουν επίσης τα ποσοστά του το 2023 όταν και παραιτήθηκε. Χθες είπε ότι ενώ με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και χάρη φυσικά και στην προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής ήταν εφικτό να μοιραστούν όπως και έγινε 1,75 δις ευρώ, αυτός θα μοίραζε 6 δις, ξανά τα ίδια και τα ίδια, όπως αυτά που έλεγε στο παρελθόν, είπε ο κύριος Χατζηδάκης, επανέρχεται και υπόσχεται και γεφύρια και ποτάμια. Και στο σκέλος της εντιμότητας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος εχθές αντέδρασε άμεσα, εκδίδοντας ανακοίνωση μία ώρα μετά το πέρας της συνέντευξης του κυρίου Τσίπρα στην τηλεόραση του Α, στο κρατήσουμε και αυτό, είπε ότι μιλάμε για τον Πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικαστέντων υπουργών, του Παραϋπουργείου Δικαιοσύνης, που σύμφωνα με παραδοχή δίκου του Υπουργού λειτουργούσε εντός του Μαξίμου, των μαζικών αποφυλακίσεων βάρη ποινητών με τον νόμο Παρασκευόπουλου και του ποινικού κώδικα που ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων, ενώ ψηφίστηκε και λίγες μόλις μέρες πριν παραδώσει την εξουσία. Αναφέρεται ο κύριος Μαρινάκης στην αλλαγή του ποινικού κώδικα που έγινε και έμεινε ανοιχτή η Βουλή μεταξύ των ευρωεκλογών του 2019 και των εθνικών εκλογών του 2019. Αλλαγές επί το υπιότερον για τις ποινές που έχουν επικριθεί σφόδρα και άλλαξαν στην πορεία την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Νίκος Ρωμανός, από χθες σε εμφανίσεις του θέτει μετεπιτάσεως το ερώτημα πόθεν χρηματοδοτείται το κόμμα Τσίπρα, το οποίο και αυτό, αν θες τη γνώμη μου, για την αντιμετώπιση του Μεγάλου Μαξίμου στο κόμμα του κ. Τσίπρα έχει ενδιαφέρον.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, Γιώργο, από την οικονομία των όσων μας λες, ο μεν κ. Τσίπρας κάνει τα πάντα για να απολακτήσει από πάνω του την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ και να μην ταυτίζεται με το ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να ταυτίζει για πάντα τον κ. Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ.
13: Απολύτως σωστό. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, αυτό που είχε πει κάποτε ο κύριος Μαρινάκης, δεν είναι
1: παρθενογένεση, αυτό
13: αφημί.
1: Του λένε. Δεν είναι παρθενογένεση.
13: Είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει ιστορικό. Οπότε προφανώς αυτό έχει μία αξία, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στο ισοκομματικό πεδίο, γιατί βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, Γιώργο, τα κυβερνητικά στελέχη να ξορκίζουν την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, μιλώντας με καλά λόγια, δεν ξέρω αν προσπαθούν να εξευμενήσουν την μήνυ του, γιατί έχει διαφοροποιηθεί κατ' επανάληψη και με πολύ σκληρές εκφράσεις, και ταυτόχρονα να διαχωρίζουν τον κύριο Σαμαρά από τον κύριο Καραμαλή, δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα ότι ενδεχομένως να γίνουν ή να γίνονται κάποιες κινήσεις επαναπροσέγγισης. Τι ισχύει?
13: Ισχύει ότι διαχωρίζει το Μέγαρο Μαξίμου τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά και εκ των πραγμάτων, υπό την έννοια ότι ο κύριος Σαμαράς έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ο κύριος Καραμαλής μπορεί να έχει αποστασιοποιηθεί αλλά δεν έχει αποχωρήσει. Όμως στο διατάφτα, στο ερώτημα εάν υπάρχει κάποια κίνηση επαναπροσέγγισης, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κινητικότητα. Παρά τα όσα είπε χθες ο κύριος Μαρινάκης, παρά αυτή την παρατηρηθήσα απόσταση του κύριου Καραμαλή με τον κύριο Σαμαρά σε δημόσιες εκδηλώσεις, όπως το ότι δεν κάθονταν δίπλα-δίπλα στην εκδήλωση παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα. Τώρα δεν ξέρω πραγματικά αν μπορούμε να εξάγουμε πολύ σοβαρά πολιτικά συμπεράσματα από την ανατομία μιας ταξιθεσίας. Εν πάση περιπτώσει, άκουσα και νωρίτερα τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και παλιό συνεργάτη του κύριου Καραμανλή, τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, να εκτιμά ότι ο κύριος Καραμανλής και πρέπει και μπορεί να είναι στην πρώτη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας και ότι προς τούτο θα γίνουν ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες πάντως αυτή την ώρα δεν γίνονται. Για να είμαστε καθαροί ως προς το τι λέγεται και τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι. Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και εχμές για τον Χάρη Δούκα και σχόλια για τις διεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς περιλάμβανε η συνέντευξη του Δημήτρη Κερίδη εδώ στον Αλφα Radio 989 και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο απόσπασμα.
14: Αλαζόν και πονηρούλης. Αλαζόν γιατί το κόμμα είναι απολύτως δικό του πρόσωπο κεντρικό αρχηγικό και περνάει αυτά τα γυμνάσια στους πρώην συντρόφους του του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα τους δεχτεί πίσω αφού βέβαια πρώτα παραιτηθούν από την έδρα τους, μεταμεληθούν για τα αμαρτήματά τους, νηστέψουν 40-60 μέρες, δεν ξέρω πόσο θα βάλει. Είναι πρωτοφανή αυτά από ένα σημείο και μετά, έτσι δεν είναι? Και το δεύτερο είναι πονηρούλης, γιατί κατάλαβε την παγίδα στην οποία τον βάζανε κάποιοι, ενδεχομένως και ο ίδιος με την φορολογία. Αυτά είναι τα σταλινικά. Γιατί πίσω από όλα αυτά, πίσω από αυτό το χαμόγελο και από αυτή την όποια ακτινοβολία έχει απομείνει, κρύβεται ο Στάλιν.
15: Εσείς τώρα, κύριε Κερίδη, γιατί μπλέχτηκατε με τον Πασόκ και γιατί κάνατε επίθεση στον Δούκα?
14: Είναι Πασόκ ο Χάρης Δούκας? Ναι. Εγώ δεν είδα το επίσημο Πασόκ να κάνει κάποια καταγγελία ή κάποιο βουλευτή του Πασόκ να κάνει κάποια ανάρτηση.
15: Πιστεύετε ότι υπάρχει μια συμφωνία Τσίπρα-Δούκα?
14: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Εγώ ξέρω ότι ο Χάρης Δούκας έχει φύγει και επιχειρεί να πάει στο Τσίπρα. Τώρα θα το δούμε που θα πάνε όλα αυτά. Αλλά αυτά, ξέρετε, και εκεί αναφερόμουν στο τίποτα. Είναι τίποτα. Δεν είναι τα σημαντικά. Το λαϊκό μέτωπο που έχουμε στην Αθήνα, είδατε, ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ με τον Χάρη Δούκα και η εικόνα είναι ντροπιαστική.
1: Στη συνέχεια της συζήτησης του Δημήτρη Κερίδη με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο πέρασαν στη Νέα Δημοκρατία τις δημοσκοπήσεις και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Ερωτήθησαν το αφήγημα της αυτοδυναμίας παραμένει ζωντανό για τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κερίδης απάντησε και βέβαια υπάρχει και νομίζω ότι όσο υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρας πάντα θα υπάρχει το αφήγημα της αυτοδυναμίας.
14: Και βέβαια υπάρχει και νομίζω όσο υπάρχει Αλέξης Τσίπρας πάντα θα υπάρχει το αφήγημα της αυτοδυναμίας. Από ένα σημείο και μετά δεν έχει νόημα η διαφορά. Το θέμα είναι εμείς να πάμε στο 36. Εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν δυσκολίες και είμαστε μακριά από αυτό. Αλλά με εφαλτήριο το 28-30 της εκτίμησης ψήφου δεν είναι ανέφικτο. Αν όχι Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη, τότε τι? Γιατί θα περάσει μπροστά ο Αλέξης και με ποιους?
15: Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και είπε χθες: εγώ αυτοδύναμος θα πάω. Πιστεύετε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κακό στην Νέα Δημοκρατία το κόμμα? Και αν εκτιμάτε
14: πιστεύω
15: ότι θα προχωρήσει.
14: Πιστεύω ναι, ότι ένα μικρό κακό θα το κάνει. Κακός θα το κάνει. Και ακριβώς γι' αυτό δεν θα έπρεπε να το κάνει. Διότι αφήστε τώρα την ηγεσία, θα πληγώσει έναν ολόκληρο κόσμο. Εγώ το βλέπω με τον Δημοκράτη και τον πατριωτισμό του και την αφοσίωση του, έτοιμο να κατέβει στον αγώνα τώρα, θα το θεωρήσει προδοσία. Και ξέρετε, όταν γίνεται δεύτερη φορά, πάβει να είναι τυχαίο, γίνεται έξις.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ανοίγω ένα νέο κύκλο με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α. Αναφερόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι ο ιστορικός του κύκλος έχει κλείσει, υποστηρίζοντας πως δεν επιχειρεί να επαναλάβει το ίδιο πολιτικό εγχείρημα, ενώ μιλώντας για τα στελέχη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ενταχθούν στην Ελλάς, ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείεται κανείς, αλλά ούτε προκρατημένες θέσεις υπάρχουν για κανέναν. Υποστήριξε επίσης ότι η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Επίσης ξεκαθάρισε ότι δεν επέστρεψε στην ενεργό δράση για να καταγράψει ποσοστά, αλλά γιατί θέλει να είναι χρήσιμος για τον τόπο. Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά, όχι αριστερά της διαμαρτυρίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση, γιατί έδωσε μηνύματα στους πρώην συντρόφους του χθες, ξεκάθαρα. Όπως επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι θέλησε να περάσει το μήνυμα στην κοινή γνώμη ότι έρχεται ως κυβερνός αδύναμη. Ιωνή κυβερνός αδύναμη.
17: Ναι, ακριβώς, και νομίζω ότι αυτό που ήθελε να εμπεδωθεί και στον κόσμο είναι ότι πλέον έχουμε γυρίσει στον διπολισμό. Δηλαδή ότι έχουμε δύο ισχυρούς πόλους. Ο ένας είναι η κυβέρνηση και ο άλλος είναι εκείνος, βλέποντας και τα ποσοστά και τη θέση που τον φέρνουν οι δημοσκοπήσεις. Και μάλιστα αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι ότι πιστεύει και στη δυναμική αυτή τη αξιωματική αντιπολίτευση, ότι όταν η κυβέρνηση που έχει κουράσει, όπως λένε χαρακτηριστικά και τα στελέχη της Ελλάς και πολλοί κόσμος από την αντιπολίτευση, αλλά πιστεύουν από την Αμαλίας ότι αυτό μπορεί να το πιστωθεί ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή η αντικυβερνητική ψήφος να πάει στην Ελλάς. Ωστόσο, έχουμε λοιπόν ξεκάθαρα μηνύματα, όπως ανέφερες και εσύ, ένα από αυτά τα μηνύματα ήταν προς τους πρώην συντρόφους του. Ήταν αυτό που έχουμε περιγράψει όλο αυτό το διάστημα εμείς εδώ, Λίνα, ότι εφόσον του βγαίνει, η νέα ομάδα δείχνει και στις δημοσκοπήσεις να ανεβάζει στροφές και να αυξάνει τη δυναμική. Βλέπουμε ότι έχει κάνει το άτυπο αυτό Υπουργικό Συμβούλιο, το σκιώδες Υπουργικό Συμβούλιο, 50 μέλη αντίστοιχα με το Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης. Και αυτό που παρατηρούσαμε εδώ και λέγαμε όλο αυτό το διάστημα είναι ότι και πού θα υπάρχει χώρος για τα παλιά στελέχη. Αυτό λοιπόν που καταλάβαμε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα είναι ότι επανέλαβε τους όρους, δηλαδή ότι όποιος θέλει πόρτες είναι ανοιχτές, πρέπει να παραιτηθεί του βουλευτικού αξιώματος. Και δεύτερον, να γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να πας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί ότι θα είσαι στα ψηφοδέλτια επειδή ήσουν βουλευτής. Μπορεί δηλαδή να δούμε πρόσωπα που θα ακολουθήσουν τελικά τον πρώην πρωθυπουργό και οι οποίοι να μείνουν παροπλισμένοι ακόμη και 2 και 3 χρόνια, δηλαδή μέχρι να πάμε και σε άλλες εκλογές. Έτσι λοιπόν γίνεται αντιληπτό ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει κόψει τον ομφάλιο λόρο, δίνει απάντηση ξεκάθαρα στον Σωκράτη Φάμελο που περιμένει αυτό το τηλέφωνο.
1: Βασικά την πολιτική πλατφόρμα του Σωκράτη Φάμελου και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ την έχει πετάξει στα σκουπίδια. Ως μη διαπραγματεύσιμη, ως μη υπάρχουσα πρόταση.
17: Ως μη γενόμενο, διότι αυτό ήταν βέβαια κάτι που το έχει πει πολύ καιρό ο Αλέξης Τσίπρας και φαινόταν να μην έφτανε το μήνυμα στο Σωκράτη Φάμελο. Αυτό καταλαβαίνουμε σήμερα. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε κάτι διαφορετικό. Επί της ουσίας τι είπε? Ότι αν ήθελα εγώ να επιστρέψω μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσα να ξανακατεύω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, αλλά τώρα
17: επέλεξα ότι έχει κλείσει αυτός ο κύκλος.
1: Επίτρεψέ μου, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έχω την αίσθηση ότι αφαιρεί από το ΣΥΡΙΖΑ και τις πολιτικές του αποφάσεις την πολιτική αξιοπρέπεια.
17: Αυτό
1: γιατί εμφανίζοντος οικέτες, τους έχει στην αναμονή και δεν τους έχει απλώς στην αναμονή, τους έριξε και πόρτα.
17: Ναι,
1: κατά το κοινό
17: λεγόμενο. Νομίζω ότι η αναμονή είναι όταν κάποιος σου έχει πει ότι θα έρθει. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν κλείσουμε ένα ραντεβού και δεν έρθω και περιμένεις, υπάρχει μια αναμονή. Αλλιώς το κομμάτι αυτό που λες, και έχεις απόλυτο δίκιο, το θέμα της αξιοπρέπειας είναι κάτι που συζητήθηκε και χθες στην πολιτική γραμματεία. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν γίνεται να, όπως είπαν συγκεκριμένα κάποια στελέχη, για να μην θεωρηθεί ότι εγώ τα λέω και ότι εγώ θα πω τη λέξη, να μην εξευτελιζόμαστε. Ήταν κάτι που ακούστηκε χθες από τα μέλη της πολιτικής γραμματείας.
1: Μα το είπε και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος αποχώρησε και νωρίτερα. Ασχέτως αν δήλωσε ότι είχε αντιλημμένη ιατρική υποχρέωση, αλλά εν πάση περιπτώσει το μήνυμά του ήταν σκληρό.
17: Ναι. Οπότε λοιπόν έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έβαλε τη διαχωριστική ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί κεντρικά με ένα κόμμα που πιστεύει ότι έχει κλείσει τον κύκλο. Και η άλλη είδηση, αν θέλεις, για εμένα, η οποία υπόθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι εάν είναι πρώτο κόμμα η Ελλάς, ναι, μεν θα μιλήσει με το Πασόκ, αλλά δεν θα το καλέσει. Δηλαδή, θα πει, Αν ο Ιχαρηλάου Τρικούπη θέλει να συμφωνήσει πάνω στο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, καλώς, και έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Αλλιώς θα πάμε στις επόμενες κάλπες. Άρα βλέπουμε δηλαδή ότι και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης
1: μπαίνουν στη διαδικασία.
17: Ακριβώς, λένε το ίδιο πράγμα, της αυτοδυναμίας, να δώσουν τη δύναμη για μια ισχυρή κυβέρνηση. Αυτές θεωρώ ότι ήταν οι δύο βασικές ειδήσεις. Βεβαίως,
1: και μια τρίτη, αν θες την άποψή μου, ότι αποκηρύσει μετεπιτάσεως το κυβερνητικό του παρελθόν και το μόνο που θέλει να προτάξει από αυτό είναι, έτσι όπως τη χαρακτηρίζει, την προσωπική εντυμότητα του πολιτικού του βίου.
17: Εντάξει, έχει υπερασπιστεί πολλές φορές την κυβερνητική πολιτική και λέγοντας ότι έχει κάνει και λάθη, έχει γράψει και βιβλίο γι' αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν ήταν
1: καλά,
17: ότι
1: καλά τώρα, δεν έκανε αυτοκριτική. Ναι, φόρτωσε όλα τα λάθη και τα βάρη στους συντρόφους.
17: Πάντα μιλάμε για το ότι ο ίδιος πιστεύει ότι έκανε την αυτοκριτική η οποία μπορούσε να γίνει. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, τα συμπεράσματα ο καθένας και διαβάζοντας το βιβλίο, προφανώς και μπορεί να εξάγει συμπεράσματα. Αλλά χθες είδαμε ότι ήταν κυρίως.
1: Έκλεισε τα παλιά κοιτάπια, νομίζω, οριστικά και αμετάκλητα.
17: Και όχι μόνο, έστειλε και το μήνυμα και στους πολίτες και στον κόσμο ότι τα κόμματα που υπάρχουν, δηλαδή που και που προϋπήρχαν και τα τρία χρόνια που εκείνος έλειπε, ΣΥΡΙΖΑ και Χαριλάου Τρικούπη και ΠΑΣΟΚ, έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Αυτό λέει επί της ουσίας, ώστε να δούμε ότι θα υπάρχει έτσι μια κυβερνητική.
1: Αυτό που είχε πει ο κύριος Ιακαντάρης, ο οποίος προκάλεσε θύελλα.
17: Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό καταλαβαίνουμε χθες από τη συνέντευξή του και με τη δυναμική που έχει η Ελλάς και για το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας σίγουρα δεν θα κάνει ό,τι έκανε το 2023. Δεν θα μπει στο κάλεσμα των προοδευτικών δυνάμεων και θα λαμβάνει και πάλι όχι, γιατί μην ξεχνάμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη και σε όλους είχε απευθυνθεί.
1: Ωραία. Και τώρα το ερώτημα άρνηση που έρχεται είναι το εξής. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι? Θα αλλάξουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής όπως το ζητά ο Παύλος Πολάκης? Θα κάνουν πρόταση μομφής κατά του Σωκράτη Φάμελου γιατί τους οδήγησε στα βράχια?
17: Χθες ήταν μια δύσκολη συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας και μάλιστα κάποια στιγμή σταμάτησε η συνεδρίαση για να δουν και τον Αλέξη Τσίπρα στην τηλεόραση του Α και στη συνέντευξη, ώστε να πάρουν και από εκεί απαντήσεις. Αυτό καταλαβαίνουμε. Διότι δεν υπήρχε, δηλαδή αυτή την πληροφόρηση έχουμε, ότι παρακολούθησαν και τη συνέντευξη κάποια στιγμή. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο Σωκράτης Φάμελος δεν έχει και πολλούς συμμάχους. Τι θέλω να πω? Τουλάχιστον να μιλούν και να εκφράζουν τη γνώμη τους. Χθες την πολιτική γραμματεία σήκωσε όλο το βάρος μόνος του. Mm-hmm. Το βάρος εννοώ το γεγονός ότι ο Σωκράτης Φάμελος επιμένει στη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι μόνο μια δική του αίσθηση ή στρατηγική. Είναι κάτι που το έχει συζητήσει με την πλειοψηφία και έχει πάρθει και η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής.
1: Ναι, αλλά για να γίνει γάμος, όπως λέμε, θέλει δύο. Χθες, με το σπανιό δεν γίνεται.
17: Χθες λοιπόν ήταν μόνος του. Ο Παύλος Πολάκης, εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι αποχώρησε, γιατί πολύ απλά εξέλαβε ως ηρωνία το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ του είπε ότι αν και δεν θα έπρεπε να είσαι σε αυτή τη συνεδρία, γιατί δεν ανήκεις, δεν είσαι μέλος του οργάνου, εγώ πιστεύω στο διάλογο και θα σε αφήσω να μιλήσεις. Το εξέλαβε ως ηρωνία και γι' αυτό το λόγο αποχώρησε ο Παύλος Πολάκης. Και εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εντός της ημέρας είναι πολύ πιθανό να καταθέσει η ομάδα Πολάκη τις υπογραφές για την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και έτσι σε δύο εβδομάδες θα πρέπει να συνεδριάσει. Και εκεί θα δούμε αν όντως έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί.
1: Άρα αλλάζει και αυτό που είπε ο κύριος Φάμελος, ότι θα συνεδριάσει μετά τη ΔΕΘ.
17: Εάν μαζευτούν οι υπογραφές, εγώ μαθαίνω ότι τις έχουν συγκεντρώσει.
1: Ναι, αυτό είναι το περίπου και ο κύριος Πολάκης.
17: Αν τις καταθέσουν όντως σήμερα, θα πάμε σε μια κεντρική επιτροπή που εκεί θα έλεγα ότι όλα τα ενδεχόμενα να
1: έχουν εξελίξει.
17: Διότι θα μπορούσες να πεις ότι θα μπορούσε, ακόμη και εφόσον αν αποφασιστεί αυτόνομη κάθοδος, αλλά ο Σωκράτης Φάμελος έχει πει ότι δεν θα είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, άρα θα μπορούσαμε να δούμε και αλλαγή ηγεσίας. Είναι τόσο δραματικές οι εξελίξεις.
1: Τώρα, σε ένα άλλο κόμμα που έχουμε πολλές εξελίξεις, είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία επιχειρεί να προσδώσει μια έστω και υποτυπώδη οργανωτική δομή στο νέο της εγχείρημα, όμως αυτό το εγχείρημα φιλορροεί.
17: Νομίζω ότι
1: αποχωρούν στελέχη το ένα πίσω από το άλλο.
17: Ακριβώς. Και όπως είπες και εσύ, νομίζω ότι θέλοντας να ξεπεράσει και τις προηγούμενες αποχωρήσεις, σημαντικές αποχωρήσεις, όπως είπαμε και ο κ. Κοκοτσάκης και ο πρώην ο πτέραχος εν αποστρατεία, ή πρόσωπα που βρέθηκαν κοντά της, το γεγονός ότι έχουμε και ακόμη πολλά στελέχη τα οποία αποχωρούν από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, δηλαδή και μετά από τον κ. Κοκοτσάκη και τον κ. Παπα-Νικολάου, δύο ακόμη μέλη εγκαταλείπουν. Υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι τα μέλη είναι πέντε, άρα δεν είναι καν το θέμα αριθμητικό, είναι ότι είναι πολλά τα πρόσωπα. Εκείνη θέλει να προχωρήσει αυτή την οργανωτική ανασυγκρότηση, θέλοντας να στρέψει και αλλού τα βλέμματα, ή τέλος πάντων να δείξει ότι είναι ένα κόμμα που λειτουργεί όντως με δημοκρατία, θα έχει τα όργανα, θα συνεδριάζουν και οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται μόνο από εκείνη και αυτό που την κατηγορούν, από εκείνη
1: ένα
17: και
1: κοκλάδιο,
17: τη δική της ομάδα.
1: Ναι. Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α, και ξεκινούμε από το πρώτο, εκεί όπου λέει ότι οι πόρτες του νέου εγχειρήματος είναι ανοιχτές για όλους, αλλά δεν υπάρχουν προκρατήσεις θέσεων για τους πρώην συντρόφους του του ΣΥΡΙΖΑ.
18: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή, και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή, την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία, και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους.
19: Ναι.
18: Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Mm-hmm. Έχω εδώ και 8 μήνες παρατηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
19: Άρα, εν ενεργεία βουλευτές, δεύτερος, δεν θέλετε να προσχωρήσουν στο κόμμα σας.
18: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Όμως θέλω στο πολιτικό σκέλος να είμαι απόλυτα σαφής. Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι είχε κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγα αυτόν τον δρόμο θα ήταν πιο εύκολος. Θα είχαμε κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν τα επιλέγω αυτά. Επιλέγω το δύσκολο δρόμο. Γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό.
1: Στην ίδια συνέντευξη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του.
18: Να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση. Και νομίζω ότι φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Είμαστε πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
19: Αλήθεια.
18: Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχει μία τάση να καλυφθεί αυτό το κενό. Μιλώ για το γεγονός ότι επί τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε ουσιαστικά με ένα κόμμα που δέσποζε στα πολιτικά πράγματα χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση. Και αυτό δεν καλό για τη δημοκρατία, δεν καλό για το πολιτικό σύστημα και για την ίδια την κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Και τις καλύτερες προθέσεις να είχε, που δεν τις είχε από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έγινε πολύ πιο αλαζονική, χωρίς ισχυρό έλεγχο και αντιπολίτευση.
19: Με αυτό το δεδομένο, χωρίς να μπούμε τώρα στο παρελθόν, μήπως εκ του αποτελέσματος και εκ των υστέρων δεν έπρεπε να είχατε φύγει τότε από το ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική?
18: Όχι, γιατί με πολύ μεγάλη ευθύτητα και πρέπει να έχεις το θάρρος όταν βλέπεις ότι κλείνει ένας πολιτικός κύκλος να το παραδεχθείς. Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα θα μπορούσα να το κάνω.
19: Ναι.
18: Ανοίγω ένα νέο κύκλο. Με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, με την ανάγκη να συσπυρώσουμε ευρύτερες δυνάμεις από τον ευρύτερο δημοκρατικό προοδευτικό χώρο, όχι μονάχα στα αριστερά της αριστεράς, αλλά ευρύτερα. Με ίδιες αξίες όμως, ναι, αλλά με τελείως διαφορετικό, αν θέλετε, τρόπο να κάνουμε πολιτική.
1: Στις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση και με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας εδώ στον Αλφαρέντιο 989 και στο Γιώργο Ευγενίδη. Η κυρία Δούρου αναφέρθηκε και στη δική της τάση, σημειώνοντας ότι έχουμε καταστατικό που λέει ότι τα μέλη μετέχοντας τα όργανα μπορούν να διαφοροποιούνται και δημόσια να καταθέτουν τη διαφωνία. Θεώρησα λοιπόν ότι η απόφαση της 6 Ιουνίου θέλει αποσαφήνιση χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω κανέναν.
3: Στην κομματική μου ιστορία δεν έχω λειτουργήσει και δεν λειτουργώ ούτε αμφισβητώντας γενικά και αόριστα, ούτε με φράξεις, ούτε με προσωπικές αντιπαραθέσεις. Θεώρησα ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου θέλει αποσαφήνιση. Χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω κανέναν, χωρίς να θέλω να αξιολογήσω κανέναν από εκείνους και εκείνες που την ψήφισαν. Σε αντίθεση με εκπροσώπους του νέου φορέα που δεν βλέπουν όμορους χώρους, εγώ θεωρώ και το πιστεύω και το έχω περιττήσει και παλαιότερα με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ότι μπορούμε να δώσουμε τη μάχη χωρίς αντιπαραθέσεις παρά με μονομέτωπο αγώνα απέναντι σε αυτήν την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Τέθηκαν ψευτοδιλήμματα του τύπου ότι όσοι είναι με την απόφαση της πλειοψηφίας είναι με τον Τσίπρα και όσοι είναι με την μειοψηφία και μια τροπολογία ενός οδικού χάρτη 10 σημεία με τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε με τον φορέα. Να μας απαντήσει. Μπορούμε να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε να συνεργαστούμε με το Πράττω του κ. Κοντζιά. Υποτίθεται ότι ομνύει στην ενότητα, αλλά όταν η ενδυνάμει εταίρη σου, μόλις το είπατε με άλλα λόγια, δηλώνει δημόσια ότι δεν θέλουν προεκλογικά. Άρα αυτό μένει κενό γράμμα. Κάποιοι, ας πούμε, που ψήφισαν την πλειοψηφία, κάνουν σαν να μην διαβάζουν την πραγματικότητα με τον τρόπο που την διαβάζει ο Γιώργος Κυρένα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ξεκάθαρος και κρυστάλλινος, όχι μόνο χθες. Νομίζω ότι χθες το ενδεχόμενο προεκλογικής συνεργασίας με την Ελλάς το έκλεισε για άλλη μια φορά ο Αλέξης Τσίπρας. Προσέξτε, δεν είναι η πρώτη. Δεν την ακούμε για πρώτη φορά, αλλά πόσες φορές πρέπει να μας την πει. Το νέο κόμμα δεν θέλει και έχει δικαίωμα να το πράξει κανενός είδους συνεργασία. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε να ισχυριζόμαστε ότι όλα βαίνουν θετικά και ότι θα εφαρμόσουμε την απόφαση της 6 Ιουνίου γιατί ελήφθη με πλειοψηφία. Το να επιμένουμε σε αυτή τη συζήτηση συνεργασίας με ένα κόμμα που ο επικεφαλής του σου λέει ξανά και ξανά και απορρίπτει συνεργασίες με συντεταγμένα κόμματα. Εσύ δεν μπορεί να επιμένεις ότι υπάρχει προοπτική συνεργασίας. Αυτή η αιμονή σε μια συνεργασία, αγνοώντας τη διαπίστωση ότι το ταγκό χρειάζεται δύο, βλάπτει και τα δύο κόμματα. Το κόμμα θα πάρει μέρος στη ΔΕΣ. Ωστόσο, αυτό που παραμένει σε κρεμότητα είναι όλα τα υπόλοιπα και είναι κρίσιμα.
15: Τίθεται ζήτημα για τον κύριο Φάμελο, ζήτημα ηγεσίας.
3: Το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι να δούμε, χωρίς αυτομαστίγωμα, αλλά με νυφάλιο ενεχό και μετά να επιμερίσουμε και ευθύνες, πώς και γιατί έχουμε αυτή τη σημερινή δημοσκοπική κατάρρευση. Μας θέλει μόνο Τσίπρας δηλαδή για αυτή τη δημοσκοπική κατάρρευση.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Breakfast at Star.
23: Για την ωραίο να μοιράζεσαι.
22: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star 92,6.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ως βασικός αντιπολιτευτικός πόλος στην κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανιστεί το ΠΑΣΟΚ παρά τα δημοσκοπικά ευρήματα και ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλάζει στρατηγική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο αποφασίζει να αγνοεί. Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης με ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα ικανό να αποτελέσει αντίβαρο στη Νέα Δημοκρατία και ένα κόμμα το οποίο διαθέτει ιστορικές καταβολές και βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι και πάλι, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Λίνα. Λοιπόν, κόντρα σε δημοσκοπική εικόνα, όπως είπες, που θέλει την Ελλάδα ο Αλέξης Τσίπρας στη δεύτερη θέση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί το βήμα προς τα εμπρός, γυρίζει την πλάτη στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, επιχειρεί να κτίσει ένα προεκλογικό κάδρο στο οποίο θα βρίσκονται μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και σήμερα στη Βουλή είπε πως όταν το κόμμα του αναλάβει το πιδάλιο της χώρας θα καταργήσει τον κατάπτυστο, όπως χαρακτήρισε, νόμο για την αυτοδιοίκηση που ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Τώρα, από βήμα της Βουλής, ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στο κυβερνό κόμμα για το επιτελικό κράτος. Έκανε λόγο για ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που λειτουργεί χωρίς κανένα όριο και πως όλα αποφασίζονται εκεί και οι υπόλοιποι πρέπει να το υπηρετούν. Δεν θέλετε να καταπολεμήσετε τη διαφθορά, είπε, αλλά να κρατάτε τα ενία της διαφθοράς. Τώρα, έχει εστίαση την κριτική του σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στον κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση σε 4 σημεία διαφωνία. Με συγχωρείτε, η απάντηση λέει και αλλού στην Ευρώπη έχουμε εκλογές μια Κυριακή. Ναι, τέτοιο σύστημα δεν έχει. Νομοθετείτε πώς θα αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς, ήταν η κριτική που άσκησε ο κύριος Ανδρουλάκης, καταλήγοντας ότι γίνεται συγκέντρωση περισσότερης εξουσίας στα μονοπρόσωπα όργανα και όχι στο Συμβούλιο. Επίσης, υποστήριξε ότι δεν διασφαλίζεται οικονομική αυτοτέλεια και πως αλλοιώνεται η δημοκρατική εντολή, καθώς συγκεντρώνεται την εξουσία ακόμα περισσότερο σε λίγους. Τώρα, κατέληξε με προτάσεις για το ΠΑΣΟΚ, οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες να τελειώσει το χάος, είπε, των αλληλοκαλύψεων, πιλωτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ στην αυτοδιοίκηση. Και έκανε λόγο για μια ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση που θα μπορεί να στηρίξει την κοινωνία με ενεργειακές κοινότητες. Η χώρα χρειάζεται για μια μεταρρύθμιση και αποκέντρωση. Λίνα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη Αντωνόπουλε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό.
1: Περνούμε σε ειδήσεις τώρα από το αστυνομικό δελτίο και πάλι ένα πραγματικό σούπερ μάρκετ ναρκωτικών που εξυπηρετούσε την υψηλή πελατεία της Μυκόνου και της Αττικής έκλεισε οριστικά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς στη φάκα των αρχών έπεσαν τα μέλη μιας καλά οργανωμένης πύρας που διακινούσε τα πάντα από απλή κοκαίνη και κεταμίνη μέχρι την πανάκριβη και επικίνδυνη ροζ κοκαίνη. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερο. Από ό,τι φαίνεται, Κατερίνα, καλό μεσημέρι και πάλι. Τα κέρδη τους ήταν εξαιρετικά υψηλά. Μας ακούει η Κατερίνα Μαστραντονάκη?
3: Ναι, σας ακούω. Εσείς
1: ναι,
3: με ακούτε?
1: Βεβαίως.
3: Με
1: λοιπόν,
3: ακούτε.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, τα χρήματα λοιπόν που βρέθηκαν στην κατοχή τους, μετρητά είναι, ζεστό κρυμμένο, 95.000 ευρώ και 11.000 ευρώ σε δολάρια. Ήταν κρυμμένα μάλιστα μέσα σε χρηματοδότη και σύμφωνα με τους υπολογισμούς της αστυνομίας, αν η Σπύρα έριχνε όλη την ποσότητα που είχε στην διάθεσή της στην αγορά της Μυκόνου και της Αττικής, τα κέρδη θα ξεπερνούσαν τις 700.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί ήδη στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και αντιμετωπίζουν βαρύστατες κατηγορίες με τα προβληματικές διώξεις. Βρέθηκαν όλων των ειδών τα ναρκωτικά, βρήκαν τα περιφερειακά στελέχη της δίωξης ναρκωτικών στην κατοχή του. Πουλήσαμε, φαντάσου, την κλασική κοκαίνη 200 ευρώ το γραμμάριο και την περίφημη ροζ κοκαίνη άγγιζε επίσης τα 200 ευρώ το γραμμάριο, Λίνα.
1: Μάλιστα. Ναι, τώρα τους έπιασαν και θα πληρώσουν και το τίμημα. Λοιπόν, τον απόλυτο εφιάλτη έζησαν κάποιες οικογένειες στην Αθήνα, βάζοντας μια οικιακή βοηθό στα σπίτια τους για να τους βοηθάει στις δουλειές και τα βρίσκαν ξαφρισμένα. Η αστυνομία την έπιασε και ευτυχώς έδωσε τέλος στη δράση της.
3: Και θα σωθούν και άλλοι άνθρωποι που θα ήθελαν να την βάλουν στα σπίτια της. Χειροπέντες λοιπόν σε μια 29χρονη Αλβανή, η οποία είχε μετατρέψει την εργασία της, Λίνα, ως εσώπιστη οικιακή βοηθό σε προσοδοφόρα εγκληματική δράση. Λοιπόν, η νεαρή τι έκανε, είχε αναπτύξει μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία, εκμεταλλευόμενη την απόλυτη εμπιστοσύνη των εργοδοτών της και την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους των σπιτιών, αφαιρούσε συστηματικά, αυτές το έκανε λίγο-λίγο, πολύτιμα αντικείμενα. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα της αστυνομίας, η δράση της ξεκίνησε τουλάχιστον το Δεκέμβριο του 2025 σε οικίες τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στα βόρεια προάστια στην Κηφισιά. Η ηλία της περιλάμβανε φωσμήματα μεγάλης αξίας καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά. Έβλεπε τέλος πάντων τα χρήματα που έπαιρνε από διάφορους ανυποψίαστους εργαζόμενους, μετά έφευγε από τις δουλειές και εμφανιζόταν, κρατώντας την κατοχή της φυσικά όλα τα κλοπημαία. Ευτυχώς Λίνα και η συγκεκριμένη γυναίκα εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς και τώρα θα πάει στον εισαγγελέα.
1: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Πάμε τώρα και σε μια υπόθεση που προκαλεί σοκ. Στη Λάρισα, θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε μια γυναίκα όταν ο 50χρονος σύζυγός της ταμπουρώθηκε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του, την οποία κρατούσε όμηρο και απειλούσε να βάλει φωτιά στο διαμέρισμα, έχοντας μαζί του μπιτόνι με καυστικό υγρό, ενώ κρατούσε και ένα τσεκούρι. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Και όλα αυτά σε live μετάδοση στα κοινωνικά δίκτυα, Λίνα. Το περιστατικό έγινε το πρωί της περασμένης Τετάρτης. Όπως είπες και εσύ, ο 50χρονος κράτησε όμηρο την γυναίκα του για αρκετές ώρες. Απειλούσε ότι θα την κάψει ζωντανή και την ίδια και το σπίτι και κρατούσε και ένα τσεκούρι. Από τη μία λέμε ότι η φρίκη είναι μεγαλύτερη που το μετέδιδε σε live σύνδεση, αλλά από την άλλη αυτό λειτουργήσε σωτήρια για τη γυναίκα, η οποία έτσι όπως ήταν εγκλωβισμένη φυσικά δεν μπορούσε να πάρει τηλέφωνο να ενημερώσει. Ωστόσο από τη ζωντανή μετάδοση, την οποία παρακολούθησαν χιλιάδες άνθρωποι, ενημερώθηκαν ευτυχώς και οι αρχές και έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, αστυνομία, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, ήταν όλοι εκεί. Ακολούθησε μια μεγάλη διαπραγμάτευση μέχρι να πιστεί να σταματήσει ο 50χρονος. Αστυνομικοί μπήκαν από την διπλανή πολυκατοικία στο διπλανό μπαλκόνι, απέκτησαν οπτική επαφή μαζί του, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός με τον οποίο είχε ο δράστης φιλικές σχέσεις, κατάφεραν να τον πείσουν να τους αφήσει να μπει μέσα στο σπίτι. Όπως περιγράφουν οι αστυνομικοί, στην αρχή ήταν σε αμόκ, αλλά όταν άρχισαν να του λένε σκέψου τα παιδιά σου, εκεί είγησε και σταμάτησε.
1: Οπότε δόθηκε τέλος.
4: Ναι. Οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφορο και κρίθηκε ένοχος πριν από λίγα λεπτά. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 22 μηνών, 20 με τριετή αναστολή, 2 όμως εκτιτέει άμεσα. Ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος και είπε ότι ήθελε μόνο να απειλήσει την σύζυγό του και όχι να της κάνει κακό. Να πούμε ότι είχε παραβιάσει και περιοριστικούς όρους.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, να σε ευχαριστήσω, Ελένη. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
5: Για αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 23 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Λιφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός και μόνο μετά το μεσημέρι στην ορεινή Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και τα βόρεια, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
0: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Μποντιλιάρισμα αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Προβλήματα θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, όπως και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστέρησης άνω της μισής ώρας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως μεταμόρφωση και στην έξοδο για Λαμία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρυπόλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στο σταθμό Βιοδίων Σαθαποβουνίου, μετά από καραμπόλα 4 αυτοκινήτων και ενός ασθενοφόρου. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος είναι να υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για να αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη κάποια στιγμή από τους λογαριασμούς ρεύματος.

0: Η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα, ακόμη και άλματα στον τομέα του διαστήματος, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός. Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη έχει κλείσει, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στην συνεδρίαση των τομεαρχών του νέου κόμματος. Ο κύριος Τσίπρας υποστήριξε ότι είναι περισσότερο από εμφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δυσφορεί πλέον έντονα για το υψηλό κόστος ζωής αλλά και το κλίμα της εκτεταμένης διαφθοράς με τα σκάνδαλα και την κακοποίηση του κράτους δικαίου. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 7 συλληφθέντων για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 15χρονου. Σε βάρος του καθομολογία ανδράστη και των άλλων 6 συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ όλα τα αδικήματα βάσει της δίωξης έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Ανοίγουν οι θηρίδες που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών. Η ανακρίτρια κατά της διαφθοράς που διενεργεί την έρευνα ζήτησε άδεια από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκειμένου να ελέγξει το περιεχόμενο των θηρίδων που έχουν ορισμένοι από τους κατηγορουμένους. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τους 235 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ σύμφωνα με ψηφιακή πλατφόρμα των τοπικών αρχών, οι αγνοούμενοι αγγίζουν τους 50.000. Καταφθάνει η διεθνής βοήθεια στη Βενεζουέλα, συγκεκριμένα 80 διασώστες και 18 τόνοι προμηθειών έχουν φτάσει από την Ελβετία, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Βενεζουέλας, την ίδια ώρα. Η κυβέρνηση της Ινδίας μεταφέρει μέσω ειδικής επιχείρησης της αεροπορίας της ένα κινητό νοσοκομείο, όπως και 35 τόνους άλλων εφοδίων έκτακτης ανάγκης. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κατοίκων της Ευρώπης επηρεάζονται αυτή τη στιγμή από τον καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Στις 10 το βράδυ αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
1: Για αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και έως 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 23 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λάμπρη και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός και μόνο μετά το μεσημέρι στην ορεινή Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και τα βόρεια, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε και σήμερα 8 λεπτά μετά τις 3 με την Έλσα Ψαρίδη και το Δημήτρη Αλιβέρη στα μικρόφωνα. Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα με λυγκιάση σου, ρε Κωνσταντίνε, ρε κα. Με την ωραία τη φωνάρα. Εσύ έψαχνα να βρω στο YouTube το τραγούδι σου. Που δεν το έχεις ανεβάσει.
1: Δεν το έχω ανεβάσει ακόμη.
0: Μα ρε φίλε, είναι για λίγους δηλαδή, να τα ακούνε λίγοι.
1: Είναι για λίγους και καλούς προς το παρόν.
0: Γιατί θα τα ανεβάσεις?
1: Θα τα ανεβάσω, ναι, θα τα ανεβάσω.
0: Να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση, ρε φιλαράκι.
1: Αμέ, εννοείται.
0: Γιατί χθες έδωσες στίγμα, καλό να ξέρεις.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Που σημαίνει ότι το έχουμε, το έχουμε. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι στο λιμάνι γίνεται τις. Που θέλεσαι να με κόψεις, να μην το πω. Κακομοίρα, άντε. Λοιπόν, δεν μπορεί να φανταστείτε τι γίνεται στον Πειραιά, στη Ραφίνα, στο Λαύριο, ο κόσμος. Λες και είναι 15 Αύγουστος.

0: νωρίς το πρωί σήμερα, πραγματικά δεν μπορεί να φανταστείτε τι γίνεται. Δηλαδή όλος ο κόσμος φεύγει. Ίσως να είναι και το πρώτο έτσι ζεστό Σαββατοκύριακο του χρόνου. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, κάνω το σαυρό μου και τα δύο μου τα χέρια. Δεν έχουν σφίξει για τα καλά οι ζέστες. Όμως ο κόσμος πλέον την κάνει. Την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Και να πούμε ότι ξεκινάνε και να φεύγουν οι αδειούχοι του Ιουλίου. Διότι η κυρία Έλισσα Ψαρίδη.
1: Μάλιστα, κύριε Δημήτρη Αλφιέρη, πολύ καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε, τα είπα όλα και τη ζάχαρη, είπα και τα μέλια, είπα μόνο.
1: Πού κύριε Δημήτρη,
0: μα τι να κάνω.
1: Δύο λεπτά.
0: Τι να κάνω, Παρασκευούλα αυτά.
1: Παρασκευούλα, έλα, πάμε. Έλα.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη.
1: Παρασκευούλα μέλι.
0: Ναι, και ο κόσμος φεύγει.
1: Έφυγε.
0: Όπου
1: έλεγα, έχει φύγει. Παιδιά,
0: το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται τη.
1: Μουρλή.
0: Δεν θα έλεγα, πού είσαι να με κόψεις.
1: Εγώ στο παραλίγο.
0: Όχι, στο παραλίγο το παραλίγο είπα κακομοίρας.
1: Εντάξει.
0: Γιατί η Πόπη είναι η κακομοίρα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Δεν είπα τι δουλειά κάνει όμως. Κύριος. Κύριος.
1: Στο δίνω αυτό. Εντάξει.
0: Λοιπόν, γενικότερα όμως.
1: Γίνεται χαμός πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Ο κόσμος φεύγει, ναι. Παιδιά, έχει κίνηση. Έχει πολλή κίνηση και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα.
1: Σε όλες τις εξόδους από νωρίς σήμερα.
0: Και,
1: δεν περίμεναν το
0: και ο κόσμος δεν φοβήθηκε τους ισχυρούς ανέμους που λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα γίνει Σαββατοκύριακο.
1: Τι, εμάς με τα
0: αυτοκίνητα.
1: Τι να φοβηθείς.
0: Όχι, ενώ με το καράβι, ρε παιδί μου, φεύγει.
1: Ναι, αφού είπε ο Τσατραφίλης ότι δεν θα έχει απαγορευτικό. Θα πάνε λίγο πιο.
0: Ναι, ξέρει.
1: Φραπέ, αλλά θα πάνε.
0: Καλά. Ένας να ξεράσει μέσα στο πλοίο.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Τελείωσε. Σου έχει τύχει.
1: Όχι.
0: Πω, παιδιά, ένας να ξεράσει. Και να είναι και κλειστό και να μην σε αφήνουν να βγαίνει σε έξω.
1: Όχι.
0: Γιατί κάθε φορά λέμε για φαγητά και σα ανοίγει ο
1: εντό.
0: Δεν θα κάτσε να την κλείσω.
1: Σήμερα βρήκε.
0: Είμαι σαν την ένεση. Πώ λένε αυτή που κάνει και δεν πεινά.
1: Δεν κάνει να την πω γιατί είναι.
0: Δεν κάνει να την πει.
1: Γιατί θα είναι διαφήμιση μετά.
0: Αυτή που είναι για του.
1: Για του παχουλακομψού.
0: Όσου έχουν ζάχαρο τέλο πάντων.
1: Και για αυτού κυρίω. Αλλά είναι και για του άλλου.
0: Αλλά τη χρησιμοποιούν οι άλλοι.
1: Που θέλουν να λεπτύνουν. Ναι, εντάξει. Πολύ μόδα αυτό.
0: Που λε. Αν κουνάει το καράβι.
1: Άμα κουνάει το καράβι,
0: και είναι
1: και κλειστό,
0: αυτά τα χύπλα και αυτά, και δεν σε αφήνουν να βγεις και έξω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένας να κάνει τη ζημιά, έχει τελειώσει.
1: Δεν θα ήθελα είναι να βρεθώ σε τέτοιο περιστατικό.
0: Θυμάστε, έπαιζες ντόμινο μετά το βλάκια παλιά.
1: Ντόμινο έπαιζα, ναι. Και τζέγκα έπαιζα. Που βγάζεις το ένα και πέφτουν όλα κάτω.
0: Αυτό ήταν λίγο πιο. Ήθελε. Ναι. Πιο τακτική νομίζω.
1: Ήθελε λίγο.
0: Το ντόμινο ήταν. Ειδικά όταν τελείωνε και βάζει το τελευταίο κομματάκι.
1: Ναι.
0: Και άφηνε την πύλια να κυλήσει και να αρχίσει να.
1: Ωραία.
0: Ωραίο ήταν.
1: Είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Τι ωραία, ρε παιδιά. Λοιπόν. Τι θυμηθήκαμε.
1: Καλά είναι να θυμάσαι και τέτοια πράγματα. Καλά είναι.
0: Λοιπόν, λέγαμε ότι ο κόσμος φεύγει. Ότι
1: τώρα
0: κόσμος...
1: όλα τα κινητά τα παίζουν.
0: Ότι ο κόσμος τελικά, να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Κατά βάθος. Μα έτσι, μα αλλιώς, χρήμα έχει στην τσέπη του. Γιατί μου κάνει εντύπωση ότι, είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο που θα έπρεπε. Δεν έχουν πληρωθεί. Έχουν πληρωθεί.
1: Όχι.
0: Κάποιοι έχουν πληρωθεί.
1: Κάποιοι έχουν πληρωθεί, ναι.
0: Κάποιοι έχουν πληρωθεί.
1: Κάποιοι τυχαίροι.
0: Είναι και αυτό. Λες να φεύγουν αυτοί που πληρωθήκανε. Που έχουν πληρωθεί. Αυτοί ξέρεις. Γιατί υπάρχουν κάποια αφεντικά που σου λέει μέχρι τις 25 εγώ έχω πληρώσει τους πάντες. Mm. Κανονικά μέχρι τις 22-23 είναι.
1: Ιουλίου.
0: Ο μήνας. Πληρώνεται
1: 22-23.
0: Μέχρι... Ναι,
1: πού? Κάποιοι... Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα. Κανονικά έτσι είναι.
1: Δεν πρέπει να είναι δεσμευτικό. Mm. Γιατί οι περισσότερες εταιρείες, δεν λέω τώρα για αυτές τις καλές που πληρώνουν πριν το τέλος κάθε μήνα.
0: Μέχρι 25 νομίζω.
1: Πιάνουν μέχρι την πέμπτη εργάσιμη του επόμενου μηνός. Και με ανακοινώσεις κιόλας. Ξέρω εγώ πολλές.
0: Ναι,
1: και μεγάλες εταιρείες τώρα, όχι.
0: Εγώ ξέρω πάντως εταιρείες που πληρώνουν μέχρι. Έχουν φροντίσει μέχρι 25 του μήνα.
1: Μέχρι τη λήξη του προϊόντος.
0: Να έχουν ακριβώς. Ναι.
1: Όλα γίνονται. Αλλά δεν ξέρω τώρα αυτό αν είναι εκτός.
0: Τέλος πάντων, σημασία έχει ποιοι φεύγουν.
1: Όλοι φεύγουν.
0: Αυτοί που πληρωθήκανε, αυτοί που δεν πληρωθήκανε. Αυτοί που χρωστάνε τις Μιχαλούς.
1: Όλοι φεύγουν.
0: Α σου πω, αυτοί είναι οι καλύτεροι τελικά.
1: Αυτοί που χρωστάνε τις Μιχαλούς.
0: Χρωστάνε και τις Μιχαλούς.
1: Είναι
0: ίδωλα. Άλλο,
1: είναι ίδωλα. Αυτοί είναι ίδωλα.
0: Πόσο τους γουστάρω.
1: Κι εγώ.
0: Που
1: δεν τους νοιάζει κιόλας.
0: Ναι, δηλαδή δεν τους νοιάζει. Δηλαδή...
1: Βρίσκουν μια άκρη.
0: Ναι.
1: Ναι. Ξέρω μερικούς. Πολλούς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ τώρα να το κάνω εγώ αυτό. Δεν το έχω επιχειρήσει γιατί δεν μπορώ να το. Δεν πάει μέχρι τέλους.
0: Μια μικρή προσπάθεια, κάτι.
1: Δεν. Μετά δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Μετά αυτό. Άφησε με, δεν μπορώ.
0: Γι' αυτό υπάρχει.
1: Καλά να πάθω. Ωραία, περνάω κι εγώ.
0: Δεν έχετε ποτάκι σπίτι σας? Ποιο να δεις μετά πώς θα κοιμηθείς?
1: Ποτάκι έχουμε, ναι.
0: Ε, τότε...
1: Και να γίνω εγώ αλκοολική για να μην πληρώνω, ρε Δημήτρη.
0: Καλά λέμε για...
1: Και πρέπει να... που εγώ πρέπει να γίνω αλκοολική, να γίνω τίφλα. Να μην έχω καμία συνείδηση. Δεν είναι πια με ένα ποτάκι, ήρθαμε στο κέφι.
0: Τώρα μιλάτε.
1: Εγώ θέλω ταμιτζάνες.
0: Για την προσωποποίηση της συνείδησης.
1: Δεν καλό αυτό.
0: Τα βραχιούλια της Βροντούντης.
1: Έχω και κολλιές σήμερα.
0: Σήμερα είναι πολύ πράγμα.
1: Έχω όλο το σετ.
0: Drinky, drinky. Πώ το λέτε το τραγούδι?
1: Drinky, drinky, μάνα.
0: Όχι, τα βραχιούλια της Βροντούν.
1: Α, αυτό.
0: Ναι, το δεν θυμάμαι. Το άλλο.
1: Είναι ντρούμου ντρούμ αυτό.
0: Ναι, ντρούμου ντρούμ ντρούμ.
1: Τα βραχιούλια της Βροντούν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι και αυτά ξέρω.
0: Μόνο όλα. Τελικά όλα τα ξέρει. Εγώ στο μυαλό μου έχω την κεντρική ιδέα, αλλά εσύ.
1: Εγώ τα οπτικοποιώ και όλα. Βάζω ήχο, βάζω εικόνα.
0: Ό,τι γουστάρει.
1: Λοιπόν,
0: παιδιά,
1: δεν λέω δυσάρεστα
0: παιδιά,
1: σήμερα.
0: Θέλω να σας πω, θέλω όμως να πω το εξής. Επειδή έχει γίνει πολλής λόγος το τελευταίο διάστημα και γίνεται πολλή διαφήμιση σε εκείνους οι οποίοι έκλασαν πάρα πολύ καλά στις πανελλήνιες εξετάσεις και θέλω να το βγάλω από μέσα μου. Κάνουμε πολλή διαφήμιση και μπράβο, λες, και μπράβο και χίλια μπράβο σε αυτούς που γράψανε καλά. Αλλά εγώ, να ξέρετε, επιβραβεύω και την προσπάθεια. Και είναι πολύ σημαντικό να επιβραβεύεται με αλφαγιώτα η προσπάθεια.
1: Αυτό
0: και πρέπει να επιβραβεύεται η προσπάθεια. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και παιδιά τα οποία έτυχε αυτές τις μέρες, μα να αρρώστησαν, μα να πανικός, μα έτσι, μα αλλιώς, μα άγχος. Για χίλιους δύο λόγους μπορεί να μην πήγαν τόσο καλά όσο ήθελαν.
1: Και...
0: γιατί ακούω κάποιος παιδί μου που σου λέει, πω, έγραψα, λέει 15, καταστράφηκα. Τι καταστράφηκα?
1: Άσε μας, μωρέ.
0: Μάλεψε 15-16.000 μόρια και κάθεσαι και κλαίες. Δηλαδή μιλάμε, είναι και. Γι' αυτό και το περιβάλλον. Να είναι λίγο υποστηρικτικό.
1: Να χαλαρώνουμε.
0: Ναι, εγώ και με αυτό που γράψε και 9.000 μόρια και με αυτό ναι, μαζί του είμαι. Έτσι. Και με αυτό που δεν έγραψε τίποτα. Που πήγε, που ή προσπάθησε ή ήταν απόφαση του να μην πάει να δώσει. Και με αυτόν είμαι. Και κανένας δεν χάνεται. Να ξέρετε. Κανένας δεν χάνεται.
1: Είναι το βέβαιο.
0: Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξεις να κάνεις αυτό που γουστάρεις κάτω και από άλλη οπτική. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Και αν γουστάρεις να πετύχεις σε κάτι, θα πετύχεις. Γιατί έχω δει και πολλά πτυχία τα οποία είναι στον τοίχο. Με τι έχεις. Θα μας κολλάζει σήμερα παρασκευιάτικα.
1: Έβαλα τα κολλιά, ρε παιδί, δεν το κόκρυψε. Γιατί κάτι κοκρύψε.
0: Είναι και νηστεία των Αγίων Αποστόλων.
1: Μα
0: και εσύ εκεί που πήγες και το κόκρυψε.
1: Τι να το έβαζα, ρε Δημήτρη.
0: Μα και εσύ εκεί βρήκες.
1: Το πιο πρόκειρο.
0: Κωνσταντίνε, πες. Και να θες να γιάσεις, δεν μπορείς δηλαδή.
1: Εντάξει τώρα.
0: Σε αυτή την κολλασμένη εκπομπή. Είναι και καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, έλα, έλα.
0: Λοιπόν, έλα για μας. Και πρέπει να πω ότι φοράει και ένα πάρα πολύ ωραίο λευκό λινό. Λινό δεν είναι.
1: Αυτά. Μάλιστα.
0: Που τσαλακώνουν εύκολα.
1: Αυτά που γίνονται.
0: Ναι.
1: Σαν να βγήκαν τώρα από το πλυντήριο σε δύο ώρες.
0: Αυτά, παιδιά, είναι ωραία όταν τα βλέπεις κρεμασμένα στην κρεμάστρα.
1: Ω, μια χαρά τα φορώ και τα λακκομάρια και στην παραλία.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λέω πότε είναι,
1: καλό,
0: πότε είναι ωραία. Ναι.
1: Έτσι γίνεται. Ναι. Από εκεί καταλαβαίνεις τι λινό φοράει ο άλλος. Άμα το βλέπεις χαρτί.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, έχουμε, ρε φίλε, ένα ωραίο τραγουδάκι καλοκαίρι. Θέλω ένα καλοκαιρινό τραγουδάκι, ρε φίλε.
1: Καλοκαιρινό.
0: Θέλω να φτιάξει λίγο η διάθεσή μου, το καταλαβαίνεις. Όχι ότι είναι χαλιά.
1: Τι από κάτω από τον ακούω, είναι.
0: Πω, γιατί.
1: Και να, ώρα.
0: Ναι, και να σου πω και κάτι.
1: Ναι, για πέντε.
0: Θα μπορούσαν να ήταν η διάθεσή μου να είναι πολύ χαλιά.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Αρκεί, ρε παιδί μου,
1: μερικές
0: φορές αρκεί ένα μήνυμα και μόνο να σου χαλάσει η διάθεση. Δεν αρκεί.
1: Ναι, αρκεί, αλλά εντάξει. Και εσύ. Όχι.
0: Η επιβράβευση. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν.
1: Έλα, εντάξει.
0: Τι να πεις?
1: Να πω κάτι που εγώ.
0: Μου πες.
1: Να πω κάτι άλλο.
0: Δεν έχουμε ακούσει.
1: Μέχρι να βρούμε καλοκαιρινό τραγουδάκι.
0: Δεν έχουμε ακούσει.
1: Τα εξαμάξεις εδώ. Εντάξει, δεν έχει καντήλια όμως. Είναι. Όχι, είναι το μήνυμα λίγο.
0: Τέλος
1: πάντων. Κοφτό να το πω. Λοιπόν. Εγώ θέλω να σας πω ότι φέτος στο Regency Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full, με οθόνες αναμετάδοσης σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στο Regency Casino Montparnasse η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάνθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Είναι το τραγουδάκι, το βρήκαμε.
2: Το βρήκαμε.
1: Να το βάλουμε μετά το
2: θα
1: break.
2: Θα τα ακούσω και θα χαρώ.
1: Μετά το break.
2: Σίγουρα,
1: break
2: σίγουρα θα χαρώ. Θες break.
1: Ναι, πάμε, άντε.
2: Τι.
1: Break, τραγούδι, καμπάκι.
2: Γιατί τα πες όλα μαζί. Πάμε
1: break, και
2: τραγούδι. Και εγώ έχω
1: καμπάκι.
2: Έλα, πάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέψαμε 26 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Α9 89 με τα ωραία τα τραγούδια.
1: Αφροδίτη Σιμέτη.
0: Είχε την υπογραφή.
1: Ναι.
0: Τη Αφροδίτη.
1: Εννοείται.
0: Αφροδίτη που γράφει.
1: Ό,τι ακούς εδώ είναι αυτό.
0: Και έχουμε ακούσουμε και άλλα ωραία. Λοιπόν, στείλτε μας, μας έχετε στείλει εδώ πέρα. Βλέπω φωτογραφίες, ωραία αυτά. Ετοιμάζεται. Κάποιοι, ναι, κάποιοι λέει την άλλη εβδομάδα φεύγετε. Όταν είσαι την άλλη εβδομάδα φεύγω, εννοείς από Δευτέρα ή την άλλη Παρασκευή δουλεύεις και την άλλη εβδομάδα και μετά φεύγεις. Δεν μας το διευκρινίζεις.
1: Okay, να θα ξέρουμε μας το διευκρινίσεις.
0: Πάντως δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν τον Ιούλιο να πάρουν ένα μέρος από την άδεια τους. Το μήνα Ιούλιο είναι εντάξει, είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πολύ... και πάρα πολύ κόσμο.
1: Φέτος έχει. Εντάξει, δεν είναι αυτό που συμβαίνει τον Αύγουστο.
0: Ναι, δεν έχει. Κοίταξα, αυτό...
1: Αλλά έχει. Απλά δεν έχει πολλούς Έλληνες.
0: Όλοι φεύγουν πρώτοι με 15 και με 15 φέτος είναι Σάββατο, 16. Πρώτοι με 16.
1: Πρώτοι με 16 θα αδειάσει η Αθήνα,
0: ναι,
1: και θα γεμίσουν όλα τα γύρω-γύρω που λέμε. Ναι,
0: εντάξει, τώρα μέχρι τις 24 η αλήθεια είναι θα είναι όλα κάπως υποτονικά. Λέω εγώ.
1: Για να δούμε.
0: Ναι. Πάντως έχει πάρα πολύ τουρισμό, να ξέρετε. Δηλαδή κυκλοφορεί πολύ σακίδιο, κυκλοφορούν πάρα πολύ ξένοι.
1: Είναι όλο το χρόνο
0: έχει,
1: πια.
0: Έχει πάρα πολύ κόσμο παντού. Έχει πολλούς ξένους.
1: Και στην Αθήνα.
0: Πάρα πολλούς. Παντού σου λέω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και σε μέρη που δεν περίμενες να δεις τουρίστες, βλέπεις.
1: Όπως. Πού είδες εσύ.
0: Ρε παιδί μου, λέγανε στο Κουκάκι.
1: Το Κουκάκι είναι δίπλα στην Ακρόπολη.
0: Ναι, προφανώς. Ναι, αλλά παλιά δεν είχε τόσο.
1: Ναι, αλλά τώρα... στο Κουκάκι έχει Airbnb εκατομμύρια. Γι' αυτό τους βλέπεις.
0: Βλέπεις Παγκράτη. Παγκράτη δεν είχε.
1: Παγκράτη, ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει Airbnb.
0: Παρότι είναι
1: μάλλον
0: το Παναθηναϊκό παραπάνω, αυτά έτσι αλλιώς, αλλά δεν είχε γενικά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τα Airbnb, βέβαια.
1: Μάλλον είναι τα καταλήμματα, Δημήτρη, αυτό.
0: Πάντως έχει.
1: Όπου εξαπλωθεί σε μεγαλύτερη ακτίνα.
0: Και σε πεζοδρόμιο πολύ. Ο Πειραιάς δεν είχε πάρα πολύ τουρίστα. Δηλαδή ο Πειραιάς εισέπρατε μόνο το καυσαέριο των Πούλμαν που μετέφερε τους τουρίστες.
1: Σωστά.
0: Και τα σκουπίδια που πετάγανε από το παράθυρο του Πούλμαν που μετέφεραν τους τουρίστες.
1: Ναι.
0: Τώρα τους βλέπεις.
1: Και
0: τριγυρίζουν.
1: Την περπατάνε.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι και περισσότεροι. Μάλλον κάθονται και πιο πολλές ώρες. Τώρα τους εξυπηρετεί και το μετρό που είναι δίπλα.
0: Εντάξει,
1: και...
0: κανείς πρέπει να το ξέρει τώρα. Για να έρθει τώρα ένα πλοίο που θα έρθει να κάτσει 7-8 ώρες.
1: Δεν το ξέρουν, λες. Τι τα κάνουν τα ίντερνετ.
0: Εγώ πάντως δεν θα μπαινα στη διαδικασία αυτή ποτέ των ποτών.
1: Αλήθεια.
0: Να πάω σε μια άλλη χώρα και να πηγαίνω με μετρό και με αυτά. Και...
1: Ναι.
0: Ας πούζω και με το άγχος, μην πάει και χάσω και το. Δεν προλάβω να ανέβω την ώρα που φεύγει.
1: Όλο άγχος έχεις μόνο, Δημήτρη.
0: Ναι, πολύ άγχος, δεν με βλέπεις.
1: Σε βλέπω.
0: Γι' αυτό είμαι έτσι.
1: Λοιπόν, ακούστε.
0: Πετσί και κόκαλα από το άγχος, μην κομπεί ώρα.
1: Κοίταξε, μπορεί να συμβεί και τα ανάποδα από το στρες.
0: Όχι, εγώ τα στεναχωριέμαι, δεν τρώω.
1: Ναι. Εμένα μου έχουν συμβεί και τα δύο.
0: Ναι.
1: Και τα δύο μου έχουν συμβεί.
0: Όχι, εγώ. Όταν στεναχωριέμαι, συνήθως δεν έχω. Συνήθως.
1: Συνήθως, ναι.
0: Ναι.
1: Άμα στεναχωριέσαι κάθε μέρα και το συνηθίζει ο οργανισμός σου, τρως. Γιατί είναι πολύ ωραία παρηγοριά το φαγητό. Λένε και οι ειδικοί. Και εγώ το έχω διαβάσει αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω. Δεν το...
0: Η καλή, εμένα η καλή παρέα μου ανοίγει την όρεξη.
1: Καλή παρέα.
0: Αυτή είμαστε εμείς τώρα.
1: Πιστεύω.
0: Δηλαδή. Καλή παρέα κάθε μεσημέρι, 3 με 4 Α9 κοντενιά, έτσι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και τι άλλο, και μου αρέσουν και πάρα πολύ τα γλυκά.
1: Ναι, okay.
0: Αυτά είναι που με σακατεύουν.
1: Αυτά.
0: Δηλαδή στο σπίτι μπορώ να κάτσω, ξέρω μην να γράψω, κάτσω στον υπολογιστή να. Και να μπορεί με την άκρη του ματιού μου να δω μια διαφήμιση στην τηλεόραση.
1: Και να λυμπιστείς κάτι.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς. Κάνω τα ντουλάπια όλα ανακατό.
1: Για να βρεις κάτι γλυκό.
0: Ναι, γιατί θυμάμαι.
1: Έχεις τα ντουλάπια κανένα γλυκό ή
0: πάντα. Πάντα γιατί παίρνω για τα παιδιά και καλά. Τώρα τα παιδιά είναι 24 ετών.
1: Τα παιδιά είναι παιδιά πάντα.
0: Σιγά μην. Μία που έρχονται για ύπνο, μία που.
1: Να έχουν το κάτι τίστο. Μια δύσκολη στιγμή να τύχει.
0: Και παίρνω ό,τι μου αρέσει εμένα για τα παιδιά. Καταλαβες.
1: Άρα το ντουλάπι σε αποζημιώνει. Ανοίγεις, κάτι βρίσκεις.
0: Ναι.
1: Περνάει.
0: Το χειρότερο είναι ότι πάνε και μου το αδειάζουν μετά. Όχι ότι τα τρώνε. Πάνε και τα πετάνε.
1: Γίνεται τέτοια αμαρτία μέσα στο σπίτι σας.
0: Ναι.
1: Αυτό διώκεται ποινικά, δεν είναι.
0: Ναι. Άσε που είναι όλοι με το αυτό. Μία μέρα να περάσει την ημερομηνία λήξης, κάτι.
1: Εξαφανίζεται.
0: Μα περιμένουν πώς και πώς. Δηλαδή είναι με το ρολόι στο χέρι, με το περάσει 12 και έχει περάσει. Ημερομηνία λήξη. Μην σου πω για την προηγούμενη, τα έχουν πετάξει.
1: Προλαβαίνει να λήξει πυκλικό πράγμα σπίτι σου.
0: Και όμως.
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: Κάτι γιαουρτάκια, κάτι τέτοια. Κάτι...
1: Εντάξει, γιαουρτάκι είναι πθέσμα.
0: Ναι, αυτά τα διάφορα. Τα, του ψυγείου,
1: μην το
0: ρισκάρεις
1: με το γιαουρτάκι τώρα, θα έλεγα κι εγώ.
0: Και όμως το γιαούρτι λέει χαλάει μόνο άμα ξυνήσει ή φουσκώσει.
1: Ισχύει.
0: Το λένε οι διατροφολόγοι, το λόγο.
1: Ισχύει.
0: Όπως και τα τυριά.
1: Αλλά δεν ανοίγουν
0: τα τυριά πρέπει να λιωθεί ή η γεύση ή η υφή.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Αν δεν. Εμείς. Ή το γάλα, ξέρω εγώ.
1: Τα παστεριωμένα ειδικά δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
0: Ναι, εμείς θα τα πετάξουμε όμως, δεν υπάρχει
1: τίποτα. Εσύ θα τα πετάξεις.
0: Αφού την προηγουμένη, παιδιά, πάω και τα πίνω όλα. Ό,τι πάω είναι για αυτό. Πάω και τα. Εγώ τα λυπάμαι, ρε, δεν κουστά, δεν μπορώ να τα πετάω.
1: Αφού τα πλήρωσες κιόλας. Ναι. Αμαρτία που λέμε.
0: Και δεν μου τα πλήρωσες, τα κουβάλισες κιόλας. Για βάλει και το κουβάλιμα.
1: Είναι διπλός ο κόπος.
0: Πού το πας.
1: Είναι δουλεμένα αυτά.
0: Ξέρεις τι υδρό τα χύνεις για να.
1: Να κάνεις βόλτα από το σούπερ μάρκετ της πίτα, να τα βάλεις στη θέση σου, αυτό.
0: Ρε, μια ταλαιπώρια σου λέω όλα. Όλο είναι μια ταλαιπώρια.
1: Εμένα το λες.
0: Ναι.
1: Ξέρω.
0: Και εγώ δεν έχω και πάρκι κατά το σπίτι.
1: Α, την παίρνεις και την τζαντούλα και την κάνεις βόλτα μέχρι να φτάσεις στην είσοδο, γιατί έχεις παρκάρει 100 μέτρα, 200 μέτρα.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα εγώ το θαυμάζω.
0: Τώρα θέλω να με λυπάσαι τώρα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι να με λυπάσαι.
1: Σε συμπονώ.
0: Ναι, όχι να με λυπάσαι.
1: Λυπάμαι,
0: ναι.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό.
0: Που τυχαίνει ότι μεταξύ όλοι από το σπίτι την ώρα που είσαι από κάτω να μην υπάρχει και ένας άνθρωπος στο σπίτι.
1: Να βοηθήσει.
0: Ναι, να πει...
1: Δεν έχετε αυτά τα καροτσάκια το σούπερ μάρκετ στο σπίτι πρόχειρα, χρακ-χρακ, να μπουν έστω στο ασανσέρ. Να μην κουβαλάς μία-μία τις σακούλες. Το έχω δει αυτό.
0: Για κάτω εικόνα με εμένα με το χαρτάκι.
1: Πάμε σφινάκι.
0: Αχ, αχ, τι θυμήθηκα τώρα.
1: Πάμε το σφινάκι να μου το πεις μετά.
0: Τα σοκολατάκια που κοστώ.
1: Λιγμένα.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Πάντως, εσύ, πρέπει να παραδεχθείς όμως ότι αντιπροσωπεύω μια πολύ μεγάλη ομάδα κοινωνική.
1: Όχι, το δέχομαι. Γιατί?
0: Και φέρετε τα μηνύματα.
1: Ναι, γίνεται χαμός. Δηλαδή, όλοι υποστηρίζονται. Πώς ταυτίζονται.
0: Πώς ταυτίζονται, ναι, ναι,
1: ναι. Γιατί δεν το ξέρω, φυσικά. Ναι. Και εγώ δεν μπορούσα να ταυτιστώ, αλλά είμαι τυχερή που έχω πάρκινγκ στο σπίτι. Γιατί αυτό νομίζω ότι είναι εύκολο. Βγάλετε από το μπαγκάζ που κουβάλατε μέχρι.
0: Όχι, και με αυτά δηλαδή που λέω, παιδί μου.
1: Πάντα το ασανσέρ, κάτω την πόρτα ανοιχτή. Ναι. Δύσκολο είναι. Εγώ είμαι και κορίτσι πράγμα. Πώς να κουβαλήσω.
0: Το άλλο που ζάνε, του λέει μπαμπά, έχουμε τέτοιο. Το έχεις ένα χρόνο, όταν η μοναδική φορά που δεν υπήρχε, το ζήτησε.
1: Αυτά είναι νόμος.
0: Ναι, μην το πω τώρα.
1: Άφησέ μας.
0: Ναι, αντικέψε.
1: 6-9-47.
0: Μα το μυαλό μου ήσουν. 6-9-47-9-89-989.
1: Είναι ο αριθμός Viber. Μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε. Το μήνυμά σας, τον πόνο σας.
0: Έτσι, τον πόνο σας. Γιατί.
1: Και πιάσε κόκκινο. Γιατί θα μαλώσουμε. Το είπαμε μαζί.
0: Όχι, δεν μαλώνουμε.
1: Λέμε τώρα. Θεωρία.
0: Πάντως, το να πληρώνεις. Να ευχαριστήσεις τους άλλους. Και μετά να κλαις. Για όταν ήρθε η ώρα, ξέρεις, να αποχωρήσεις αυτό που είσαι αγοράσει.
1: Εντάξει τώρα, το καταλαβαίνω αυτό. Είναι ένας πόνος, αλλά και εσύ.
0: Μετά λες.
1: Για την οικογένεια. Τι να κάνουμε.
0: Μετά λες. Ο καθένας πάει να αγοράσει αυτό που θέλει. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε.
1: Σιγά μην το έχεις κάνει αυτό εσύ. Δεν το πιστεύω. Στο μυαλό σου το έχεις και δεν το έχεις.
0: Μωρέ, Μέρκη, το κάνει. Το κάνει. Καίγεται την καρδιά μου όταν ζητάνε κάτι και δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Καίγεται.
1: Εντάξει, αλλά, τώρα είναι μεγάλα παιδιά.
0: Αλλά εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, το καλό είναι ότι σου λέω. Είναι κάποιες ώρες που παιδί μου που λες να μπούμε στο ψυγείο, να μπούμε στα ντουλάπια να δω τι υπάρχει.
1: Συμβαίνουν αυτά. Είναι ζωή βγαλμένα, εν πάση περιπτώσει. Μην το συζητάμε. Νομίζω έχει συμβεί σε όλους αυτό.
0: Έχει συμβεί.
1: Έλα,
0: ή αυτό που λες, παιδί μου, κάποια στιγμή λέει να φάω ένα κομματάκι σοκολάτα. Και πας εγώ και κόβεις ένα κομματάκι.
1: Και μετά.
0: Και εκείνη την ώρα λες και έχει ανοίξει το. Λες και έχεις γίνει δαιμονισμένος και να θες να τη φας όχι ένα κομμάτι και δεύτερο κομματάκι, να θες να τη φας όλη.
1: Ναι, αυτά είναι. Ναι. Γίνονται αυτά.
0: Να θυμάσαι, ξέρεις τι έχεις μέσα στο ψυγείο. Το ειδικά κάτι, αυτά τα σοκολατοειδή από το ζαχαροπλαστείο, αυτό το γνωστό που παίρνεις και εσύ.
1: Αυτό το φανταστικό.
0: Ναι.
1: Μένουν στο ψυγείο, προλαβαίνουν.
0: Ή τα παγωτίνια.
1: Σταθούν που λέμε.
0: Ή τα παγωτίνια.
1: Τα παγωτίνια, ναι. Mm. Δεν είναι ωραίο αυτό να το συζητάμε τέτοια ώρα όμως.
0: Μα σου είπα πριν που κάνει φουφισάκι και έχει κύματα και ο κόσμος θα κουνηθεί και θα ξερνάει. Δεν ήθελες. Το παγωτό δεν θες. Αυτά δεν θες, πρέπει να αποφάσεις κι εσύ.
1: Είμαι ξινή. Μα
0: πέφτει, παιδί μου, τι εκπομπή, να μην πούμε τίποτα.
1: Όχι να πούμε.
0: Τι να πούμε.
1: Ξέρω εγώ,
0: δεν είναι ωραία να λες αυτό γιατί θα κοπεί η όρεξη. Δεν είναι αυτό ωραίο γιατί θα ανοίξει η όρεξη. Αποφάσισε κι εσύ.
1: Εντάξει, είμαι ζυγός γι' αυτό.
0: Είσαι ζυγός.
1: Έχω θέματα κι εγώ. Έχω θέματα. Μέχρι να αποφασίσω κάτι, έχω σπάσει τα νεύρα. Του πολιτή, τη πολίτρια.
0: Έχουμε τσούλη σήμερα, παιδιά, θα μαγειρέψουμε.
1: Κυρίου που φτιάχνει τον καφέ. Έχουμε τσούλη σήμερα, βέβαια. Και τσατραφίλια έχουμε. Παραδοσιακά, Παρασκευή είναι. Για να μην έχουμε, να πρέπει να είναι κάτι.
0: Γιατί όλοι οι παιδί μου πάνε και παίρνουν φετιέρες και αυτά έτσι και αλλιώς.
1: Φετιέρες?
0: Να κάνουν καφέ.
1: Ναι. Σήμερα, τι.
0: Όχι, γενικά. Είναι τώρα τα τελευταία χρόνια όλοι έχουν καφετιέρες στο σπίτι.
1: Και πώς γίνεται να έχουν όλοι καφετιέρες και όλοι να παραγγέλνουν απ'
0: έξω. Πες μου, έλα.
1: Παιδιά,
0: πες
1: αυτό
0: μου.
1: Είναι.
0: Πες μου.
1: Σχιζοφρένεια. Ναι. Λίγο να το δούμε. Έχει γιατρούς, μην τρέπεστε. Δεν μπορεί να παίρνει την ακριβή την καφετιέρα, να παίρνει και τον ακριβό το καφέ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, μην κάνουμε διαφήμιση. Ναι. Αλλά το πρωί είναι εξαιρετικό.
0: Να κάνει και το αφρόγαλο.
1: Και να παίρνει τηλεφωνάκι να δει γιατί.
0: Και όταν ξυπνήσει, το πρώτο πράγμα κάνει να παραγγείλει καφέ να σου φέρουν.
1: Λοιπόν, στο σπίτι που έμενα μέχρι πρότινο, απέναντι είχαμε μία πολυκατοικία η οποία είχε 4-5 πατώματα. Δεν ήταν θηρίο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχε μπόλικα διαμερίσματα γιατί δεν ήταν όροφο. Λοιπόν. Κάθε φορά που έβγαινα στον μπαλκόνι σε αυτό το
0: έβλεπες
1: σπίτι,
0: τον delivery από
1: είχε
0: κάτω.
1: Τουλάχιστον ένα ή δύο delivery από κάτω. Ήταν πρωί, ήταν μεσημέρι, ήταν βράδυ, ήταν απόγευμα, ήταν Σαββατοκύριακο, ήταν αργία. Δεν είχε. Πάντα. Mm-hmm. Λέω, αυτοί οι άνθρωποι δεν φτιάχνουν τίποτα στο σπίτι. Καϊμότο.
0: Όχι,
1: λέω,
0: αλλά, όχι, αλλά αυτό που
1: ξέρω.
0: Πάμε και διαλέγουμε και χρώμα και έτσι και αλλιώς και να κάνει και το ένα, να κάνει και το άλλο. Το πιο απλό, παιδιά, η φραπεδιέρα που την έχουμε όλοι. Η
1: φραπεδιέρα έχει καταργηθεί. Φτιάχνουμε άλλα τώρα. Α, εννοείς για τον κρύο τον καφέ να κάνουμε
0: τέτοιες. Ναι, ρε, πρέπει να κάνουμε
1: ναι.
0: Το.
1: Ναι. Δεν έχουν.
0: Οι περισσότεροι
1: πώς. Έχουν.
0: Κάποτε, ρε παιδιά, ήταν. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, πιο εύκολα έβρισκες καφετιέρα παρά να πιεσόμενο στο σπίτι. Έτσι.
1: Καλά, εννοείται αυτό. Τι είπες τώρα. Εννοεί τι πιεζόμετρο. Σταμάτα, δεν θα μιλάς για πιεζόμετρο. Φέρνει την ηλικία μας.
0: Γιατί.
1: Για τα παππούδια λες τώρα. Δεν έχουμε στο σπίτι παππούδια.
0: Πιεζόμετρο έχεις όμως.
1: Παλιά είχα. Τώρα δεν έχω. Έχω τέτοιο οξύμετρο που μετράει και την πίεση.
0: Μα έχει μια εικόνα. Όλα σφιγμούς αυτά όλα. Αφού τα τώρα το...
1: Τώρα τα κάνουν και τα ρολόγια.
0: Μετά από μια. Ακριβώς τώρα όλοι αυτό κάνουμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Το πρώτο πράγμα όταν δεν αισθανθείς καλά ή νιώθεις έτσι ότι έχεις πρεσαριστεί λίγο. Το πρώτο πράγμα είναι να δεις τους σφιγμούς σου, την πίεσή σου. Τα
1: αυτός που θα εφεύρει την καφετιέρα που έχει ενσωματωμένο και τέτοιο μηχανηματάκι θα βγάλει πολύ χρήμα.
0: Πολυεργαλείο. Πολυεργαλείο.
1: Να τελειώνουμε. Να μην έχουμε λήψεις. Λοιπόν, ωραία.
0: Άρε, παιδιά. Τι ωραία,
1: λοιπόν, θέλω να πω μια είδηση η οποία έγινε γνωστή λίγο πριν το μεσημέρι σήμερα και έρχεται από τη Βουλή. Να το ξέρετε κι εσείς, γιατί είναι μια συζήτηση που έχουμε κάνει κατά καιρούς πάρα πολύ τακτικά και είναι ένα παράπονο όλων, το οποίο φαίνεται ότι μάλλον λύνεται ως πρόβλημα. Εννοώ τους λογαριασμούς ρεύματος, ενέργειας, ό,τι πάροχο και να έχετε.
0: Λύνεται.
1: Λύνεται γιατί ο κύριος Λιβάνιος, ο Υπουργός των Εσωτερικών, σήμερα έκανε μία αναφορά στη Βουλή, λέγοντας ότι αυτό τελειώνει με τον εξής τρόπο. Θα έρχονται, φαντάζομαι από το νέο έτος, γιατί είναι πολλά πράγματα που πρέπει να τακτοποιηθούν για να συμβεί αυτό. Στους λογαριασμούς της ενέργειας δεν πληρώνουμε μόνο το ρεύμα μας ή το φυσικό αέριο. Έρχονται και χιλιάδες άλλες χρεώσεις εδώ, εκεί, παραπέρα και κυρίως στα δημοτικά τέλη. Αποτέλεσμα είναι ότι αυτοί οι λογαριασμοί, ενώς μεν είναι υπερδιπλάσιοι του πραγματικού κόστους που έχει η κατανάλωση που έχεις κάνει, και αφετέρου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν να τα πληρώνουν και όλα μαζί. Και σου λέει, δεν μπορεί κάθε μήνα εγώ να έχω να πληρώνω αυτό το ποσό, γιατί πολλές φορές δεν το έχω. Άλλοι έχουν διακοπή ρεύματος επειδή δεν μπόρεσαν να το πληρώσουν. Γιατί είχε όλες αυτές τις χρεώσεις. Τέλος πάντων, δίνεται μια λύση, γιατί αυτό ήταν ένα αίτημα και της κοινωνίας, αλλά και των εταιριών, μαθαίνω, αίτημα να αποδεσμευτεί, να αποκοπεί. Ο λογαριασμός του ρεύματος να έρχεται με τις λοιπές χρεώσεις, αλλά όχι τα δημοτικά τέλη μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Και το πλάνο είναι να έρχεται ένας ξεχωριστός λογαριασμός, πώς έχουμε, ας πούμε, τον έμφυα. Mm-hmm. Που έρχεται σε δόσεις και τον πληρώνεις κατευθείαν στην εφορία, με τον ίδιο τρόπο να γίνεται και η πληρωμή των δημοτικών τελών.
0: Κάθε μήνα το ρεύμα.
1: Το κάνεις δόσεις, ναι. Κάθε μήνα τόσο. Το τακτοποιείς με έναν τρόπο.
0: Άρα πάρα
1: το ρεύμα, ναι, αλλά το ρεύμα είναι ρεύμα. Δηλαδή δεν σου κόβουν το ρεύμα άμα δεν πληρώσεις τα δημοτικά τέλη. Για σκέψω αυτή τη σημαντική λεπτομέρεια. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που βγαίνουν μέχρι ένα σημείο τα οικονομικά τους. Τώρα τι θα γίνει με τα τέλη, ό,τι γίνεται και με τον έμφυα. Όποιος μπορεί το πληρώνει, όποιος δεν μπορεί, φεσώνει το κράτος. Να το πω έτσι.
0: Έχω ρουσφέτη για σένα.
1: Ρουσφέτη.
0: Ναι,
1: να το λύσω.
0: Η κόρη μου στην ένα δημοτολόγιο που είναι για την πτυχιακή της.
1: Ναι.
0: Να σου στείλω να το συμπληρώσει.
1: Και βέβαια.
0: Το δημοτολόγιο λέει.
1: Ναι, ωραία, ναι, για τη χρήση. Ωραία, ωραία, ωραία. Θα φροντίσω. Ναι. Πάρα αυτά. Μόλις τελειώσει η εκπομπή.
0: Καλά, δεν είπαμε αύριο.
1: Και γιατί όχι. Τώρα που έχετε Σαββατοκύριακο καθημερινές, μην μου βάζει τέτοια. Δεν προλαβαίνω να ανασάνω. Αλλά αυτό ναι, με χαρά, βεβαίως. Πες το και έγινε. Λοιπόν, αυτή ήταν η καλή είδηση της ημέρας, νομίζω. Για πάρα πολλούς είναι ένα μεγάλο ουφ που πολύ σύντομα θα αλλάξει η ταυτότητα. Δεν ξέρω αν έχω άλλο καλό νέο, κάτι σαν σκεφτώ. Αδειάζει λίγο η Αθήνα για
0: τέτοια μέρα. Το καλό είναι να γίνει πράξη και να μην έρχεται ένας λογαριασμός που να είναι για το ηλεκτρικό ρεύμα. Που να μην τον βλέπεις, να μην διαβάζεις και να παθαίνεις.
1: Να πέσουν εννοείς και γενικότερα οι τιμές. Φυσικά.
0: Να πληρώνεις αυτό που κες, ρε παιδί, λέει. Γιατί πρέπει να πληρώνω και για το. Ας βρουν έναν άλλο τρόπο. Και όποιος δεν πληρώνει, ας έχει άλλες κυρώσεις.
1: Οι λοιπές χρεώσεις όμως παραμένουν. Δηλαδή αυτό, το ένα, το άλλο.
0: Για τα κανάλια υπάρχει αυτό, για το γνωστό. Για την ΕΡΤ υπάρχει.
1: Για την ΕΡΤ, βεβαίως.
0: Ακόμα.
1: Αμέ, γιατί δεν είναι δημόσια η ΕΡΤ.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, αν έχω πάροχο μια εταιρεία ρεύματος.
1: Έτερων, εκάτερων.
0: Άλλη, εκτός από τη ΔΕΗ. Θα πληρώσω και για την ΕΡΤ.
1: Βέβαια.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι. Γιατί να μην πληρώσει, εσύ δεν ζεις στην Ελλάδα.
0: Να μπορεί να μην βλέπω.
1: Δεν σε ρωτάει. Πότε σε ρώτησε αν βλέπει ή αν δεν βλέπει.
0: Δηλαδή, ξέρω εγώ στα μοναστήρια πληρώνουν ΕΡΤ που δεν έχουν τηλεόραση. Που του πάρει το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ναι.
0: Αλήθεια λες.
1: Πληρώνουν όλη την ΕΡΤ. Να σου πω, εμένα αυτό δεν με πειράζει. Εγώ θέλω να υπάρχει δημόσια τηλεόραση.
0: Πρέπει να υπάρχει, γιατί να τη.
1: Για ποιο θα την πληρώσει, άμα είναι δημόσια. Εμείς.
0: Ναι, αλλά όχι μέσα από το ρεύμα. Ρογαριασμό του ηλεκτρικού, γιατί.
1: Να γίνει και αυτό έμφυα. Πόσου έμφυα θα πληρώνουμε.
0: Ας ενσωματωθούν όλες αυτές οι τρίτες, τέταρτες χρεώσεις.
1: Σε τι, σε ένα διαφορετικό.
0: Σε ένα διαφορετικό αυτό. Κάτι.
1: Ναι. Καλά, ας κάνουμε την αρχή με τα δημοτικά τέλη, γιατί αυτά είναι τα υπέροχα. Τα είναι... άλλα είναι υψηλολόγια.
0: Αυτά είναι ανάλογα με το. Με το. Και εσύ είναι άλλο πράγμα.
1: Όχι, όχι, αυτές οι χρεώσεις είναι βάγιες.
0: Δεν είναι αναλογικά με το.
1: Όχι, όχι. Ούτε τα δημοτικά τέλη. Ναι. Δεν μου λες τέτοια. Δεν, όχι, δεν είναι. Είναι πάγια αυτά. Τώρα είμαι ένα άλλο πράγμα. Τι κες. Ό,τι κες.
0: Δεν είναι άμα κες πολύ πληρώνεις και πολύ.
1: Όχι, δεν είναι. Πόση ΕΡΤ να καταναλώσει πια.
0: Δεν λέω, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, πώς.
0: Ξέρω εγώ. Να σου πω, είμαι από τους που δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία.
1: Να δεις πόσο είναι το.
0: Ναι, να δω. Και θα νευριάσω ίσως.
1: Να σου πω κάτι. Δεν λες καλά που δεν μας ρωτούν πόσες τηλεοράσεις έχουμε στο σπίτι και να μετράει αυτό. Ως προς αύξηση. Μου ήρθε τώρα μια ιδέα. Μην την ακούτε εσείς. Είπα.
0: Γιατί και τάρτη ο άλλος να δει.
1: Όχι μωρέ, βλέπει μια βλακή. Είπα, τώρα. Έπρεπε να γελάσει.
0: Γιατί και όλες οι τηλεοράσεις που θα έχεις θα παίζουν ΕΡΤ. Αυτό πρέπει να το κοιτάξεις. Άμα έχεις. Δεν είναι σαν την Πυριακή Εκκλησία που πάμε και μας λένε όπου και να πάω, έχω λέει τρία ραδιοφωνάκια για να μην χάσω τίποτα από την Πυριακή Εκκλησία.
1: Τι καταλάβεις,
0: ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φανατικό κοινό.
0: Ναι. Καταλάβεις αυτό. Τώρα, αν έχεις όμως να βλέπεις και ΕΡΤ σε κάθε αυτό.
1: Εγώ σου λέω ότι σου χρεώνουν. Δεν λέω να βλέπεις. Το να βλέπεις ή όχι, άλλος το μετράει.
0: Γιατί ανάλογα με
1: αυτό
0: που.
1: Αυτός που σε χρεώνει.
0: Ανάλογα με αυτό που σε μετράει, ανάλογα με την τηλεθέαση που έχουν αυτά τα κανάλια, πρέπει να είναι και η συμμετοχή μας.
1: Δεν πάει έτσι, όχι.
0: Γιατί να
1: μην πάει. Γιατί είναι δημόσια τηλεόραση και πρέπει να επιβιώσει, Δημήτρη.
0: Γιατί όλες οι άλλες δημόσιες υπηρεσίες και αυτά που. Πώς επιβιώνουν, αλήθεια.
1: Σε χρεώνουν απαλού. Δεν το βάζω στις λογαριασμούς.
0: Το βάζουν αλλού. Ναι, εντάξει.
1: Δεν συνηθίσει κιόλας, έχει μια ποικιλία το
0: πράγμα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί η συνήθεια μετά.
1: Να με βρέξε, παρακαλώ. Θα ξεφύγει η κουβέντα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν από τις... Πώς πέρασε έτσι η ώρα? Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε το φίλο μας. Τον καλό φίλο, γιατί όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στο μάχη. Γιώργος Τσούλης, ο φίλος αδερφός, γνωστός σεφ, ταχυδακρυμικός, ο μάγος της γεύσης.
1: Γεια σου, Γιώργο μας.
0: Τι άλλο να πω για πάρτι σου, φίλε μου?
1: Είμαστε πολύ καλά, Γιώργο μας.
2: Χαίρομαι.
0: Άρα αυτό τι σημαίνει? Όταν είμαστε καλά σημαίνει ότι πεινάμε.
2: Έτσι. Είσαι
0: φυσιολογικός άνθρωπος.
2: Δεν έχεις ανάγκη.
0: Ναι, εγώ είμαι μονίμως καλά.
2: Εσύ είσαι μονίμως καλά, ακριβώς.
0: Άρα μονίμως πεινασμένος.
2: Ξέρεις να ζεις, αγόρι μου, ξέρεις να ζεις.
0: Φίλε μου, η ζωή είναι ωραία.
2: Σας έχουμε καιρό να κάνουμε θαλασσινά, οπότε σκέφτηκα να πούμε έτσι μια συνταγή για χταπόδικο κινηστό με κοφτό μακαρονάκι, παιδιά. Ένα ωραίο φαγητάκι.
0: Και καλοκαιρινό.
2: Ακριβώς. Και εύκολο, πολύ εύκολο. Λοιπόν, θα χρειαστούμε.
0: Κι όμως κάποιοι το φοβούνται, φίλε, το ξέρεις. Θεωρούν ότι δεν είναι εύκολο.
2: Όχι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Η μόνη φοβία είναι το χταπόδι να μην βράσει πάρα πολύ και να είναι λίγο σκληρό. Μόνο αυτό, τίποτε άλλο.
0: Λοιπόν, η μυρωδιά ακούστε. Μερικές φορές, να μην μυρίζει ψαρίλα το φαΐ.
2: Σέχω. Εδώ πέρα σου πω όλα τα μυστικά, αφού με ξέρεις.
1: Αυτά είναι. Αυτά.
0: Γι' αυτό τα βάζω στο τραπέζι. Για να, ξέρεις,
1: να τα λύσουμε
0: έτσι.
1: Όλα.
0: Γιατί και ο Γιώργος ο Τσατραφίλιας για χταποδάκι τα δίνει όλα.
3: Με κοφτό μακαρονάκι φτιάχνουμε.
2: Ναι, Γιώργο, μου θα αρέσει να αλλάξει την
3: πολύ, ταγή. Πολύ. Τρελαίνομαι.
2: Τρελαίνομαι.
0: Και γαλακτική με κοτόπουλο, άμα θέλει κοφτό μακαρονάκι.
3: Όχι, απλά είπε τώρα ο Γιώργος να πει το κόλπο να μην σκληρύνει το χταποδάκι, Και γίνει λάστιχο.
2: Ναι.
3: Σημαντικό.
2: Θέλει κοπάνημα. Θέλει κοπάνημα, φίλε.
3: Πάνω στο βράχο,
2: Έτσι, ακριβώς.
3: Έχω κάνει κοπάνημα εγώ στο βράχο.
0: Γι' αυτό είσαι μαλακούλης, Γιώργο, Τσατραφίλια,
3: Τι?
0: Γι' αυτό είσαι μαλακός.
3: Γιατί?
0: Ξέρουμε να κοπάνεις.
3: Στο βράχο. Καλό.
0: Έλα, πάμε.
2: Πάμε. Θα χρειαστούμε ένα χταπόδι, λοιπόν, περίπου 1-1,5 κιλό. Αν το πάρετε φρέσκο, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Από την άλλη, το πάρετε κατεψυγμένο, πρέπει να το αφήσετε. Θέλει σε περίπου 8 ώρες μέσα στο ψυγείο για να ξεπαγώσει. Ένα καρότο ψιλοκομμένο, δύο κρεμμύδια ψιλοκομμένα, μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη, ένα κουταλάκι του γλυκού μπελτέ ντομάτας. Το μυστικό για να μην μυρίζει το χταπόδι, έτσι, αυτό που είπε προηγουμένως ο Δημήτρης, θα βάλουμε έναν αστεροειδή γλυκάνισο, που αυτό θα μας φέρει και το άρωμα του ούζου μέσα στο φαγητό μας. Ένα φύλλο δάφνης, 200... ακριβώς. Ένα φύλλο δάφνης, 200 ml χυμό ντομάτας, 400 γραμμάρια κοφτό μακαρονάκι, μια συσκευασία δηλαδή, και 1200 ml ζεστό νερό, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Και για το σερβίρισμα, μισοψιλοκομμένο, πιπεράκι φρεσκοτριμμένο από πάνω και ελαιόλαδο. Πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Θα μου ξεπλύνετε το χταπόδι, μην έχει χώματα στις βεντούζες, και θα μου το κόψετε σε μεγάλα κομμάτια, 6-7 εκατοστά. Θέλουμε μεγάλα κομμάτια, μην το κόψετε μικρά γιατί θα λιώσει, θα εξαφανιστεί. Ζεσταίνουμε μια βαθιά κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, θα μου βάλετε ελαιόλαδο, το καρότο, το κρεμμύδι, το σκόρδο και θα μου τα καραμελώσετε για 5 λεπτά. Θα προσθέσουμε τον μπελτέ ντομάτας, θα ρίξουμε τον αστεροειδή γλυκάνισο, τα φύλλα δάφνης και το χταπόδι. Μόλις ξεκινήσει το χταπόδι και βγάζει τα ζουμάκια του, θα μου ρίξετε το χυμό ντομάτας, ακόμα λίγο λαδάκι, θα μου ανακατεύσετε, θα μου χαμηλώσετε τη φωτιά στο μέτριο προς χαμηλό.
0: Τραβάει λάδι αυτό το φαΐ, Γιώργο,
2: Έτσι, τραβάει πολύ λάδι. Ακούστε τώρα το μυστικό, παιδιά. Το χταπόδι βγάζει πολύ υγρασία. Οπότε τώρα δεν θα βάλουμε καθόλου νερό, αυτό που σας είπα το 1-200. Με το που μου βάλετε το χταποδάκι και ανακατέψετε, θα μου χαμηλώσετε, όπως είπα, τη φωτιά, θα σκεπάσετε με καπάκι και θα σιγοβράσουμε για μία ώρα. Το χταπόδι για να μαλακώσει θέλει ακριβώς μία ώρα. Σε αυτή τη μία ώρα έχει βγάλει όλα του τα υγρά.
0: Στους πόσους βαθμούς?
2: Χαμηλή φωτιά. Θέλουμε χαμηλή φωτιά.
0: 150 δηλαδή.
2: Όχι, είμαστε στην κατσαρόλα.
1: Είμαστε στην κατσαρόλα.
0: Γιατί η κατσαρόλα δεν έχει?
1: Δεν έχει 150 η κατσαρόλα.
0: Τι έχει?
1: Έχει 1, 2, 3, 4, 5. Έχει 1, 2, 3. Έχει τέτοια.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Εντάξει, όχι, δεν ξέρω. Γιατί να το ξέρεις?
2: Στο 6. Λοιπόν, θα μου κλείσετε με καπάκι. Θα βράσει για μία ώρα, όπως είπα, το χταπόδι και έπειτα ξέσκεψε.
0: Εγώ το βάζω στη γάστρα. Έχεις πρόβλημα? Γιατί γελάει. Γιώργο, η Έλσα γελάει. Θέλω να καταγγείλω το μπούλινγκ που δέχομαι. Μάρτυρα θα πάρω στα δικαστήρια του Γιώργου Τραφίλια.
1: Εγώ δεν ήθελα να γελάσω.
3: Για την κατσαρόλα, με τα νούμερα.
1: Που νυχτάει.
0: Ναι, κατάλαβε. Σιγά. Εγώ το κάνω στην γάστρα. Σε πειράζει που το κάνω στην γάστρα.
1: Όχι, παιδί μου, κάνω στην γάστρα.
0: Που είναι στο φούρνο.
1: Και εσύ κάνω στα κάρβουνα που θες.
0: Όπου θέλω να το κάνω.
1: Δικαίωμά σου. Δικαίωμα.
0: Έλα, Γιώργο, συγγνώμη.
2: Όχι, καλά τα λες εσύ, γιατί μπορεί να γίνει και στο φούρνο. Μου ξεσκεπάσετε λοιπόν στο τελευταίο τέταρτο του μαγειρέματος του χταποδιού. Θα μου ρίξετε τα 1200 ml ζεστό νερό, αλάτι, πιπέρι μπόλικο και το μακαρονάκι. Σιγοβράζουμε για 10 λεπτά μέχρι να βράσει και το μακαρονάκι μας και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε μαζί με ψιλοκομμένο άνηθο και φρέσκο ελαιόλαδο, με ομό ελαιόλαδο.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πόση ώρα θέλει όλο, μια μισή ώρα είναι η προετοιμασία μαζί με το μαγείρεμα.
2: Μια ώρα θέλει μαγείρεμα, είναι για μέχρι να μαλακώσει το χταπόδι, Δημήτρη μου.
1: Τέλος, μετά είναι τίποτα. Mm. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Και το μακαρονάκι να μην είναι. Πόση ώρα το βάζει το.
3: Το χταπόδι, πώς καταλαβαίνει ότι είναι φρέσκο, αν είναι φρέσκο. Κάποια στιγμή είναι όλα, βέβαια.
0: Σιγά, τώρα μην είναι φρέσκο.
3: Ναι, αλλά ο Γιώργος μπορεί να καταλάβει.
2: Πώς καταλαβαίνει ότι είναι φρέσκο.
3: Ναι, το, αν είναι καλό, ρε, το χταπόδι, γενικά σαν πρώτη ύλη.
2: Βέβαια, υπάρχει από την υφή.
3: Α, μάλιστα. Είδες.
2: Από την υφή του. Ναι, ναι.
0: Το χαϊδεύεις. Και καταλαβαίνεις.
3: Όχι, παιδί μου, πώς το ψάρι λένε για τα λέπια να είναι κόκκινα, να μην έχει φωνηλική στραβή.
0: Τα μάτια,
3: πολλά πράγματα λένε για το ψάρι. Έχω ακούσει πολλά πράγματα.
2: Για το ψάρι, ναι. Και πάει και στο ψάρι. Έχει, βλέπεις τα βράχια, τα μάτια. Αν έχει γλίτσα από πάνω που είναι καλό να έχει γλίτσα πάνω από ότι είναι φρέσκο. Κοιτάς πόσο σκληρό είναι. Με...
3: Αυτό λέω, αν έχει αντίστοιχο το χταπόδι, λέω. Τι ερώτηση πολλά. Έκανα.
2: Μόνο την υφή. Μόνο την υφή.
3: Την υφή δες, το
2: δεν έχει να δει κάτι άλλο.
3: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Και πώς καταλαβαίνεις πόσο. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει και ένα άλλο.
3: Βάζει χλάρι 200
0: ml νερό. Όχι,
3: ρε
0: φίλε, να μην σου λασπώσει το τέτοιο, το μακαρονάκι.
1: Για να μην λασπώσει το μακαρόνι.
0: Δεν βάζει τέτοιο πόσο το μακαρονάκι.
1: Ναι.
2: Ναι.
3: Κοφτό βάζει.
1: Ναι. Ναι. Σου λέει για το πόσο χρόνο θέλει το μακαρονάκι να γίνει, να μην λασπώσει. Να είναι αλντέντε.
3: Τότε να το ρίξει, λες.
2: Το τελευταίο τέταρτο δεν μου ακούτε τίποτα από ό,τι είπα.
3: Καλά, το είπα. Το βράζει και το τελευταίο τέταρτο το ρίξει το μακαρονάκι.
0: Και πόσο μακαρονάκι βάζει στα 1200 ml.
2: 400 γραμμάρια.
0: 400
2: γραμμάρια. Ένα πακέτο.
3: Ένα πακέτο.
0: Το πακέτο 400 γραμμάρια είναι.
2: Ναι.
0: Παλιά ήταν μισό κιλό.
2: Μισό κιλό, βάλτε ένα πακέτο μισό κιλό, μια χαρά. Έχει δίκιο.
0: Να μας πιάσει.
2: Για να μου πει το λάθος.
0: Όχι, γιατί το χταποδάκι.
3: Ναι, το ψηρίζει, το ψηρίζει.
0: Μικραίνει.
3: Έχει δίκιο πάντως ο Γιώργος. Έχει μια τάση να το ψηρίζει σήμερα. Το ψηρίζεις, το ψηρίζεις.
0: Λοιπόν, πες μας τώρα, αν θα έχει καλό καιρό να βουτήξω να πιάσουμε τα πόδια. Αυτό μας ενδιαφέρει.
3: Πάρα πολύ καλό καιρό θα έχει, με αέρα βέβαια.
0: Εσύ χτες μας λέγε θα φυσάει. Τι,
3: τέλειωσα. Με αέρα όμως και ζέστη. Αν είσαι στο Αιγαίο, παιδιά, θα έχει αέρα αύριο και μεθαύριο. Και να σας πω και για πρώτη φορά φέτος, δυστυχώς, είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, σε πολύ μεγάλη επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς, 5 περιφέρειες. Μέσα και η Αττική, και η Βιωτία, και η Πελοπόννησος, σχεδόν όλοι. Για το Ανατολικό Αιγαίο, η Εύβοια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και μεθαύριο θα είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο πυρομετεωρολογικά. Ωστόσο, για θερμοκρασιακά θα είναι πολύ καλό. Θα φτάσει 35-36 βαθμούς, θα είναι και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Στο Ιόνιο ήσυχα τα νερά, στο Αιγαίο θα φυσάει λίγο. Εντάξει.
0: Θαλάσσιες συγκοινωνίες πρόβλημα.
3: Ναι, όχι, δεν νομίζω. Όχι, όχι, όχι.
0: Μέχρι πόσο
3: θα φτάσουν τα μεγάλα πλοία, δηλαδή θα φτάσουν τα 8. Τα μεγάλα πλοία δεν έχουν.
0: Στο Σαρονικό.
3: Στο Σαρονικό 7 σίγουρα. Βοριαδάκι, ναι.
0: Με βλέπω Δευτέρα, κάνεις μόνη σε κομπή.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω.
3: Για αυτό που είσαι καλός επαγγελματίας, ακούς τον μετεωρολόγο και μπορεί να υπάρχει κίνδυνος να αποκλειστείς, άρα δεν πας Σαββατοκύριακο. Μπράβο,
1: Μπράβο,
3: Δημήτρη, επαγγελματίας. Πολύ καλός, μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο.
0: Υπάρχει περίπτωση να μείνω, υπάρχει περίπτωση την Κυριακή να βάλει απαγορευτικό.
3: Να πας όχι, να γυρίσει μπορεί.
0: Ναι, αυτό λέω, την Κυριακή να βάλει, να μην μπορεί να γυρίσει.
3: Την Κυριακή μπορεί, ναι, Σαρονικό.
1: Τι το θες και στο Σαρονικό, κάτσε
0: σπίτι σου. Πού να πω τα μιαούλια στην Ήδρα είναι, πού να πάω να τα...
3: Ναι, θα έχει αέρα.
1: Θα να πάω κι εγώ.
3: Και θα έχει αρκετό αέρα, αρκετό αέρα.
0: Όλη την ημέρα θα έχει την Κυριακή.
3: Παιδιά, από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα θα είναι μεγάλες εντάσεις και γενικά θα φυσάει από το πρωί βέβαια. Αλλά οι μεγάλες εντάσεις είναι τις θερμές
1: ώρες.
3: Δευτέρα πέφτουν.
1: Πέφτουν. Έλα Δευτέρα πρωί και εσύ. Τι βάζει άγχο.
0: Σιγά, αφού
3: δεν θα φύγει. Όχι, Δευτέρα πρωί. Δεν θα φύγει.
1: Εγώ εδώ θα είμαι. Δεν θα φύγει,
3: δεν υπάρχει κίνδυνο σε αγωνισμό. Δεν θα φύγει.
1: Ωραία.
0: Το πολύ πολύ θα σου κάνω μετάδοση. Το μυαλί όλα με την ύδρα. Μια καλά.
1: Κατάλαβε.
0: Τα είσαι αποκλειστικού.
3: Μα και καταρχήν τι δραστηριότητες θα έχει, τι εκδηλώσεις θα έχει.
0: Έχουν την αναπαράσταση της πυρπόλησης της του τουρκικού στόλου από τον Ανδρέα Μιαούλη, τον Ναύαρχο.
3: Α, μάλιστα. Και έχω και διάφορες εκδηλώσεις, ε.
0: Οπότε το Σάββατο βράδυ βλέπω.
3: Περίμενε εδώ, αέρα σου εκεί.
0: Να μην
3: βάλουν και τέτοιο πυρπόληση, γαλλική πυρπόληση θα γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάνε με τις βαρκούλες έτσι, ξέρεις, σιγά σιγά. Πού να βγουν
3: με δαδές, με δαδές. Με 7 μποφόρ, μια χαρά είστε. Μια χαρά είστε, παιδιά.
1: Λίγο φλαμπέτο βλέπω αυτό.
3: Πολύ καλό, πολύ καλό. Δηλαδή, ό,τι πρέπει είστε, παιδιά.
1: Μια
3: λαμπάδα είστε, ό,τι πρέπει.
0: Ο καπετάνιο δίπλα σου γελάει.
3: Ε, μάμα, δεν είναι.
4: Το νου σα εκεί με τι φωτιέ, παιδιά.
1: Το νου σα. Και μακάρι.
3: Να πω και κάτι. Επειδή είστε τέσσερα, είναι τέσσερα. Είναι πορτοκαλί συναγερμό και η ύδρα. Και το κετάνιο του ρωσοδενικού. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ανάψει τη φωτιά.
0: Πού είναι στη θάλασσα.
1: Έχουν γνώσει φυλακές. Και... κάτι θα κάνουν.
0: Εντάξει, έχει και πολλά τέτοια.
1: Προβλέψει κάτι.
0: Έχει ολόκληρο πάρτι με πυροτεχνήματα.
3: Μπράβο, παιδιά, ωραία.
0: Έχει όλο και κάτι δεν γίνεται.
3: Σοβαρά, μιλάω. Θα
1: σου πω. Λίγο δυσκολεύει.
0: Το βράδυ του
1: Σαββάτου. Έχει βαθμό δυσκολία 50 αυτό. Άστο.
0: Τόσο πολύ.
1: Κάτσε εδώ, μωρέ, κασί.
3: Πορτοκαλί στην εγγραμμή.
1: Βίντεο δεν τραβάνε εκεί.
0: Θα σου πάρω και σένα μαζί.
3: Είναι ένα επίπεδο κάτω από το 5.
4: Εμείς θα είμαστε όπως σε επιφυλακή για έκτακτο. Θα είμαστε σε επιφυλακή για
3: έκτακτο. Να στείλουμε τα λίγα από τώρα.
0: Με την μάνα
3: σου. Να στείλουμε τα λίγα από τώρα. Βγάλε κανένα βιντεάκι στο παραμάτο του πυρός. Να έχω αποκλειστικότητα.
1: Φεύγουμε, κύριε Σκεκίδη.
0: Γεια σου Γιώργο Τσούλη. Γεια σου Γιώργο Τραφιάς. Γεια σας. Γεια
3: σας.
1: Να είστε καλά. Φιλάκια, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
0: Οπότε το χταπόδι θα το κάνουμε στα κάρβουνα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν.
1: Θα το σβήσουμε και πώς το λένε με την φλόγα.
0: Αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων.
1: Βίκτορ Σαμουήλ.
0: Και αμέσως μετά ο Καπετάνιος.
1: Νικόλας Καμακάρης.
0: Στη ρύθμιση του ήχου ήταν.
1: Κωνσταντίνος Ρέκα.
0: Ενώ την εκπομπή υποστήριξαν.
1: Μάρια Καραουλάνη, Νίνα Ζαφυροπούλου. Και βεβαίως Αφροδίτη Δημήτρης, μουσικές επιλογές.
0: Ήταν η Έλσα Φλαρίδη.
1: Ήταν ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Και θα είμαστε και πάλι μαζί σας τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος.
1: Καιρού επιτρέποντος.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στην Άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Προβλήματα θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Παλίνη ως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Νωρίτερα, την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος

0: Σε βάρος του καθομολογεί Ανδράστη και των άλλων 6 συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοχρησία, ενώ όλα τα δικήματα βάση της δίωξης έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Ανοίγουν οι θηρίδες που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών. Η ανακρίτρια κατά της διαφθοράς που διενεργεί την έρευνα ζήτησε άδεια από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκειμένου να ελέγξει το περιεχόμενο των θηρίδων που έχουν ορισμένοι από τους κατηγορουμένους. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στους 589 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, δήλωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροδρίγες, σε νεότερο απολογισμό. Οι τραυματίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέρχονται σε 2.980. Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Καταφτάνει η διεθνής βοήθεια στη Βενεζουέλα. Συγκεκριμένα, 80 διασώστες και 18 τόνοι προμηθειών έχουν φτάσει από την Ελβετία. Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Βενεζουέλας, την ίδια ώρα η κυβέρνηση της Ινδίας μεταφέρει μέσω ειδικής επιχείρησης της αεροπορίας της ένα κινητό νοσοκομείο, όπως και 35 τόνους άλλων εφοδίων έκτακτης ανάγκης. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κατοίκους της Ευρώπης επηρεάζει αυτή τη στιγμή ο καύσωνας, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών στη Γαλλία από πνιγμό, στην προσπάθεια που έκαναν να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Σύμφωνα με την Υπουργό Υγείας της Γαλλίας, Στεφανή Ρις, οι κλήσεις για καρδιακές ανακοπές στο Παρίσι τετραπλασιάστηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, πλήττοντας ακόμη και νεαρά άτομα, με τις αρχές στη γαλλική πρωτεύουσα να προχωρούν σε προσωρινή απαγόρευση της πώλησης και κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, όπως και μεγάλες εκδηλώσεις. Φυλάδια πάνω από την πόλη Μανσούρ στο νότιο Λίβανο έριξαν Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, καλώντας τους κατοίκους να φύγουν, μετέδωσαν λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης σε μια πρώτη τέτοια εντολή που εκδίδεται από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Στις 10 το βράδυ αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νικόλας Καμακάρης.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και ως 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 23 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Λιφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός και μόνο μετά το μεσημέρι στην ορεινή Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και τα βόρεια, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Απογευματάκι Παρασκευής, 26 Ιουνίου. Σήμερα η ώρα είναι 4 και 9 πρώτα λεπτά και είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Καλό απόγευμα σε όλους. Ευχόμαστε με όσο γίνεται πιο ξεκούραστα να ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα, η εργάσιμη εβδομάδα, και το Σαββατοκύριακο να έχετε μπροστά σας, παρά τις όποιες δυσκολίες ακούσατε και νωρίτερα, το Σαββατοκύριακο που έχετε μπροστά σας να το περάσετε όπως ακριβώς επιθυμείτε, με υψηλές θερμοκρασίες, με ζέστη, με αρκετή ζέστη και με φόβους για τις φωτιές, δεδομένου ότι θα έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Νομίζω ότι σε όλους τους τόνους η προειδοποίηση φτάνουν στα αυτιά μας. Φυσικά δεν αρκεί αυτό, όμως αν ο καθένας λάβει σοβαρά υπόψη του αυτό που λένε οι επιστήμονες, αυτό που λένε οι αρμόδιες υπηρεσίες κτλ., μπορούμε να σώσουμε

0: κάτι, εάν και εφόσον είμαστε σοβαροί και αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με υπευθυνότητα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ποιοι είμαστε? Η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 6, όπως κάθε Παρασκευή, ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ, με τα μηνύματά σας, με τις καλησπέρες σας, με τις απόψεις σας, με τις εκτιμήσεις σας για όλα όσα συμβαίνουν στην ειδησιογραφία. Είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα και αυτή την εβδομάδα που πέρασε. Είχαμε και την πρώτη συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση. Και μάλιστα είδα και μια δημοσκόπηση, όσο τις λαμβάνουμε ή δεν τις λαμβάνουμε υπόψη μας αυτές τις μετρήσεις. Είδα ότι έχει και μονοψήφιο ποσοστό διαφοράς από την πρώτη Νέα Δημοκρατία. Μίλησε και ο ίδιος και για ένα νέο διπολισμό, ο οποίος αμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό μετά από μια μακρά περίοδο, κατά την οποία ο κατακαιρματισμός του λεγόμενου κέντρο αριστερού χώρου είχε δημιουργήσει μια απόλυτη πρωτοκαθεδρία της κέντρο-δεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένα του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά από μένα αποδειχθούν στην πράξη, και η πράξη είναι οι εκλογές. Όποτε και αν γίνουν αυτές, είτε γίνουν στην ώρα τους, μετά τον ερχόμενο Μάρτιο, είτε γίνουν νωρίτερα, όπως λένε πάρα πολλά σενάρια από το πολιτικό ρεπορτάζ. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω του mail onair@alpharadio989.gr, μέσω του Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να είμαστε σε άμεση επικοινωνία και πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Μα όλα. Και εκεί δεκτές οι απόψεις σας και οι διαφωνίες σας. Μας αρέσει έτσι κι αλλιώς ο διάλογος. Νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως σαφές. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα της ειδησιογραφίας, θα ακούσατε νωρίτερα και από το Δελτίο των Ειδήσεων, υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Από την πρώτη Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Αυτό είναι μια είδηση, η πιο πρόσφατη είδηση, που νομίζω έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, τον καταψήφισε σύσσωμη αντιπολίτευση. Θα δούμε συνέχεια λίγο και τις λεπτομέρειες, τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Έχει και άλλα ενδιαφέροντα βέβαια στο πλαίσιο της συγκεκριμένης είδησης και για τα τέλη και για το νέο σύστημα για τα δημοτικά τέλη και την αποσύνδεση από τους λογαριασμούς ρεύματος. Θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Πάμε να δούμε λίγο την κυκλοφορία στους δρόμους. Το λέγανε νωρίτερα και τα παιδιά, η Έλσα με τον Δημήτρη. Τα ακούσατε και από το δελτίο από τον Βίκτορα. Γενικά τα πράγματα είναι δύσκολα στους δρόμους. Πάντα αυτήν την ώρα τις Παρασκευές οι οδηγοί δίνουν έναν αγώνα με τον ίδιο του τον εαυτό και με τα νεύρα. Να ξέρετε πως ο Κηφισός είναι αρκετά δύσκολος, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα προς την Κηφισιά. Πιάνει το ποτηλιάρισμα από την Πειραιώς και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Όμως και πιο πάνω, εκεί στη μεταμόρφωση, από τη μεταμόρφωση μέχρι τη Λυκόβρηση, και εκεί είναι ποτηλιαρισμένος ο Κηφισός. Το ρεύμα καθόδου θα αντιμετωπίσει μια σοβαρή ανάσχεση μόνο στην κάθοδο, μόνο στο ύψος της Αττικής Οδού, μετά την Αττική Οδό, και έχει αυξημένη ροή μεταξύ ανάμεσα στο Περιστέρι και το Εγάλεο. Επίσης, στην Αττική Οδό αρκετά τα προβλήματα, πάρα πολύ σημαντικά τα προβλήματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, από την Παλίνη μέχρι και μετά το Μαρούσι, τα πράγματα είναι δύσκολα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς τη Λευσίνα, επαναλαμβάνω. Προφανώς όλο αυτό έχει να κάνει και με ένα εξωτικό ρεύμα λόγω Παρασκευής μεσημέρι, καθώς και η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου, ήδη από το δάσος Χαϊδαρίου, πιάνει το ποτηλιάρισμα και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών Κορίνθου, εκεί στον Ασπρόπυργο. Και η λεωφόρος Χριστού προς τον Σκαραμαγκά, επίσης ποτηλιαρισμένη. Τώρα, κατά τα άλλα, εκεί στο κέντρο η κάθοδος Βασιλής Σοφίας, η Σταδίου, η κάθοδος και η άνοδος Βασιλείου Κωνσταντίνου στο ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου επίσης έχουν προβλήματα. Η Κηφισίας όχι ιδιαίτερα, λίγο και στην άνοδο μετά την Κατεχάκη και μέχρι τη Φιλοθέη, με τεμποδίων λίγο κίνηση. Η Μεσογείο δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα που θα μπορούσε να σας ενοχλήσει. Η Παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, αυτό το σταθερό σημείο της Παραλιακής που πάντα μας ταλαιπωρεί, όχι μόνο Παρασκευές μεσημέρια που είμαστε εμείς στον αέρα, γενικότερα ένα σημείο που ταλαιπωρεί τους οδηγούς. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 4 και 18 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι Παρασκευής 26 Ιουνίου. Το φάγαμε και τον Ιούνιο. Και μπαίνουμε στον Ιούλιο. Περνάμε από ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο αυτό, έτσι. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε την έναρξη του νέου μήνα. Γενικότερα, η πρόγνωση για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι δύσκολη σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στις θερμοκρασίες και τις συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές. Είναι κάτι που θα έπρεπε να το έχουμε συνηθίσει, όμως επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο λόγω της κλιματικής κρίσης. Βλέπετε τι γίνεται άλλωστε και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Έχουν γονατίσει οι χώρες της Ευρώπης με τα ρεκόρ να σπάνε το ένα μετά το άλλο. Από τη Γαλλία έως και τη Βρετανία έχουμε ρεκόρ θερμοκρασιών και προειδοποιήσεις από τις αρχές, και μάλιστα κάπου έβλεπα προχθές κάποιος, νομίζω Γάλλος υπουργός εσωτερικών, και έλεγε ότι πρέπει να διδαχθούμε από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με τις υψηλές θερμοκρασίες οι χώρες του Νότου, εννοώντας προφανώς και εμάς και την Ιταλία, χώρες εν πάση περιπτώσει που παραδοσιακά και νομίζω είναι απόλυτος λογικό είμαστε πιο εξοικειωμένοι με αυτού του είδους τον καιρό. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται σήμερα από θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Και εμείς φυσικά το ακούμε αυτό σαν αστιάκι, έλα 35 βαθμούς θα πάθουνε, αλλά δεν έχουν συνηθίσει, δεν έχουν μάθει σε αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν υπάρχουν καν υποδομές για να αντιμετωπίσουν τέτοιες θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, γιατί η ώρα είναι 4 και 20. Αμέσως μετά επιστρέφουμε και με καλησπέρες επί προσωπικού, με δικά σας μηνύματα. Θέλω να μου πείτε πώς είδατε και τον κύριο Τσίπρα. Φαντάζομαι έχετε διαβάσει πάνω κάτω τι είπε και στη συνέντευξή του στον Αντώνη Στρόιτερ, και ότι σήμερα έχει και την πρώτη συνεδρίαση με τους τομεάρχες, όπου είπε πάρα πολλά ενδιαφέροντα εκεί. Έκανε λόγο για μια νέα ηθική της πολιτικής που δεν υποκλίνεται στη γοητεία της εξουσίας. Ένα έτσι που σημείωσα. Ένα άλλο που σημείωσε, επικαλουμένος και μια σχετική ρίση του Ηλία Ελιού, ότι ο δρόμος αριστεράς είναι στρωμένος με τις πεπονόφλουδες, είπε ότι συνέστησε στους συνεργάτες του να προσέχουν, λέει, για τις πεπονόφλουδες. Προφανώς τόσο για τη γοητεία της εξουσίας όσο και για τις πεπονόφλουδες, μιλάει εκπείρας, έτσι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
2: Breakfast at Star.
3: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
2: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σα. 4 και 22 πρώτα λεπτά. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6. Να πούμε τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού στην Εύη. Στον Δημήτρη, στο Γιάννη, στον έτερο Δημήτρη και στην Ανθή που έχουν μπει στην συντροφιά ήδη. Καλησπέρα και στον Στάθη από τους σταθερούς εδώ της ραδιοφωνικής μας παρέας. Καλησπέρα και στον Δήμο που μας έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Γιατί το λέω πολύ ενδιαφέρον? Γιατί έχει γίνει πάρα πολύ ντόρος, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα, στις αρχές αυτής της εβδομάδας, έληξε η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, που έχει γίνει ένας μπαμπούλας κάθε χρόνο για όλους όσοι έχουν οικόπαιδα και ότι πρέπει να τα καθαρίσουν για να μην ευνοούνται, να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να μην ευνοούνται μετά η μεταφορά της πυρκαγιάς, φωτιάς κτλ. Και ορθώς, ορθότατα γίνεται. Από όταν βέβαια θεσπίστηκε αυτή η υπόθεση, νομίζω είναι τρίτος χρόνος, και επαναλαμβάνω και αν μην παρεξηγηθώ, ορθώς, ορθότατα θεσπίστηκε αυτή η υποχρέωση και θα έπρεπε να το κάνουμε και χωρίς να μας υποχρεώνει το κράτος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Από όταν λοιπόν θεσπίστηκε αυτή η ιστορία, αυτό που λέμε μονίμως και εμείς που έχουμε δημόσιο λόγο, οι δημοσιογράφοι στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και οι πολίτες οι ίδιοι, είναι ότι τρέχουν να προλάβουν τις προθεσμίες οι πολίτες, επιβαρύνονται οικονομικά να πληρώσουν κάποιον να τους καθαρίσει το οικόπεδο, τον κήπο γύρω από το σπίτι, ανάλογα στην περιοχή κτλ. Και την ίδια ώρα, περιοχές που είναι αρμοδιότητα του κράτους, οποιαδήποτε μορφή του, είτε της κεντρικής κυβέρνησης, είτε της αυτοδιοίκησης της περιφέρειας, είτε του Δήμου, παραμένουν ακαθάριστα. Και φυσικά εκεί δεν ανοίγει ρουθούνι. Δεν ανοίγει φύλλο. Δεν ξέρω αν έχουν πέσει πρόστιμα, δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα τόσο στενά, αν έχουν πέσει πρόστιμα σε δήμους όπου δεν έχουν καθαριστεί οικόπεδα αρμοδιότητάς τους. Ο φίλος λοιπόν εδώ, ο Δήμος, ένας φίλος ακροατής, μας στέλνει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες. Μας μένουν, λέει, κάτω από το αττικό άλσος του πολύγωνο. Αν πιάσει φωτιά θα καούμε και θα καεί όλο το άλσος. Ένας μεγάλος πνεύμονας τεράστιος με θέατρο, το θέατρο Παξινού βέβαια, και πολλούς χώρους για τα παιδιά. Δεν έχει καθαριστεί τίποτα. Σας στέλνουμε φωτογραφίες και βίντεο. Τους έχουμε πάρει πάνω από 10 τηλέφωνα. Τα βίντεο και τη φωτογραφία είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Όντως δεν έχει καθαριστεί τίποτα. Ούτε χορταράκι. Δήμο, είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Εμείς δεσμευόμαστε να αναστήσουμε την περιφέρεια. Ενδεχομένως να το προλάβουμε και σήμερα, να δούμε τι ακριβώς έχει κάνει με αυτή την υπόθεση. Γιατί μιλάμε για το αττικό άλσος, δεν μιλάμε τώρα για ένα οικοπεδάκι. Μιλάμε για ένα πρωτίστως, όπως λες, ένα πνεύμονα βασικό για την ευρύτερη περιοχή. Έτσι. Και από ό,τι μας διευκρινίζει εδώ ο φίλος ακροατής, έχουν πάρει κάτοικοι και στο Δήμο και στην περιφέρεια. Και τους έχουν γραμμένους κανονικά. Είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, βέβαια. Ωστόσο, δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Σαφέστατα, και αν υπήρχε μια όχληση από τους κατοίκους στο Δήμο, θα μπορούσε να υπάρξει μια επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών. Δηλαδή, ο Δήμος να επικοινωνήσει με την περιφέρεια και να πει: παιδιά, υπάρχει αυτό το θέμα. Δεν θα πρέπει να υπήρχε καν το θέμα. Και από τη στιγμή που μιλάμε για αντιπυρική περίοδο, από τη στιγμή που μιλάμε για περίοδο υψηλών θερμοκρασιών, θα έπρεπε να έχει σπεύσει η περιφέρεια, ο Δήμος, όπως και ο πολίτης, και να έχει φροντίσει να περιορίσει όσο γίνεται την καύσιμη ύλη που θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνη με την πρώτη πυρκαγιά. Δεν αρκεί να απευχόμαστε να συμβεί το κακό. Πρέπει, και ειδικά σε αυτές τις συνθήκες στις οποίες ζούμε, να προλαβαίνουμε το κακό ή, εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να προλαβαίνουμε να μην πάρει μεγάλη έκταση. Έτσι. Τη φωτιά ενδεχομένως να μην μπορούμε να την προλάβουμε, όταν μιλάμε για μια φωτιά που δεν μπαίνει από ανθρώπινο χέρι, έτσι. Ωστόσο, το να επεκταθεί η φωτιά, να έχει υλικό να καύσει και να επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση, αυτό μπορούμε να το προλάβουμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται, το ίδιο κράτος, γιατί κράτος είναι και η περιφέρεια, κράτος είναι και ο Δήμος, έτσι. Το ίδιο κράτος που κουνάει το δάχτυλο στον πολίτη και του λέει πήγαινε να καθαρίσει το οικοπεδό σου, το ίδιο το κράτος αυτό κάνει τα στραβά μάτια όταν πρόκειται για τη δική του υπευθυνότητα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στις 4.30. Πάμε να πάρουμε, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, για μια πολύ σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για το υπόλοιπο και της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Υπενθυμίζω πώς μπορούμε να τα συζητάμε όλα. onair@alpharadio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger δεκτά τα μηνύματά σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα μα όλα. Έχει ήδη ξεκινήσει μια κουβέντα πολύ ενδιαφέρουσα για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Υπενθυμίζω ότι στις αρχές αυτής της εβδομάδας έληξε η προθεσμία για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων από τους πολίτες, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολλά τα οικόπεδα που είναι αρμοδιότητα είτε των Δήμων είτε της Περιφέρειας, των Δήμων και των Περιφερειών αντίστοιχα, τα οποία δεν έχουν καθαριστεί όπως θα έπρεπε, και εκεί δεν υδρώνει το αυτί κανενός. Προφανώς νιώθουν ότι είναι στο απειρόβλητο, δεν υπάρχει κάποιο πρόστιμο πάνω από το κεφάλι τους που θα μπορούσε να τους προτρέψει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πείτε μου κι εσείς άλλες περιπτώσεις. Όλα αυτά με αφορμή ένα μήνυμα εδώ του φίλου του Δήμου για το Αττικό Άλσο, το οποίο θα ψάξουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και αν η περιφέρεια μάλλον δεν έχει κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε εκεί στο Αττικό Άλσος, που από ό,τι μας φαίνεται στις φωτογραφίες και στα βίντεο που έχει στείλει ο φίλος ακροατής, είναι ένα δάσος έτοιμο να παραδοθεί στις φλόγες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ, και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε. Alpha Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Να ολοκληρώνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η εργάσιμη εβδομάδα. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα το Σαββατοκύριακο με τους αγαπημένους σας ανθρώπους δίπλα σας. Αυτό, επαναλαμβάνουμε, αποτελεί ίσως το μοναδικό τρόπο για να παλέψουμε τα δύσκολα της καθημερινότητας. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί, περιμένουμε τα μηνύματά σας, θα πάμε σε αυτά στη συνέχεια, σε καλησπέρες επί προσωπικού. Προς το παρόν θα καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Σιδερόπουλο, είναι μέλος Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, γιατί είδαμε ότι αυτή την εβδομάδα, και μάλιστα μια περίοδο που δεν το έχουμε συνηθίσει, οι αγρότες βγαίνουν και πάλι στους δρόμους, αν όχι για τόσο δυναμικές κινητοποιήσεις όπως το προηγούμενο διάστημα, να υπενθυμίσουν όμως ότι υπάρχουν πολλά εκκρεμής ζητήματα και άλλα τα προβλήματα στον αγροτικό χώρο. Κύριε Σιδερόπουλε, δεν ξέρω αν τα λέω καλά, καλησπέρα σας.
3: Η εισαγωγή σας, καλησπέρα, καλησπέρα από τη Λάρισα. Η εισαγωγή σας είναι μια πραγματική εικόνα. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός στους αγρότες, γιατί εμείς το μαγαζί το ξεσκέπαστο, για να το πω και εγώ με τη λαϊκή γλώσσα, είναι ότι έχουμε καιρικά φαινόμενα, έχουμε ένα περιβάλλον και ένα κλίμα το οποίο είναι τελείως διαφορετικό για τις καλλιέργειές μας, για το μοντέλο το οποίο καλλιεργούμε στην Ελλάδα. Αυτό όμως το οποίο ανησυχεί τους αγρότες είναι ότι υπάρχουν εκκρεμότητες αρκετές, γιατί αν λέγαμε ένα δισεκατομμύριο το χειμώνα που ήμασταν στα μπλόκα, μπορεί να έγιναν κάποιες πληρωμές, αλλά η κίνηση του χρόνου είναι ότι οι συμπληρωματικές πληρωμές, οι οποίες ήρθαν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, δεν έχουν ολοκληρωθεί, και αυτή η εκκρεμότητα των χρημάτων, ξέρετε, τα χρήματα είναι η ψυχολογία. Δεν είναι το μηνιάτικο που περιμένουμε γιατί είμαστε συνταξιούχοι ή είμαστε εργαζόμενοι. Εμείς ο κύκλος των χρημάτων είναι σχεδόν τετράμινο. Δηλαδή θα έρθουν κάποια χρήματα από προϊόντα τα οποία συλλέγονται και μπαίνουν
0: στην αγορά. Είναι ουσιαστικά και η ανατροφοδότηση της καλλιέργειας και του ό,τι κάνει ο καθένας, ό,τι παράγει, εν πάση περιπτώσει.
3: Ακριβώς. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ότι το προσωπικό που χρησιμοποιούμε, ή αυτό είναι για τα δέντρα, είναι για τις ελιές, είναι για τις δεδρώδεις καλλιέργειες, που είναι πολύ, πολύ λίγο το εργατικό προσωπικό, χρησιμοποιούμε και για το βαμπάκι και για το καλαμπόκι εργάτες. Αυτό είναι αναγκαίο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εξτρά. Είναι μια υποχρέωσή μας να φροντίσουμε τις καλλιέργειές μας, να συγκεντρώσουμε τα προϊόντα κτλ. Ακόμα και σε αυτό το στάδιο, εδώ εμείς έχουμε καθημερινότητα. Δηλαδή, αν έχεις 5 εργάτες με 70 ευρώ την ημέρα, 350 ευρώ και 30 ευρώ το απόγευμα, γιατί το ωράριο είναι 6 με 1,5 το μεσημέρι και μετά πάμε το απόγευμα ένα τρίωρο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το οικονομικό μέγεθος, η καθημερινότητα, γιατί ο εργάτης αυτός τα χρήματα τα θέλει στο κεφαλάρι του χωραφιού. Δεν είναι να περιμένω τις 5 μέρες, τις 6 μέρες. Αυτό δεν ισχύει. Είναι πολύ λίγο αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο βασικό πρόβλημα, η ρευστότητα, η οποία είναι το αδύνατο σημείο των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
0: Από τα ζητήματα του χειμώνα, κύριε Σιδερόπουλε, έχουμε εκκρεμότητες, γιατί υποτίθεται ότι τότε σταματήσαν οι κινητοποιήσεις, υπήρξαν συναντήσεις επί συναντήσεων, τα ζήσαμε όλοι και εσείς περισσότερο από όλους μας δηλαδή. Και υποτίθεται ότι υπήρξαν κάποιες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση απέναντι στον αγροτικό κόσμο. Έχουν υλοποιηθεί αυτές οι δεσμεύσεις, έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν για να μπορέσετε να πάτε ένα βήμα παραπέρα?
3: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι από την πλευρά μας, σαν συνδικαλιστές, πρέπει να δούμε και τα θετικά, πρέπει να δούμε και τις εκκρεμότητες. Όντως, 52-55 μέρες σε άλλες περιοχές, οι αγρότες ήταν στον δρόμο, τιμηθήκανε. Θα σας θυμίσω ότι οι αγρότες βάζανε βασικά το κόστος παραγωγής που έχει να κάνει το πετρέλαιο και η ενέργεια. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, θα πω έτσι τα στοιχεία, ο προϋπολογισμός του πετρελαίου είναι κοντά στα 160 εκατομμύρια. Δηλαδή εγγραφή του προϋπολογισμού για επιστροφή στο πετρέλαιο. Τι μπήκε από το 4 και το 5, και να βάλουμε τις χρονιές, μπήκε ότι ο αγρότης πλέον το τιμολόγιο το οποίο κόβει το πετρέλαιο μπαίνει στο My Data. Αυτό ήταν και αίτημα των αγροτών. Αυτό είναι στο θετικό της εξέλιξης. Μπαίνει στο My Data που λέει ο Σιδηρόπουλος, έκοψε ένα τιμολόγιο συν πλην το χρόνο 1.500 ευρώ. Λέει ένα νούμερο. Αυτό σημαίνει ότι εγώ βάζοντας το τιμολόγιο στο My Data, το βλέπει η ΑΕΔΕ και θα μου κάνει την επιστροφή στα τρίμηνα τα οποία γίνονται. Αυτό είναι σωστό και αυτό γίνεται. Τι έχουμε κερδίσει σε αυτό? Γιατί δεν είναι μόνο το κέρδος ότι πηγαίνει η επιστροφή του πετρελαίου στους πραγματικούς αγρότες, και θα σας το πω γιατί. Αυτός που κλαδεύει, αυτός που οργώνει, αυτός που κάνει φροντίδες στα χωράφια του, θα αγοράσει το πετρέλαιο. Αυτός όμως που ήτανε στο ΟΣΔΕ, μια τυχαία συζήτηση με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να έχει και 1000 στρέμματα και να μην κάνει εργασίες, να το δηλώνει έτσι απλό χωράφι.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι είναι και μαϊμού, για να μιλάμε την ελληνική πλέον. Επειδή έκανε μία δήλωση του ΟΣΔΕ που έχουν όλοι δικαίωμα, δεν έκανε όμως εργασίες. Τι σημαίνει δεν έκανε εργασίες? Δεν είχε λόγο να πάει στο βενζινάδικο
0: να πάρει πετρέλαιο.
3: Να κόψει πετρέλαιο. Έτσι. Να κόψει τιμολόγιο πετρέλαιο. Άρα αυτός βγήκε από το παιχνίδι, από την ενέργεια των αγροτών να ζητήσουν να πάρουμε το πετρέλαιο με τιμολόγιο, δηλαδή να αποδεικνύεται ότι χρησιμοποιώ το πετρέλαιο. Και αυτό νομίζω ότι ήταν.
0: Και αυτό είναι στα θετικά. Θα συμφωνήσουμε.
3: Είναι στα θετικά. Ήταν δικιά μας απέτηση και δείξαμε προς την κυβέρνηση, στις κυβερνήσεις, ότι τρόπος να ελέγξουμε να πάνε τα χρήματα σωστά ήταν σωστό. Για το ρεύμα. Κοιτάξτε, για το ρεύμα είναι μια μεγάλη και φοβερή εκκρεμότητα. Δεν τηρούνται τα 9 λεπτά την κιλοβατόρα. Δεν τηρούνται σωστά από την ΔΔΕ, η οποία χειρίζεται τα οικονομικά μας. Είναι πάλι στα 13 και στα 16 λεπτά.
0: Γιατί δεν τηρείται? Δεν ήταν μια κυβερνητική απόφαση αυτή, μια κυβερνητική εξαγγελία?
3: Θα σας πω, οι κυβερνήσεις λένε ότι ναι, παρεμβαίνουμε, επειδή όμως είναι σχεδόν σαν ιδιωτική εταιρεία, εμείς με 70 εκατομμύρια το χρόνο καλύπτουμε τη βοήθεια την οποία από το 14-15 κιλοβατόρες κατεβαίνουμε στο 9. Αυτή τη διαφορά την καλύπτουμε με χρήμα. Εμείς όμως σαν αγρότες, και δεν το λέω τυχαία, δεν τη βλέπουμε αυτή τη διαφορά, γιατί η ΔΔΕ καλύπτεται πίσω από μια νομολογία που λέει εάν στην πρώτη δόση, στη δεύτερη δόση, γιατί εμείς έχουμε κάνει ρυθμίσεις, δεν έχουμε χρήματα κάθε μήνα, για να καταλαβαίνόμαστε και τι λέμε. Εμείς θέλουμε κατά κάποιον τρόπο, επειδή τα χρήματά μας είναι σε χρόνους που δεν είναι κάθε μήνα, δεν είναι κάθε 30 μέρες, λοιπόν, εάν χάσεις μία ρύθμιση, σε πετάει έξω από αυτό το ΓΕΑ που είχαμε βάλει σαν πρόγραμμα. Θέλω να πω ότι εάν θέλεις να βοηθήσεις, σταθερά κάνεις έναν ελιγμό απέναντι στη ΔΕΗ και θα μπορούσαμε να τον κρατήσουμε σταθερά. Επικαλούμαστε ότι ένας αγρότης δεν έκανε τις δύο δόσεις, τις δύο ρυθμίσεις. Ένας κτηνοτρόφος με την ευλογιά δεν εισπράττει, δεν πουλάει γάλα, δεν πουλάει κρέας, άρα δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στη ΔΕΗ, γιατί και αυτός χρησιμοποιεί ρεύμα. Mm-hmm. Όπως εγώ θα σας πω, όπως και εγώ θα σας πω ότι όταν χτύπησε το χαλάζι το 25, δεν μπόρεσα να δεν έκανα.
0: Αυτές είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες που ξέρουμε όλοι γιατί αντιμετωπίζει ο αγροτής και ο κτηνοτρόφος.
3: Αυτό όμως δεν τηρείται. Και όταν το κράτος ξεγελιέται από μια ιδιωτική εταιρεία, δεν είναι σταθετικά. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι σταθετικά.
0: Άλλη εκκρεμότητα που είναι πολύ σημαντική και σας βγάζει πάλι στους δρόμους Ιούνιο μήνα.
3: Θα σας πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είπαμε ότι να πάμε στην ΑΕΔΕ. Δηλαδή να πάει ο φορέας στο ΠΚΠ σε έναν μηχανισμό ελεκτικό, ο οποίος όμως είναι και εισπρακτικός φορέας. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Ο Σιδηρόπουλος, ο Γιάννης, ο Πέτρος, ο Κώστας, που αυτές οι μικρές εκκρεμότητες είχε τον ΟΠΚΠ και με κάποιον τρόπο είχε τον τοπικό, προσέξτε τι λέω, τον τοπικό ΟΠΚΠ να ρωτήσει τι δεν έχουν κάνει σωστά και τι έγγραφο θέλετε. Τώρα που είναι στην ΑΔΕ δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Ισχύει δηλαδή, έχουμε μια κλειστή πόρτα όπου η ΑΔΕ κάνει όλους τους ελέγχους, αυτοποιεί τα πάντα, αλλά δεν έχουμε τον τρόπο και το ξαναλέω. Κανένας στην Ελλάδα υπηρεσιακός παράγοντας δεν έχει αυτή την αντιμετώπιση. Το λέω σκληρά και το λέω με απογοήτευση, γιατί εγώ είμαι υπέρ το ότι ο μηχανισμός πήγε στην ΑΔΕ για να φύγουν οι αδικίες. Είναι τρομερά αυτά τα οποία συνέβησαν.
0: Και να αποφευθεί και η δυνατότητα παρατυπιών.
3: Ναι, συμφωνώ. Αλλά κοιτάξτε, το να κλείσουμε τους λοποδίτες έξω από αυτό το παιχνίδι, να κλείσουμε τους μηχανισμούς όπου δύο εταιρείες εισέπραταν τόσα χρήματα, αλλά τα 3,5 δισεκατομμύρια που φτάνουν στους αγρότες, στους νέους, στα έργα τα οποία γίνονται στο δεύτερο πυλώνα, τα καθόριζαν δύο εταιρείες ή δύο οικογένειες. Για να μιλάμε με ορολογίες για να καταλαβαίνει ο λαός. Όταν αυτό το κλείνει την πόρτα και ανοίξει μια πόρτα ελέγχου, η ΑΔΕ πρέπει να έχει και ένα ποσοστό απόκλησης. Και κοιτάξτε, να σας πω έτσι, όταν ένας παραγωγός ελέγχεται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και για 150 τετραγωνικά του ζητάς σε ένα τετραετές πρόγραμμα Χ, για να μην το οριστικοποιήσω, του λες ότι εγώ θέλω ένα ενοικιαστήριο με ηλεκτρονική κάλυψη. Δηλαδή να πάω στο λογιστή το δικό μου και στο λογιστή του συνεργάτη μου να πάρω ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο. Πολύ σωστά και πολύ καθαρά. Κοιτάξτε τι έχει γίνει τώρα. Το ενοικιαστήριο συνήθως τελειώνει το Νοέμβριο του κάθε έτους. Τελειώνει η χρονιά η καλλιεργητική 30 Νοεμβρίου του 25. Εγώ την επόμενη μέρα, 1η Δεκεμβρίου του 25, ξανακάνω ένα ενοικιαστήριο. Η αρχιτική κάνει αδέα τώρα, βλέπει μόνο το ενοικιαστήριο που λύγει 30 Νοεμβρίου και μου λέει, αλλά έπρεπε να λύγει 30 Δεκεμβρίου του 25. Μα συγχωρείτε ρε παιδιά, αφού ξεκίνησα 1η Δεκεμβρίου του 25 να το ξαναέχω ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο, γιατί τα σιτηρά καλλιεργούνται την προηγούμενη χρονιά. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να δείτε ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχουν.
3: Να έχουμε και μία ανοχή λειτουργία.
0: Και μία ευελιξία και μία ευελιξία και μία προσαρμογή στις ναι, πραγματικές συνθήκες.
3: Αυτό σημαίνει όμως, στέλνει ένα χαρτί τώρα η ΑΔΕ και λέει: ζητάω πίσω το τετραετές πρόγραμμα που είναι 16.000 ευρώ. Με συγχωρείτε, θέλουμε να βάλουμε τον αγρότη να είναι σε ηρεμία, να καλλιεργεί ή να το ανάβουμε μία φωτιά που να μην μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Μάλιστα.
3: Και τελικά αυτό που γίνεται με τους αγρότες είναι ότι η απόκληση των οικονομικών μεγεθών, όχι για τις τιμές, στις τιμές εγώ είμαι ξεκάθαρος, καθορίζονται από την αγορά, καθορίζονται από το εμπόριο. Μπορούμε όμως να κατεβάσουμε το κόστος, παράδειγμα, το πετρέλαιο, άσχετα με τους πολέμους. Έγινε μια προσπάθεια.
0: Δυστυχώς δεν μπορούμε να το δούμε άσχετα με τους πολέμους, δυστυχώς, κύριε Σιδερόπουλε.
3: Δυστυχώς. Άρα εγώ λέω ότι πουλάω το σιτάρι 22 λεπτά. Είναι πολύ μικρό. Εάν το πουλήσω 28 λεπτά, είμαι ικανοποιημένος. Λέω ένα παράδειγμα. Αυτά τα 6 λεπτά το κιλό όμως, εμένα με περιορίζουν να είμαι αναπτυξιακός. Με αφήνουν στάσιμο. Δεν με αφήνουν την επόμενη χρονιά να κάνω βήματα. Και το λέω εγώ που είμαι 60, αλλά ο γιος μου που είναι 28, μου λέει μπαμπά, θα φύγω να πάω να δουλέψω καρσόν. Δεν θέλω να έχω ευθύνες πίσω μου, ή αυτό λέγεται μεροκάματο, ή αυτό λέγεται χρέος. Αυτό δεν το θέλουμε στην Ελλάδα.
0: Κύριε
3: Σιδερόπουλε, πρέπει να συνεχίσουμε να παράγουμε.
0: Έχετε στα πλάνα κάποιες κινητοποιήσεις περαιτέρω και να κλείσουμε με αυτό?
3: Ναι, κοιτάξτε, οι κινητοποιήσεις δεν θα είναι εκτός προγράμματος και οι κινητοποιήσεις δεν γίνονται έθιμε τυπικά. Έγιναν και προχθές το τριήμερο σε πολλές πόλεις. Έγιναν αυτές οι μικρές κινητοποιήσεις. Δεν θέλω να κρυφτώ πίσω από το μέγεθος, αλλά δεν το φοβάμαι το μέγεθος. Τα 100 τρακτέρ κάνουν κινητοποίηση και τα 2.000 θα κάνουν κινητοποίηση ενδεχομένως το Σεπτέμβριο ή το Οκτώβριο. Δεν είναι αυτός ο αυτοσκοπός. Εμείς θέλουμε τις κυβερνήσεις, όσες κυβερνούν, την περίοδο που κυβερνούν, να ακούνε. Και αυτό δυστυχώς στην Ελλάδα είναι ένα μειονέκτημα. Γιατί είναι μειονέκτημα? Γιατί όταν οι κυβερνήσεις είναι σκληρές και βλέπουν το αγροτικό μόνο την ημέρες που είναι οι κινητοποιήσεις, αυτό είναι λάθος. Είναι τεχνικό λάθος.
0: Κύριε Σιδερόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
3: Καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Χρήστος Σιδερόπουλος, μέλος Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, για τις κινητοποίησεις και τα αιτήματα, τις εκκρεμότητες κυρίως που έχουν μείνει στον αγροτικό κόσμο από τις κινητοποίησεις τις προηγούμενες. Και νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε και αυτό που είπε στο τέλος ο κύριος Σιδερόπουλος, ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε γενικότερα νομίζω ως λαός και ως κυβέρνηση, αλλά και ως άνθρωποι. Ρίχνουμε το βάρος και την προσοχή, ακόμα και εμείς στα μέσα ενημέρωσης, σε έναν τομέα όταν είναι το ζήτημα, όταν κινητοποιήσεων για παράδειγμα το χειμώνα ας πούμε, που είναι όλα τα τράκτερ στους δρόμους και υπάρχει φασαρία και μετά ξεχνάμε, και καλά να ξεχάσουμε εμείς να ασχοληθούμε οι δημοσιογράφοι, κακώς κάκιστα έτσι μην παρεξηγηθώ, με τα προβλήματα των αγροτών και το πόσα λύθηκαν, πόσα είναι σε κρεμότητα, πόσο βοηθήθηκαν, πόσο όχι. Όταν δεν ασχολούνται όμως και οι κυβερνήσεις με τα προβλήματα και την εξέλιξη του κάθε τομέα, τότε πώς περιμένουμε αυτός ο τομέας να γίνει αναπτυξιακός, όπως είπε και ο κύριος Σιδερόπουλος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. dracondacars.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφαρέιντιο 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6, απόγευμα Παρασκευής 26 Ιουνίου. Γιώργος Τσατραφίλιας, ο μετεωρολόγος μας, για να μας πει τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες ημέρες, το Σαββατοκύριακο βασικά, σε ό,τι αφορά στις καιρικές συνθήκες. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κοίταξε να δεις. Εδώ τη στιγμή που καίγεται η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, με αυτές τις θερμοκρασίες που είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, θα ανέβει η θερμοκρασία αύριο και μεθαύριο, θα φτάσει στους 36-37 μέχρι εκεί, 35 στην Αθήνα, 34 εκεί, θα έλεγα. Ζέστη λοιπόν, υποφερτή προς το παρόν, αλλά έχουμε και αέριδες από αύριο, θα φτάσουν τα μελτέμια τα 8 μποφόρ. Οπότε, όπως καταλαβαίνει, ζέστη και αέρα είναι δύσκολα.
0: Νομίζω ήταν χαρακτηριστική και η προειδοποίηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, έτσι.
1: Σωστά, και είναι και χαρακτηριστικό και ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ο οποίος είναι για αύριο Σάββατο, που η μισή Ελλάδα είναι σε επικινδυνότητα, άλλη σε υψηλή και άλλη σε πολύ υψηλή. Είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, δηλαδή αύριο η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, το Ανατολικό Αιγαίο, οι περισσότερες περιοχές Πελοποννήσου. Και η Κυριακή, όπως έτσι θα πάει, δηλαδή και το Σάββατο και την Κυριακή, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι ο αέρας και η ζέστη, που θα δημιουργήσει αυτές τις δυσμενείς συνθήκες και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Νομίζω ότι θα είναι, οι εντάσεις των ανέμων θα ξεπεράσουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, και εδώ στην Αττική, σε περιοχές, ας πούμε, στα ανατολικά της Αττικής, αλλά και από το Σούνιο μέχρι, ας πούμε, την Ραφίνα και πιο πάνω, Μαραθώνα και όλα αυτά, αλλά και μέσα εκεί και στα βουνά Πεντέλη, Ιμητό, Πάρνηθα, θα Φυσάει.
0: Άρα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους και από τους πολίτες, και φυσικά είναι σε συναγερμό οι αρχές, έτσι.
1: Και ευτυχώς ήρθε σε μια στιγμή που προς το παρόν έχει πάει καλά θερμοκρασιακά το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει κόπωση ούτε των δυνάμεων των περιοριστικών, ούτε υπάρχουν πολλά μέτωπα ή οτιδήποτε. Για να είναι όλοι σε επιφυλακή, μήπως συμβεί κάτι. Μην πας στην Ήδρα μόνο, έχει υπόψη σου.
0: Όχι, ναι, γιατί θα είναι ο Δημήτρης εκεί με τις μπουλωτιέριδες. Να σου πω κάτι, Γιώργο. Γενικά υπάρχει έτσι μια πρόγνωση για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, γιατί διάβαζαν πρόσφατα ότι θα είναι δύσκολο καλοκαίρι. Και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος αναμένεται να έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι, θα είναι πιο ψηλά θερμοκρασιακά από
0: αυτό.
1: Σε σχέση με τις κλιματικές τιμές, είμαστε λίγο πιο πάνω. Ωστόσο, αν με ρωτάς για αν θα έχουμε κάψιμα επεισόδια και τα λοιπά, παρόλο που το γλιτώσαμε, υπάρχει μια τάση για. Υπάρχει μια τάση για αρχές Ιουλίου να κάνει ένα κύμα κάψιμα, δεν είναι και είδηση.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, στην Ελλάδα κλιματικά δύο κάψιμα τους κάνει κάθε καλοκαίρι συνήθως. Πάντως, ζέστη θα έχει Ιούλιος και ο Αύγουστος. Δεν μπορώ να σου πω αν θα έχει κάποιο ακραίο κύμα καύσωνα ή θα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες και για πότε. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε ένα πιο θερμό περιβάλλον και τώρα ήδη που παρόλο που έχουμε γλιτώσει τον καύσωνα στη γειτονιά μας, που γι' αυτό είναι ένα καμπανάκι, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή η γειτονιά μας καίγεται, δεν είναι καλό το περιβάλλον, μια χαρά για μας. Όλα αυτά αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια αλυσίδα, ένα κρίκο. Νομίζω ότι ζούμε σε ένα ακόμα πιο θερμό περιβάλλον χρόνο με το χρόνο, και αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Και να δούμε τώρα πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Πάντως φαίνεται το καλοκαίρι θα είναι πιο ζεστό σε σχέση με τα κανονικά.
0: Μάλιστα. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Γιώργος Τσατραφίλιας, ο μετεωρολόγος του Αλφαρέιντιο 989. Υψηλές θερμοκρασίες. Αττική είπαμε 34 με 35 βαθμούς. Βασικό χαρακτηριστικό η πολύ ισχυρή άνεμη, που αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα επικίνδυνο μείγμα για την πρόκληση πυρκαγιών. Άρα, σε ό,τι περνά από το χέρι μας, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί, να μην κάνουμε, μην τις πω, θα τις πω χαζομάρες απλώς στην Ήπεθρο. Ξέρετε όλα αυτά τα, δεν μου ξεφεύγει εμένα, ξέρω εγώ κτλ. Και από εκεί πέρα φυσικά άμεση ενημέρωση των αρχών αν δούμε κάτι, αν εντοπίσουμε κάτι, αν αντιληφθούμε κάτι που έχει να κάνει με φωτιά. Λοιπόν, πριν πάμε στο τραγούδι μας, θέλω να σας πω ότι αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολομάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Και ζήστε μια μοναδική κρουαζιέρα στον Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel, Alpha Radio 989. Εκεί όπου κάθε ταξίδι γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση. Κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα στις 3 Εβδόμου, την επόμενη Παρασκευή. Οι ακροατές θα στέλνουν το μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989, αφήνετε κενό, τη λέξη ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας.
2: Αλφα Radio 989.

0: Και αυτό το μόνη στη γύρε, παιδιά, λίγο υπερβολικό δεν ακούγεται. Εντάξει, όλοι αγαπήσαμε, αλλά δεν κάναμε έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζει με Alpha Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Να πούμε κάποιες καλησπέρες μέχρι να φτάσουμε στις 5 και στην κορυφή της ώρας και στο δελτίο των ειδήσεων. Καλημέρα στην Ελπίδα. Μας λέει για το θέμα με τα καθάριστα οικόπεδα που είναι ευθύνη των Δήμων ή των Περιφερειών. Αν τα πρόστιμα λέει ήταν προσωπικά, π.χ. στο Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, όπως γίνεται σε κάθε πολίτη, τότε ίσως να έχει αποτέλεσμα, λέει η Ελπίδα. Είναι αυτό που λένε, που λέει ο σοφός λαός, μια μαγκουριά στη δική σου καμπούρα πονάει, 10 στην καμπούρα του αλλού δεν πονάει, έτσι. Ο Τριαντάφυλλος, καλώς τον, καλησπέρα Νικόλα, από Ντόρτμουντ, από το Ντόρτμουντ, από τη Γερμανία, αυτή την ώρα 38 βαθμοί, δεν παλεύετε. 38 βαθμοί στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, παιδιά, το αντιλαμβάνεστε. Στην Ελλάδα, λέει, δούλευα οικοδομή και στα χωράφια με σαραντάρια και δεν ήταν έτσι, δεν ξέρω, εδώ η ζέστη είναι διαφορετική. Ωραία, Τριαντάφυλλε. Καλή δύναμη. Είναι πολλές, για δώση μας, είναι πολλές ημέρες που ταλαιπωρήσετε έτσι από τη ζέστη, γιατί βλέπουμε ότι έχει και μια διάρκεια όλος αυτός ο καύσωνας στην Δυτική Ευρώπη, Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Ο Βαγγέλης, καλώς και το Βαγγέλη, δίπλα στο οικόπεδο το δικό μου, λέει, έχω ένα δημόσιο το οποίο το έχουν περιφράξει, είναι ένα καθάριστο. Το δικό μου το έχω καθαρίσει εδώ και ένα μήνα. Αν οι υπάλληλοι του Δήμου έρχονται να ελέγξουν και δεν έχουν καθαρίσει το διπλανό του Δήμου, εγώ θα τους μπιπ στο ξύλο. Σου δίνω το λόγο μου, λέει, δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να υπερασπίζεται ένα κράτος που είναι λάθος συνέχεια και ας κάνει τη δουλειά του. Τώρα, τι να το πεις, έχει άδικο άνθρωπος. Δηλαδή, φαντάσου, θα πάνε υπάλληλοι και θα ελέγξουν το Βαγγέλη, το εμένα, τον Κωνσταντίνο, οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Α, το οικόπεδο σας είναι καθαρισμένο. Και δίπλα ακριβώς θα είναι το οικόπεδο της δικής τους αρμοδιότητας, όχι προσωπικά των ανθρώπων αυτών, των υπαλλήλων, της υπηρεσίας που εκπροσωπούν. Και θα είναι ακαθάριστο. Και το δικό μου, άμα είναι ακαθάριστο, κακώς, κάκιστα, μπορεί να βοηθήσει την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Το ακαθάριστο του Δήμου ή της Περιφέρειας δεν μπορεί. Ο Δήμος μας λέει ότι ναι, θα είμαστε σε επαφή Δήμο για όποια επικοινωνία χρειαστεί σχετικά με το θέμα που μας έρχεται. Εμείς έχουμε ξεκινήσει να το ψάχνουμε, να δούμε τι ακριβώς κάνει ή δεν κάνει για την ακρίβεια η περιφέρεια. Και ο Τριαντάφυλλος μας λέει: μια εβδομάδα τώρα έχουν τόσο πολύ ζέστη. Με 38 άρια συνέχεια, φίλε, ή ανεβοκατεβαίνει. Γιατί φαντάζομαι ότι παίζει, αλλά στον Ντόρτμουντ Γερμανίας και το 34, καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Λοιπόν, ο φίλος εδώ, καλώς τον, ο Δημήτρης. Να πάρουμε όλες τις τζουγκράνες να καθαρίσουμε τα δάση. Θα πω στη συνέχεια στο δικό σου μήνυμα, γιατί έχει έρθει και ο Βίκτορ Σαμουήλ και είναι αυστηρός και όλες, δεν μπορώ να περάσω το χρόνο του δελτίου. Αυτή η νέα γενιά είναι πιο αυστηρή, το έχει καταλάβει Κωνσταντίν, έτσι. Είναι πολύ αυστηρή. Όχι, πες. Δεν σε βλέπω. Διαφωνείς ή συμφωνείς?
1: Διαφωνώ.
0: Είστε πιο ελαστικοί, λες, σαν γενιά?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ανάλογα με την περίπτωση. Αλλά γενικά.
0: Γενικά
1: ναι.
0: Υπάρχει, δεν θεωρείς ότι υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στη γενιά σας?
1: Υπάρχει μια χαλάρωση.
0: Μια χαλάρωση σχέση με εμάς, τους παλιότερους, τους μεγαλύτερους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλύτερα, παιδιά. Και εμείς που δεν το πήραμε χαλαρά, δεν καταλάβαμε τίποτα. Σας το εγγυώμαι. Σας το υπογράφω. Λοιπόν, 5 η ώρα. Βίκτορ Σαμουήλ, δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με κάτι που αφορά και εδώ στο δικό μας το συνάφι.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχέρει αυτή την κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Προβλήματα θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παλίνη έως Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε μονοκατοικία στη Ραφίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η κατοικία βρίσκεται πλησίον της οδού Κολοκοτρώνη. Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία την κυβερνητική ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, που μεταξύ άλλων καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Καταψήφισε σύσσωμη αντιπολίτευση. Νωρίτερα την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου. Εγκρίθηκε σήμερα από το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο το νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε νωρίτερα ότι υποστηρίξαμε αυτόν τον κανονισμό όχι επειδή θεωρούμε ότι είναι τέλειος, αλλά επειδή πιστεύουμε ότι ανοίγει το δρόμο για μια ισχυρότερη εσωτερική αγορά ενέργειας, για μια ισχυρότερη Ενεργειακή Ένωση, κάτι που είναι απολύτως αναγκαίο. Προφυλακίστηκε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ανοίγουν οι θηρίδες που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των πολυοδομιών. Η ανακρίτρια κατά της διαφθοράς που διενεργεί την έρευνα ζήτησε άδεια από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκειμένου να ελέγξει το περιεχόμενο των θηρίδων που έχουν ορισμένοι από τους κατηγορουμένους. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στους 589 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, δήλωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλση Ροδρίγκες σε νεότερο απολογισμό. Οι τραυματίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέρχονται σε 2.980. Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες βρίσκονται ήδη ή ταξιδεύουν προς τη Βενεζουέλα για να συνδράμουν στην αναζήτηση επιζώντων. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι της Ευρώπης επηρεάζονται αυτή τη στιγμή από τον καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό, στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Σύμφωνα με την Υπουργό Υγείας της Γαλλίας, Στέφανη Ρίστ, οι κλήσεις για καρδιακές ανακοπές στο Παρίσι τετραπλασιάστηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, πλήττοντας ακόμη και νεαρά άτομα, με τις αρχές στη γαλλική πρωτεύουσα να προχωρούν σε προσωρινή απαγόρευση της πώλησης και κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Φυλάδια πάνω από την πόλη Μανσούρ στο νότιο Λίβανο έριξαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, καλώντας τους κατοίκους να φύγουν, μετέδωσαν λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης σε μια πρώτη

0: τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι ο Νικόλας Καμακάρης.
1: Για αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 23 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός και μόνο μετά το μεσημέρι στην ορεινή Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και τα βόρεια, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6 όπως κάθε Παρασκευή. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου. Η Μαρία Καρολάνη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις μουσικές επιλογές. Και εσείς εδώ στην παρέα μας με τα μηνύματά σας και τις απόψεις σας και τις εκτιμήσεις σας και τις διαφωνίες σας, ευπρόσδεκτες και αυτές, μπορούμε να συζητάμε τα πάντα με σεβασμό ένας για τον άλλον και εάν δεν μπαίνουμε στην κουβέντα οχυρωμένοι πίσω από την αποψάρα μας ο καθένας, μπορεί να φτάσουμε και σε ένα κοινό συμπέρασμα. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο, το mail onair@alfaradio989.gr, το Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να τα λέμε Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας προανήγγειλε, ένα θέμα που αφορά στο συνάφι μας, εδώ, στην δημοσιογραφική οικογένεια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Κυρμικύρογλου, είναι ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Δεν τον έχουμε τυχαία, γιατί έχει ανοίξει μια κουβέντα για το να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο δράσης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και θα θέλαμε να ακούσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Κύριε Κυρμικύρογλου, καλό σας απόγευμα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε, γιατί νομίζω ότι η ασφάλεια των δημοσιογράφων και η προστασία των δημοσιογράφων δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο στους δημοσιογράφους, αλλά αφορά στον κάθε πολίτη μιας ευνομούμενης πολιτείας και φαντάζομαι ότι συμφωνείτε σε αυτό.
1: Πολύ ωραία και ήθελα να το ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι δεν αφορά μόνο το συνάφιζο.
0: Έτσι.
1: Αφορά πραγματικά το δικαίωμα ενημέρωση του πολίτη, ο οποίος. Όταν απειλείται η ενημέρωση, όταν απειλείται η δημοσιογραφία ως λειτουργήμα, τότε υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση της πιστείας απέναντι στους θεσμούς, απέναντι, θα έλεγα, συνολικά στη δημοκρατία. Άρα, μια χώρα η οποία δεν έχει εύρυθμη δημοσιογραφία, δεν έχει δηλαδή λειτουργούς που με ασφάλεια κάνουν τη δουλειά τους, στο τέλος της ημέρας έχουμε προβλήματα τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και ευρύτερα στην εικόνα της χώρας μας. Άρα για μας είναι πολύ σημαντικός πυλώνας που συνδέεται άρρηκτα συνολικά με τη χώρα μας και την ευημερία της.
0: Έχει ανοίξει λοιπόν αυτή η κουβέντα για να πάμε σε ένα εθνικό σχέδιο δράσης. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το σχέδιο?
1: Θα σας πω. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα αρχικά στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και από τον προκατοχό μου και τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δημιουργήθηκε μια ομάδα, η Task Force για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, που συμμετέχουν εκπρόσωποι των ενέσεων των δημοσιογράφων, συμμετέχουν πανεπιστήμια, φορείς κοινωνίας των πολιτών, άλλα υπουργεία όπως η αστυνομία, το δημόσιας τάξης, η δικαιοσύνη, που ξέρετε πάντα η συζήτηση είναι δύσκολη και ο διάλογος μεταξύ των δημοσιογράφων, για παράδειγμα, και των αστυνομικών. Θυμάστε πολύ συχνά σε διαδηλώσεις όταν έχουμε επεισόδια, κόντρες ή κάλυψη κάποιων γεγονότων. Δεν είναι αυτονόητη του να έχουμε μια κοινή γλώσσα και να συζητάμε όλοι από κοινού τα προβλήματά μας.
0: Ίσα-ίσα ο μέσος πολίτης θα το αντιλαμβάνεται ως μια συγκρουσιακή σχέση.
1: Ακριβώς. Και αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Και το δεύτερο βήμα είναι λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι των φορέων και των οργανώσεων κάτσαμε σε ένα τραπέζι και είπαμε να σχεδιάσουμε ένα εθνικό σχέδιο, στο οποίο να βάλουμε συγκεκριμένους άξονες, ορόσημα και δράσεις για να διαφυλάξουμε την ασφάλεια των δημοσιογράφων, που δεν είναι αυτονόητη. Γιατί τα τελευταία χρόνια οι δημοσιογράφοι, αν το δούμε διεθνώς, όχι τόσο πολύ στη χώρα μας, πλέον αντί να προστατεύονται, γίνονται και στόχος.
0: Και στη χώρα μας έχουμε τέτοια θλιβερά περιστατικά.
1: Και στη χώρα μας.

0: χώρα μας.
1: Και δολοφονίες δημοσιογράφων.
0: Και δολοφονίες δημοσιογράφων είχαμε στη χώρα μας. Αλλά διεθνώς είναι ακόμα μεγαλύτερες οι προεκτάσεις αυτού του φαινομένου. Και βάλαμε λοιπόν κάποιους άξονες και είπαμε. Άξονας πρώτος. Φυσική ακυρότητα δημοσιογράφων. Τι σημαίνει? Πηγαίνουν δημοσιογράφοι σε εμπόλεμες ζώνες και καλύπτουν πλέον πολεμικά γεγονότα πολύ συχνά. Γιατί τα πολεμικά γεγονότα πλέον τα βλέπετε. Δεν προλαβαίνουμε. Είχαμε την κρίση στην Ουκρανία. Έχουμε μετά τον πόλεμο στον Ιράν. Συνεχώς ανοίγουν ζητήματα στην περιοχή μας. Πολύ συχνά οι δημοσιογράφοι θα πάνε και θα καλύψουν αυτά τα γεγονότα. Έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση. Έχουν τον απαραίτητο υλικό τεχνικό εξοπλισμό για να το κάνουν με ασφάλεια και για να υπερασπιστούν το δικαίωμα ενημέρωση του πολίτη. Αυτή τη συζήτηση ανοίξαμε. Όπως στον ίδιο άξονα είναι και τα θέματα φυσικών καταστροφών.
1: Και αυτά σημείς, επίσης όλο και πιο συχνά στην καθημερινότητά μας.
0: Είμαστε μεσογειακή χώρα που βλέπει πολύ συχνά πυρκαγιές και πολύ συχνά μπορούμε να δούμε σε συμβάντα όπου καλύπτουν δημοσιογράφοι ακόμα και επεισόδια μεταξύ αστυνομικών αρχών από την πλευρά τους για να προστατέψουν τους δημοσιογράφους, αλλά οι δημοσιογράφοι το ξέρετε καλύτερα, αν δεν πάνε στην πηγή της είδησης δεν νιώθουν ότι έχουν κάνει πλήρως το δικό τους ρεπορτάζ. Άρα χρειάζονται πρωτόκολλα, χρειάζονται εκπαιδεύσεις και χρειάζεται να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Επίσης σημαντικά θέματα είναι τα θέματα που αφορούν την ψηφιακή ασφάλεια των δημοσιογράφων. Πλέον, λόγω των μεγάλων αλλαγών της τεχνητής νοημοσύνης, του τρόπου που ενημερώνεται ο κόσμος και ο πολίτης, οι δημοσιογράφοι καλούνται να εργαστούν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον όλο και περισσότερο. Εκεί υπάρχουν πολύ συχνά επιθέσεις και στοχοποιήσεις δημοσιογράφων στο ψηφιακό περιβάλλον. Υπάρχουν πολύ συχνά από έρευνες, το έχουμε δει καταγεγραμμένα, στοχοποιήσεις γυναικών και παρενοχλήσεις σε διαδικτυακό επίπεδο. Υπάρχουν φαινόμενα phishing, δηλαδή του να ψαρέψουν πληροφορίες για την πηγή σας ή για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε μια πληροφορία, και αυτό εκθέτει και τον πολίτη που έχει δώσει μια πληροφορία σε ένα δημοσιογράφο και τα προσωπικά δεδομένα. Υπάρχουν οι κατάλληλες εκπαιδεύσεις δημοσιογράφων. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό που συζητάμε. Δεν υπάρχουν. Και δεν είναι μόνο εκπαιδεύσεις, είναι και πρωτόκολλα και είναι και θα έλεγα και ένας μηχανισμός στήριξης που πρέπει πλέον να δούμε. Και επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο είναι τα slaps, δηλαδή αγωγές κατά της φήμωσης δημοσιογράφων, δηλαδή καταχρηστικές αγωγές που γίνονται όταν ένας δημοσιογράφος φέρνει ένα δημόσιο θέμα ή ένα θέμα δημόσιας πολιτικής στη συζήτηση. Και εκεί η χώρα μας θα φέρει πολύ σύντομα μια νομοθετική πρωτοβουλία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης εντός του μήνα, η οποία θα προστατεύει με πολύ ευκρινές τρόπο το δικαίωμα θα έλεγα, της έρευνας ενός δημοσιογράφου χωρίς να φοβάται τις μεγάλες στρατηγικές αγωγές οι οποίες μπορούν να πάνε να το φημώσουν. Και έχουμε και αντίστοιχα ζητήματα, μετά ευαισθητοποίησης. Όλα αυτά τα κάνουμε γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι πρέπει λίγο κάπως στη χώρα μας να αντιληφθούμε ότι η δημοσιογραφία είναι πράγματι τέταρτη εξουσία και είναι αυτό που λέμε και στην ξένη ορολογία το watchdog, δηλαδή είναι οι άνθρωποι που θα επιτηρήσουν με ανεξάρτητο τρόπο το πώς η δημοκρατία μας και οι δείχτες της στη χώρα μας λειτουργούν.
1: Αυτός ο διάλογος πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και να έχουμε έτσι το καταρτισμένο το εθνικό
0: το
1: σχέδιο?
0: Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταγράψει ήδη 85 δράσεις, 8 πυλώνες. Σε 8 πυλώνες είχαμε εδώ εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΑΣΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεργαζόμαστε μαζί τους. Συμμετέχουν τα πανεπιστήμια, συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών. Δεν είναι ένα εγχείρημα που έρχεται από πάνω. Είναι κατόπιν συζήτησης και μεγάλης διαβούλευσης. Θα πάμε και στην περιφέρεια και το Σεπτέμβριο θα έχουμε το πρώτο εθνικό σχέδιο με συγκεκριμένα ορόσημα, γιατί όλα αυτά που ζητάμε εκτιμώ ότι θα κριθούν και από την πράξη και από την εφαρμογή τους. Αλλά είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα, έτσι το βλέπουμε εμείς.
1: Μάλιστα. Κύριε Κιμικύρογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα. Επιφυλάσσουμε να τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο, έτσι να δούμε πού βρισκόμαστε και να, όταν διαμορφωθεί αυτό το εθνικό σχέδιο, να το συζητήσουμε εκτενέστερα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Κιμικύρογλου, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, για αυτό το εθνικό σχέδιο δράσης που καταρτίζεται με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Υπάρχει μια δημόσια διαβούλευση σε εξέλιξη που ξεκίνησε και τη διαμόρφωση αυτού του τελικού κειμένου με πάρα πολλούς άξονες. Ακούσατε πώς μας περιέγραψε ο κύριος Κιμικύρογλου. Και το Σεπτέμβριο αναμένεται να έχει καταρτιστεί, να μπορούμε να συζητήσουμε σε μια άλλη βάση για το πώς ακριβώς θα έχει διαμορφωθεί. Και νομίζω δεν έχει μα λόγο αυτό που είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας με τον καλεσμένο μας, ότι η ασφάλεια και η προστασία του δημοσιογραφικού, εγώ δεν θα πω λειτουργήματος, θα πω επαγγέλματος. Έτσι, για να μην θεωρήσουμε ότι πετάμε στα σύννεφα ή ότι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η προστασία όμως και η ασφάλεια και η προστασία των δημοσιογράφων, των επαγγελματιών της ενημέρωσης, αφορά όλη την κοινωνία. Γιατί η ενημέρωση αφορά όλη την κοινωνία και η ενημέρωση αποτελεί ένα βασικό λίθο, θεμέλιο λίθο της ίδιας της δημοκρατίας.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 20. Πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά και με καλησπέρες επί προσωπικού. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με την κίνηση, παιδιά, γιατί αρκετοί υποφερετικοί στους δρόμους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, να μπω λίγο και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/Fiber. Να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο Κηφισός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Να ξέρετε πως στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά το ποτηλιάρισμα ξεκινάει από την Πειραιώς και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Ανοίγει λίγο εκεί στο ύψος Πέτρου Ράλι, αλλά μην φανταστείτε ότι θα είστε και πάρα πολύ άνετοι. Γενικά από την Πειραιώς μέχρι την Αχαρνών ποτηλιαρισμένος ο Κηφισός στο ρεύμα προς την Κηφισιά. Στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από τη Λυκόβρηση και κάτω, μέχρι επίσης εκεί περίπου την Αχαρνών. Πιο κάτω είναι εντάξει τα πράγματα, όμως αυτό το σημείο θα σας ταλαιπωρήσει αρκετά. Βελτιωμένη κάπως η εικόνα στην Αττική Οδό, παραμένει όμως μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από την Παλίνη μέχρι τα Βρυλίσια, πυκνή ροή των οχημάτων μέχρι πιο κάτω μέχρι τη Μεταμόρφωση. Πυκνή ροή έχει, όχι μποτιλιάρισμα, αλλά πυκνή ροή έχει και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από την Εθνική Οδό μέχρι τα Βρυλίσια, κυρίως στο ύψος της Ηρακλείου. Εκεί είναι το βασικότερο πρόβλημα. Τώρα, στην Κηφισία, στην κάθοδο από τη Φιλοθέη μέχρι το Ψυχικό, στην άνοδο λίγο εκεί από την Κατεχάκη μέχρι το Ψυχικό, Στη Μεσογείον, στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι περίπου το Χολαργό έχει αρκετή κίνηση. Στο κέντρο η Σταδίου και η κάθοδος Βασιλής Σοφίας στο τελείωμά της έχει αρκετή κίνηση. Η Παραλιακή επίσης στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, αλλά και στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα από τον Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο και εκεί αρκετή κίνηση. Πολύ κίνηση και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, πάντα νομίζω αυτήν την ώρα της Παρασκευής, δεδομένου ότι οι πιο πολλοί ή κάποιοι εν πάση περιπτώσει επιλέγουν να κάνουν μια σύντομη μια εξόρμηση. Είμαστε και στους καλοκαιρινούς μήνες, είμαστε τα καλοκαιρινά Σαββατοκύριακα. Από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, αυξημένη κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Χιστού προς τον Σκαραμαγκά και εκεί πάρα πολύ κίνηση. Να είστε ιδιαιτέρως υπομονετικοί και προσεκτικοί. Και πάντα έτσι στο τιμόνι προσπαθούμε να μην αφήσουμε τα νεύρα να μας κυριεύσουν και να μην λειτουργήσουμε με βάση τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους. Επικρατεί πραγματική τρέλα πολλές φορές στους δρόμους. Έτσι φαντάζομαι περισσότεροι από εσάς το ξέρετε. Πολλοί ενδεχομένως γινόμαστε πολλές φορές και πρωταγωνιστές στην τρέλα αυτή στους δρόμους, θεωρώντας ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι τρελοί. Γιατί το έχουμε γι' αυτό σαν χαρακτηριστικό, έτσι. Όλη την καμπούρα των υπολείπων βλέπουμε, τη δική μας δεν τη βλέπουμε. Πάμε σε ένα τραγούδι, μήπως ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα.
1: Αλφα Radio 989.

0: 5 και μισή, πώς περνάει η ώρα? Ωραία περνάει η ώρα μαζί, έτσι όταν κάνουμε παρέα. Λοιπόν, παραμένετε εδώ στην Αλφα Radio 989. Θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία με ένα θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Μιλάμε για τη στεγαστική κρίση, μιλάμε για το θέμα για τα προβλήματα στέγασης για πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες. Θα πάμε σε κάποια δεδομένα που αφορούν ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες που για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην κοινωνία και μάλιστα στην περιφέρεια έχουν αντιμετωπίσει ένα επιπλέον ζήτημα από ότι όλοι οι υπόλοιποι λέμε στεγαστικό πρόβλημα, για αυτούς είναι ίσως και 10 φορές μεγαλύτερο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, 17 και 31 πρώτα λεπτά, τρόποι επικοινωνίας, onair@alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και το τηλεφωνικό κέντρο για τους πιο παραδοσιακούς 212-212-4800 και το Messenger, πιο προσωπική επικοινωνία εκεί, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, θα καλησπέρισω τον κύριο Θέμη Μπάκα, είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates. Κύριε Μπάκα, καλησπέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και νομίζω δικαίως, γιατί τα θέματα της στέγασης είναι πολύ σημαντικά. Και νομίζω ότι έλεγα νωρίτερα ότι αφορούν ιδιαίτερα έτσι κάποιες κοινωνικές ομάδες που προκαλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην περιφέρεια, όπως είναι οι δάσκαλοι, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες που υπηρετούν εκεί, ξέρω κτλ. Που αυτοί έχουν να αντιμετωπίσουν πολλαπλάσια το πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λέει και η δική σας εμπειρία?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι ο υψηλό κόστος στέγασης πλέον δυσκολεύει την εγκατάσταση εκπαιδευτικών, υγειονομικών και εποχιακών εργαζομένων, αναδεικνύοντας πλέον την ανάγκη για στοχευμένες στεγαστικές πολιτικές, κυρίως της δημοφιλής του ρυθμιστικού πολιτισμού της χώρας μας. Δηλαδή το γεγονός ότι η Ελλάδα διανύει μια βαθιά στεγαστική κρίση, το ξέρουν πλέον όλοι. Είναι κοινή παραδοχή. Πλέον βλέπουμε όμως ότι στα νησιά, κυρίως στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι η Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος και άλλα νησιά, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί δεκάδες περιπτώσεις απειλωτών εκπαιδευτικών που αδυνατούν να μην κατοικία, ιατρών που αρνούνται την τοποθέτησή τους σε νησιωτικές περιοχές και εργαζόμενους που αναγκάζονται να διαμένουν σε ακατάλληλους χώρους ή ακόμη και στα αρχήματά τους. Το έχουμε δει αυτό όλοι πάρα πολύ. Έχουμε δει τις εικόνες.
0: Και είναι οξύμορο, έτσι, από τη μια πλευρά να μιλάμε για τη βιτρίνα της χώρας, όπως είναι αυτοί οι τουριστικοί προορισμοί που αναφέρατε, και από την άλλη να έχουμε σοβαρές ελλείψεις σε τόσο σοβαρούς τομείς.
2: Ξέρετε κάτι, αυτή η πραγματικότητα δεν συνιστά μόνο στεγαστικό πρόβλημα. Συνιστά πρόβλημα λειτουργίας βασικών δημόσιων υπηρεσιών, όπως είναι η υγεία, έτσι, η εκπαίδευση και η ασφάλεια. Ξέρετε κάτι σημαντικό? Ο γιατρός στο νησί δεν είναι μόνο για τους ντόπιους. Τον στέλνουμε στο νησί για να μπορεί να εξυπηρετήσει ακόμα και τους τουρίστες, τους ανθρώπους που έρχονται στη χώρα μας και αφήνουν φυσικά τα χρήματά τους και προτιμούν να τους αφήνουν τη χώρα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι επιλέγουν τη χώρα μας. Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις το κόστος στέγασης προσεγγίζει ακόμη και υπερβαίνει το διαθέσιμο εισόδημα ενός δημοσίου λειτουργού ή εποχιακού εργαζομένου. Θα σου πω παράδειγμα. Σε μια κατοικία στη χώρα της Μυκόνου μισθώνεται 20.000 ευρώ το μήνα. Μια κατοικία, ας πούμε, 30 τετραγωνικά μέτρα στην ένα μέρα μισθώνεται 680 ευρώ το μήνα, 30 τετραγωνικά μέτρα. Στην άλλη περιοχή αυτή τη στιγμή, στο κέντρο της Ψαρού, 25 τετραγωνικά μέτρα υπόγειο, ο άλλος ζητάει για τη σεζόν 6.500 ευρώ καταβολικά. Στη Σαντορίνη, 25 τετραγωνικά μέτρα, 580 ευρώ. Μια κατοικία 45 τετραγωνικά, 700 ευρώ. Στην Πάρο, 24 τετραγωνικά μέτρα το εξάμηνο, 3.900 ευρώ. Το θέμα, ξέρετε τι γίνεται? Είναι το εξής. Ακούει αυτά τα πράγματα ο κόσμος και λέει, μα δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή σε μια περιοχή όπως είναι η Μύκονος, Σαντορίνη και άλλα νησιά, καλή νησιωτική περιορισμού της χώρας μας, που έχουν έντονη τουριστική δυναμική και πολλά έσοδα. Καπιτλάτε τα ηχόνια μισθό που δεν θα πω του ξενοδόχου. Δεν θα πω ένα μαγαζιά οικονομικού ενδιαφέροντο. Εγώ θα σα πω ότι αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο από το κράτο τα ηχόνια μίσθωση το 2025 είχε 973 εκατομμύρια ευρώ το μισθονομικό έσοδο. Εδώ να αντιληφθούμε κάτι. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη EDNA για τον μήνα Ιούνιο του 2025, δηλαδή μια χρονιά πίσω.
0: Τον αντίστοιχο μήνα πέρσι,
2: ναι. Στην Μύκονο είχαμε 3.352 ακίνητα για γραμμές του άτομα ηχρόνου μισθώσεων. Στη Σεντορίνη 4.308. Στην Πάρο 2.725. Αυτά τα κίνητα όλα δημιουργούν ένα έσοδο δημοσιονομικό. Δεν είναι παράλογο αυτή τη στιγμή να μην παίρνουμε ένα μέσο αυτό το εσόδο, να υπάρχει μια ανακατεύθυνση για να δημιουργήσουμε αυτή τη στιγμή ακίνητα, κατοικίες, οι οποίες δεν είναι κατάλληλοι εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, κατοικίες αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, να δημιουργήσουμε προγράμματα προσιτής κατοικίες για εποχικούς εργαζόμενους, να κάνουμε ανακαίνιση κοινών κατοικίων με αντάλλαγμα τη διάθεσή του σε μαγοχρόνια μίσθωση με προσιτό ενίκιο. Το να δώσουμε λεφτά σε κάποιον να κάνει ανακαίνιση ενός σπιτιού και να το βγάλει μετά και να ξέρει ό,τι θέλει. Όταν το βαφτίζουμε αυτό το πρόγραμμα στεγαστικό, δεν είναι στεγαστικό. Δεν στέλνουμε κάτι το οποίο θα μπορεί να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να πάνε να μείνουν σε αυτό το ακίνητο και να μπορούν να έχουν ένα ενίκιο προσιτό. Ή να δούμε στην πράξη του ιδιωτικού τομέα.
0: Την τελευταία περίοδο, κύριε Μπάκα, έχουμε δει διάφορες πρωτοβουλίες να αναλαμβάνουν οι Δήμοι για να καλύψουν αυτό το τεράστιο κενό που αφήνει η επίσημη πολιτεία.
2: Σε
0: διάφορα νησιά.
2: Οι Δήμοι το κάνουν για πολλούς λόγους και καλά κάνουν. Το κάνουν αυτή τη στιγμή, διότι.
0: Οι Δήμοι θέλουν ένα γιατρό για τον πολίτη εκεί πέρα και έναν δάσκαλο για τα παιδάκια του. Έτσι.
2: Το θέμα, ξέρετε, ποιο είναι, ότι πολλές φορές ο δάσκαλος αυτή τη στιγμή, το παράδοξο μάλλον είναι το γεγονός ότι ένας αναπτώτης εκπαιδευτικός που δεν αποδέχει την τοποθέτησή του λόγω αδυναμίας εξέβρεσης κατοικίας, αντιμετωπίζει αποκλεισμό 2 ετών από τους σχετικούς πυρήνες προσλήψεων. Δηλαδή, δεν είμαστε αυτοί που του παρέχουμε τη στέγη του δασκάλου. Έχουμε πολλούς δασκάλους στα νησιά.
0: Και τον τιμωρούμε επειδή δεν πάει να μείνει στα σκαλοπάτια ενός σπιτιού.
2: Να σου πω κάτι ακόμα σημαντικό κιόλας. Σας πω το εξής. Θα πει κάποιος που μας ακούει, μα κύριε Μπάκα, τι είναι αυτό που λέτε. Δεν έχουμε διπλή επιστροφή ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, στους νοσηλευτές, στους γιατρούς, οι οποίοι θα πάνε σε περιοχές της περιφέρειας να εργαστούν, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αλλά όχι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πιστεύετε εσείς ότι το κόστος της επιστροφής των δύο ενοικίων, όταν αυτή τη στιγμή συζητάμε και λέμε πάρα πολλές φορές ότι το μέσο ενοίκιο σε 250 ευρώ φτάνει για κάποιον δάσκαλο αυτή τη στιγμή να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να πληρώσει το κόστος της εργασίας? Η απάντηση είναι όχι, να ξέρετε. Αν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ένα κόστος το οποίο να μην ξεπερνά το 30% του εισοδήματός του. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει όταν κάποιος δαπανά πάνω από 30% του εισοδήματός του το κόστος στέγασης, βρίσκεται σε στεγαστική κρίση. Εμείς δεν συζητάμε για κόστος στέγασης πια, συζητάμε 50%, 60% της μισθοδοσίας, 70%. Ανάλογα τι ακίνητο είναι, τι περιοχή είναι και το εισόδημα του συγκεκριμένου ενδυνάμει ενοικιαστή. Επομένως, δεν υπάρχει σπίτι αυτή τη στιγμή, ένα δάσκαλο που έχει 800 ευρώ το μήνα. Δεν υπάρχει σπίτι σε νησιά με 240 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνετε και εσείς αυτό. Επομένως, αυτό που χρειαζόμαστε είναι αυτός ο κλάδος που πολλές φορές λέμε ότι ευθύνεται για την στεγαστική κρίση, ο κλάδος διαχρόνιας μίσθωσης, που εγώ δεν το πιστεύω αυτό, εκτέλεται και τις επόμενες ημέρες από το Γραφείο του Πολιτισμού της Βουλής που ανέφερε ότι μάλλον η διαχρόνια μίσθωση δεν φταίει. Και είδαμε και άλλες έρευνες που αναφέρουν ακριβώς το ίδιο. Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε μια κατεύθυνση αυτό το εσόδο πραγματικά και να δημιουργήσουμε κατοικίες, οι οποίες να είναι προσιτού κόστου στέγασης αποκλειστικά για τους εργαζόμενους, αποκλειστικά αυτή τη στιγμή για τους εκπαιδευτικούς, για τους κατοικητικούς λειτουργούς γενικότερα. Και επειδή ήταν πολύ φίλοι του εργαζόμενου, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες για να προσελκύσουν τον εργαζόμενο αυτές τις επιχειρήσεις βάζουν βοηθά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν το κόστος στέγασης του εργαζόμενου που θα πάει στην Νίκο, στην Σαντορίνη, στην Πάρο. Εγώ θα συζητήσω για τους καλούς επαγγελματίες, για τους σωστούς επαγγελματίες. Δεν είναι πολύ μεγάλο κόστος το λέω και για αυτούς? Δεν λέμε αυτή τη στιγμή πολλές φορές ότι μας λείπουν 30-40.000 εργαζόμενοι στην Ελλάδα που έχουν φύγει στο εξωτερικό?
0: Τελευταίο καλοκαίρι, θυμάμαι, ήταν 50-60.000 αυτό το νούμερο που είπατε.
2: Ακριβώς. Πλέον, βασικός λόγος είναι και η διαμονή αυτών των εργαζόμενων.
0: Βέβαια.
2: Εγώ θυμάμαι ένα κρατικό λειτουργό πέρυσι, έναν άνθρωπο από την ελληνική αστυνομία, ο οποίος έβγαλε ένα βίντεο στο TikTok. Αν δεν θυμάμαι, είναι πέρυσι πρόπερση, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν. Ο οποίος έδειχνε μαζί με άλλους 4 συναδέλφους, 5 άτομα, να ζουν σε ένα μικρό δωμάτιο και έλεγε ο άνθρωπος ότι έτσι δεν ζούσε σαν φαντάρος. Δεν είναι η λογική αυτή, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας τόσο πολύ έντονος.
0: Πρέπει να επενδύσει το κράτος, το επίσημο κράτος, ώστε να λυθεί αυτό το ζήτημα, αν μη τι άλλο, στην περιφέρεια.
2: Ξέρετε κάτι όμως, το συζητάμε κάθε χρόνο, να ξέρετε.
0: Κάθε χρόνο,
2: και
0: βέβαια.
2: Και κουβέντα δεν κάναμε.
0: Βέβαια. Έχετε δίκιο. Που σημαίνει ότι κάποιοι το αυτοί τους δεν υδρώνει.
2: Ξέρετε κάτι, είναι σημαντικό ότι κάποιος θα πει αυτή τη στιγμή ότι έχουν δοθεί κίνητρα στους ιδιοκτήτες να επιστρέψει το ακίνητο από τις διαχρόνιες μισθώσεις συναγωγικό συμβατική μίσθωση και να έχει μηδενικό φορολογικό συντελεστή για 3 χρόνια. Σημαντικό μέτρο και αυτό. Το θέμα είναι ποιο είναι. Όταν κάποιο αυτή τη στιγμή δουλεύει, έχει ένα κίνητο το οποίο είναι σε αυτού του προορισμού, που έχει έντονη τουριστική δυναμική, δεν θα το κάνει. Πιστέψτε μου ότι δεν θα επιστρέψει. Το θέμα είναι, μην περιμένουμε πάντα την ιδιωτική πρωτοβουλία για να μπορέσουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι κοινωνικό. Δεν μπορεί πάντα η ιδιωτική πρωτοβουλία να έχει ταυτεί και να λύνει το πρόβλημα. Κάτι μπορεί να συζητήσουν και να συνακούν και να λένε λέξεις πλαφών στο ενίκιο. Μα δεν είναι λογικό ένας ιδιώτης να λύσει το πρόβλημα που έχει η πολιτεία. Η πολιτεία έχει έσοδα. Από τις αυξήσεις των τιμών ενοικίασης έχει έσοδα. Υπερέσοδα έχει.
0: Τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει.
2: Ακριβώς.
0: Προς επέλυση των προβλημάτων.
2: Έχει έσοδα από τις δαϊχώριες μισθώσεις για να κάνει αυτή τη στιγμή επίλυση από το θέμα αυτό. Και μην ξεχνάμε κάτι. Δεν είχαμε στην Ελλάδα μέχρι το 2018-2017. Δεν είχαμε αυτά τα έσοδα στον κάτω των δαϊχώριων μισθώσεων. Πλέον τα έχουμε. Αυτά τα υπερέσοδα έχουν τα πρώτα κλάδο. Αυτός ο κλάδος, πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο, κατηγορείται. Γιατί δεν παίρνουμε αυτά τα υπερέσοδα που δημιουργούνται από αυτόν τον κλάδο να κάνουμε στεγαστικές πολιτικές. Μα δεν τα είχαμε αυτά τα έσοδα στο παρελθόν.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια.
2: Καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Συνέχεια. Γεια σας.
0: Ο κύριος Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, για το μεγάλο ζήτημα. Πολλές φορές το έχουμε συζητήσει αυτό το ζήτημα με, με δασκάλους, αστυνομικούς, γιατρούς, καθηγητές που καλούνται κάπου να υπηρετήσουν και δεν μπορούν να βρουν κάπου να μείνουν. Εν πάση περιπτώσει, κάπου να μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα νίκη που να ανταπεξέλθουν. Έτσι. Να είναι ένα νίκη που να μπορούν να πληρώσουν. Και νομίζω αυτό το ρήτημα είναι κέριο που θέσει και ο συνομιλητής μας. Αυτά τα έσοδα από το Airbnb, το οποίο κατηγορείται και ενδεχομένως κακώς, αλλά εγώ δεν εξετάζω τώρα αυτό, αλλά υπάρχουν κάποια έσοδα για το κράτος. Γιατί να μην γίνουν, να μην πάνε σε στεγαστικές πολιτικές. Όπως έχει αποδεχθεί η ελεύθερη αγορά και η αυτορύθμιση της ελεύθερης αγοράς, δεν λύνει τα ζητήματα που αφορούν στην κοινωνία. Όπως αυτό, για παράδειγμα, τραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 6 παρατέταρτο. Θα πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή, την τελευταία για αυτή την εκπομπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για το τελευταίο 15 λεπτό της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Επιστρέφουμε με καλησπέρες επί προσωπικού. Δεν μου είπατε κιόλας αν βλέπετε Μουντιάλ και αν έχετε κάποιες προβλέψεις, έτσι, έχοντας ολοκληρώνονται οι όμιλοι τώρα και πάμε στις διασταυρώσεις, πάμε στα νοκάουτ παιχνίδια. Αν έχετε δει κάποια ομάδα να έχει ξεχωρίσει και να δείχνει ότι μπορεί να σηκώσει την κούπα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στο πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τις τελευταίες καλησπέρες επί προσωπικού, καθώς απομένουν 12 λεπτά και για τη σημερινή μας εκπομπή. Στο Γρηγόρη που μπήκε στην παρέα, να στείλουμε την καλησπέρα μας. Στη Γεωργία, στη Λία, στο Γιάννη και στο Θοδωρή. Καλησπέρα, ο Στάθης μας έχει σχολιάσει αρκετά θέματα και θα τα αναφέρουμε όλα μαζί. Αφενός για το θέμα της δημοσιογραφίας που συζητάγαμε νωρίτερα με τον κύριο Κιμητζήρογλου. Δημοσιογράφοι υποδιωγμό και σε επισφαλή θέση σημαίνει φημωμένος τύπος. Έτσι χάνει τη φωνή του πολίτη. Βέβαια, η αξιοπιστία του τύπου απειλείται και από τα οικονομικά συμφέροντα που κατέχουν τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η κυβέρνηση πάντως λέει δεν πείθει ότι νοιάζεται αρκετά για την ελευθερία του τύπου. Ο Στάθης λέει επίσης ότι η φοροαπαλλαγή για μισθώσεις σε ένστολους εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς του Δημοσίου που ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο δεν απέδωσε και λέει δεν έχουν πρόβλημα στέγασης φυσικά μόνο αυτοί. Εννοείται πως δεν έχουν αυτοί. Στη ΔΕ λέει πλατφόρμα ανακαίνιση.gov οι περισσότεροι βγαίνουν μη επιλέξιμοι, απόλυτος εμπεγμένος από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτορύθμιση στην αγορά κινήτων που είναι φυσικό μονοπόλιο που το στρέβλωσαν όσο μπορούσαν, λέει ο Στάθης. Καλησπέρα και στο Γιώργο. Λέει για το θέμα με τους αγρότες που συζητήσαμε νωρίτερα με τον συνδικαλιστή από τη Λάρισα. Οι αγρότες, λέει, έχει επικοινωνήσει μέσω τηλεφωνικού κέντρου μαζί μας. Όλο, λέει, γκρινιάζουν, όλο τους φταίει ο καιρός ή κάτι άλλο και δεν τους φτάνουν ποτέ τα λεφτά. Τι θέλουν, λέει, να κάθονται και να πληρώνονται. Νομίζω ότι είσαι λίγο αυστηρός με τους αγρότες. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει λάθη, έτσι, και από παραγωγούς και από τη διάρκεια των χρόνων. και από επιλογές. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, είναι πάρα πολύ σκληρή η δουλειά, η γη και το κοπάδι, και ενώ η κτηνοτροφία και η αγροτική παραγωγή. Και φυσικά είναι στο έλεος του καιρού, όπως καταλαβαίνεις, και φυσικά επηρεάζονται και μάλιστα σε καιρό κλιματικής κρίσης. Και νομίζω ότι εκεί που θα μπορούσαμε να είχαμε μια πρωτογενή παραγωγή ανθυρή, βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας, θα ρω πώς. Ο Γιώργος λέει επίσης, για τη συνέντευξη για τους δημοσιογράφους, λέει περισσότεροι πληρώνονται για να λένε αυτά που λένε, δεν είναι αντικειμενική, λέει για το δικό μας το συνάφι ο Γιώργος. Η Εύη, καλώς την. Έχω, λέει, πολλές απορίες σχετικά με το επάγγελμά σου. Εύη, εγώ να δεις. Που μετά από 30 χρόνια δεν μπορώ να τις λύσω. Ενώ πλήττονται οι δημοσιογράφοι και στην Ελλάδα εργασιακά, πνευματικά, ακόμη και σωματικά, δείχνει σαν ένας κλάδος που έχει τα μέσα και τη δύναμη, αλλά δεν διεκδικεί, δεν επαναστατεί, δεν απεργεί ούτε καν για να υποστηρίξει συναδέλφους που έχουν υποστεί καταχρηστικές αγωγές στο δημόσιο ή ιδιωτικό, από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για να φημωθούν. Πώς το εξηγείς αυτό? Υπάρχει δυσπιστία λόγω αυτού και στο κοινό τους πολίτες, λέει. Και από το κοινό, λέει, τους πολίτες, λέει η Εύη. Εντάξει, δεν χαρακτηριζόμαστε και από επαναστατικότητα, είναι η αλήθεια. Αυτό δεν θα μπορούσε να το αμφισβητήσω, όπως καταλαβαίνεις. Τώρα είναι πολλοί οι παράγοντες. Να είμαστε λίγο βολεμένοι, να είμαστε λίγο εξαντλημένοι, να είμαστε λίγο, δεν ξέρω, νομίζω ότι ακολουθούμε γενικά το μοτίβο της όλης κοινωνίας. Γιατί γενικά η κοινωνία δεν επαναστατεί. Δηλαδή, ενώ μας έχουν αφαιρέσει και εξακολουθούν όσο τους δίνουμε τον αέρα και το ελεύθερο να πάρα πολλά, είμαστε σε μια φάση, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς υποτάσσουμε και αποδέχομαι τη μοίρα μου. Προφανώς και ο δικός μας κλάδος και το δικό μας συνάφι είναι σε αυτή τη διαδικασία. Πέρα από τον εναγκαλισμό, τον οποίο καταλαβαίνει ο καθένας, έτσι δεν ανακαλύπτω την πυρίτιδα, τον εναγκαλισμό με τα κέντρα της εξουσίας. Που ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, έχει πολλά προνόμια. Έτσι, που δεν έχει ο μέσος πολίτης. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως είπε να αμφισβητήσουμε το στερεότυπο, όλοι οι ίδιοι είναι, μιλώντας στο τομέαρχη του κομματός του. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει αυτό το στερεότυπο να σπάσει. Δεν ξέρω αν είναι ικανός ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος νομίζω ότι το έχει ανατροφοδοτήσει με την κυβερνητική του θητεία, το όλοι οι ίδιοι είναι. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε με πόση έτσι, ανακούφιση έγινε δεκτή η εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ στην ηγεσία της χώρας τότε. Τους χορούς στο Σύνταγμα νομίζω τους θυμόμαστε όλοι. Το ότι φύγαν τα κάγκελα της εποχής των μνημονίων από τη Βουλή, όλη αυτή την ανάσα που πολλοί άνθρωποι με αυθεντικό τρόπο συμμετείχαν, έτσι, και με ανιδιοτέλεια θεωρήσαν ότι κάτι μπορεί να αλλάξει και φορτωθήκαν τρίτο μνημόνιο και φορτωθήκαν ένα δημοψήφισμα που δεν εφαρμόστηκε και φορτωθήκαν όλο αυτό το δικαίωμα στην άλλη πλευρά, στον Άδωνη Γεωργιάδη για παράδειγμα, στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να λέει αυτή είναι η αριστερά. Θέλω να πω ότι αυτό όλη η στάση συνέβαλε στο όλοι οι ίδιοι είναι, κύριε Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στο τελευταίο τραγούδι, άντε μην το βαρύνουμε τώρα στο τέλος, έτσι με τα πολιτικά. Μοντιάλ, δεν ξέρω ρε παιδιά, τι θα δει, ποιος θα το πάρει το... Και δεν είναι και κούπα, το τρόπαιο, εν πάση περιπτώσει, του Μοντιάλ. Πάμε στις διασταυρώσεις. Έχουμε σήμερα την τελευταία αγωνιστική στο Μουντιάλ. Νορβηγία-Γαλλία, δυνατό παιχνίδι στις 10 και Σενεγάλη-Ιράκ. Είναι για τον ίδιο όμιλο και γίνονται την ίδια ώρα, έτσι. Επίσης, 3 ώρα τα ξημερώματα, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη-Ισπανία. Επίσης θα είναι ενδιαφέρον παιχνίδι. Και στις 6 το πρωί, ναι, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Με αυτούς τους αγώνες κλείνουν οι όμιλοι. Και βγαίνουν τα ζευγάρια, θα τα πούμε. Θα πούμε περισσότερα και το Σαββατοκύριακο και θα μιλήσουμε και με ανθρώπους που τα ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα. Δεν είναι και δύσκολο να ξέρεις καλύτερα από μένα τα του ποδοσφαίρου, αλλά λέμε τώρα. για το πώς πάμε στη φάση των ομίλων, από εδώ και, στη φάση των νοκάουτ από εδώ και πέρα, που έχει και το πιο μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σε περίπου ένα λεπτό θα ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Alpha Radio 989. Να ξέρετε πως έχει αρκετά προβλήματα στους δρόμους. Ο Κηφισός είναι πάρα πολύ δύσκολο στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά από την Πειραιώς μέχρι την Αχαρνών. Παραμένει έτσι από την ώρα που μπήκαμε στο στούντιο. Μποτιλιαρισμένος. Στην κάθοδο έχει και εκεί προβλήματα. Το μεγαλύτερο καταγράφεται και από λικόβριση μέχρι μεταμόρφωση. Και η Αττική Οδός παραμένει δύσκολη στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από την Παλίνη μέχρι το, και μετά το Μαρούσι, πυκνήριο μέχρι την Ηρακλείου. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από την Εθνική μέχρι το Μαρούσι. Αυτά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα. Παραμένει δύσκολη και η έξοδος, παιδιά, της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου. Προφανώς υπάρχει ένα εξοδικό ρεύμα λόγω Σαββατοκύριακου. Εμείς δεν είμαστε, εμείς εδώ θα είμαστε, έτσι. Να ξέρετε. Από το δάσο Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Και η Λεωφόρος Κιστού επηρεάζεται στο ρεύμα προς Σκαλαμαγκά. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Η Μαρία Καραουλάνη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 4 έως τις 6, όπως κάθε Παρασκευή, ο Νικόλας Καμακάρης. Μένετε συντονισμένοι εδώ πιστοί στο 989. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με Βίκτορα Σαμουήλ. Αμέσως μετά, λαϊκή απογευματινή με τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Εμείς και το Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαστε. 2 με 4 μετά το μεσημέρι. Και έχουμε πολλά να πούμε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Μποντιλιάρισμα αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και λόγω φωτιάς που ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε διάζωμα στο ύψος της γέφυρας Βριουλών. Προβλήματα θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στη Λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Παραλιακή προς Πειραιά, από το Ελληνικό έως τον Άλυμο. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μαραθώνωση έως Μεταμόρφωση, στις εξόδους Γαλαμία και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη η κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε μονοκατοικία στη Ραφίνα, σύμφωνα με πληροφορίες έχουν προκληθεί ορισμένες υλικές ζημιές. Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που μεταξύ άλλων καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Καταψήφισε σύσσωμη αντιπολίτευση. Νωρίτερα την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου. Εγκρίθηκε σήμερα από το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο το νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε νωρίτερα ότι υποστηρίξαμε αυτόν τον κανονισμό όχι επειδή θεωρούμε ότι είναι τέλειος, αλλά επειδή πιστεύουμε ότι ανοίγει τον δρόμο για μια ισχυρότερη εσωτερική αγορά ενέργειας, για μια ισχυρότερη ενεργειακή ένωση. Το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών αποφάσισε την ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπραξαν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ για εκτάσεις που δήλωναν στην Καστοριά, άλλες ως βοσκότοπους και άλλες για καλλιέργεια ελιάς και αμυγδάλου. Αντίθετα, το δικαστήριο έκρινε κατά πλειοψηφία αθώα μία παραγωγό αποδεχόμενο τον αυτοτελής χειρισμό της για εξάλληψη του αξιοπίνου επειδή επέστρεψε εν τόκο στα χρηματικά ποσά που εισέπραξε και υπολογίζονται περί τις 30.000 ευρώ. Στους 589 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, δήλωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροδρίγες, σε νεότερο απολογισμό. Οι τραυματίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέρχονται σε 2.980. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες βρίσκονται ήδη ή ταξιδεύουν προς τη Βενεζουέλα για να συνδράμουν στην αναζήτηση επιζώντων. Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ήρε προσωρινά τις κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας, επιτρέποντας την κυβέρνηση της χώρας να πραγματοποιεί χρηματοοικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των συνεπειών των σεισμών και οι οποίες διαφορετικά θα αποκλείονταν από τις αμερικανικές κυρώσεις. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κατοίκους της Ευρώπης επηρεάζει αυτή τη στιγμή ο καύσωνας, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Εκατοντάδες συλλήψεις, απαγόρευση διαδηλώσεων και περιορισμοί στην ελευθερία του τύπου καταγράφονται στην Τουρκία λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με οργανώσεις να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τη διεθνή συνάντηση ως πρόσχημα για την ενίσχυση της καταστολής κατά της κοινωνίας των πολιτών. Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 225 άτομα, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ακτιβιστές, ενώ στην Άγκυρα απαγορεύτηκαν οι δημόσιες συγκεντρώσεις και αναπτύχθηκαν 40.000 αστυνομικοί. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτζ, απειλήσε την Τεχεράνη ότι αν επιτεθεί στο Ισραήλ θα πρόκειται για το μεγαλύτερο λάθος της. Εδώ δεν θα τη βοηθήσει ούτε το Ορμούζ, ούτε οι επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού. Τίποτα δεν θα μας σταματήσει. Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να ολοκληρώσουν το έργο, έγραψε ο Ισραηλινός Υπουργός σε ανάρτησή του στο X. Στις 10 το βράδυ αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 το βράδυ πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη-Ισπανία. Και στις 6 το πρωί Αίγυπτος-Ιράν και Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο

μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός και μόνο μετά το μεσημέρι στην ορεινή Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και τα βόρεια, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, Παρασκευή σήμερα, 26 του Ιουνίου. Μια Παρασκευή με αρκετές ειδήσεις στο κλείσιμο της εβδομάδας, γιατί ακολουθεί Σαββατοκύριακο, αλλά μην νομίζετε και το Σαββατοκύριακο θα έχει και πολιτικό ενδιαφέρον και άλλα ενδιαφέροντα, εκτός βέβαια από το Μουντιάλ, το οποίο αρχίζει λίγο να αποκτά και αυτό ένα ενδιαφέρον. Τι να δεις τώρα, Κουρασάο, ακτή ελεφαντοστού έπαιζαν χθες, ας πούμε, δεν έχει και τόσο ενδιαφέρον. Ας αφήσουμε όμως τα έτσι αστιάκια, γιατί πραγματικά όλος ο κόσμος είναι συγκλονισμένος με το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Έχουν φτάσει πέρα από τους εκατοντάδες πια αγνοούμενους και παγιδευμένους. Οι αγνοούμενοι μάλλον έχουν φτάσει στους 50.000. Κινητοποιείται αυτή τη στιγμή όλη η διεθνής κοινότητα για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μια χώρα που βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη όχι μόνο με οικονομική και ανθρωπιστική κρίση. Αυτά τα λέει το Reuters πριν από λίγο. 589 είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από το διπλό σεισμό. Νομίζω ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες, γιατί είναι άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, εγκλωβισμένοι. Τώρα, στα δικά μας. Είδα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Σμύρνη, πήγε και επισκέφθηκε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Μήλωνα, ένα ιστορικό σωματείο της Νέας Σμύρνης, το οποίο νομίζω ιδρύθηκε από πρόσφυγες που πήγαν εκεί το 22-24. Έπαιξε τάβλη, έπαιξε τένις, είδε πολύ κόσμο, έσφιξε χέρια κτλ. Όλα ωραία και καλά, όλα καλά, αλλά μία φράση του ήταν νομίζω το υπογραμμισμένη, ότι πρέπει να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα. Τι εννοεί τώρα ο Πρωθυπουργός, να είμαστε σε ετοιμότητα ενώ Σεπτέμβρη ή γενικώς να είμαστε σε ετοιμότητα? Βέβαια θα φανεί αυτό τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες, εκεί μέσα στον Αύγουστο θα φανεί σίγουρα. Ψηφίστηκε βέβαια ο κώδικας για την αυτοδιοίκηση. Καταργήθηκε ο δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή αυτή. Η αντιπολίτευση καταλογίζει σκοπιμότητα στην κυβέρνηση. Έγινε και ένα πολύ χοντρό επεισόδιο στη Βουλή μεταξύ του κυρίου Κερίδη, αν δεν κάνω λάθος, και του κυρίου, δεν το θυμάμαι τώρα, το Πασόκ, θα τον βρω. Έγινε ένα χοντρό επεισόδιο για τα μάτια του Χάρη Δούκα, του Δημήτρη του Μάτζου, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου από το ΠΑΣΟΚ. Είναι πολύ, πονάει πολύ, είπε ο κύριος Μάντζος, αυτό που συνέβη το 23. Απάντησε τώρα ο κύριος Κερίδης ότι σας έχει φύγει ο Δούκας, έχει πάει αλλού και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Το επανέλαβε δηλαδή αυτό, γιατί το είχε πει και τις προηγούμενες μέρες λίγο διαφορετικά. Όμως εντύπωση τώρα προκαλεί η κίνηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μίλτου Χρυσομάλη να καταθέσει τροπολογία με την οποία γύρει ζήτημα αντισυνταγματικότητας και μάλιστα σε διάταξη για την αποχή των ΟΤΑ

0: από την κατάθεση ένδικο μέσο σε θετικές πρωτόδικες αποφάσεις συμβασιούχων υπαλλήλων. Δεν έχει σχέση δηλαδή με τις δημοτικές εκλογές και το πώς θα γίνεται η ψηφοφορία και το αν υπάρχει δεύτερος γύρος ή πρώτος, δεν ασχολείται με το εκλογικό θέμα δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά με όσον αφορά τις αποφάσεις για συμβασιούχους υπαλλήλους, και είναι κάποιες χιλιάδες αυτοί σε όλη την Ελλάδα. Σοκάρουν τα στοιχεία, δεν είναι ελληνικά στοιχεία μόνο, είναι πανευρωπαϊκά. Ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατρέχει κίνδυνο φτώχειας. Είναι και για τη χώρα μας υπάρχει μια υποσημείωση ότι είναι διαχρονικό και σοβαρό το πρόβλημα στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Σημειώστε το, είναι από την εποχή της κρίσης, πολύ μεγάλο πρόβλημα και πραγματικά δεν ξέρουμε, πρέπει να υπάρξουν μέτρα, δηλαδή πρέπει να δούμε πάλι όπως είχε γίνει και στην αρχή της κρίσης, τι γίνεται στα σχολεία, τι γίνεται σε οικογένειες που είναι άπορες, τι γίνεται, δεν ήταν άσχημα τα σχολικά γεύματα, μπορεί να ήταν λίγο οριζόντια σε ορισμένα σχολεία, αλλά απ' την άλλη μεριά υπήρχαν και παιδιά τότε, είχαν καταγραφεί σε ρεπορτάζ παιδιά τότε μέσα στην κρίση που γυρνάγαν σπίτι τους και δεν είχαν φαγητό, πολύ απλά. Λοιπόν, πάμε στα πιο πολιτικά. Είπα για τον Πρωθυπουργό, πήγε τη βόλτα στη Νέα Σμύρνη, είπε να είμαστε σε ετοιμότητα γενικώς. Επίσης τώρα, τι έχουμε? Έχουμε, όπως ξέρετε, τα πόνερα από χθες, από την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα εδώ στον Α, στην τηλεόραση του Α και στον Αντώνη Σρόιτερ. Ένας Αλέξης Τσίπρας που έκοψε κάθε γέφυρα, νομίζω, με το πρώην κόμμα του και προκαλώντας μια, θα έλεγα, μεγάλη αναστάτωση σήμερα, και χθες βγήκε ο κύριος Πολάκης, ο οποίος ουσιαστικά, για να το μεταφράσουμε τώρα, ζητάει την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, δεν ζητάει τίποτα άλλο. Μαζεύουν υπογραφές να γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι υπάρχει απόφαση από την προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή. Να σας μπερδεύω τώρα. Έχω δει και τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, να μιλάει για unfair, αν θέλετε, του Αλέξη Τσίπρα, και ότι τέλος πάντων τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απαξιωμένοι πολιτικά, όπως φαίνεται να... Και μάλιστα, κύριος, να σας πω τη λεπτομέρεια. Ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης είναι από τους ανθρώπους που πρόσκειται στον κύριο Φάμελο. Δεν ξέρω αν αυτό σηματοδοτεί και μια αλλαγή όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζουν και στην πλειοψηφία το θέμα του Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια, μην ξεχάσουμε, γιατί ακόμα, δηλαδή, πού να το ξεχάσεις, δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα, έχουμε ενόχους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις, γιατί δήλωναν εκτάσεις ακόμα και στην Καστοριά. Είναι φοβερό. Η απόφαση είναι του τριμελίου πλημελίου δικείου της Αθήνας. Κατά πλειοψηφία, λοιπόν, το δικαστήριο έκρινε ένοχους 57 αγρότες από την Κρήτη. Δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά για να παίρνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό έγινε, προσέξτε τώρα γιατί τα έχουμε ισοπεδώσει όλα εδώ πέρα, αυτό έγινε με το κατηγορητήριο που εμπερίχε η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και οι εμπλεκόμενοι πιάστηκαν να έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για εκτάσεις που δήλωναν παντού στην Ελλάδα, το λέω έτσι χαρακτηριστικά, και κυρίως στην Καστοριά, Βοσκοτόπουλος τώρα με καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου. Έχει, άμα έχεις φαντασία, δηλαδή πώς το λέγε, να είχα εγώ βενζινάδικο, πώς το λέγε η πρωτοψάλτη, κάπως έτσι. Υπάρχει φαντασία πολύ μεγάλη στην Κρήτη, δεν ξέρω και σε άλλες περιοχές βέβαια, για να μην τα βάζουμε συνέχεια με την Κρήτη, αλλά έτσι έγινε. Αυτό διαπίστωσε και το δικαστήριο που έκρινε ένοχους και τους 57. Βέβαια, έκρινε και αθώα μια παραγωγό επειδή επέστρεψε εν τόκο στις 30.000 που είχε εισπράξει. Όταν έσκασε δηλαδή το θέμα, πήγε αυτή η παραγωγός και είπε «Εγώ αυτά πήρα, σας τα δίνω και με τόκους πίσω». Πώς θα πάμε εμείς σήμερα τώρα? Λοιπόν, έχουμε πολύ κόσμο και νομίζω ήρθε η ώρα και να αφήσουμε και λίγο και τα πολιτικά στην πάντα όσο γίνεται, γιατί είμαστε τελική ευθεία εκλογών, αλλά να ασχοληθούμε και με σοκαριστικά πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, όπως ήταν η δολοφονία ενός 15χρονου παιδιού στην Καλλιθέα. Το μαχαίρωσε ένας 17χρονος, μαχαίρεσε ένα 15χρονο, συγκρούστηκαν δύο ομάδες παιδιών, η μία από τα Βόρεια Προάστια, η άλλη από την Καλλιθέα. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα, αναζητούνται άλλα 10, ένα απόλυτα σοκαριστικό γεγονός. Και γι' αυτό λίγο εκεί γύρω στις 6.30 θα μιλήσουμε, την έχετε ξανακούσει εδώ, με την κυρία Θέμη Δακαπλάνη, είναι ψυχίατρος και ψυχοθεραπεύτρια, να δούμε τι συμβαίνει, να δούμε τι συμβαίνει. Τώρα είναι μια κουβέντα, πολλά συμβαίνουν, αλλά θεωρώ ότι αυτή η εκτείναξη, να το πω έτσι, της εγκληματικότητας στις νέες ηλικίες πρέπει, δεν ξέρω, όχι απλώς να μας ανησυχήσει, πρέπει να κινητοποιήσει την πολιτεία, τους θεσμούς, τους μηχανισμούς που υπάρχουν, τα πάντα. Κάτι πάει πάρα πολύ στραβά με τα παιδιά. Κάτι πάει πάρα πολύ στραβά και άμα κάνουμε και εμείς στραβά μάτια θα γίνει ακόμα χειρότερη κατάσταση. Πραγματικά. Λοιπόν, εκτός από την κυρία Θέμη Δακαπλάνη, θα έχουμε στο δεύτερο μέρος τον κύριο Γιώργο Βρετάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, βουλευτή του Πασόκινάλ, για να συζητήσουμε και την πολιτική επικαιρότητα. Ενδεχομένως τώρα σε 2-3 λεπτά να έχουμε και την πολύ καλή συνάδελφο, την Νέφη την Μπαρμπάτση, για να κάνουμε μια σύνοψη στα της αριστεράς που γίνεται ένας μικρός χάμος. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
7: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
8: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
9: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
10: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
8: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
11: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
8: Τα λόγια είναι φτωχά.
12: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
13: Αλήθειες με τη Ζήνα.
8: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
13: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Με ρωτάει εδώ ο Κώστας τι είπε ο Μητσοτάκης για τις εκλογές και τα λοιπά. Δεν είπα ότι είπε κάτι για τις εκλογές. Έκανε ένα αυτό που λέμε ένα χρησμό. Δηλαδή προσπαθούμε να καταλάβουμε τι εννοεί. Γιατί είπε περνάτε καλά, εντάξει για το καλοκαίρι έτοιμοι, ρώτησε μια παρέα πολιτών. Και είπε εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. Να φορτίσετε μπαταρίες το καλοκαίρι, σας βλέπω όλους έτοιμους και όλες έτοιμες σε απόλυτη κινητοποίηση και αυτό θέλουμε. Τώρα βγάλεσε τα συμπεράσματα, δεν ξέρω. Αυτό εγώ καταλαβαίνω ότι έχει μια ερμηνεία πολιτική. Μπορεί και να κάνουμε λάθος. Εμείς συνήθως κάνουμε λάθος, αλλά πρέπει να τα λέμε. Δεν έχει σημασία. Εδώ ο φίλος ο Πιντή μου λέει είδες αυτό που ψηφίστηκε χθες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ενημέρωσε μου λέει τον κόσμο για το κόλπο που κάνουν για να μην υπάρχει δεύτερος γύρος. Έχει ξεσηκώσει πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό και νομίζω ξεκίνησε αυτή η κουβέντα πριν από 4-5 χρόνια όταν ας πούμε χάνανε δήμαρχοι που είχαν πάρει 42-45% στον πρώτο γύρο. Και στο δεύτερο γύρο ο δεύτερος που είχε πάρει 20-25-18 ξεπερνούσε τον προπορευόμενο, έτσι, τον πρώτο συνδυασμό, παρόλο ότι αυτός είχε πάρει 45%. Τώρα βέβαια αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί τώρα, δεν λειτουργεί δεκαετίες, δηλαδή έχουμε δει ανατροπές και ανατροπές στο δεύτερο γύρο και δεν ξέρω τώρα πώς θα λειτουργεί σε αυτό. Προφανώς στην αντιπολίτευση θεωρούν ότι η κυβέρνηση θέλει να σώσει, να διασώσει, θέλει να επιβάλλει, επειδή έχει σε πολύ μεγάλους δήμους την πλειοψηφία, δηλαδή με υποψήφιους που θα πάρουν από 40% αλλά δεν θα βγουν από την πρώτη Κυριακή. Αυτές είναι οι κατηγορίες αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, ότι θέλει να προστατεύσει δικούς τους υποψήφιους, γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά η Νέα Δημοκρατία στις περιφερειακές και στις δημοτικές εκλογές. Λοιπόν, αφήνω τα πολιτικά να σας πω μια πολύ έτσι θα έλεγα είδηση η οποία πρέπει να προσεχθεί και κυρίως πρέπει να προσέχουμε τώρα που έχουμε πρωτόγνωρα υψηλές θερμοκρασίες, όχι εδώ στην Ελλάδα μόνο που δεν έχουμε ακόμα, αλλά θα έχουμε. Δεν μπορεί να μην έχουμε σαραντάρια και πάνω από σαραντάρια, θα έχουμε κάποιες, ας ελπίσουμε θα έχουμε λίγα. Όμως το φαινόμενο να έχουμε τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη, περιττώ να σας πω ότι στην Ολλανδία, ας πούμε, και στο Βέλγιο υπήρχαν μέρες τώρα πριν κάνα δύο μέρες που σημειώθηκε ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, φτάσανε στους 37 και στους 38 βαθμούς, κάτι απίστευτες θερμοκρασίες για Ιούνιο και σε χώρες οι οποίες είναι στην κεντρική Ευρώπη. Όλο αυτό το φαινόμενο κινητοποιεί, ακούστε τώρα τους οικονομολόγους που προειδοποιούν ότι οι διαταραχές προκαλούνται και θα πλήξουν την ανάπτυξη. Θεωρούν πολύ απλά, συγκεκριμένα η Μονίκ Μόσλεϊ, μία εκ των οικονομολόγων που μίλησε στο Guardian, λέει ότι οι εργαζόμενοι, ακόμα και οι εργαζόμενοι σε γραφεία που έχουν κλιματισμό μέσα αλλά υποχρεώνονται σε μετακινήσεις σε αυτές τις συνθήκες, είναι πια μη παραγωγικοί. Λοιπόν, παίρνουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να ανοίξουμε όλα τα θέματα μας.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Έξι και 31 πρώτα λεπτά η ώρα. Η Λαϊκή Επανεμβαθυνή με τον Ανδρέα Πετρούγκο στο μικρόφωνο και έχουμε μαζί μας την κυρία Θέμιδα Καπλάνη. Είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Η αφορμή να την καλέσουμε, την έχετε ξανακούσει εδώ στον Alpha Radio, είναι αυτή η δολοφονία στην Καλυθέα. Ένας 17χρονος μαχαίρωσε ένα 15χρονο. Από πίσω φαίνεται να κρύβονται ομάδες, δηλαδή μπορεί να καταχωρηθεί και ως επεισόδιο οπαδικό, έτσι όπως λέγεται στο αστυνομικό δελτίο. Το θέμα είναι όμως οπαδικό ξεοπαδικό, είναι ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου σε τέτοια ηλικία από επεισόδιο. Καλησπέρα κυρία Καπλάνη.
3: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε.
2: Να βάλω μια πολύ μικρή εισαγωγή. Τι πάει τόσο πολύ στραβά σε αυτές τις ηλικίες πια?
3: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ένα πράγμα. Είναι πολύ παραγωγική η συνθήκη πλέον. Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Δολοφονήθηκε ένα παιδί 15 χρονών, το οποίο κιόλας άργησε να ταυτοποιηθεί η ταυτότητά του. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι το παιδί αυτό κυκλοφορούσε, είχε συλληφθεί στο παρελθόν με μαχαίρι και κάποιο άλλο αντίστοιχο εργαλείο.
2: Ναι, σιδηρογροθιές, διάφορα πράγματα.
3: Σιδηρογροθιές και το καθεξής. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μιλάμε για ένα παιδί νεκρό και για τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία αντίστοιχα είναι και αυτά θύματα μιας πολύ δύσκολη συνθήκη. Το τι πάει λάθος λοιπόν δεν μπορεί να απαντηθεί με μία λέξη. Πάρα πολλά πράγματα πάνε λάθος. Και είναι ένα γενικό πλέον, θα το μπορούσα να το χαρακτηρίσω νόσημα της κοινωνίας.
2: Νόσημα, δεν έχετε άδικο. Νομίζω ακούγεται κάπως η λέξη, αλλά δεν νομίζω αποτυπώνει έτσι.
3: Αποτυπώνει όταν ξέρετε ένα παιδί κυκλοφορεί με μαχαίρι. Αυτό είναι κραυγή για βοήθεια. Και εμείς ως ενήλικες δεν μπορέσαμε να τον προστατεύσουμε.
2: Κραυγή για βοήθεια όταν κουβαλάει ένα μαχαίρι.
3: Βεβαίως.
2: Δηλαδή αυτό γίνεται για να αισθανθεί δυνατός ή για να, πώς να το πω, για να κινήσει το ενδιαφέρον.
3: Και πάλι δεν υπάρχει μια απάντηση. Για να αισθανθεί δυνατός, ναι, για να κινήσει το ενδιαφέρον, για να του δώσει μια ενήλικη σημασία, για να μπορέσει να βρει την ταυτότητά του μέσα σε όλο αυτό το χαοτικό σύμπλεγμα της εφηβείας και της κοινωνίας του σήμερα. Το γιατί δεν είναι ένα. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, δυστυχώς. Και από ό,τι φαίνεται δεν είναι και, η τελευταία φορά.
2: Εγώ ήθελα να μείνουμε στον, θα έλεγα, στη γεωμετρική άνοδο όλης αυτής της ιστορίας. Αλλά κυρίως να μας πείτε μια κουβέντα, γιατί θεωρείτε αυτό είναι μια κραυγή, το να βλέπουν ένα 15χρονο να κουβελάει ένα μαχαίρι πάνω του. Είναι μια κραυγή για βοήθεια. Πώς το εννοείτε?
3: Βεβαίως. Αρχικά η γεωμετρική άνοδος που συνδυάζει με την κραυγή για βοήθεια του 15χρονου και των υπολείπων συλληφθέντων αυτή τη στιγμή. Όταν ένα παιδί επιλέγει να προστατεύσει τον εαυτό του από κάτι που το οποίο κιόλας δεν το γνωρίζει τι είναι ακριβώς. Κουβαλώντας ένα μαχαίρι, μια σιδηρογραφιά, όπως μάθαμε εκ των υστέρων και ούτε καθεξής, είναι μια σαφής κραυγή προς το ενήλικο κόσμο, προς την οικογένεια, προς το σχολείο, προς τη θεραπευτική κοινότητα, προς οτιδήποτε, ότι είμαι εδώ και θέλω βοήθεια. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τα παιδιά, κύριε Πετρόπουλε, να αποτυπώσουν αυτή την ανάγκη τους με λέξεις ενήλικες.
2: Πρέπει να δούμε εμείς τα σημάδια.
3: Ακριβώς. Είναι χρέος, με όρους χρέους όμως αυτή τη στιγμή, το να μπορούμε εμείς να διακρινούμε τα σημάδια ως ενήλικα άτομα και να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά.
2: Τώρα, είναι πραγματικός αυτός ο πολλαπλασιασμός φαινομένων τέτοιων που εμείς τα καταγράφουμε και νομίζουμε ότι είναι πολλά, ήτανε και παλιότερα πολλά και τώρα λόγω των social media, της δημοσιότητας και τα λοιπά, τα βλέπουμε?
3: Κοιτάξτε, εδώ πέρα οι απόψεις διήχθονται. Η αλήθεια είναι ότι βιβλιογραφικά παρατηρούμε κυρίως μετά τον COVID, ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα η βία στους ανηλίκους. Πράγματι υπήρχαν και στο παρελθόν, δεν είναι ένα φαινόμενο που προήλθε το 2026, αλλά η χρήση του social media, εμείς που μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη πληροφορία από το μέσο και το καθεξής, μας φέρνει την πληροφορία πιο γρήγορα. Αλλά πράγματι οι έρευνες από τον COVID και μετά δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων βίας ενδοσχολικής και μεσογειτονιές και το καθεξής.
2: Γιατί βάζετε πώς να το πω, ως χρονικό σημείο τον COVID και μετά?
3: Γιατί έχει παρατηρηθεί ότι από τον COVID και μετά και από όλο τον εγκλεισμό που αυτά τα παιδιά κιόλας εκείνη την περίοδο ήταν στην πιο παιδική τους ηλικία, δηλαδή ήταν οι προέφηβοι ή ακόμα χειρότερα μικρά παιδιά, βίωσαν πάρα πολύ έντονα τον εγκλεισμό με ό,τι βία μπορεί να περιλήσει αυτό στο οικογενειακό του περιβάλλον. Γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι ένα παιδί το οποίο ασκεί βία, από κάπου έχει υποστεί βία. Κανένα παιδί δεν έρχεται μόνο του ξαφνικά να ασκήσει κάποια βία. Από κάπου την έχει υποστεί. Άρα μιμείται αυτή τη στιγμή το παιδί.
2: Ή την έχει δει μπροστά στα μάτια του να...
3: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε με σιγουριά το τι έχει συμβεί.
2: Αυτό πρέπει εσείς ως ψυχίατρος, ως ψυχοθεραπεύτρια, ψυχολόγος, συγγνώμη. Έχουν διαφορές ψυχολογία τους ψυχίατρους, αλλά δεν τις παρούσεις τώρα. Θεωρείτε ότι σίγουρα πάντα κρύβεται μια κακοποίηση πίσω από μια τέτοια συμπεριφορά, ή τις περισσότερες φορές, ή το είναι το πιο πιθανό?
3: Θέλω να αποφεύγω τις γενικεύσεις, να είμαι ειλικρινής, αλλά θα ήταν εξαιρετικά εύκολο για την επιστημονική κοινότητα αυτή τη στιγμή να πούμε ότι είναι οι ερμόνες της εφηβείας, παραδείγματος χάρη. Και επιμένω σε αυτό, γιατί ήταν μια ρητορική που υπήρχε τα παλιότερα χρόνια. Ότι υπάρχουν οι ερμόνες της εφηβείας που καθιστούν το έφηβο υποκείμενο επιθετικό. Δεν υφίσταται αυτό. Άρα, χωρίς να αποφύγουμε τις γενικεύσεις γιατί είναι επιστημονικές, αλλά ένα παιδί το οποίο έχει κακοποιηθεί, θα κακοποιήσει.
2: Είναι ένας μύθος, ίσως όπως ήταν και τα εγκλήματα πάθους που λέγανε παλιά.
3: Είναι ένας μύθος τικαλυμμένος, τον οποίο μας εξυπηρετεί εμάς τους ενήλικες, ώστε να μην
2: να ξεμπερδεύουμε λιγάκι εύκολα
3: τις ευθύνες μας. Ακριβώς, να ξεμπερδεύουμε ότι εντάξει, είναι έφηβοι, συνέβαινε πάντα, τα
2: συμβαίνουν αυτά, ναι.
3: Ναι, και εξαγόγια την επιθετικά, βάζοντας μια ταμπέλα, ας πούμε, η οποία δεν αντιστοιχεί σε καμία πραγματική.
2: Επειδή μίλησα για τα αγόρια τώρα, εγώ έχω εντυπωσιαστεί, πώς να το πω, σοκαριστεί μάλλον, αυτή είναι η σωστή λέξη, από τη βία μεταξύ κοριτσιών. Αυτό
3: δεν είναι προνόμιο κάποιου φίλου.
2: Όχι, ναι, αλλά ξέρεις, ξέρετε, άλλο να βλέπεις, ξέρω εγώ, 18 άριδες να πλακώνονται στο ξύλο Και άλλο να ασκεί βία με ένα ξεφτιλιστικό τρόπο μία 15χρονη σε μία 14χρονη.
3: Ναι, είχαμε και κάποια στο παρελθόν.
2: Ίσως και αυτά τα μαθαίνουμε. Τα μαθαίνουμε και αυτά ίσως λίγο μέσα από τα social media, από κάμερες, από 1002.
3: Είναι η μίμηση, κύριε Πετρόπουλο, σε όλο αυτό που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και είναι η μίμηση η οποία έρχεται από την οικογένεια, έρχεται από την αδιαφορία του σχολικού συστήματος, έρχεται πολλά από τα πρότυπα αυτή τη στιγμή, τα μουσικά, τα social media που υπάρχουν, όπου τα παιδιά θεωρούν ότι πρέπει να τα μιμηθούν ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις ανάγκες που τους υποβάλλει εκάστοτε περίοδος της ζωής τους.
2: Ωραία. Κλείνοντας τώρα αυτή τη σύντομη κουβέντα που έχουμε για ένα τόσο μεγάλο θέμα. Αν σας καλούσε ένας σύλλογος γονέων και κηδεμόνων σε μια ημερίδα ή μια πρωτοβουλία εκπαιδευτική και σας έλεγαν βοηθήστε μας, τι να κάνουμε, πώς μπορούμε να ανοιχνεύουμε καταστάσεις και να τις προλαβαίνουμε πριν εκδηλωθούν.
3: Βεβαίως. Εντάξει, το πρώτο πράγμα είναι αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, η ψυχοεκπαίδευση των γονέων, των δασκάλων, των καθηγητών, του προσωπικού.
2: Α, εντάξει.
3: Εντάξει,
2: αυτό είναι λίγο, πώς να το πω, είναι μεγάλο πλάνο.
3: Είναι μεγάλο πλάνο. Στο μικρό πλάνο, στο καθημερινό πλάνο, αυτό που θα έλεγα καθετώνιζε είναι ότι ακούστε τα παιδιά σας. Το οποίο μπορεί να φαίνεται πολύ απλοϊκό σαν φράση, δεν είναι καθόλου όμως. Γιατί τα παιδιά μιλάνε. Τα παιδιά μας μιλάνε. Ενήλικες δεν τα ακούμε.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Νομίζω...
3: Ναι, θα ήθελα πριν κλείσουμε να πω ότι πραγματικά τα θύματα αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο το νεκρό αγόρι το 15χρονο, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία ναι μεν έπραξαν αυτή την πράξη, την αποτρόπαιη, αλλά είναι πραγματικά θύματα εξίσου της ίδιας συνθήκης. Και ότι έβλεπα τώρα πριν μπούμε στην κλίση ότι παρευρέθηκαν σε εισαγγελία ανηλίκων και εξής, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να τελειώσουν το σχολείο, να μπορέσουν πραγματικά να μορφωθούν ακόμα και μέσα στις φυλακές που θα είναι και να υπάρξει μια ορθή κοινωνική ένταξη, γιατί το μέλλον μας δείχνει άλλα σημάδια συνήθως αυτές τις καταστάσεις του περιθωρίου, που είναι πολύ επίσης δυσάρεστο.
2: Σωστά, η εξέλιξη μετά είναι ακόμα χειρότερη.
3: Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα παιδιά να προστατευθούν και να βρουν την στήριξη και τη βοήθεια που πραγματικά χρειάζονται.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καπλάνη.
3: Εγώ, κύριε Πετρόπουλε.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
4: για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς ακούσατε την κυρία Θέμη Δακαπλάνη, αλλά υπάρχει ένα όχι απλώς σως, υπερσός πια, που πρέπει να το δούμε και ως κοινωνία και ως σχολεία και ως γονείς και ως τα πάντα, γιατί η κατάσταση, είτε αν, η εκτόξευση των περιστατικών, είτε γιατί παλιότερα δεν καταγραφούσαν τόσο πολύ, είτε γιατί στα social media τώρα το μαθαίνουμε όλοι και ανεβαίνουν παντού. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Βέβαια υπάρχει σίγουρα αύξηση. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι αυτή. Υπάρχει σίγουρα αύξηση τέτοιων περιστατικών και κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα θα μου πεις τι θα γίνει, δεν ξέρω πραγματικά, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι ότι αυτό που, γιατί είναι μια ειδική η κυρία Καπλάνη, αυτό που είπε, ότι το παιδί που κρατάει μαχαίρι ουσιαστικά κραυγάζει για βοήθεια. Και το δεύτερο, ότι οι επιθετικές συμπεριφορές παιδιών 12, 13, 15, 17 είναι συμπεριφορές που τους έχουν δει μπροστά τους ή τις έχουν υποστεί αυτές τις βίαιες συμπεριφορές. Λοιπόν, γυρίζουμε εμείς στα πολιτικά τώρα, γιατί φαίνεται ότι έχει ψωμί, να το πω έτσι, ιστορία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε πρόσφατα την παρέτηση πριν ανακοινώσει το ΜΕΑΡΧΙ, ουσιαστικά πριν δύο μέρες, ο Αλέξης Τσίπρας, είχαμε την παρέτηση του κυρίου Μαρίνου Σκανδάμη, νομικού και πολιτευτή της Αχαΐας, στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Ακολούθησε, πέρασε λίγο κάτω από τα ραντάρ, και άλλη μια αποχώρηση αξιοσημείωτου, να το πω έτσι, στελέχους του ΠΑΣΟΚ στα Ιωάννια, του κυρίου Χάρη Γιούρη. Πληροφορίες πάντως λένε ότι τις επόμενες μέρες μπορεί να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις. Ανάμεσα στα ονόματα βέβαια που κυκλοφορούν είναι και αυτό της πρώην βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, της κυρίας Ρόζας Βρετού, και οι πληροφορίες λένε ότι θα μπορεί και να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Να θυμίσουμε τώρα ότι η κυρία Βρετού ήταν κορυφαίος στέλεχος πριν 10-12 χρόνια της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ. Με τον Γιώργο Παπανδρέου το 2009 ή το 2007, αν δεν κάνω λάθος, είχε τοποθετηθεί στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Αργότερα το 24 ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ και έχει και έντονη συνδικαλιστική δράση στον χώρο της υγείας. Οι πληροφορίες τέλος πάντων λένε ότι μιλάνε για αποχώρηση της κυρίας Ρόζας Βρετού από το ΠΑΣΟΚ. Ένας φίλος εδώ μου λέει: «Γεια σου Νικόλα, μόλις άρχισα να σε ακούω. Φίλε Αποστόλη, δεν με λένε Νικόλα». Αυτά είναι και τα νέα από το ΠΑΣΟΚ. Και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε, είχε την πρώτη μάλλον σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου που συμμετέχουν ουσιαστικά οι τομεάρχες. Ήταν μια σύγκληση των τομεαρχών. Εκεί ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια παρατήρηση. Θα την πω έτσι με διπλή σημασία. Πρώτα τους είπε να προσέχουν τις μπανανόφιλες όσοι βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικότερα. Και μάλιστα χρησιμοποίησε και μία ρίση παλιά του Ηλία του Ηλιού, ότι η αριστερά έχει μία παράδοση να πατάει όσες μπανανόφιλες τις πετάει στον δρόμο αντίπαλος. Τέλος πάντων, το άλλο που είπε, να είναι πάρα πολύ προσεκτική στο θέμα της φορολογίας. Και γιατί θεωρούν ότι υπάρχουν, να το πω έτσι, και κάποια φάουλα από κάποιους της αριστερής συμπαράταξης που βγαίνουν στα κανάλια και μιλάνε ποιοι θα φορολογηθούν, πόσο θα φορολογηθούν, ποιο είναι ακριβώς το οικονομικό πρόγραμμα σε αυτή την, σε αυτόν τον τομέα. Εκεί ο Αλέξης συμπραστάθηκε λέγοντας ότι χρειάζεται μια προσοχή και να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι για τις θέσεις μας και μια σειρά άλλες παρατηρήσεις που έκανε. Αλλά αυτά τα δύο θέματα νομίζω ήταν ενδεικτικά της σημερινής συνεδρίασης, όπου είδα πολύ καινούριο κόσμο, χαμόγελα κτλ. Εντάξει, τώρα είναι στα πάνω τους. Να το πω έτσι. Βλέπω να γίνεται ό,τι έγινε και το 15, το 4, 40 και το 40 έγινε 4. Α, το λες για το Πασόκ. Εδώ ένας φίλος, ο Βαρκάρης, εδώ. Σε σημασμένη περίπτωση που λέμε, ο Βαρκάρης του Αχαίροντα. Βλέπει όπως το 15 το 40 έγινε 4, το ξαναβλέπει αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να επαναληφθεί, μπορεί και να μην επαναληφθεί, μπορεί να έχουμε άλλα πράγματα για όλη αυτή την κατάσταση. Θα δούμε πώς θα πάει. Για όλους θα είναι πολύ κρίσιμες οι εκλογές, κυρίως η πρώτη κάλπη θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για όλα τα κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε μία επανάληψη της δεύτερης κάλπης του 12, όχι της πρώτης κάλπης του 12. Η δεύτερη κάλπη του 12 είχε δύο κόμματα με υψηλά ποσοστά. Είχε τη Νέα Δημοκρατία τότε του Αντώνη Σαμαρά στο 30 και το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, του Αλέξη Τσίπρα στο 26 τότε. Αν δεν κάνω λάθος. Λέω, δεν θέλω να πω ότι θα είναι τα ίδια ποσοστά, αλλά θα ξεχωρίζουν δύο κόμματα από τα υπόλοιπα. Προς τα εκεί πάμε. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι τώρα, για να είμαστε και σωστοί, μέχρι τώρα φαίνεται να κερδίζει τη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ξέρουμε παρακάτω τι θα γίνει. Μπορεί το Πασόκ να ανακάμψει από το Σεπτέμβρη και μετά. Α, εκεί που φαίνεται τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, γίνονται κάθε μέρα λίγο δυσκολότερα, όλο αυτό το διάστημα, είναι στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού. Εκεί φαίνεται ότι ενώ ξεκίνησε καλούτσικα, βέβαια κάποιοι λέγανε από το ξεκίνημα κάπως φάνηκε ότι δεν ήταν η φόρα που είχε και κουβαλούσε και η κυρία Καρισιανού. Τις τελευταίες μέρες πάντως έχουμε αποχωρήσεις, υπάρχει ένας προβληματισμός, ακόμα στις δημοσκοπήσεις δεν έχει αποτυπωθεί αυτό, είναι στις περισσότερες τέταρτο οριακά, σε άλλες είναι και τρίτο κόμμα και θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, αυτά με τις εκτιμήσεις που κάνουμε εμείς πάντα εδώ σαν δημοσιογράφοι, πώς τα βλέπουμε τα πράγματα, θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος που έχουμε καλεσμένους να συζητήσουμε. Έχουμε τον κύριο Μιχαηλίδη από το Πασόκ, έχουμε τον κύριο Γιώργο Βρετάκο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ήρθε ο Βίκτορ Σαμουήλ να μας πει το δελτίο ειδήσεων των 7. Εμείς θα είμαστε σε πολύ λίγο μαζί πάλι.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Φαλήρου στη συμβολή με την Παραλιακή. Προβλήματα θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Σάλιμο και στο ύψος του Φαλήρου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση, στην Περιφερειακή Μητού από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Το Τρεμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών αποφάσισε την ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπραξαν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες βοσκότοπων και καλλιεργούσαν ελιές και αμύγδαλα στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να εισπράττουν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Αντίθετα, το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μία παραγωγό, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που μεταξύ άλλων καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Καταψήφισε σύσσωμη αντιπολίτευση. Νωρίτερα την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου. Στους 589 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, δήλωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροδρίγκες, σε νεότερο απολογισμό. Οι τραυματίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέρχονται σε 2.980. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες βρίσκονται ήδη ή ταξιδεύουν προς τη Βενεζουέλα για να συνδράμουν στην αναζήτηση επιζώντων. Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ήρε προσωρινά τις κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας, επιτρέποντας την κυβέρνηση της χώρας να πραγματοποιεί χρηματοοικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των συνοπιών των σεισμών και οι οποίες διαφορετικά θα αποκλείονταν από τις αμερικανικές κυρώσεις. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κατοίκους της Ευρώπης επηρεάζει αυτή τη στιγμή ο καύσωνας, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελλάς, προειδοποιώντας για παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς ως ιστοσελίδα της αστυνομίας, με στόχο την υποκλοπή τραπεζικών και προσωπικών στοιχείων. Οι πολίτες καλούνται να μην καταχωρούν τα στοιχεία τους και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πληρωμή μέσω της ιστοσελίδας. Αναστέλλεται από τις 29 Ιουνίου έως και στις 3 Ιουλίου του 2026 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα του προαστιακού λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο που υλοποιεί ο ΟΣΕ σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά το παραπάνω διάστημα θα δρομολογηθούν λεωφορεία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία λόγω των καιρικών συνθήκων σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, περιφέρειες και δήμοι. Εκατοντάδες συλλήψεις, απαγόρευση διαδηλώσεων και περιορισμοί στην ελευθερία του τύπου καταγράφονται στην Τουρκία λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με οργανώσεις να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τη διεθνή συνάντηση ως πρόσχημα για την ενίσχυση της καταστολής κατά της κοινωνίας των πολιτών. Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 225 άτομα, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ακτιβιστές, ενώ στην Άγκυρα απαγορεύτηκαν οι δημόσιες συγκεντρώσεις και αναπτύχθηκαν 40.000 αστυνομικοί. Στις 10 το βράδυ αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ, στις 3 πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη-Ισπανία και στις 6 το πρωί Αίγυπτος-Ιράν και Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 8 μποφόρ στον νότιο βοϊκό και ως 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 23 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλμο και Λιφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λάμπρο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός και μόνο μετά το μεσημέρι στην ορεινή Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και τα βόρεια, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

7 και 7 πρώτα λεπτά, η Ηλιακή Παγιονοδη μπήκε στο δεύτερο μέρος. Διαβάζω ένα πολύ σημαντικό ρεπορτάζ τώρα από το in.gr. Αλλάζουν τα δημοτικά τέλη, αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος και πώς θα πληρώνουμε. Στόχος της ρύθμισης λέει

0: Παναλαμβάνω, ήταν εκτόξευαν το λογαριασμό, να το πω έτσι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί δεν αλλάζει, λέει, κάτι στην ίσπραξη, απλά δεν θα εισπράττουν οι εταιρείες ενέργειας στα δημοτικά τέλη. Το νέο σύστημα με βάση το νομοσχέδιο θα θυμίζει αυτό του έμφυα. Θα εκδίδεται μία φορά το χρόνο και θα μπορεί να αποπληρώνεται σε 12 δόσεις. Η εφαρμογή δεν θα γίνει άμεσα, αλλά απαιτείται ένα πληροφοριακό σύστημα και ο κατάλληλος μηχανισμός. Μας λυθήκανε και οι απορίες. Δεν πρόκειται να γλιτώσουμε τίποτα. Θα έρχονται τα δημοτικά τέλη σε 12 δόσεις, αλλιώς, και θα τα πληρώνουμε διαφορετικά. Θα δούμε τώρα πώς θα τα πληρώνουμε, μέσω και εφαρμογής ηλεκτρονικής. Και θα πάει και αυτό έτσι το θέμα. Βέβαια, το ποσοστό εισπραξιμότητας, λέει εδώ ένας φίλος, των δημοτικών τελών ίδρυυσης, όχι ΕΙΔΑΠ, από τους Δήμους, είναι κοντά στα 50%, δηλαδή νερό συν τέλη συντήρησης πληρώνει ο ένας από τους δύο δημότες. Δεν το γνωρίζω αυτό, φίλε, που το γράφεις, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά τώρα μια και έχουμε, θα έχουμε και ήδη τον έχουμε μόνο στη γραμμή τον κύριο Γιώργο Βρετάκου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλησπέρα σας, κύριε Βρετάκου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Μια και βάζουν εδώ και τα ερωτήματα και οι ακροατές μας, πρώτα απ' όλα να ρωτήσω γιατί πρέπει να βγαίνει ένας δήμαρχος πια με 42%. 50, 60, 70 χρόνια έχουμε ένα σύστημα, είναι δύο γύροι. Παίρνει κάποιος 51 στον πρώτο γύρο ή κάποιος παίρνει 51 στο δεύτερο γύρο και γίνεται δήμαρχος κτλ. Για ποιος ο λόγος να αλλάξουμε αυτό το σύστημα?
1: Πρώτα απ' όλα και στις προηγούμενες εκλογές με 43% έγινε δήμαρχος.
0: Α, ναι.
1: Το
0: εντάξει,
1: 51
0: ναι.
1: Ήταν στις προπροηγούμενες.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Θεωρώ όταν έχουμε κυβέρνηση με.
0: Γιατί καταργούμε το δεύτερο γύρο, συγγνώμη, γιατί καταργούμε το δεύτερο γύρο.
1: Θα σταματήσω και στα δύο. Όταν έχουμε κυβέρνηση στη χώρα με 38%. Μπορούμε και με μια τέτοια πλειοψηφία, αν κάποιος άνθρωπος πάρει το 42%, έχει μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, να μπορεί να διοικήσει ένα Δήμο. Είναι, νομίζω, ξεκάθαρη η βούληση των πολιτών. Τώρα, από εκεί πέρα, γιατί πάμε σε ένα σύστημα που καταργεί ουσιαστικά το δεύτερο γύρο με τον τρόπο που γινότανε? Αυτό γίνεται γιατί ο δεύτερος γύρος, όπως είχε εφαρμοστεί, έδειχνε ότι είχε κάποιες στρεβλώσεις. Ουσιαστικά, δηλαδή, μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου γινόντουσαν πολλά παζάρια, τα οποία τα γνωρίζαμε όλοι, με μικρούς συνδυασμούς με μεγάλους. Ή πολλές φορές ένα αποτέλεσμα πολύ μεγάλο που είχε πάρει ένα συνδυασμό στον πρώτο γύρο στη συνέχεια μπορεί να ανατρεπόταν για άλλους λόγους. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εκφράζεται καλύτερα ο πολίτης με μια Κυριακή όπου θα έχει διαβάσει τα προγράμματα, θα έχει δει τους υποψηφίους, θα επιλέξει αυτόν που θέλει και θα βάλει και τη δεύτερη επιλογή εφόσον το επιθυμεί.
0: Μισό λεπτάκι τώρα. Οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση γίνονται με την απλή αλλουργική. Έτσι. Ένας με 38% θα είναι 5 χρόνια δήμαρχος. Γιατί?
1: Δεν ισχύει η απλή αναλογική. Η απλή αναλογική ίσχυε δύο εκλογές πριν, όπως σας είπα. Δεν ισχύει η απλή αναλογική.
0: Ναι, αλλά ισχύει 70 χρόνια όμως.
1: Ο δήμαρχος μπορέσει να πάρει, αυξημένη πλειοψηφία.
0: Συγγνώμη τώρα, αλλά σας το λέω και πάλι. Με 38, 39, 40% γιατί πρέπει να είναι κάποιος δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή?
1: Πάνω του 42. Σας εξηγώ ότι. Παραδείγματος χάρη, πάμε να δούμε το άλλο σύστημα που λέτε, την απλή αναλογική που δεσμοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν όχι στις προηγούμενες, στις προπροηγούμενες.
0: Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ να πω και πριν 30 χρόνια.
1: Οδήγησε, μα δεν ίσχυε. Το σύστημα αυτό ίσχυε πριν 30 χρόνια, όπως λέτε πάλι. Και μετά πάλι καταργήθηκε. Και γιατί καταργήθηκε? Γιατί δεν μπορούσαν να διοικηθούν οι Δήμοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το έκανε επειδή ακριβώς δεν έχει ψηφοδέλτια δυνατά στους Δήμους για να μπορέσει να είναι ρυθμιστής. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε μια διοίκηση η οποία θα εξαρτάται από τρεις διαφορετικές παρατάξεις και από συμφωνίες που γίνεται είτε πάνω είτε κάτω από το τραπέζι. Θέλουμε ο κόσμος να ψηφίζει, να βγαίνει μια διοίκηση και να μπορεί να διοικήσει το Δήμο. Πρέπει να παίρνει ο Δήμος, ξέρετε, είναι ο δέκτης, η τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα, των πρώτων προβλημάτων όλων των πολιτών. Πρέπει λοιπόν η διοίκηση που ψηφίζεται να μπορεί να ασκήσει διοίκηση. Εάν φτιάξουμε μια διοίκηση που για να μπορέσει να συμφωνήσει σε κάτι θα πρέπει να φέρει μια συμφωνία μεταξύ τριών και τεσσάρων παρατάξεων, καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια διοίκηση που δεν έχει ευελιξία και δεν μπορεί να πάρει γρήγορα αποφάσεις σε μια περίοδο που χρειαζόμαστε γρήγορες αποφάσεις. Άρα λοιπόν αυτό λέμε. Θα γίνονται εκλογές και αν κάποιος ξεπεράσει το 42%, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, να μπορεί να κυβερνήσει το Δήμο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε ένα νόμο που μπορεί κάποιος να κυβερνήσει, σας λέω, με 38% αυτοδύναμος και δεν μπορεί κάποιος που πήρε 42% και 43% να μην μπορεί να κυβερνήσει ένα Δήμο.

0: είναι παράλογο αυτό.
1: Εντάξει, γιατί κάποιος που παίρνει 38% παίρνει και ένα μπόνους εδρών.
0: Και γι' αυτό, γι' αυτό βγαίνει. Και το Δήμο.
1: Ωραία, είναι δημοκρατικό δηλαδή το μπόνους εδρών να παίρνει το πρωτοκόμμα. Γιατί είναι δημοκρατικό? Κοιτάξτε, γιατί, είναι επειδή κάποιος προηγείται με 35% ή με 28% πάλι το παίρνει τον μπόνους. Μα δεν είναι δίκαιο. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη πουθενά αυτό.
0: Το μπόνους θα το πάρει εφόσον και η δεύτερη ψήφη του δώσουν πάνω από το 42.
1: Συγγνώμη.
0: Άρα λοιπόν είναι δημοκρατικό.
1: Ωραία. Μπορείτε να μου πείτε ένα αντίστοιχο παράδειγμα στην Ευρώπη? Εγώ ειλικρινά σας ρωτώ γιατί δεν γνωρίζω. Μπορεί να έχει, υπάρχει τα αντίστοιχο παράδειγμα.
0: Υπάρχει στην Κύπρο αντίστοιχο παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο λειτουργεί καλώς. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση σας λέω, εμείς αυτό που θέλουμε είναι πρώτον οι πολίτες όπως εκφράζονται. Αυτό να μην μπαίνει μετά στη λογική των συμφωνιών, που ήταν κάτι που το βλέπαμε κατά κόρον. Δηλαδή, μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Υπήρχαν συνδυασμοί οι οποίοι κατεβαίναν όχι με σκοπό να κυβερνήσουν, με σκοπό να δηλάρουν, να το πω έτσι, για τη δεύτερη Κυριακή.
1: Ωραία. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Λέμε, το ναι, κοιτάξτε, δεν κάνω.
0: Θα πρέπει να ψηφιστούν και εκεί πέρα θα έχει τη δεύτερη επιλογή.
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που λέτε ισχύει. Δηλαδή, μπορούσαν να συνοηθούν δύο συνδυασμοί και να πάρουν το Δήμο έτσι, και να μοιραζόντουσαν και, και τους δημοτικούς συμβούλους και τέλος πάντων να μην άφηναν τον αυτό που προπορευόταν να γίνει δήμαρχος. Εγώ τώρα έχω μια λογική νομίζω ερώτηση. Παίρνει ο πρώτος 42 και ο δεύτερος 38. Γιατί δεν πάνε σε δεύτερο γύρο, που είναι τόσο κοντά?
0: Μισό λεπτό τώρα. Αυτό που λέτε είναι έτσι λειτουργούν τα πλειοψηφικά συστήματα. Τότε με τη λογική αυτή μπορούμε να κάνουμε πολλά παραδείγματα και να λέμε ότι θα πρέπει να γίνονται εκλογές. Πρέπει να θέσουμε ένα όριο. Θέτουμε ένα όριο που μπαίνεις στη Βουλή, μπαίνεις και στο Δήμο. Και θέτουμε και ένα όριο που μπορείς να έχεις αυτοδυναμία, να μπορείς να κυβερνήσεις. Mm-hmm. Και το Δήμο, είτε να διοικείς το Δήμο, είτε να κυβερνήσεις τη χώρα.
1: Αυτό που λέτε για συμπληρωματική ψήφο.
0: Να κυβερνήσεις τη χώρα με 38% για να έχεις μια σταθερή κυβέρνηση, δεν μπορείς με 42% να διοικείς ένα Δήμο. Εγώ το θεωρώ παράλογο.
1: Εντάξει, θα πει κάποιος παράλογο είναι και 50 έδρες μπόνους, αλλά τέλος πάντων, το αφήνω αυτό. Η συμπληρωματική ψήφο.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι παράλογο. Αν δείτε και στην Ευρώπη που δεν υπάρχουν σε κάποια συστήματα μπόνους και δεν μπορεί να διοικηθούν οι χώρες και είναι συνεχώς σε μια συζήτηση. Αν δείτε τις κυβερνήσεις συνεργασίας στη χώρα μας που εκτός ελαχίστων παραδειγμάτων δεν είχαν καλά αποτελέσματα, νομίζω ότι πρέπει να εκλέγεται μια κυβέρνηση να είναι ισχυρή και να μπορεί να ασκεί διοίκηση. Αυτό. Εντάξει. Είναι αναγκαίο, ειδικά στην εποχή που ζούμε, που συνεχώς υπάρχουν κρίσεις, που πρέπει να παίρνουμε γρήγορα αποφάσεις. Ψηφίζει ο κόσμος, εκλέγει μια κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση μπορεί να κυβερνήσει.
1: Ναι. Είπατε κάτι για συνεργασίες, μπορεί να το βρείτε και μπροστά σας. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Λέω.
0: Καλά, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες.
1: Σωστά.
0: Που είναι
1: σωστά.
0: Δεν ξέρουμε. Ναι.
1: Όλοι μπορούν να το βρουν μπροστά τους. Δεν ξέρουμε. Ήθελα να ρωτήσω αυτό το συμπληρωματικό που εισάγεται, δηλαδή. Συμπληρωματική είναι παράλληλα με την ψηφοφορία αυτή.
0: Εννοείται η ψήφος, η δεύτερη επιλογή.
1: Ναι.
0: Αυτό τι θα γίνεται ουσιαστικά. Όλα τα ψηφοδέλτια θα είναι πώς. Όπως ήταν, δηλαδή θα είναι ο συνδυασμός. Από κάτω θα είναι υποψήφοι. Mm-hmm. Θα επιλέγεις λοιπόν με το σταυρό του υποψήφου που θες. Και θα σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις και μια δεύτερη επιλογή. Mm-hmm. Τι θα γίνει λοιπόν. Όταν ολοκληρωθεί η πρώτη καταμέτρηση, να το πω έτσι. Οι πρώτοι δύο συνδυασμοί, εφόσον δεν έχει ξεπεράσει κάποιο 42%, θα προκρίνονται και από τον τρίτο συνδυασμό και κάτω, οι δεύτεροι ψήφοι θα μετρούνται και θα κουμπώνουν στον πρώτο και στο δεύτερο. Και εκεί θα βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι θα λειτουργεί.
1: Άρα, ούτε και εκεί θα έχουμε δεύτερο γύρο.
0: Ο δεύτερο γύρο δεν υπάρχει πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Όπως σήμερα που ψηφίστηκε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έχουμε είναι ότι η δεύτερη επιλογή. Που θα μπορεί να έχει κάποιο, θα μπορεί να την ψηφίσει με μία ψήφο, μία κάλυπτα που θα πηγαίνει. Στην πρώτη φορά. Και επίση, α πω και κάτι άλλο.
1: Δηλαδή, εγώ θέλω να ψηφίσω τον Πετρόπουλο και τον Καλογερόπουλο. Ναι. Ψηφίζω βασικά για δήμαρχο τον Πετρόπουλο και βάζω και μία ψήφο στον Καλογερόπουλο, που είναι άλλο συνδυασμό.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείτε να επιλέξετε και ένα δεύτερο συνδυασμό, όχι σταυρό, μόνο το συνδυασμό, η οποία ψήφο θα προσμετρηθεί.
1: Το συνδυασμό εννοώ. Ναι, τα ονόματα είναι
0: πρώτο ή δεύτερο.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι λίγο σύνθετο, αλλά νομίζω ότι θα το εξηγήσουμε στον κόσμο για να το καταλάβει.
1: Ωραία, ωραία. Τώρα,
0: είναι ευθύνη όλων μας.
1: Εντάξει. Ναι. Να δούμε και πώς θα το υποδεχθεί ο κόσμος. Λοιπόν.
0: Πάντως, και σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή, επειδή κατηγορηθήκαμε για τη συμμετοχή, θα σας πω ότι παραδοσιακά στους δεύτερους γύρους η συμμετοχή είναι πολύ πεσμένη.
1: Ναι, αλλά τώρα
0: επειδή
1: δεν μπορεί.
0: Μιλάτε για το δημοκρατικό. Δηλαδή, ναι, την πρώτη Κυριακή ψηφίζουν σε Δήμου 50.000 κόσμο και στη δεύτερη ψηφίζουν 20.000 κόσμο και επειδή κλέγω δήμαρχο. Άρα λοιπόν, γιατί σε μία κάλπη να μην πετυχαίνουμε την υψηλότερη δυνατή συμμετοχή και από εκεί να βγαίνει και ο δήμαρχος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί ξέρετε, μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου μπορεί να συμβούν πολλά.
1: Ναι, αλλά τώρα ξέρετε κάτι. Ωραία. Εγώ να το καταλάβω. Έχει μια λογική. Αλλά αφήνεται υπόνοιος ότι υπάρχει συναλλαγή και χρηματική συναλλαγή και άλλες συναλλαγές κτλ. Δηλαδή, πώς να το πω, θεσμοθετούμε κάτι γιατί θεωρούμε ότι παίζονται παιχνίδια κάτω από το τραπέζι και δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, αφήνεται μια εντύπωση τέτοια.
0: Ακούστε.
1: Άλλος οι πολιτικές συμμαχίες.
0: Δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου.
1: Άλλο οι πολιτικές συμμαχίες.
0: Μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που σας λέω κατεβαίνουν στις εκλογές μόνο για να μπουν σε αυτή τη συνεννόηση, πολύ πιθανό είναι να προκύπτουν και αυτά τα οποία λέτε.
1: Ναι.
0: Προφανώς και το λέμε. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι ο πολίτης να βλέπει τα προγράμματα, να ψηφίζει και να αποφασίζει,
1: ναι,
0: σε μία κάλπη όμορφα και ωραία. Και να μην είναι το ποιος θα βρει δήμαρχος προϊόν πολλές φορές συναλλαγών, οι οποίες μπορεί να μην είναι και νόμιμες.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα. Να σας αφήσουμε τις δημοτικές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί μπροστά μας είναι πολύ πιθανό να έχουμε σε λίγο ή λίγο μακρύτερα την άνοιξη εκλογές, γιατί άφησε και έτσι και μια ερμηνεία, αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στη Νέα Σμύρνη που πήγε, είπε ότι πρέπει να είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα. Διαρκή ετοιμότητα τώρα από τον Ιούνιο στο Μάρτιο και στον Απρίλιο νομίζω δεν ταιριάζει. Διαρκή ετοιμότητα τη λες το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη.
0: Τι να σου, τα κόμματα εξουσίας δεν περιμένουν του τελευταίου μήνα των εκλογών για να είναι έτοιμα. Εφόσον έχουμε μπει σε προεκλογική χρονιά, να το πω έτσι, πρέπει να προετοιμαστούμε σε όλα τα επίπεδα. Το φρονέμον τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν.
1: Εντάξει.
0: Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να στηθεί όλος ο εκλογικός μηχανισμός και όταν γίνουν εκλογές, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές, την άνοιξη του 2027, να είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να έχουμε άλλο ένα θετικό νικηφόρο αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Εσείς θεωρείτε ότι, μάλλον, να το πω έτσι διαφορετικά, υπάρχουν δύο σκέψεις, η οποία κάθε μία έχει τα υπέρ και τα κατά. Υπάρχει σκέψη και έχουν γραφτεί κατά επανάληψη και εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό να γίνουν εκλογές στο τέλος του Σεπτέμβρη. Για χι λόγους, γιατί θα έχουν και μικρό διάστημα τα νέα κόμματα να αναπτυχθούν και τα λοιπά, ή υπάρχει και η άλλη λογική να πάμε στο τέλος, γιατί θα ξεθυμάνουν τα νέα κόμματα, δεν θα έχουμε απειλή, θα είναι καλύτερες συνθήκες για να περάσουμε και το 30% και τα λοιπά.
0: Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν αυτό που λέγαμε όλο το προηγούμενο καιρό. Ποιο είναι αυτό? Ότι τα δύο νέα κόμματα που παρουσιάστηκαν κυρίως επηρεάζουν και κάνουν ανακατατάξει την αντιπολίτευση. Δεν επηρεάσανε το ποσοστό το οποίο είχε η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε μια ανακατάταξη μεγάλη στην κεντροαριστερά από τον κύριο Τσίπρα, και το κόμμα της κυρίας Καρσιανού κυρίως παίρνει ψήφους από τα κόμματα τα οποία προσδιορίζονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ή στον αντισυστημικό χώρο. Άρα, εμείς θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα θα είναι καλύτερα για μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ολοκληρώνονται μία σειρά από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία είναι πολύ σημαντικά ορόσημα, και πιστεύω ότι όσο οι πολίτες θα τα βλέπουν στην καθημερινότητά τους, θα καταλάβουν το έργο που έχει παράξει αυτή η κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, μία σειρά από δύσκολα έργα, τα οποία πήρε πάρα πολύ χρόνο για να σχεδιαστούν, να προκυρηθούν και να υλοποιηθούν, τώρα ολοκληρώνονται. Όπως είναι, παραδείγματος χάρη, οι ανακαινήσεις των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Ένας άνθρωπος λοιπόν που πήγαινε σε ένα νοσοκομείο και έβλεπε μια εικόνα τριτοκοσμική, και τώρα θα πάει σε ένα νοσοκομείο το οποίο θα είναι τελείως καινούριο, αυτό θα το πιστώσει στην κυβέρνηση. Ή παραδείγματος χάρη, τώρα που ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ ή ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο στο 99%, ένας άνθρωπος που έβλεπε την ταλαιπωρία που υπήρχε στις συντάξεις και τώρα οι συντάξεις θα βγαίνουν σε λίγο καιρό με το πάτημα ενός κουμπιού, αυτή τη διαφορά θα τη δει στη ζωή του. Άρα θεωρώ ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν υπέρ της κυβέρνησης, γιατί βασικό μας σύνθημα πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα είναι το προεκλογικό μας πρόγραμμα, τι είπαμε προεκλογικά και τι έχουμε υλοποιήσει και σίγουρα το όραμά μας για την Ελλάδα το 2030. Άρα πιστεύω ότι όλα αυτά σε συνδυασμό με ένα νέο πακέτο μέτρων, το οποίο ελπίζουμε να είναι, να μας αφήσει και η συγκυρία η διεθνή αρκετά φιλόδοξο και να ελαφρύνει και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή κάποιοι λένε είναι προεκλογικό. Θυμίζω ότι και πέρσι δόθηκε 1,5 δις και πρόπερσι δόθηκαν 2 δις και πιο πρόπερσι. Κάθε χρόνο από το πλεόνασμα της οικονομίας μας και από τη δημοσιονομική πολιτική κάτι δίνεται. Προκειμένου να ενισχύσουμε κοινωνικές ομάδες που έχουν αδικηθεί και ειδικά τα χρόνια της κρίσης. Mm. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι όσο αυτά τα πράγματα γίνονται από την κυβέρνηση, τόσο καλύτερα θα είναι για την κυβέρνησή μας. Γι' αυτό η δικιά μου προσωπική άποψη είναι, και συμφωνώ δηλαδή με αυτό που λέει και ο Πρωθυπουργός, ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Μάλιστα. Κύριε Βρετάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, είμαστε 7:25 ακριβώς. Ακούσαμε τον κύριο Βρετάκο από τη Νέα Δημοκρατία, την επιχειρηματολογία βασικά και για το θέμα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι αλλάζει, ότι δεν θα έχουμε πια δεύτερο γύρο. Υπάρχει μια επιχειρηματολογία η οποία λέει, ας πούμε, για το εδώ έχουμε κυβέρνηση με 38%, για να έχουμε δήμαρχο με 42%. Εντάξει. Εμένα πειράζει περισσότερο ότι η υπόνοια ότι πάντα γίνονται συναλλαγές. Δηλαδή, αν κερδίσει ένας δήμαρχος μετά από το 25 πάει στο 51, σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Μπορεί να υπάρχουν, λέω εγώ τώρα, δύο συνδυασμοί του 25% περίπου από τον ίδιο πολιτικό χώρο ή τέλος πάντων γεωγραφικά να είναι όμορφοι χώροι, να το πω έτσι. Κάποιοι στην κεντροαριστερά κτλ. Έχουν δύο ψηφοδέλτια, κερδίζει κάποιος, είναι κάποιος με 41, με 42% και είναι δύο με 25%. Υπάρχουν και αυτά στη ζωή, δηλαδή δεν ξέρω. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, θα τα βρούμε αυτά, θα τα βρει ο κοντά. Έχω πάρα πολλά μηνύματα για αυτά που συζητάγαμε. Θα τα διαβάσω αργότερα. Να πάρουμε μισή μουσική ανάσα.
2: Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Πάρα πολλά μηνύματα, είναι 7.30 ακριβώς η ώρα. Έχουμε άλλη μια συνέντευξη με τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Θα τον έχουμε σε κανένα δεκάλεπτο περίπου. Είναι ευκαιρία να διαβάσω κανένα μήνυμα και είναι πάρα πολλά. Η Βασιλική ασχολείται κυρίως με το θέμα της εγκληματικότητας των εφήβων. Λέει διάφορα, θα τα διαβάσω. Να πάμε στο πιο κοντινό θέμα. Τι πάει να πει εμείς αυτό που θέλουμε, το έχει πει 6 φορές μέχρι τώρα, εννοείται τον κύριο Βρετάκο. Τον κόσμο δήμαρχος εκλέγεται και κυβερνάει το Δήμο, δεν είναι φερέφωνο της κυβέρνησης με δικό του ταμείο και αστυνομία κτλ. Το πιάσα, είναι κάπως γραμμένο, αλλά κατάλαβα τι να πεις, Γιάννη. Επίσης υπάρχει το μπόνους και στην Κύπρο, εδώ λέει άλλος Γιάννης, αλλά και η Κύπρος μου λέει είναι ένα διαφθαρμένο κράτος. Μάλιστα, okay. Αφού χάσανε, λέει, το Δήμο της Αθήνας, λέει εδώ ένας ο Τόλιας, ο φίλος, ο Αποστόλης, γι' αυτό λέει γίνεται αυτή τη δουλειά. Η Βασιλική τώρα μου είπε, γράφει εδώ πέρα τέλος πάντων, λέει, η κυρία Καπλάν ενοχοποίησε τον εγκλεισμό λόγω COVID, όμως για τη χρεοκοπία δεν μας μίλησε. Πόσο υπεύθυνη μπορεί να είναι για την ενδοοικογενειακή βία, ο ανταγωνισμός των αρίστων και η περιθεωποίηση των κακών μαθητών? Όσα μας συμβαίνουν είναι πολιτική, ενώ την εγκληματικότητα των εφήβων δεν είναι εξ ουρανού. Δεν συμφωνώ. Εντάξει, και η προφανώς όταν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, όταν υπάρχει χρεοκοπία της χώρας, όταν υπάρχουν, δυσκολεύονται οι οικογένειες κτλ. Δεν λέω ότι και αυτό δεν μπορεί να τροφοδοτήσει, αλλά εδώ μιλάμε για μια άλλη κατάσταση. Δεν είμαι ειδικός, αυτά υποστήριξε η κυρία Καπλάνη που την ακούσαμε. Εγώ την εμπιστεύομαι, γιατί ίσως οι άνθρωποι που είναι ειδικοί γνωρίζουν και καλύτερα, και μάλιστα όταν ασχολούνται και με νέους ανθρώπους που προσφεύγουν οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους, γιατί βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά και πολύ σωστά κάνουν και πολύ σωστά δείχνουν ενδιαφέρον και το τι πρέπει να γίνει και ακούν τους ειδικούς, και γιατί δεν είναι πια ο κόσμος, να το πω έτσι, όπως ήταν πριν 30, 40, 50 χρόνια. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και αυτό το καταλαβαίνεις πρώτα απ' όλα από τα παιδιά, ακόμα και σε πολύ μικρές ηλικίες. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά πια, να πω 3 χρονών, όχι τώρα, εδώ και 15-20 χρόνια που μεγαλώνουν με ένα τάμπλετ στο χέρι από 3 χρονών, έτσι. Γιατί είναι μια εύκολη διαδικασία, γιατί μπορεί να έχεις δουλειά, γιατί μπορεί να γράφεις από το σπίτι για τη δουλειά σου, μπορεί 1002. Και το παιδί του βάζει ένα Mickey Mouse εκεί στο τάμπλετ, κάνα 20 λεπτό, μισή ώρα, μετά καταλαβαίνει τη διαδικασία σιγά σιγά, μπαίνει στο νόημα, το παρκάρεις δηλαδή κάπως το παιδί εκεί σε ένα τάμπλετ. Αν μου πεις, και έχει γίνει και η ζωή τέτοια που ο άλλος πρέπει να κάτσει μπροστά στο κομπιούτερ και να δουλεύει και 12 και 13 και 15 ώρες όταν είναι online σε αρκετές δουλειές. Όχι, γιατί κάποιοι μου λένε υπάρχουν 13 ώρα και 15 ώρα. Μωρέ, υπάρχουν, και δεν υπάρχουν μόνο στον τουρισμό.

Λοιπόν, για να μην λέμε το τι γίνεται στα πρώτα κόμματα, τα γνωστά και τα μεγάλα, εδώ υπάρχει και μια κινητικότητα στην αριστερά πέραν και του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνω το ΚΚΕ, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, δηλαδή το ΜέΡΑ25 κάνει ένα κάλεσμα σε όσους συμφωνούν πως η πολιτική των μνημονίων ήταν καταστροφική και το βάζει ως προϋπόθεση αυτό. Κάποιοι μιλάνε ότι για μια ιδιότυπη μεταγραφική περίοδο αυτή την εποχή που αφορά και το ΜέΡΑ25, το οποίο φαίνεται να ξεκαθαρίζει ότι μπορεί να συνεργαστεί με άλλες αριστερές δυνάμεις, αρκεί αυτές οι αριστερές δυνάμεις να έχουν τοποθετηθεί ή να επανατοποθετηθούν για το τι έγινε το καλοκαίρι του 2015. Οπότε θα το πω έτσι λίγο απλά, και εκεί υπάρχει ένα face control και υπάρχει ένα face control και ιδεολογικό πολιτικό. Δεν υπάρχει μόνο κομματικό face control. Και βέβαια παρακολουθώ τον κύριο Βαρουφάκη αρκετά κάποιες φορές, που θα έλεγα σαν οικονομολόγος είναι αρκετά καλός και κατανοητός και έχει και θέσεις που αν τις διαβάσεις καταλαβαίνεις ότι έχει δίκιο. Μπορεί να μην είναι εύκολο εφαρμόσιμα κάποια πράγματα, αλλά στην ουσία αυτά που υποστηρίζει, ας πούμε, και για τη χρεοκρατία που λέει και τα λοιπά, μπορεί να έχει δίκιο ο άνθρωπος και το καταλαβαίνω. Άλλο αν φαίνεται ότι έχει επικρατήσει παντού ο νεοφιλελευθερισμός, αυτές οι απόψεις θα έλεγα ότι είναι μειοψηφικές. Όχι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα. Αλλά από την άλλη μεριά, αν ενεργείς και εσύ λίγος προσωποκεντρικό κόμμα, ενώ κατηγορείς όλους τους υπόλοιπους ότι το κάνουν αυτό, δηλαδή έχεις face control, ποιοι θα έρθουν, ποιους θέλω από τα υπόλοιπα κόμματα, δεν μπορείς να κατηγορείς, ας πούμε, για παράδειγμα λέγω τον Τζίπρα, έτσι, που έκανα ακόμα από την αρχή, ή δεν μπορείς να κατηγορείς, ας πούμε, ακόμα και τον Ανδρουλάκη, ή που παίρνει κάποιες αποφάσεις και εξαιρεί κάποιους και αφήνει κάποιους απ' έξω που είναι ιστορικά στελέχη κτλ. Αυτά τα πράγματα γίνονται καλός ή κακός. Βέβαια πάμε σε άλλου τύπου κόμματα πια. Θα έλεγα η δομή των κομμάτων όπως την ξέραμε εδώ και ένα αιώνα, νομίζω ότι δεν μπορεί πια να προχωρήσει, ή θα ανανεωθεί πάρα πολύ, ή δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή η δομή να γίνει ελκυστική για τους πολίτες κτλ.

0: Στο σημείο αυτό να σας πούμε για το πρόγραμμα, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, που διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα και μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber τώρα ίντερνετ με 1 Gbps διατίθεται σε προνομιακή τιμή με μόλις 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Και άλλα εδώ μηνύματα, θα τα διαβάσω. Για την εκλογή στον Α γύρο, στις δημοτικές εκλογές, το κάνουν γιατί είδαν τα αποτελέσματα στην Αθήνα και το φυσάνε και δεν κρυώνει. Βλέπουν τη μεγάλη εικόνα παρακάτω προς τις συνεργασίες για εκθρόνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιώργο, τα έχεις πάρει σβάρνα όλα. Προάγγελος των βουλευτικών εκλογών. Θέλουν να είναι γκατζωμένοι και τα λοιπά με το πρόσχημα κυβερνησίας ή αυτά. Τα υπόλοιπα, Γιώργο, μου δεν τα διαβάζω. Έτσι, λοιπόν. Επίσης, μια ωραία φωτογραφία, εδώ μας στέλνει μια φίλη που παίζουν τα παιδιά στα νέα στήρα χαρούμενα, πράγματι πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, μας τη στέλνει από εκεί που φαίνεται κάνει διακοπές αυτή η φίλη. Είμαστε ένα λεπτό, ναι, είμαστε και 40. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη.
1: Στοιχείο. Το λέω καταρχήν να πω, κύριε Πετρόπουλο, ότι είναι Εγγλέζος στο ραντεβού.
0: Εγγλέζος.
1: Είπατε και 40 και 40 ντάν.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, εγώ έχω διακόψει τώρα που είναι ένα πολύ ωραίο συνέδριο που γίνεται για το δημογραφικό, το οποίο συντονίζει η συνάδελφός σας η Έλληνα η Σπυροπούλου και μου είπε στον αέρα να σας πω χαιρετισμού.
0: Α, ωραία. Και από εμάς. Και από εμάς.
1: Να πάρετε λοιπόν πάσα και να δείτε και εσείς στοιχείο.
0: Να φωνάξετε και εμένα, όλο την κυρία Σπυροπούλου. Φωνάζετε και κάνει, περνάει ωραία. Να έρθω και εγώ στοιχείο.
1: Γιατροί την κάλεσαν.
0: Ναι, γιατροί, εντάξει.
1: Είμαι γιατρός και με βουλευτή, σας λέω να έρθετε εδώ για να ξεκουραστείτε.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Ο φίλος μου Χατζής.
0: Ωραία, θα να το στείλετε.
1: Να το στείλω, ναι.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, τώρα, χθες, σε μια συνομιλία που είχαμε, μου λέτε θέλω να πω για το μεταφορικό ισοδύναμο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Τι λοιπόν, συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, το μεταφορικό ισοδύναμο λειτουργήσε, δημιουργήθηκε για να εξισώνει τα μεταφορικά κόστη στεριάς με εμάς που ζούμε στα νησιά. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν εσείς θέλετε από τον Πειραιά να πάρετε ένα προϊόν, ένα φορτηγό, να πάει προϊόντα ξέρω εγώ στη Λαμία, θα κοστίσει 1.000 ευρώ, λέω. Mm. Στοιχείο για να έρθει το αντίστοιχο με το πλοίο θα κοστίσει 1.500. Mm-hmm. Αυτή τη διαφορά αποφάσισε το κράτος και πολύ σωστά να την καλύπτει. Δηλαδή οι επιχειρήσεις που κάνουν μεταφορές και στο τέλος μετακυλίεται το κόστος σε εμάς τους πολίτες, τη διαφορά αυτή την καλύπτει το κράτος και έχουμε και εμείς περίπου τα ίδια κόστη ως πολίτες των νησιών.
0: Ναι.
1: Κατανοητό μέχρι τώρα.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Κατανοητό. Το ίδιο γίνεται και στα φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή, μια διαφορά κάπου σήμερα είναι 20-25 ευρώ στο αεροπορικό στήριο, το δίνει πίσω στον επιβάτη και το ίδιο και στο πλοίο.
0: Το ίδιο και τα ακτοπλοϊκά.
1: Ναι. Τι συνέβη λοιπόν, τι συμβαίνει μέχρι τώρα? Λίγο πολύ με καθυστέρηση 6-7-8 μηνών οι επιβάτες το παίρνουν.
0: Ναι.
1: Στις επιχειρήσεις δεν δίνεται εδώ και 3,5 χρόνια, 4. Γιατί?
0: Στις μεταφορές δηλαδή λέτε?
1: Ναι, ναι, στις επιχειρήσεις, στις μεταφορές. Ναι. Δηλαδή το τελευταίο φορά που πληρώσαν ήταν το δεύτερο εξάμεινο του 21 και το πρώτο εξάμεινο του 22. 2022. Mm-hmm. Έκτοτε σταμάτησε και εγώ είμαι κοντά 27. Σταμάτησε να καταβάλλεται αυτό το πράγμα. Γιατί τότε με το σύγχρονα, με το σκάνδαλο που ξέσπιζε του ΟΠΕΚΕΠΕ, άρχισαν να σφίγγουν τα ζουμιά, συγγνώμη για την έκφραση την εκλαγευμένη, και άρχισαν να ψάχνουν, διότι υποπτεύτηκαν, βάσιμα από ό,τι φαίνεται, ότι κάτι ανάλογο πήγε να γίνει και με το μεταφορικό ισοδύναμο.
0: Ένα λεπτάκι, τι δουλειά έχει τώρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ με το μεταφορικό ισοδύναμο?
1: Το
0: μεταφορικό ισοδύναμο είπατε ότι είναι οι μεταφορές των προϊόντων.
1: Θα το εξηγήσω. Κάποιοι λοιπόν στην πλατφόρμα που είχε δημιουργηθεί για να καταθέτουν τα πιστοποιητικά, τα δικαιολογητικά, τις μεταφορές, τα τιμολόγια, τα παραστατικά μεταφορών, δεν ελέγχονταν από ό,τι αποδείχθηκε.
0: Α, εννοείται κομπινούλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα.
1: Αρχίσανε λοιπόν να φαίνεται και αποδείχθηκε ότι έτσι ήτανε, κάποιοι πονηρούλιδες να καταθέτουν απλώς μια αίτηση και μια υπεύθυνη δήλωση ότι εγώ εκτέλεσα αυτή τη μεταφορά για τόσα κυβικά ή τόσους τόνους προϊόντων κτλ.
0: Και να μην την έχει εκτελέσει.
1: Έπαιρναν χρήματα. Ναι. Τελευταία από τον Απρίλιο, εγώ ως υπεύθυνος ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ για τον έλεγχο, ξέρω εγώ, των ναυτιλιακών εκεί εργασιών και πρωτοβουλειών του Υπουργείου, είδαμε το γραφείο μου ότι κάθε μέρα δημοσιεύονται 50% αποφάσεις ανάκλησης, ζητούσαν δηλαδή επιστροφή από εταιρείες, από επιχειρήσεις, τα λεφτά που τους είχαν δώσει. Όταν αυτές οι ανακλήσεις, οι αποφάσεις είχαν φτάσει περίπου τις 200 και είχαν αγγίξει το 1 εκατομμύριο, έκανε μια ερώτηση, κατέθεσε μια ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου στον Υπουργό Ναυτιλίας και του λέω, πες μου τι συμβαίνει, γιατί ζητάτε πίσω λεφτά, σε ποια έκταση είναι, τι προέκυψε και τα παίρνετε πίσω, τα ζητάτε πίσω. 18 Ιουνίου μου απάντησε, όταν εγώ είχα διαπιστώσει το γραφείο μου, δηλαδή οι συνεργάτες μου και εγώ, είχαμε διαπιστώσει ότι είχαν φτάσει οι αποφάσεις ανάκλησης της 804 και το ύψος των ετουμένων επιστροφών στα 4 εκατομμύρια περίπου 200.000 ευρώ.
0: Ωραία, για να καταλάβουμε τώρα. Για να καταλάβουμε.
1: Λοιπόν, προέκυψε...
0: Συγγνώμη. Ναι, ένα λεπτάκι. Άρα, εδώ πέρα, με μαϊμού δικαιολογητικά να το πω έτσι, διεκδικούσανε κάποιοι.
1: Και είχαν πάρει
0: το μεταφορικό ισοδύναμο.
1: Ισοδύναμο, εδώ που εγώ έχω εντοπίσει, είναι 4.200.000.
0: Συγγνώμη τώρα.
1: 804 επιχειρήσεις.
0: Συγγνώμη.
1: Στο ψάξιμο όμως, κύριε Πετρόπουλε, είναι αυτό. Στο ψάξιμο όμως,
0: ναι,
1: αποδεικνύεται ότι 2 εβδομάδες ακριβώς πριν τις εκλογές του Μαΐου του 23, είχαν αποδεσμεύσει από το Υπουργείο ανεξέλεκτα 11.500 αποφάσεις καταβολής μεταφορικού εισοδήματος.
0: Μάλιστα. Προεκλογικά εσείς το λέτε.
1: Προεκλογικά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα πολιτικό, μια πολιτική πράξη που εγώ την καταλογίζω. Με ευθύνη στον τότε υπουργό, στην τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Διότι πώς γίνεται...
0: Ποιος ήταν τότε?
1: Από τις 804 αποφάσεις καταβολής στην Κρήτη στις 12 Μαΐου του 23, οι 795 να μην έχουν την απαιτούμενη πιστοποίηση, να έχουν υποβάλει δικαιολογητικά, να έχουν και να παίρνουν χρήματα, να έχουν πάρει χρήματα 4 εκατομμύρια. Και τώρα τους λέει, φέρτε τα πίσω ή αν δεν τα φέρετε ή αν έχετε αντίρρηση κάνετε έσταση και να μην έχει υποβάλει κανείς έσταση. Δηλαδή αποδέχτηκαν οι 795...
0: Δηλαδή τους τα καταβάλαν και τώρα τους τα ζητάνε πίσω.
1: Ζητώσαμε πίσω, γιατί όταν τα κατέβαλαν δεν είχαν υποβάλει κανένα απολύτως δικαιολογητικό που να δικαιολογούσε το δικαίωμα αυτών των χρημάτων.
0: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Και τους τα δώσαν χωρίς δικαιολογητικά και τώρα τους λένε επειδή...
1: Φέρτε τα πίσω που δεν τα δίνει κανείς πίσω.
0: Συγγνώμη.
1: Ακούστε το άλλο.
0: Ναι.
1: Και τώρα επειδή κανείς δεν διαμαρτύρεται, δεν τα δίνει και πίσω τα λεφτά, την επομένη που κατέθεσα εγώ την ερώτηση στον Υπουργό Ναυτιλίας 11 Μαΐου, στις 12 λέει το Υπουργείο ότι κατέθεσε μήνυση εναντίον αυτών των 804 επιχειρήσεων. Και λέω εγώ, γιατί κύριε Υπουργέ κατέθεσε μήνυση εναντίον, αν είναι έτσι, γιατί κατέθεσε από αυτές άλλη ερώτηση, που λέω στείλε μου την μήνυση να τη δω. Γιατί κατέθεσες μήνυση εναντίον αυτών που πήραν παράνομα τα χρήματα και δεν ελέγχει και αυτούς που τα έδωσαν.
0: Κάποιος θα δίνει για να τα πάρει ο άλλος. Σωστά. Σωστά. Δώστε μου, κύριε Μιχαηλίδη, δώστε μου ένα λεπτό για τα διαφημιστικά μας και ερχόμαστε.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, βουλευτή της ΚΙΟΥ στο Πασόκινάλ. Για να το ολοκληρώσουμε. Εγώ το κατάλαβα.
1: Με δύο λόγια, κύριε Πετρόπουλε.
0: Ναι.
1: Αυτή η κυβέρνηση συμπεριφέρεται σαν να είναι τσιφλίκη χώρα, σαν να είναι λάφυρο, δίνει χρήματα ανεξέλεκτα όπου την πάρει και αν μας πιάσουμε. Και τους πιάσαμε πάλι. Για άλλη μια φορά. Όπως έπιασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έγινε στις πολεοδομίες, όπως γίνεται όπου και να τους πιάσει.
0: Ωραία, εδώ που τους πιάσανε. Ποιος τους έπιασε εδώ. Εκεί τους έπιασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εδώ ποιος τους έπιασε.
1: Τα που ανακαλύψαμε εμείς.
0: Όταν λέτε εσείς το Πασόκ.
1: Το Πασόκ, εγώ με την ερώτησή μου.
0: Ναι, με συγχωρείτε. Αν αποκαλείτε όμως κάτι τέτοιο, έχει ποινική διάσταση. Με συγχωρείτε. Κάποιος πλαστογραφεί χαρτιά ότι έχει κάνει 50 μεταφορές και να έχει κάνει καμία. Αυτό μου λέτε.
1: Αφού ήδη ομολογούν στην απάντηση που μου είπαν ότι την επομένη που κατέθεσα εγώ ερώτηση.
0: Ναι, να δούμε και. Μισό λεπτάκι. Να δούμε και εμείς πώς θα εξελιχθεί. Άλλο είναι το.
1: Εσείς το βλέπετε και εγώ το βλέπω.
0: Ναι, το ΟΠΕΚΕΠΕ είναι καραμπινάτο. Εδώ πέρα να δούμε και τι θα βγάλει. Εντάξει.
1: Εδώ βέβαια. Γι' αυτό είμαστε εμείς συνέχεια από πάνω, διότι όπως βλέπετε δεν έχουν θέμα, δεν υπάρχει εδώ. Ό,τι και να αγγίξεις θα δεις κάποιο σκάνδαλο. Και ό,τι και εδώ περί σκανδάλου πρόκειται. Αυτό ήθελα λοιπόν να ανακοινώσω.
0: Ναι, μια τελευταία κουβέντα. Ωραία. Μια τελευταία κουβέντα. Α, συγγνώμη. Το Υπουργείο Ναυτιλίας αυτή τη στιγμή, έτσι, τι σας απαντάει γι' αυτό.
1: Ότι είναι έτσι είναι και καταθέσαμε μήνυση. Και ελέγχουμε και εξακολουθούν τους ελέγχους πλέον.
0: Ωραία.
1: Για να δούμε τι έχει γίνει και με τις άλλες χιλιάδες περιπτώσεις. Όμως τι συμβαίνει, κύριε Πετρόπουλε. Αυτό το πράγμα στερεί, όπως και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στους αγρότες και στον πρωτογενή τομέα, και εδώ σε υγιείς επιχειρήσεις, νησιωτικές επιχειρήσεις, χρήματα από ένα μέτρο πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μόνο ότι γίνονται λαμογές. Καθυστερούν και άνθρωποι να πάρουν χρήματα που τα χρειάζονται για να επιβιώσουν στα νησιά μας.
0: Μάλιστα.
1: Έχει φτάσει το 27 σχεδόν και υπάρχουν χιλιάδες εταιρείες που δεν έχουν πάρει αυτό το βοήθημα, αυτή την ενίσχυση. Αυτό δεν είναι πολιτική.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν είναι κυβέρνηση, δεν είναι Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζομαι.
0: Ωραία.
1: Σήμερα κατέθεσα άλλη ερώτηση, διότι από τα 90 εκατομμύρια που έχει αναλάβει να υλοποιήσει έργα το Υπουργείο Ναυτιλίας, τα 25 μέχρι στιγμής έχουμε ανακαλύψει ότι έχουν απενταχθεί. Δεν δουλεύουν καθόλου. Τι κάνουν σε αυτά τα υπουργεία.
0: Εσείς θα το βρείτε που είσαστε αντιπολίτευση.
1: Το κάνουν.
0: Όπως βλέπετε,
1: αυτό κάνουν.
0: Εντάξει. Κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Μίλες τώρα για αν ισχύουν τώρα αυτά. Εντάξει, ο κύριος Μιχαηλίδης είναι σοβαρός άνθρωπος. Αν έχουμε και εκεί πλαστογραφίες για να πάρεις το μεταφορικό ισοδύναμο, δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει. Φοβερά πράγματα. Αν συμβαίνουν και αν αποδειχθούν έτσι, βέβαια λέει ο κύριος Μιχαηλίδης ότι σε ένα μεγάλο βαθμό έχει αποδεχθεί και το Υπουργείο Ναυτιλίας αυτά και καλεί να επιστρέψουν τα λεφτά πίσω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Εδώ τώρα να σας πω για την πολύ καλή προσφορά του ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, που διαθέτει πλέον και πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώσουν το δικό τους πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Έτσι θα έχουν ΔΕΗ Fiber ίντερνετ με 1 Gbps που διατίθεται στα 19,90 ευρώ και βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας που προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε, φίλες και φίλοι, στο dei.gr/fiber. Και βέβαια να μην ξεχάσω αυτό το υπέροχο ταξίδι που έχουμε για σας, ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι στην Αλσατία και το Ρήνο. Μαγευτική κρουαζιέρα, θα δείτε κάστρα, καταπράσινες διαδρομές, ρομαντικές πόλεις και τα πάντα όλα. Για δύο άτομα το ταξίδι. Και εσείς τι πρέπει να κάνετε? Να γράψετε μήνυμα στο 54, να στείλετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση των δύο τυχερών θα γίνει στις 3 Ιουλίου, Παρασκευή είναι, το πρωί, στην εκπομπή του Τάχη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα.

0: Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο να χαλαρώσετε κι εσείς. Ακόμα δεν έχουμε καύσωνες, έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους όμως και είναι όλοι σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Ευχόμαστε να μην γίνει τίποτα το Σαββατοκύριακο και να κλείσει ομαλά. Θα σας πω όμως ότι εδώ πέρα υπάρχει πληροφορία ότι ο καύσωνας φτάνει και στα Βαλκάνια και θα επηρεάσει και τη χώρα μας. Όταν μιλάμε για καύσωνα τώρα στην Ευρώπη, έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ. Σε Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία έδειξε 43,7 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Ισπανία. Πραγματικά η Ευρώπη περνάει, πώς να το πω, ένα καύσωνα πρωτόγνωρο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Προσέξτε τώρα, είχαμε 36,9 βαθμούς Κελσίου για τρίτη συνεχόμενη μέρα στο Merrifield, στο Gosport και σε μια σειρά, στο Southampton, σε μια σειρά πόλης της Αγγλίας. Φανταστείτε τη Βρετανία τώρα να έχει 38 και 39 βαθμούς. Δηλαδή είναι τρέλα, κανονική. Ελπίζω να τη γλιτώσουμε εμείς, να περάσει ξόφαλτσα, γιατί λέει πλησιάζει στα Βαλκάνια, και να τουλάχιστον να περάσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, έχει λίγο αέρα τέλος πάντων, αλλά κάποιες φορές είναι και δροσερός ο αέρας αυτός, αλλά να μην έχουμε πυρκαγιές, αυτό είναι το θέμα. Φτάσαμε στο τέλος και της εκπομπής για σήμερα και της εβδομάδας. Θα είμαστε τη Δευτέρα εδώ μαζί σας, 6 και 5 ακριβώς. Έρχεται σε 3 λεπτά ο Βίκτρος Σαμουήλ να πει το δελτίο ειδήσεων των 8 και ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη. Καλό βράδυ.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ιδιαίτερη αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Φαλήρου, στη συμβολή της με την Παραλιακή. Καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από το ΣΕΦ μέχρι το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος λόγω τροχαίου νωρίτερα. Προβλήματα θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στη Λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση ανατμήματα και στις εξόδους για Λαμία. Θέμα ορών θεωρείται η ανακοίνωση του πλαισίου συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου για την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακοινώσεις και πιθανόν η υπογραφή θα γίνει σήμερα στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβίασε τη συμφωνία Ικεχηρίας, υποστηρίζοντας πως εξαπέλυσε τουλάχιστον 4 ντρόνους αυτοκτονίας εναντίον πλοίων που διέπλυαν το στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ένα από τα ντρόνους έπληξε το κατάστρωμα φορτηγού πλοίου, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τα υπόλοιπα 3. Παράλληλα, ότι δεν θεωρεί εφικτή την επιστροφή στο προπολεμικό καθεστώς που επικρατούσε στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό για το μέλλον το ενδεχόμενο καταβολή στελών από τα διερχόμενα πλοία, ενημέρωσε Ευρωπαίους αξιωματούχους στο Ομάν, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg. Το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών αποφάσισε την ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπραξαν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες βοσκοτόπων και καλλιεργούσαν ελιές και αμύγδαλα στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να εισπράττουν πολλές χιλιάδες ευρώ από το εθνικό απόθεμα. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μία παραγωγό, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Το Πλημμυλιοδικείο Αθηνών διέκοψε για την ερχόμενη Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026 προκειμένου να αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβάλλει. Στους 589 εκτοξεύθηκε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, δήλωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγες σε νεότερο απολογισμό. Οι τραυματίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέρχονται σε 3.000. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Αθηνών ανακοίνωσε ότι οι διεθνείς ομάδες έρευναν σχεδιάσεις από τουλάχιστον 17 χώρες βρίσκονται ήδη ή ταξιδεύουν προς τη Βενεζουέλα για να συνδράμουν στην αναζήτηση επιζώντων. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ήρε προσωρινά τις κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας, επιτρέποντας την κυβέρνηση της χώρας να πραγματοποιεί χρηματοοικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των συνεπειών και οι οποίες διαφορετικά θα αποκλείονταν. Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελλάς προειδοποιώντας για παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς ως ιστοσελίδα της αστυνομίας με στόχο την υποκλοπή τραπεζικών και προσωπικών στοιχείων. Οι πολίτες καλούνται να μην καταχωρούν τα στοιχεία τους και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πληρωμή μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Αναστέλλεται από τις 29 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου του 2026 σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα του Προαστιακού λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο που υλοποιεί ο ΟΣΕ σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά το παραπάνω διάστημα θα δρομολογηθούν λεωφορεία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία λόγω των καιρικών συνθήκων σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, περιφέρειες και δήμοι. Με άμεση επιβολή δασμών απειλεί για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τις συζητήσεις στην Ευρώπη για την επιβολή φόρου πάνω στις ψηφιακές υπηρεσίες, ο οποίος θα βαρύνει αμερικανικές εταιρείες. Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι θα επιβάλλει δασμούς στη τάξη των 100% και ότι θα ακυρώσει στην πράξη κάθε άλλη διμερή συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και των χωρών που θα υλοποιήσουν τον φόρο. Στις 10 το βράδυ αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη-Ισπανία. Και στις 6 το πρωί Αίγυπτος-Ιράν και Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 23 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Λιφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λάμπρο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός και μόνο μετά το μεσημέρι στην ορεινή Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και τα βόρεια, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Αχ, τρελαίνομαι, Μαρούσκα, δύο ντράι.
4: Ντά.
3: Εσύ τι θα πάρεις, Μαρινά?
4: Ό,τι κι εσείς.
3: Κάντα τέσσερα.
4: Βυζιώτα, καλίτσκα, μισκατόρι, μη για σβηλαζάλας.

Εντάξει, σαν ποδαρικό αυτό το κομμάτι δεν είχε πάει καλά, έχω να σου πω. Αλλά σαν μουσική για Παρασκευή απόγευμα, που είναι η ωραιότερη ώρα της εβδομάδας νομίζω, ειδικά τώρα μετά το επόμενο δίωρο, δηλαδή είναι. Το επόμενο δίωρο είναι κρίσιμο. Είναι αυτό που θα δείξει πώς θα πάει το βράδυ σου, αν θα, τελικά θα λυγίσεις γιατί είσαι κουρασμένος και θα μείνεις μέσα, ή αν δεν θα δώσεις καμία σημασία στα κόκκινα μάτια σου και την κούραση και θα βγεις. Γιατί να καταλαβαίνει, είμαι ερωτικό ραδιόφωνο, χαζάπιδες, τα κόβουν. Έχουν άλλα καλά όμως. Πολλά καλά, πολλά καλά. Αλφα Radio 989, 8 και 11. Καλησπέρα, καλές διακοπές εσείς που όπου φύγει φύγει ήδη το πρώτο κύμα. Κινησούλα έξω. Μια πόλη ζωντανή και γεμάτη τουρίστες και ροδάκια στους δρόμους. Ένα γρογρογρογρο συνέχεια. Πάμε να τους ξεφύγουμε, υπάρχει σοβαρή ανάγκη.

0: Λοιπόν, εντάξει, τώρα φτάνει, τα ακούσατε. Είναι και μεγάλο. Χορταστικό. Bikini Japan, δεν κρατιέται. Δεν κρατιέται για Σαββατοκύριακο. Δεν κρατιέται όπως ο Λευτέρης εδώ λέει για ξάπλες. Κανείς δεν έχει όρεξη να βγει από εσάς εδώ που βλέπω.
1: Όχι.
0: Όχι, κανείς μην είσαι τέτοια. Όχι πάντως προς το κέντρο της Αθήνας, είναι και αυτή η ζέστη που δεν μάλλον σε αποθεί. Εν τω μεταξύ εδώ έχω μελόν. Μας έχουν αφήσει Πόπι Ματζίκα στη ρυθμίση του ήχου. Κανείς άλλος. Κάνουμε πρόβες για τον Αύγουστο. Εγώ και εσύ μαζί. Σινεμά είναι σήμερα η φάση. Ξεκάθαρα. Και σινεμά μάλλον λίγο πιο έξω από την Αθήνα. Θα είναι πολύ ωραία η σημερινή βραδιά. Έχουμε ανάγκη να ξεσκάσουμε γιατί μας έπεσε πολύ βαριά αυτή η εβδομάδα με τα διάφορα. Μην κοιτάτε, περάσαμε την προηγούμενη, ήταν πολύ cool. Τώρα αυτές οι εικόνες, οι σεισμοί, οι καταποτισμοί, γενικός ο πλανήτης που φλέγεται. Κάνουμε το σταυρό μας που την έχουμε γλιτώσει εμείς εδώ. Αλλά δεν είναι και μέρες αυτές που είσαι γιοπή και αν ήσουν θα σε... Τι είπα η Δούρη που λέει και μια φίλη μου. Οπότε, ασκήσεις χαλάρωσης για τις επόμενες 2 ώρες, γιατί μας αξίζει. 2-12, 2-12, α, όχι, δεν το σηκώνει κανείς. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber.

Jamiroquai και Blue Skies. Blue είναι και εδώ. Ακόμα τώρα είπαμε, είναι αυτή η ώρα η ωραία. Δεν είναι για να δουλεύεις Παρασκευή, αλλά τέλος πάντων. Αν είναι η δουλειά, έχει να κάνουμε μουσική αλλιώς. Τα φιλιά μας στη Κική, έχετε κι εσείς φιλιά από Τυχείο, από Μαγικές Παραλίες. Από τη Λευτέρη που το μόνο που θέλει, περιμένω την Παρασκευή για να ξεκουραστώ, λέει, με τέτοια κούραση της εβδομάδας. Είπαμε, κουβαλάμε αυτή η εβδομάδα και η ζέστη μαζί. Έχει πολύ καλό συνδυασμό. Ήταν όμως διάφοροι χαρούμενοι γύρω μας, σίγουρα έχουν πάει σε κάποια συναυλία. Και Damon Albarn και Gorillaz χτες, λέει, ήταν φανταστικά. Γενικώς παράπονα για τις φετινές συναυλίες δεν έχει κανείς. Απ' την άλλη πήραμε και χαρά με το Εκουαδόρ. Αν και εγώ σαν πρόβλεψη είχα πει τη Γερμανία, τη φιλενερίζω και πως θέλω τα γυρίζω. Αλλά φυσικά τεράστια χαρά με το μικρούλι Εκουαδόρ, που έδωσε ο πρόεδρος και αργία σήμερα. Σωστός, φίλος μας, πάρα πολύ φίλος μας. Damon Albarn, πάρα πολύ κοινωνικός χτες σε όλα τα βίντεο, θα το αποκλείεται αν είστε της μουσικής να μην πέρασε αυτό το timeline σας. Σε τρελό κοντινό.

0: 8 και 22, νομίζω ήδη κάτι έχει γίνει. Έχει πάει στη θερμοκρασία ένα βαθμό. Στο μυαλό σας εννοώ. Στην τσίτα αυτή της Παρασκευής, της κουραστικής εβδομάδας στο τέλος εδώ μαζί. Θα το σβήσουμε. Θα την σβήσουμε. Αγγλία 38,5 βαθμοί, Ισπανία 43,7, Ελλάδα 33 με αεράκι. Μάλλον λέει ο Νίκος, είμαστε τυχεροί του χωριού. Ναι, παιδί μου, σταυροκοπιόμαστε, λέει, πώς τη γλιτώσαμε. Βέβαια δεν ξέρεις ακόμα. Γενικώς είδες, ο πλανήτης δεν είναι. Με κάθε τρόπο σου λέει, με έχετε μπιπ και τώρα θα αρχίσω και με κουνάω. Γιατί οι σεισμοί αυτοί και παντού, έτσι, η ζέστη. Αλλά τώρα εδώ ως παλιά οφείλω να πω ως γιαγιά Ντακ ότι τα λέγανε στα λεγάκιδες. Τα λέγανε οι άνθρωποι. Δηλαδή θυμάμαι να κάνω ραδιόφωνο στον Click FM αρχές, τι ήταν, 93, 4, 5 και να λέμε, βλέπουμε προβλέψεις των μετεωρολόγων για το 2030. Οπότε τι να σου πει τότε το 2030, ότι θα πήγε κλιματική αλλαγή, αν δεν προσέξουμε τότε είχαμε την τρύπα του όζοντος. Τέλος πάντων, νάτα και 2030, έτσι, που είναι σε 4 χρόνια, ήρθε νωρίτερα.
1: Όλο. Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος, δεν ξέρω το γούστο.
4: Βαριέμαι, αγάπη μου, είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
3: Η βαρεμάρα είναι που σε σταματάει.
4: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω. Δεν μπορώ. Βαριέμαι.

Είναι κάτι απογεύματα σαν κι αυτό. Σηκώνουν την παλιατσούρα, τη θέλουν. Σου λέει από μόνο του το vibe έξω. Θέλω κάτι άλλο σήμερα. Για δες τι θα μαγειρέψεις. Οπότε λέω να παίξουμε. Να λέτε σε ένα τραγούδι και να βρίσκω εγώ να του κολλάω γύρω γύρω άλλα. Αυτό δεν ήταν παραγγελιά, αλλά μου είχε κολλήσει αυτό το πούμε. Ότι χρειάζεται αυτό σήμερα να ακουστεί. Το λέει την Black. Από ό,τι φαίνεται κάνει πολλούς χαρούμενους. Λέει αυτό είναι πραγματικά παλιό. Οπότε να το στείλουμε στο Άνω Καλαμάκι, που είναι από τα πιο διαρκείας δεν έχει. Και άλλα τέτοια θα έρθουν. Πού είναι η Ντένι, πώς τα όπετα στη Μαρούσκα. Καλά, σε πρώτη φάση τη Διάν θα ήθελα. Τα ντράει αργότερα.

0: Απλώς τα πετάγομαι λίγο που και που, γιατί είναι και μεγάλα κομμάτια αυτά, αλλά εντάξει, βοηθάνε στη χαλάρωση. Καλησπέρα και στην Βιβ, η οποία οδηγεί τώρα, της αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, μου σκέφτηκε που την προηγούμενη εβδομάδα, από την προηγούμενη Παρασκευή, χαλάρωνε με κολοκυθόπιτα. Τι ήταν, γενικώς μαγειρική και μουσική. Δηλαδή, χωρίς μουσική εννοείται δεν γίνεται να μαγειρεύεις και να χαλαρώνεις. Σήμερα λέει ούτε σινεμά, ούτε μπαρ, ούτε τίποτα. Νικολούλη μόνο. Παιδιά, είναι τρομερό αυτό με την Νικολούλη. Δηλαδή, ξέρω πόσα χρόνια από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, οι Παρασκευές για κάποιους είναι μόνο Νικολούλη, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τρομερό δεν είναι? Ναι, είναι.
1: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

Alpha Radio 989, 9 παρά 20. Take me there. Συμφωνούμε, φαντάζομαι όλοι, ότι μόνη μουσική μπορεί να σε πάει όπου θες. Χρόνο. Μηδέν, μπορείς να διακτηνιστείς. Νοεράτε να κάνουμε οικονομικότερο, αλλά πολύ πιο γρήγορα. Take me there. Καλησπέρα εδώ στο chat, λέει. Τώρα θα βάλει 5-10 γαλλικά να δείτε. Όχι ρε παιδιά, σταματήστε στα γαλλικά. Λέει, κλείνει μόνο το κινητό, ζητάει επανεκκίνηση. Λοιπόν, όχι, ένα τεράστιο μήνυμα τώρα που δεν μπορώ να το διαβάσω. Θα το διαβάσω σε λίγο. Εδώ θα είμαστε. Κωνσταντίνος Ρέκα είναι στη ρυθμίση του ήχου. Έκανε πιρουέτα η Πόπη. Κανείς άλλος. Κωνσταντίνος Ρέκα, Αφροδίτη Σμίτη, ως τις 10 μαζί. Να σβήσουμε αυτή την Παρασκευή ωραία, ωραία και γλυκά. Να έρθει με το Περίς να σας ξυπνήσει, να βγείτε. Και μόλις λες Περίς, μόνο το πρόγραμμα βάζει τελικά.

0: Δεύτερη φορά με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω. Έτσι σας είχα πει ότι είστε πολύ τυχεροί που δεν μου αρέσει παρά είναι ιταλικό για τα γούστα μου αυτό το τραγούδι. Α, δεν είμαι εγώ το θέμα, σε εσάς τι να αρέσει. Και αφού σας αρέσει και αφού το ζητάει παρέα, ξεκινάει με εστιοπλοϊκό διακοπές με αυτόν τον αέρα που πάτε καλέ. Σταματήσουν οι Σούνιοι φαντάζομαι. Και μέχρι εκεί ωραία είναι, ωραία να κοιμάσαι εκεί το βράδυ με τον ναό δίπλα, φωτάκια, λάγο κέφαλη. Όπα. Τίποτα, μην δίνετε σημασία.
1: Μίρανε, Πάντσο, tres meses sin aparecer y yo llorando pensando que te
0: había. Μια μέρα εγώ θα τα πω αυτά.
1: ¿Por qué me sales con 12 chamacos gatunos? ¿Qué no te da vergüenza?
2: Μα, yo no.
1: Ni me contestes.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Κάθε μέρα στις 9 παρά τέταρτο το πρωί στο Star.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τώρα είμαι σαν ΑΕΚ προπονητικής.
5: Σε ποιο σπορ?
4: Στην Κολύμβηση.
5: Κολύμβηση,
4: ναι.
5: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια Κολύμβησης.
4: Ναι, ναι.
5: Εσύ κολυμπάς?
4: Όχι, εγώ τένις παίζω.
5: Και πού κολλάει το κολύμβι?
4: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Εντάξει, πετάγομαι τώρα γιατί δεν γίνεται. Τρώω ξύλο από το τσάτ. Και για τον Ιταλό. Και για Σοφιτάκερ. Λέει Σοφιτάκερ, ούτε για Σανσέρ. Έλα, σε παρακαλώ, παρασκευιάτικα. Θέλω να κρινιάξω, λέει, να ζεσταίνουμε. Η ζέστη είναι. Έχει αρχίσει και δυσκολεύει η κατάσταση, αλλά είπαμε να κάνουμε το σταυρό μας που δεν ζούμε αυτά που ζουν οι άλλοι. Και μια άλλη μια φορά έτσι μας δείχνουν με τρόπο του. Δεν είμαστε Ευρωπαίοι, ξεπαρέου εσείς. Στα viral της ημέρας, ο καταϊδρωμένος βασιλιάς Κάρολος. Με μια μαρούσκα, όχι σε αγόρι. Του κρατάει ένα μυστηράκι δίπλα του γλυκού. Αλλά εντάξει και αυτός μεγάλος άνθρωπος, ταλαιπωρημένος. Πώς αναντέξει τη ζέστη, πώς έχει το Λονδίνο σήμερα. Would you lie with me and just forget the world. Αλφα Radio 989-9-10. Καλησπέρα στους καινούριους, καλησπέρα σε εσάς που συνδεθήκατε μόλις. Να ορίστε, φοβερό τραγούδι, λέει η Βιβ. Έλα, μίλα, Βιβ, γιατί εδώ τρώω ξύλο, σου λέω, και με τον Ιταλό και με τον Σόφι Τάκερ. Αλλά εντάξει, συνεχίζω. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Πού είστε, πού πηγαίνετε, τι βλέπετε, τι προβλέπετε επίσης. Τα φιλιά μας στη Ζαρατούστρα που μάθαμε επιτέλους και το όνομά της είναι η Χριστίνα. Αν την ακολουθείτε, δείτε το τελευταίο story της. Επιτέλους έχουμε και εικόνα και ήχο και προβλέψεις για την πανσέλινα της Φράουλας.

in a Canon 5 for you, midnight version. Η φίλη που φτάνει τώρα στην Επίδαυρο λέει θέλει να κάνει βραδινό μπάνιο, αν έχουμε ακούσει κάτι εκεί για λαγοκέφαλους. Επίσης από τυχείο έχουμε χαιρετισμούς πάλι από την Κίκα, η οποία λέει εκείνη ένα παραλληλό σύμπαν, δεν έχουν ακούσει το παραμικρό για λαγοκέφαλο. Δεν ξέρω πια, νομίζω ότι το έχουν τερματίσει. Πρέπει να προσέχεις, αλλά μην τρελαθούμε τώρα, δεν γίνεται να μην κάνουμε μπάνιο. Ούτε να κάνεις βέβαια με το... με άγχος και τσίτα και το μάτι εκεί, μια μασκούλα, ξέρω εγώ. Να, εκεί καπάλι θέλει. Update. Βρήκα το λαγοκέφαλο.

Billie Eilish και Chihiro. Γελάω γιατί είμαστε Τρεις και ο Κούκος εδώ, κυριολεκτικά. Εγώ ο Κούκος. Και όλοι μαζεμένοι στο στούντιο, μια Παρασκευή βράδυ, ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά. Μαρούσκα, πιάσε δύο ντράι. Εν τω μεταξύ, διάφορες ιστορίες παραλίας μας έρχονται, όπως αποτυχίο, λέει, κοίκα ένα παιδάκι δίπλα. Εκεί λέει δεν λένε τίποτα, μόνο αστιάκια για τους λογοκέφαλους. Τι δε, ούτε καν, δεν φοβούνται κλπ. Ένα παιδάκι δίπλα, λέει, είχε ένα φουσκωτό ψάρι και σε κάποια φάση βγαίνει και φωνάζει γελώντας. Βρήκα τον κεφαλολαγό. Γενικώς θα γελάσουμε λίγο με το λαγοκέφαλο, να έχουμε να παίζουμε. Ουφονίσια επίσης, στα Ουφονίσια είναι πολύ ωραία, ναι, συμφωνώ, και στην Άνω Βεραντούλα. Βίκτορ Σαμουήλ, δεν μπορώ, αφού σου έχουν βγει τόσα ονόματα που δεν έρχεται το κανονικό. Βίκτορ Σαμουήλ. Δελτίο ειδήσεων στις 9. Το έχω πει εγώ τις Παρασκευές, ρετάρω.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου έπειτα από τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακοινώσεις και πιθανόν υπογραφή θα γίνει σήμερα. Το Al Jazeera μεταδίδει από την πλευρά του ότι υπάρχει συμφωνία για την πιλωτική αποχώρηση του Ισραήλ από δύο περιοχές πριν αποχωρήσουν εντελώς οι δυνάμεις του στο μέλλον. Θα αποχωρήσουμε από τις περιοχές που καταλάβαμε μόνο εφόσον η Χεζμπολάχ πάψει να αποτελεί παράγοντα επιρροής σε ολόκληρο το Λίβανο, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Ισραηλινό Channel 12. Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε νωρίτερα το Ιράν ότι παραβίασε τη συμφωνία Κεχυρίας, υποστηρίζοντας πως εξαπέλυσε τουλάχιστον 4 drones αυτοκτονίας εναντίον πλοίων που διέπλυναν το στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ένα από τα drones έπληξε το κατάστρωμα φορτηγού πλοίου, ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τα υπόλοιπα 3. Παράλληλα, ότι δεν θεωρεί εφικτή την επιστροφή στο προπολεμικό καθεστώς που επικρατούσε στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό του για το μέλλον το ενδεχόμενο καταβολή στελών από τα διερχόμενα πλοία, ενημέρωσε τους Ευρωπαίους αξιωματούχους το ΟΜΑΝ σύμφωνα με πληροφορίες. Το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών αποφάσισε την ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπραξαν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες βοσκοτόπων και καλλιεργούσαν ελιές και αμύγδαλα στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να εισπράττουν πολλές χιλιάδες ευρώ από το εθνικό απόθεμα. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μία παραγωγό, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Το Πλημελιωδικείο Αθηνών διέκοψε για την ερχόμενη Τετάρτη, 1η Ιουλίου, προκειμένου να αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβάλλει. 920 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, δήλωσε τον τελευταίο απολογισμό ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροδρίγες. Οι τραυματίες, σύμφωνα με πληροφορίες, αυξήθηκαν σε 3.360. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες θα βρεθούν στη Βενεζουέλα για να συνδράμουν στην αναζήτηση των επιζώντων. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κατοίκους της Ευρώπης επηρεάζει αυτή τη στιγμή ο καύσωνας, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 35 βαθμούς σε πολλές περιοχές. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό, στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελλάς προειδοποιώντας για παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς ως ιστοσελίδα της αστυνομίας με στόχο την υποκλοπή τραπεζικών και προσωπικών στοιχείων. Οι πολίτες καλούνται να μην καταχωρούν τα στοιχεία τους και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πληρωμή μέσω της ιστοσελίδας. Αναστέλλεται από τις 29 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα του Προαστιακού λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο που υλοποιεί ο ΟΣΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά το παραπάνω διάστημα θα δρομολογηθούν λεωφορεία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στην Αττική, τη Βιωτία, την Πελοπόννησο, την Εύβοια, τη Σκύρο, τη Λέσβο, τη Χίο και την Ικαρία λόγω των καιρικών συνθήκων σε κατάσταση αυξημένης ατιμότητας, περιφέρειες και δήμοι. Με άμεση επιβολή δασμών απειλεί για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τις συζητήσεις στην Ευρώπη για την επιβολή φόρου πάνω στις ψηφιακές υπηρεσίες, ο οποίος θα βαρύνει αμερικανικές εταιρείες. Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι θα επιβάλλει δασμούς της τάξης του 100% και ότι θα ακυρώσει στην πράξη κάθε άλλη διμερή συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών που θα υλοποιήσουν τον φόρο. Στις 10 το βράδυ, αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη-Ισπανία. Και στις 6 το πρωί, Αίγυπτος-Ιράν και Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 23 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός και μόνο μετά το μεσημέρι στην ορεινή Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και τα βόρεια, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
4: Όποτε θες.
3: Αύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Αμεθαύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Ωραία, πότε?
4: Όποτε θες.

never let me down again. I promise. Deepest mode στον αέρα του Alpha Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Σου θυμίζουμε ότι έχει ζήσει. Με μουσικές και τραγούδια. Κάνουμε επιδέξεις σλάλομ να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές. Ειδικά Παρασκευή βράδυ, το μόνο που θέλεις να χαλαρώσεις. Δεν θα ακούσει τίποτα άλλο. Για ποσοστά, πόσο μάλλον για αυτά που συμβαίνουν στο πλανήτη. Το κόσμο πεθαίνει από τη ζέστη. Οπότε ναι, σταματάω. Τι πες, δεν θα τα πεις. Θα ήθελα να σας πω τι δεν θα πω. Τι δεν θα ακούσετε εδώ την επόμενη ώρα. 100%. Τα φιλιά μας εσάς που πηγαίνετε σινεμά στη Σαρονίδα. Είναι τρομερή ιδέα αυτό το σινεμά εκτός Αθηνών, εντός Αττικής, που είναι, μπαίνεις κανονικά σε μου διακοπών, πας μετά και τρως και ένα παγωτάκι. Τώρα που είπα παγωτάκι, ανοίγει το Cinéphile, ήρθε η ώρα 2 Ιουλίου την Πέμπτη, γιατί έγινε φουλ ανακαίνιση, έγινε καινούριο, μιλάμε μοντέλο νέο, και θα έχει και τρομερό πέρα από το hot dog. Γιατί το ξέρεις αυτό με το σινεμά, είναι η Pop Magica εδώ. Πηγαίνουν, είναι το κανονικό το σινεμά, και έχει παράθυρο και στην πλατεία απ' έξω. Γιατί πηγαίνουν και παίρνουν από εκεί hot dog, γρανιτούλες, ποτάκια και τέτοια. Και είναι και λίγο στέκει εκεί η πλατεία, πλατεία Δροσοπούλου. Και βλέπεις και ταινία, άμα θες, από την άλλη. Αλλά τώρα έχουν δώσει πολύ βάση στο μπαρ. Και θα έχει και παγωτό μηχανής τρελό και τρελό hot dog πάλι. Και έναν πολύ ωραίο τύπο στο ταμείο. Ο αδερφός μου. Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε, με ένα μαγικό τρόπο εδώ με το chat θα βρεθούμε στη συναυλία του Παύλου Παυλίδη, 5 Ιουλίου. Αν θέλετε πάρτε εισιτήρια, έχει τώρα pre-sale, 23 ευρουδάκια. Πάρα πολύ τιμίο. Αν το πάρετε αυτά τα τελευταία, double score. Παύλος Παυλίδης, πανσέλινος, δυνατά.

προσπαθήστε έτσι λίγο να μην σκρολάρετε σήμερα έτσι πάρα πολύ, να αφήσετε το κινητό, γιατί πραγματικά σε πιάνει η ψυχή σου με τις εικόνες, και εννοείται θα είναι εικόνες. Δεν μπορείς να δεις κάτι άλλο εκτός από το σεισμό ή τους ανθρώπους που προσπαθούν απεγνωσμένα να δροσιστούν και πνίγονται. Οπότε λίγο με τη μουσική να κάνετε το όπως ο Γιώργης εδώ, ο οποίος λέει να σου αποκαλύψω τι abnormal κάνω εδώ και αρκετό διάστημα. Βλέπω ταινίες και διάφορες σειρές στις πλατφόρμες στο mute και από υποτιτλούς και από πίσω. Χαλή η Αφροδίτη Σιμίτη. Οκ. Με ένα μπάρο, λέει, δύο τριγόνια. Δεν είναι το θέμα να είμαι εγώ, όμως κούλα να έχει από πίσω. Κάτι άλλο, ένα χαλί άλλο που να σε πηγαίνει λίγο αλλού. Γιατί είναι δε. Πόσο να αντέξει μια ψυχούλα. Γιατί απ' την άλλη και ο σεισμός δεν κάνει διακρίσεις. Ξέρεις ότι ξεπλώσεις έναν τυχερός και δεν ήσουν εσύ εκεί. Αλλά μια κάποια στιγμή και μας γυροφέρνει, όπως ξέρουμε όλοι. Καλά, σταματάω.

0: All of Love, The Only Thing. Στον αέρα του Αλφα Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Σου θυμίζουμε με τραγούδια και μουσικές τι έχεις ζήσει. Και μοιραζόμαστε, ειδικά τις Παρασκευές, ένα ωραίο σβήσιμο εβδομάδας. Ο Χάρης μας έστειλε ένα γατουλίνι, το οποίο είναι απίθανο. Αλλά δεν υπάρχει μικρό γατί που να μην τρελαίνεσαι. Αυτά τα πατουσάκια. Να σου ζήσει λοιπόν. Αν και βλέπω είναι λίγο ταλαιπωρημένο με την ουρά, αλλά δεν πειράζει, ευτυχώς βρήκε σένα, οπότε θα είναι όλα μια χαρά. Να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείτε να το στηρίξετε κι εσείς. Μπορείτε να χαρίσετε μερικούς από τους πόντους σας και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αχ, τρελαίνω με μαρούσκα, διοντράι.
6: Ντά.
5: Εσύ τι θα πάρεις, Μαρίνα?
6: Ό,τι και εσείς.
5: Κάντα τέσσερα.
6: Βυζλότα, καλίσκα, μισκατόρι, μη για σβηλάζ.

Πολύ χαίρομαι για αυτό που βλέπω ότι κάπως έτσι άλλαξε, λέει, το mood της Παρασκευής. Και φαντάσου, δεν είναι και κανένα έξω καρδιά κομμάτι, αλλά okay, είναι. Λοιπόν, για θερινό σινεμά μιλάμε, για τη Φιλοθέη λέγαμε, και άρχισαν εδώ τα διάφορα ότι θα ανοίξει, λογικά λέει, με την Οδύσσια. Άκου να σου πω τι συμβαίνει με την Οδύσσια και με το birthday party. Η Οδύσσια είναι για κλειστό σινεμά, όπως τον διορθώνει που η Πασχαλίνα. Δεν είναι αυτό, αλλά υπάρχει και άλλη λεπτομέρεια, ότι η εταιρεία διανομής υποχρεώνει να την παίξει τρεις εβδομάδες και έτσι βγαίνει μια παράσταση τη μέρα, έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι μεγάλη. Οπότε δεν ξέρω, μάλλον θα τη δούμε το χειμώνα σε κλειστή αίθουσα την Οδύσσια. Γιατί το από αυτό, γιατί ρωτάτε με τι θα ξεκινήσει η Φιλοθέη, το θρυλικό αυτό σινεμά, που πραγματικά, δηλαδή, και η ταινία δεν μας νοιάζει. Αν είσαι εκεί, δεν σε νοιάζει τίποτα. Αν και ωραία ταινία, έχει πετύχει και το hot dog. Τα φιλιά μας στη Λιδία δεν βρίσκουν διάφορα, λέει, εκεί που δεν τα περιμένω. Και δεν έχει και ανάδρομο ακόμα.

0: Βυζιότα καλγαλίσκα με σκατόρι μη γιας βιλαζάλας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

το λες και έκπληξη. Σελέστ και Πολ Γουέλερ. Και όπως πολύ σωστά λέει ο Λεωνίδας, ευτυχώς που ξεκινάει η Σελέστ και καλά το σκέφτηκαν και μπαίνει πρώτη, γιατί αν γινόταν το αντίθετο θα εξαφανιζόταν. Ψάχνω, ρώτησα το ChatGPT τι συνέβη, πώς προέκυψε αυτό, σε ποια συναυλία βρέθηκαν μαζί, τι. Μου έχει δώσει τρεις διαφορετικές εκδοχές, οπότε θα το βάλω να τσακωθεί με ένα άλλο ChatGPT, να δούμε. Μην το πιστεύετε, αλήθεια, δηλαδή μπορεί να σε κρεμάσει πολύ άσχημα. Να σε εκθέσει.

και αυτό πρέπει να μπει στη λίστα με τα τραγούδια αλφα, αυτά που αγαπήσαμε μαζί εδώ. Κοντεύω χρόνο, στον αέρα όχι από το Σεπτέμβριο, αλλά εγώ εδώ Ιουλίου ήρθα και ξεκίνησα και με τις μουσικούλες. Αλφα Radio 989, 10 παρά 20. Να σας θυμίσω ότι ο Αλφα και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην Αλσατία και στο Ρήνο, Στρασβούργο, Κολμάρ, πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα και γραφικά τοπία κλπ. Κλπ. Είναι, μπορεί να είναι τυχερή σας μέρα σήμερα, στείλτε μήνυμα. Γράφετε 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Χρέωση 0,34 ευρώ αν SMS με FIPA και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο site μας alpharadio989.gr. Στο 54301 το στέλνετε, το πούμε έτσι. Τι άλλο, και ότι η κλήρωση είναι πια σε μια εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νάγκα. Αυτό είναι καινούριο Phosphorescent. Το οποίο είναι γλυκούλι πολύ. Πάει έκλεισε φωνή. If I could only fly. Ωραία θα ήταν.

0: μουσική δεν γίνεται αυτό.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες σαν υπερσυντέλικο 40 άτομα.

J'ai bien reçu l'aérogramme.

Εντάξει, έχουμε πάει σε άλλη διάσταση τώρα. Woodkid, Le Carrel, Let it come, The Los Angeles. Τι μας λες, στον αέρα του Αλφαρέντι 989. Να σας πω πως υπάρχουν ιστορίες που γεννιούνται στις πιο δύσκολες στιγμές και γίνονται μαθήματα δύναμης, αγάπης και ελπίδας. Η νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας με τη στήριξη της Motor Oil και την Αθηναίδα Νέγκα δίνει φωνή σε ανθρώπους της οικογένειας της ελπίδας και του οράματος ελπίδας που μοιράζονται αληθινές εμπειρίες ζωής, αγώνα και δεύτερων ευκαιριών. 8 συγκινητικές ιστορίες που μας θυμίζουν ότι η ελπίδα μπορεί να αλλάξει ζωές. Ακούστε τις ιστορίες της ελπίδας στο pod.gr, στο Spotify και στο YouTube. Αυτό κατευθείαν στη Λιβύα, γιατί νομίζω είναι το δικό της ηρεμόλ. Το νου σας το Σαββατοκύριακο. Καλά, δεν εννοείται, δεν ψήνουμε, δεν, ούτε τσιγάρο δεν ανάβεις με αυτή με φωτιά. Βρες άλλο τρόπο. 9 μποφόρ τα επόμενα 24 ώρα. Της Ατραφίλιας λέει θα είναι πολύ δύσκολο το Σαββατοκύριακο και πορτοκαλί στην αγερμό σε 5 περιφέρειες.

αλήθεια είναι ότι όταν ο στόχος είναι να χαλαρώσει τους άλλους, χαλαρώνεις και εσύ. Εντάξαμε, εντάξει, έτοιμη, ειδικά για Παρασκευή βράδυ που βγαίνει και όλη η κούραση. Δεν σας έλεγα το επόμενο δύο ώρα είναι κρίσιμο, είναι εκεί που λες. Γιατί είχα τρομερά σχέδια. Εγώ ήρθα πολύ αποφασισμένη ότι μετά θα κάνω ζωάρα. Ούτε μέχρι τον καναπέ δεν φτάνω. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Η Pop Magica ήταν στη ρυθμίση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Μόνες μας σήμερα. Με Radiohead σας αφήνω. Πας και με συγχωρέσει εδώ ο δύσκολος πελάτης. Καλό βράδυ.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όπως και να το κάνουμε, η Παρασκευή είναι η ωραίτερη μέρα της εβδομάδας. Και όταν είμαστε στο καλοκαιράκι, τελειώνει ο Ιούνιος, είναι ακόμα καλύτερη. Θα λέω ονόματα και όπως γίνεται στα γήπεδα που φωνάζουν από κάτω, όλε, θα λέτε εσείς Bloom. Δηλαδή, ετοιμαζόμαστε για βουτιές. Θάνος Μπούπας, Bloom. Ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη, Bloom. Μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, Bloom. Επιμέλεια τα αρχητικά. Βαγγέλης Περίς, Bloom, Bloom, είναι πιο βαρύς. Και μια που είμαστε σε τέτοια διάθεση, διάθεση παραθυναλός, όπως λέγανε και οι παλιοί, λέω να ασχοληθούμε με ένα μεγάλο θέμα, με ένα ζήτημα που απασχολεί τους πάντες. Για το μαγιό του Γιώργου Λιάγκα. Το μαγιό του Γιώργου Λιάγκα, ναι. Δεν βρήκαμε καλύτερο τρόπο να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή.
3: Εμένα ο γιος μου παίζει πόλο, ο μεγάλος μου γιος. Και φοράνε μαγιό στο πόλο και οι κολυμβητές φοράνε μαγιό αυτά που λέμε τα...
4: Τυρόπιτες.
3: Μπράβο, όχι τα...
4: Μπικίνι.
3: Εγώ λοιπόν πολλές φορές χειμώνα πάω και κολυμπάω στη θάλασσα. Κολυμπάω στη θάλασσα. Εκείνη τη μέρα λοιπόν κολύμπαγα με το γιο μου. Ο γιος μου φόραγε, τότε έπαιζε ακόμα στη Βουλιαγμένη, όχι στο Παναθηναϊκό. Ένα μαγιό στη Βουλιαγμένη, στο αθλητικό Γιαννάκης. Και εμένα ο φίλος μου ο Λάκης Αντωνιάδης, που ήταν τότε έφορος στην εθνική ομάδα, μου είχε κάνει δώρο ένα μαγιό της εθνικής ομάδας. Πόλο. Ωραίο.
4: Είσαι
3: λοιπόν,
4: φαν.
3: Το μαγιό της εθνικής ομάδας Πόλο είχε πάνω μια σημαία. Την ελληνική σημαία, δεν πάγεται την γκάτα, από τις εθνικές. Το φόρεσα για να κολυμπήσω. Και κάποιοι ανεγκέφαλοι, ηλίθιοι, βλάκες, λένε είναι ντροπή, φόρεσε στα απόκρυφά του σημεία την ελληνική σημαία, άρα εκεί τη γράφει. Πόσο βλάξ μπορείς να είσαι όταν το σκέφτεσαι αυτό. Δηλαδή, οι αθλητές, θα μου πεις εσύ αθλητής είσαι, όχι. Οι αθλητές που φοράνε την ελληνική σημαία τη γράφουν στα γαμνά τους, προφανώς και όχι. Θα μου πεις εσύ αθλητές, όχι. Αλλά πολλοί άνθρωποι, δηλαδή, την ομάδα, τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, τη φοράνε μόνο ποδοσφαιριστές. Δεν τη φοράνε όσοι πάνε στο γήπεδο και χαίρονται με την εθνική, με την ελληνική σημαία. Τη φανέλα της ελληνικής ομάδας μπάσκετ. Δεν τη φοράνε και άνθρωποι που είναι και με κοιλιές και μη γυμνασμένοι. Τη φοράνε, απαγορεύεται.
5: Όλοι.
3: Δεν είναι ωραίο να φοράς μια μπλούζα της εθνικής. Έτσι κι εγώ που μου αρέσει το κολύμπι, φόρεσα ένα μαγιό της εθνικής. Να απολογηθώ και γι' αυτό. Τόσο ηλίθιοι είστε. Θέλετε να με πλήξετε και με πλήτετε με ηλίθιότητες. Το είδα σε μια εκπομπή υψηλής τηλεθέασης. Ότι εγώ λέει δεν σέβομαι την ελληνική σημαία επειδή φόρεσα το μαγιό της εθνικής. Άρα λέει κοιτάξτε, μα όλοι το φοράνε. Αυτό είναι το μαγιό της εθνικής. Τι θα κάνουμε. Επειδή το φόρεσα εγώ να βάλω μονοτική ταινία στην ελληνική σημαία. Για να μην παρεξηγηθείτε, επειδή και εγώ έχω γενετικά όργανα όπως έχουν και άλλοι που το φοράνε και το τιμούνε. Προφανώς περισσότερο από μένα. Δηλαδή πόσο βλακεία δένουν τους ανθρώπους. Γι' αυτό τώρα είδα κατά τύχη την ελληνική σημαία και λέω απαγορεύεται κάποιος να φοράει ένα μπλουζάκι με ελληνική σημαία. Όχι, ωραίο είναι.
5: Ωραίο. Είναι ωραίο.
3: Λοιπόν.
5: Γιατί να παγορεύεται.
3: Αχ, Θεέ μου.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ήταν πολύ σύντομος πρέπει να πούμε ο Γιώργος Λιάγκας που μας είπε αυτή την ωραία ιστορία. Για το μαγιό το καταλάβατε έτσι. Φορούσε ένα μαγιό που είχε την ελληνική σημαία. Θα μπορούσε να το πει σε μισό λεπτό και λιγότερο. Αλλά πώς θα βγει ο χρόνος. Εμείς σας μετράμε όμως βουτιές, μπάνια και παγωτά. Και παγωτά. Να τόσο παγωτατζής είναι εδώ.

0: Τρέχουν τα παιδιά, τα αθώα παιδιά, αυτές οι ψυχούλες, να πάρουν το παγωτάκι τους, να δροσιστούν. Και κάποιοι άνθρωποι, και αυτοί θα επιθυμούσαν ένα παγωτό χωνάκι, έστω με μια μπάλα κρέμα. Αλλά δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν υπάρχουν τα ανάλογα χρήματα. Ένας από αυτούς είναι βουλευτής. Ο κύριος Κυριαζίδης. Τι δύσκολα. Με το ζόρι τα βγάζει.
1: Η αποζημίωση είναι 5.000.
0: Ναι.
1: Όπως και σε όλα τα κόμματα και έτσι και σε εμάς, ένα χιλιάρικο κρατάει ας το, έτσι, το κόμμα.
2: Τέσσερα λοιπόν.
1: Τέσσερα χιλιάρικα. Άρα εγώ έχω τώρα γραφείο πολιτικό συνδράμα, έτσι.
2: Ναι.
1: Νίκια. Ρεύματα.
2: Αυτό δεν είναι, το καλύπτει η Ελληνική Βουλή.
1: Το μόνο που έχουμε εδώ στην Αθήνα.
2: Ναι. Δεν καλύπτει τη δράμα.
1: Δεν καλύπτει τη δράμα, έτσι.
2: Άρα είναι νίκιο γραφείο και πάλι.
1: Ρεύματα.
2: Ρεύματα.
1: Έτσι για να συνδεθούμε θέρμα σε όλα αυτά. Το χιλιάρικο υπό την έννοια αυτή έχει φύγει. Πάμε στο τριχίλιαρο. Τώρα βάλτε βεζίνες.
2: Ναι.
1: Έτσι, βεζίνες.
3: Δεν μπορείτε τώρα να.
2: Κύριε Χουρδάκη, σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ, κύριε Χουρδάκη, μην το κάνετε αυτό.
1: Πάω και έρχομαι από δράμα Θεσσαλονίκη.
2: Αφήστε να ολοκληρώσει. Κύριε Κυριαζίδη,
3: δεν τώρα.
2: Κύριε Χουρδάκη, αφήστε τον να ολοκληρώσει, σας παρακαλώ.
1: Είναι εδώ η ΑΕΡ, με καταλαβαίνετε.
3: Δημιουργείται μια στρεβλή.
2: Πείτε ό,τι θέλετε μετά, αφήστε να το τελειώσει, έχει σημασία. Δεν βλέπει κάθε μέρα βουλευτή να σου λέει ειλικρινώ. Ζω με αυτά τα χρήματα και θέλω να.
3: Ειλικρινώ, βάλτε και μισό ερωτηματικό.
2: Ναι, αφήστε να το πει όμω, σας παρακαλώ.
3: Για τις βενζίνες, κύριε Κυριαζίδη.
1: Μα πάω δράμα Θεσσαλονίκη για να ταξιδεύσω.
3: Σας δίνει η Βουλή αποζημίωση για τη μετακίνηση. Σας δίνει.
1: Για ποια μετακίνηση, για τις βενζίνες.
3: Ναι.
1: Όχι βέβαια.
3: Για ξαναδείτε το. Αν δεν παίρνετε αεροπορικά, θα πάρετε για τη βενζίνη.
1: Σοβαρολογείτε τώρα. Μετά από Θεσσαλονίκη παίρνω το αεροπλάνο. Αλλά για να πάρω από Θεσσαλονίκη. Δεν κατάλαβα.
4: Και τα οδηγορικά
1: είναι
4: 200 χιλιόμετρα. Τα οδηγορικά είπατε. Βενζίνη για να πάτε 200, από δράμα Θεσσαλονίκη για να έρθετε.
1: Και πέρα 400 χιλιόμετρα τη βδομάδα.
4: Συνεχίζετε τα έξοδα.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Συνεχίστε. Έχουμε φτάσει στα 3 και κατεβαίνουμε προς τα κάτω.
1: Ναι. Ζω στην Αθήνα, έτσι. Δεν θα πρέπει να. Φαγητό δεν θα πρέπει να φάω, δεν πρέπει να δω να έχω μια. Πώς θα πω, αν είμαι στη δράμα, ότι η οικογένειά μου.
2: Σας μένω στο τέλος του μήνα, κύριε Κυριαζίδη.
1: Σας λέω, μου μένει κανένα 1.800.
0: Δεν βγαίνει, μάνα μου, δεν βγαίνει. Ας το συμπαρασταθούμε όλοι μαζί. Πάμε, παιδιά. Να ζήσει η φτωχολογιά. Όπα.
5: Ρίχνω τα δίχτυα δίπλα στην ακρογιαλιά.
0: Αψαράς ο κύριος. Πολύ παραπάνω οικονόμας εσύ. Μόνο τους λαγοκέφαλους, έτσι και τους βγάλεις και τους πουλήσεις, έχεις οικονομήσει τα διπλά από το βουλευτή.

0: Μαλδίβες, πότε έχεις πάει στις Μαλδίβες τρεις φορές?
1: Έχω πάει στις Μαλδίβες τρεις φορές. Και μετά ξαναπήγα το 19, που εκείνη τη φορά βγήκα στην παραλία και άρχισα να φωνάζω It's amazing, it's fantastic. Εκεί ήτανε, μαζί με τον Νίκο. Και του έλεγα, να το κάνουμε μαζί και δεν ερχότανε. Ναι. Και μετά μου έλεγε, μην το βάλεις αυτό το βίντεο, είναι χαζό. Και έβαλε αυτό το βίντεο και έγινε χωμός.
0: Δεν βαριές στις Μαλδίβες?
1: Την πρώτη φορά ειδικά ήθελα να κόψω τις φλέβες μου.
0: Τι κάνετε στις Μαλδίβες όλοι?
1: Παίζαμε τις κουμπάρες. Χτυπάγαμε παλαμάκια. Ευτυχώς ήρθε η Νατάσα μετά και έκανε τα γενέθλιά της και είχε λίγο μια περιπέτεια. Ναι. Είχαμε περάσει έτσι. Την πρώτη φορά.
0: Ναι, αλλά.
1: Τη δεύτερη φορά, όχι. Τη δεύτερη φορά πήγαμε ζευγάρια.
0: Α.
1: Εγώ με την κοπέλα μου και ο Νίκος με την κοπέλα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Δεν ξέρω τώρα γιατί γελάνε, τέλος πάντων. Μετά ξαναπήγανε στο Μπαλί χωρίς να είναι ζευγάρια. Τα βρίσκεις εκεί στο Μπαλί.

0: Μπαλί.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, είσαι στα μέρη του Μπαλί, θάλασσα γυαλί, παραλία. Και παιδιά, μην νομίζετε ότι άμα είσαι και τίποτα σπουδαία στον Μπαλί, σιγά, κολλάει πάνω σου. Τέλος πάντων, είσαι και ήσυχα, ωραία. Τρως ανανάδες, καμιά έννοια. Και έχετε δίπλα σου ένα ζευγάρι Έλληνες. Οι οποίοι αρχίζουν και φωνάζουνε. Γιατί έτυχε να έχεις δώσει τόσα λεφτά για να πας στα μέρη του Μπαλί και δίπλα σου θα καθίσει ο Δρυμιώτης με την Καλογεροπούλου, έλεος.
2: Αυτή τη στιγμή στην πρόθεση ψήφου έχουμε 24, 25, 26, 27.
3: Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
4: Όλοι στα μπλόκα τώρα.
3: Είναι 23, το πολύ 24.
4: Όλοι στα μπλόκα τώρα.
2: Συμφωνώ και δεν μπορούμε να συζητήσουμε.
4: Άμα ρωτηθούν στον Γκάλο.
3: Αφού είναι η πρόθεση ψήφου, κύριε Δρυμιώτη.
2: Πού το είδατε αυτό?
3: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει.
2: Λάθος
3: κάνετε.
2: Εσείς κάνετε
3: λάθος.
5: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι μέχρι 24%.
5: Για να βοηθήσω και τους δυο σας. Για να βοηθήσω και τους δυο σας. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που στην πρόθεση ψήφου δείχνουν 21. Υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που δείχνουν 26.
3: Ο μέσος όρος λοιπόν ποιος είναι? Είναι το 24.
2: Δεν
3: είναι το 24.
5: Είναι αναλόγως του πώς βλέπει.
3: Κύριε Δρυμιώτη, είναι η πρόθεση ψήφου. Η κυβέρνηση είναι στο 24.
5: Η πιο φρέσκια της ίντερβιου, μισό λεπτό, η πιο φρέσκια της ίντερβιου προχθές έβγαζε 25 πρόθεση.
3: Πάμε ρε παιδί μου, τι θα κάνουμε? Ανάψουμε κανένα κερί στην εκκλησία? Ή πρέπει να λέμε στον κύριο Δρυμιώτη, γιατί να γυμνάμε
2: στενοχωρήσουμε?
3: Δεν καταλαβαίνω.
4: Δεν χρειάζεται να χωρηθήκαμε. Δεν χρειάζεται να φωνάζουμε.
3: 24 έχει την πρόθεση ψήφου. Δημήτρη μου, είμαστε πολύ ήρεμοι.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πολύ ήρεμοι, όντως, συμφωνώ. Γιατί έτσι είναι. Και η Καλογεροπούλου και ο Δρυμιώτης. Και μένουμε σε εξωτικό κλίμα. Γιατί έτσι είσαι. Πορκέ ρε σασί, Ερμάνος Αλεγρία.

0: Θες να κάνεις μια εκδρομή. Σου λέω πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή. Έτσι, θες να κάνεις μια εκδρομή και σκέφτεσαι και βάζεις τη βενζίνα ίσα ίσα. Υπολογίζεις. Πόσο θέλω μέχρι εκεί να πάω, τόσο και βάζεις ακριβώς. Έλα όμως που δεν τα εξυπολογίζεις σωστά. Και πριν φτάσεις, σταματάει το αυτοκίνητο.
1: Άγιος Πορφύριος ο Καύσος Καλυβίτης. Εσύ, με τι γεμίζεις το ρεζερβουάρ σου? Κάποτε, μια νεαρή, η Εμμανουέλα, που αργότερα έγινε η γερόντισσα Κασιανή, ξεκίνησε με το αυτοκίνητό της να πάει στο Μίλεση, στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου. Καθώς περνούσε τον Άγιο Στέφανο, είδε έντρομη πως η βενζίνη είχε τελειώσει σχεδόν πλήρως. Δεν είχε τη δυνατότητα να βάλει άλλη. Μην ξέροντας τι να κάνει, άρχισε να προσεύχεται να τη βοηθήσει ο Θεός μέσω του γέροντα. «Διευχών του γέροντα Πορφυρίου, Χριστέ μου, βοήθα με», είπε και συνέχισε. Το αυτοκίνητο, πρακτικά χωρίς καθόλου καύσιμα, συνέχισε να ανεβαίνει κανονικά προς το Μίλεση, μέχρι που έφτασε έξω από την αυλή του μοναστηριού. Η νεαρή έτρεξε πάνω στο κελάκι του Αγίου ενθουσιασμένη. «Γέροντα, έφτασα ως εδώ χωρίς βενζίνη», του φώναξε. Και ξαφνικά σκοτίνιασε. «Αλλά τώρα πώς θα γυρίσω πίσω?» Ο Άγιος Πορφύριος χαμογέλασε ήρεμα. Την σταύρωσε, ευλόγησε από μακριά το όχημα, της έδωσε ένα σφουγγάρι που είχε πρόχειρο και της είπε: «Τώρα τρέξε κάτω να σκουπίσεις το αυτοκίνητο». Εκείνη δεν κατάλαβε, αλλά πήρε το σφουγγάρι και κατέβηκε στο αυτοκίνητο. Πήγε γύρω-γύρω για να ελέγξει τι έπρεπε να σκουπίσει. Και τότε είδε το απίστευτο. Η τάπα των καυσίμων ήταν ανοιχτή και από μέσα ανάβλιζε βενζίνη.
0: Η άλλη πάει και κάνει βενζινάδικο. Άρε πρωτοψάλτη. Πάρε ένα σφουγγάρι να κάνεις τη δουλειά σου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ξέρω ότι κάνεις φέτος το καλοκαίρι ηλιοθεραπεία. Επί τη ευκαιρία, επειδή σε παρακολουθώ, ανέβασε λίγο το δίχτυ προστασίας. Είναι χαμηλό, τέτοια ώρα θα πρέπει να προστατευτείς ακόμη περισσότερο. Και καθώς εσύ αναπάβεσαι και πίνεις το παραπεδάκι σου, θες κάτι να πεις, ο δίπλα είναι ακατάδεκτος ή μιλάει άλλη γλώσσα, πάρε μας τηλέφωνο 212-212-4800, είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Ή στείλε ένα μήνυμα oner@alfaradio989.gr. Ή στείλε ένα μήνυμα στο Viber 6947-989-989. Τι φοράνε φέτος, για δες τι φοράνε. Δίπλα τι, ποια είναι η μόδα στα μαγιό? Α, δεν ξέρεις τέτοια, ε. Αχα, εντάξει. Να σου πω τώρα, υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν το περιμένεις, που ξέρει τα πάντα για τη μόδα. Είναι ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Γιατί ο Σωτήρης Καλυβάτσης τα ξέρει τα πάντα για τη μόδα? Γιατί όταν ήταν νεαρός, πού δούλευε? Φαντάζεσαι διάφορες δουλειές ότι έκανε? Όχι, δούλευε σε οίκο μόδας, αδερφέ.
7: Ο Σωτήρης έχει περάσει από διάφορα στάδια στην καριέρα του. Ένα από αυτό ήταν ότι έχει δουλέψει και σε οίκο μόδας.
8: Ναι. Αυτό έκανες μεγάλη έρευνα.
7: Ναι, απλά εκεί δούλεψες σαν μοντέλο ή είχε βάλει ο ανταγωνισμός για να τρομάξει?
8: 12 χρονών ήμουν, παιδάκι μου. Έκανα τις εξωτερικές δουλειές. Ναι. Αλλά δεν πόσες να ήταν οι εξωτερικές δουλειές.
7: Κάτσε, οίκο μόδας μπαίνανε μέσα μοντέλα, τι?
8: Καλή συνέχεια, ήμουνα.
7: Για λέγε.
8: Μέσα στα μπούτια και στα αυτά. Ξεντυνότανε, σερνόμουν εκεί πέρα όλη την ώρα.
7: Και ήσουν μικρός και σε συμπάγανε και τέτοια.
8: Ναι, καλά.
7: Περνάγανε και διάσημα μοντέλα της εποχής.
8: Θα σε γελάσω. Δεν ξέρω, στη Θεσσαλονίκη ήταν πολύ ωραία τα κορίτσια.
7: Ναι.
8: Δεν ξέρω αν ήταν διάσημα.
7: Κορίνα Τσοπέη και τέτοια εδώ. Δεν ξέρει ονόματα, τίποτα.
8: 12 χρονών σου.
7: Τι λες, δε φίλε. Και κάνε φωτογραφίες και τέτοια πράγματα.
8: Ξεντυνότανε, τις ράβανε, τις ξεράβανε, αλλάζαν, πήγαιναν. Εγώ έφερνα φαγητό, έκανα τέτοια πράγματα. Έκανα εξωτερικές δουλειές.
7: Τι λες, εσύ. Ναι. Δεν βοήθησε καθόλου στο ράψιμο σε κάτι άλλο?
8: Όχι, δεν έφτασα μέχρι εκεί.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Αν έφτανε μέχρι εκεί δεν θα ήταν ηθοποιός, ο άνθρωπος θα ήταν μοδίστρα ή βοηθός μοδίστρας. Η βασική μοδίστρα η Βλαχοπούλου.

0: Το επάγγελμα παλιά το λέγανε μοδίστρα. Μετά πέρασαν τα χρόνια και είχαμε μια μετονομασία. Έγινε δημιουργός μόδας. Δημιουργός μόδας είναι ο αγαπημένος μας ο Νίκος Αποστολόπουλος, ο οποίος ταυτόχρονα σχολιάζει κυρίως θέματα μόδας, ανθρώπους που υπηρετούν τη μόδα, όπως τη Δέσποινα Βανδύ και τον Λάγκη, τον Καβαλά.
1: Δεν σε κάνει, κυρία, ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο. Δίνομαι όπως γουστάρω να δίνομαι.
2: Καλά το κάνει. Ο καθένας, τι είμαστε, οι επιλογές μας. Αν θέλω εγώ να ντυθώ καρνάβαλος, θα είμαι καρνάβαλος. Αλλά και πάλι αν έχω τη δυνατότητα, ακόμα ντυμένος με περίεργο τρόπο, να καρτίσω την αξιοπρέπειά μου. Ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του όταν τα αποφασίσει ο ίδιος.
3: Ο Λάκης Γαβαλάς πρόσφατα είπε για τη νέα του επιχειρηματική κίνηση να σχεδιάσει τα φόπλακες.
2: Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Κοίταξε εδώ, σαν ξεκινάς κάτι, σαν σχεδιαστή, σαν δημιουργό, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι τον εαυτό σου.
3: Δηλαδή, ο κύριος Γαβαλάς σκέφτεται τον εαυτό του, ξεκινώντας να σχεδιάζει τις ταφόπλακες.
2: Σκέφτεσαι τον εαυτό σου, δηλαδή, όταν εγώ αύριο σχεδιάζω σάβανα, δεν θα σκεφτώ και τα δικά μου.
3: Εσείς θα κάνατε ποτέ κάτι τέτοιο?
2: Εγώ όχι, θα κάνω κάτι διαφορετικό. Θα κάνω a funeral suit, κοστούμια για κηδεία.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μα ζάχαρη, να στάζει ο στόμας του ζάχαρη. Sugar. Oh, honey, honey. Το γκρουπ που ακούμε ονομάζεται Archies. Ένα γκρουπ που ποτέ δεν υπήρξε, ήταν κινούμενα σχέδια και κάποιοι τραγουδούσαν χωρίς ποτέ να δούμε τα πρόσωπά τους ή να μάθουμε τα ονόματά τους.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θάνος Μπούπας. Ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Τσιμίτη. Μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου. Επιμέλεια ηχητικών. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Περής. Αν έχετε καμιά ιδέα, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα το καλοκαιράκι, που κάθε φορά παίρνουμε μαζί μας κάτι να διαβάσουμε. Κάνα βιβλίο, κάνα αστυνομικό. Όχι Νέσμπο, τον έχω βαρεθεί λίγο. Γιο Νέσμπο, τα ίδια και τα ίδια. Κάτι άλλο που να είναι με δράμα, να έχει περισσότερο suspense. Α, την Ιθάκη, καλή ιδέα, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Την Ιθάκη του Τσίπρα. Και τώρα που είναι καλοκαιράκι και μας θυμίζει εκείνη την ωραία εποχή που κάναμε δημοψηφίσματα και άλλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, λέω να θυμηθούμε τι ακριβώς είχε γίνει από τον άνθρωπο που το έχει ζήσει. Σε πρώτο πρόσωπο, πρωταγωνιστής.
4: Αγαπητές μας ακροάτριες, καλημέρα σας. Κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, την ίδια πάντοτε ώρα, ακούτε μια ιστορία ολοσυγκίνηση και πάθος, γεμάτη περιπέτειες και απρόπτα, βγαλμένη κατευθείαν μέσα από τη ζωή μας. Πέστε και στις φίλες σας να την παρακολουθούν. Θα τη συγκινήσει και θα τη ενθουσιάσει όπως και εσάς.
5: Πικρή μικρή μου αγάπη.
6: Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση. Προσωπική, βαθιά επεξεργασμένη και ψυχικά δύσκολη. Το βασάνισα όχι μόνο στο μυαλό, αλλά και στην καρδιά μου. Ήταν μια απόφαση με λογική και με ευαισθησία. Δημοκρατική ευαισθησία. Πρώτοι το έμαθαν οι πιο κοντινοί μου συνεργάτες. Τους είπα ξεκάθαρα: το πρόβλημα είναι πολιτικό. Δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτά που μας ζητούσαν. Όχι γιατί δεν θέλαμε, αλλά γιατί αυτό που ζητούσαν ήταν η ταπείνωση του λαού και η πολιτική μας εξαφάνιση. Η απόφαση δεν μου ήταν εύκολη. Δεν είμαι άνθρωπος που παίρνει βιαστικές αποφάσεις ή κάνει άλματα στο κενό. Το αντίθετο. Βασανίζω και βασανίζομαι για κάθε μου απόφαση. Ζυγίζω την κάθε κίνηση. Υπολογίζω την κάθε λεπτομέρεια. Καμιά φορά περισσότερο από όσο χρειάζεται.
3: Μετά βγήκαν οι καρχαρίες και πήγαν να μας φάνε ένα λατσού. Ρε τι θυμηθήκαμε. Δεν είναι σαν και χτες.
7: Ήταν δειλινό, καλοκαιρινό, πίσω από το βουνό.
3: Όντως δειλινό ήταν. Ο ήλιος είχε πάει να κρυφτεί. Όταν είδαμε στη τηλεόραση ότι έχουμε δημοψήφισμα.

0: χθες.
1: Και έγινε δημοψήφισμα και έγιναν εκλογές και δημιουργήθηκαν καινούργια κόμματα, ένα εκ των οποίων είναι του κυρίου Νατσιού. Κύριος Νατσιός, πολιτικός αρχηγός, που δεν ασχολείται με τα τρέχοντα θέματα της φτηνής πολιτικής, αλλά πηγαίνει πιο βάθος, στο βάθος των αιώνων θα μπορούσαμε να πούμε, και μας μιλάει για θέματα τα οποία τα είχαμε ξεχάσει τι ακριβώς συνέβαινε τότε, πάρα πολύ παλιά.
2: Ο Δήλα από τις Μαϊμούδες λέει ότι έχουμε κοινό πρόγονο, εμείς και οι Μαϊμούδες. Άλλο που θα ήθελα να σας πω.
3: Έχουμε κοινό πρόγονο.
2: Εμείς και...
3: Ξέρετε τι μεγάλη βλασφημία είναι αυτό.
2: Μα...
3: γιατί δεν τετράει, ξέρετε. Γιατί αντρέξει.
2: Σας... όλα τα έμβια όντα έχουμε ένα κοινό πρόγονο, λέει.
3: Εμείς έχουμε, αγαπητέ μου, ένα κοινό πρόγονο που είναι ο Αδάμ και η Εύα, τους οποίους έβλεσε ο Θεός. Αυτό πιστεύουμε.
2: Ναι,
3: και
2: okay,
3: από εκεί και πέρα εσείς δεχτείτε ότι είστε από. Δεν ξέρω.
4: Πάντως,
3: από
4: τη θεωρία της εξέλιξης η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα νομίζω ότι την αποδέχεται πλήρως την θεωρία της εξέλιξης.
2: Όχι όμως η θρησκευτική
3: κοινότητα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τη δέχεται.
4: Σύμφωνα.
3: Είμαστε τέκνα πιστά τη Ορθοδόξη
5: Εκκλησία.
4: Πάντως
5: ότι...
4: δεν μπορούμε να πιστεύουμε, να είμαστε εμεί τη Ορθόδοξη Εκκλησία και να πιστεύουμε και την θεωρία τη εξέλιξη.
3: Όχι, γιατί. Να σα πω γιατί. Αν δεχθεί ότι ο άνθρωπο κατάγεται από ζώο, άλλε η Παναγία κατάγεται και αυτή από ζώο, άρα ο Χριστό που γεννήθηκε από την Παναγία κατάγεται από ζώο. Καταλάβατε τι λέμε.
1: Εγώ πάντως κατάγομαι από τον Αδάμ. Δεν γουστάρω την Εύα. Με τα φίδια και τέτοια μακριά. Αλλά αφού είμαστε μόνο δύο, οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω σε τέτοια θέματα, είναι δύσκολο. Ας ακούσουμε ένα ελαφρό τραγούδι που σχολιάζει για τον Αδάμ και την Εύα.

0: Το θέμα είναι ότι επί εποχής πρωτοπλάστων μεγάλωνε ο πληθυσμός της Ελλάδας. Γιατί ο παράδεισος ήταν η Ελλάδα ήταν. Τι μιλούσαν, ελληνικά μιλούσαν. Ο Θεός τι τους μιλούσε, δε. Εβραϊκά, όχι, ελληνικά. Αντιθέτως τώρα η χώρα μας έχει πρόβλημα δημογραφικό. Και υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν και άνθρωποι που τα στοιχεία αυτά μας τα δίνουν να τα καταλάβουμε. Πας και ξεστραβωθούμε, αλλά τίποτα εμείς. Έχουμε τον Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας, όπως ξέρετε, είναι υποψήφιος με το Βελόπουλο. Και είναι άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει. Και επειδή έχει σπουδάσει, δεν μας λέει ανοησίες, πήγα να πω, όχι.
1: Δημογραφικό. Είμαστε 11 εκατομμύρια 2025. Μείον 2 που δεν είναι Έλληνες. Είμαστε 9 εκατομμύρια Έλληνες το 2025. Από αυτά, μείον 4 εκατομμύρια είναι μεγαλύτεροι των 55, την ηλικία μου και πάνω. Αυτοί μέχρι το 2050 έχουμε πεθάνει εμείς, αντιγιά. Οπότε, ουσιαστικά, θα είσαστε 5 εκατομμύρια το 2050. Αλλά θα έχετε κάνει και παιδάκια. Αλλά όχι πολλά. Μέχρι τότε, 1 εκατομμύριο παιδάκια. Άρα θα είσαστε 6 εκατομμύρια Έλληνες το 2050. Τι γίνεται με τους υπόλοιπους? Οι υπόλοιποι, τα 2 εκατομμύρια που είχαμε εκεί πέρα, που δεν είναι Έλληνες, το 2025, με το ρυθμό που έρχονται, το 2050, θα έχουν έρθει πλέον άλλα 5 εκατομμύρια, θα είναι 7 εκατομμύρια μη Έλληνες το 2050. Θα έχουν κάνει όμως και πολλά παιδάκια, μη σου πω άλλα τόσα, αλλά έστω, πες, άλλα 5 εκατομμύρια θα τα έχουν κάνει. Άρα, συν 5 εκατομμύρια παιδάκια, μας κάνει 12 εκατομμύρια μη Έλληνες το 2050 και 6 εκατομμύρια Έλληνες. Δηλαδή, το 2050 οι Έλληνες θα είναι το 33% του πληθυσμού. Θα έχουν γίνει μειονότητα, άρα, πολύ πιο πριν, γύρω στο 2040, θα έχουν γίνει ήδη μειονότητα. Που σημαίνει ότι ήδη από το 2035 θα έχουμε μια συγκυβέρνηση μεταξύ αριστεράς και του κόμματος του Ισλαμικού των μεταναστών. Οπότε εκεί γύρω στο 2040 θα αλλάξει το θρήσκευμα της Ελλάδας σε Ισλάμ, Σαρία, Μπούργκα, τρεις γυναίκες ο παππούς. Άρα εγώ θα έχω πεθάνει. Ξέχασα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Με χαρτί και μολύβι όλα αυτά υπολογισμένα, όχι ανοησίες, όχι βλακίες, όχι επιπολαιότητες. Ψηφίστε λοιπόν Βελόπουλο για να μην συνεργαστεί το κόμμα της αριστεράς με το κόμμα των Ισλαμιστών σε μερικά χρονάκια. Έρχονται. Προς το παρόν, ερημώνουν τα χωριά μας.
3: Το χακαϊμό και μεράκι.
0: Όλοι φεύγουν από τα χωριά.
3: Να φύγω από το χωριουδάκι.
0: Και μένω τα γαϊδούρια μόνο.

0: και φεύγεις.
1: Το ίδιο λέγανε τα δέντρα, παιδιά, στο Τζόρτζο όταν έφυγε να πάει στην Αμερική. Έφευγε για να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ.
0: Όλα γύρω μου κλαίγανε.
1: Κλαίγανε όλοι. Τα σκηνικά από τα θέατρα. Τα ταμεία.
0: Μου λέγανε.
1: Και έφυγε ο Στράτος, πήγε στην Αμερική και θα κάνει καριέρα. Θα κάνει καριέρα πάρα πολύ μεγάλη, αλλά ασόψεται ο Kevin Spacey.
2: Θα πήγαινα να τον δω, παρόλο που είχα δασκάλα μία κολλητή του Kevin Spacey.
3: Είναι στην Κύπρο ο Kevin Spacey.
2: Ναι, πρόσεξε. Και λέω, α, να τον γνωρίσω, γιατί ήμουν στο Λος Άντζελες. Και μου λέει, μην τολμήσεις, γιατί? Ούτε κατά διάνοια. Θα σου την πέσει και θα σου κόψει και τις πόρτες όλες.
3: Αλήθεια. Ναι.
2: Αν εδώ γίνονται μία, στην Αμερική γίνονται επί χίλια.
3: Και τι έγινε?
2: Δεν πήγα ποτέ να τον δω. Μου λέει, άστο, εσύ δεν ταιριάζεις, είσαι straight.
3: Αθώθηκε βέβαια, έτσι, για όλους.
2: Δεν έχει σημασία τι μου είπε η συνεργάτη του. Τώρα μπορεί να βγει ο Kevin Spacey, άμα κατηγορήσει. Και να του πω και το όνομα.
3: Ναι, κατά.
2: Αλλά αυτό μου συνέβη και είναι δικιά μου εμπειρία.
3: Φαντάζομαι να δούμε τη δημοσκόπηση.
4: Κάτι πικραμένος.
2: Πήγα να τον δω. Βεβαίως.
4: Βεβαίως.
2: Αν μου πεις με ποιο θα ήθελα να κάνω παρέα. Τον Ντάνιελ Ντέι-Λουις, αγάπη μου.
4: Και με εμένα. Με σένα ήθελα να συγκατοικήσω.
3: Αλλά τι παθαίνει
4: να κάνει μόνο παρέα.
3: Πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Δυστυχώς δεν έκατσε αυτή η συνεργασία, γιατί εντάξει, θα είχαμε επίθεση. Και έτσι δεν είχαμε άλλον Έλληνα να κάνει καριέρα στην Αμερική. Όπως έκαναν οι Andrew Sisters, αδερφές Ανδριοπούλου. Τεράστια επιτυχία. Οι οποίες βέβαια τραγούδησαν για το ρούμι και την Coca-Cola. Τίποτα δεν είπανε για το ούζο. Υπήρχε μια εποχή που οι φτωχοί Έλληνες πίνανε ούζο με κοκακόλα. Ήταν πιο φτηνά από το ρούμι.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίνκο.
2: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
1: Λίνκο.
2: Να μαθαίνουμε και κάτι.
1: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κάτσε να στα πω κι εγώ για να το καταλάβεις ακριβώς τι γίνεται. Εμείς ποιοι είμαστε? Ο Alpha Radio 989, σωστά. Το Versus Travel το γνωρίζεις, το γνωρίζεις. Καλά κάνεις, αυτό λοιπόν το γνωρίζεις. Μιλάμε για αξιοπιστία. Συνεργαζόμαστε τώρα για να σε στείλουμε εσέναν τώρα που μας ακούς στα ατμοσφαιρικά χωριά της Αλσατίας. Θα πας στο Στρασβούργο, θα πας στο Κολμάν, θα δεις εικόνες σαν να είναι κάρτ ποστάλ, σαν να είναι ένα παραμύθι. Θα κάνεις και μια μαγευτική κρουαζιέρα, σκέτη μαγεία στο Ρήνο, θα δεις κάστρα, καταπράσινες διαδρομές, ρομαντικές πόλεις, όλα αυτά θα ξεδιπλώνονται μπροστά σου και τι θα έχεις κάνει. Δεν θα έχεις κάνει τίποτα, θα έχεις στείλει δηλαδή μόνο ένα μήνυμα. Θα έχεις γράψει 989 και ενώ θα γράψεις ταξίδι, θα γράψεις το ονοματεπώνυμό σου και θα το στείλεις στο 54301. Οι μέρες πλησιάζουν. Οι καιροί ούμενε τι. Πότε θα γίνει η κλήρωση? Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, 3 του μήνα, στην εκπομπή της Αθηναίδας Νέκα και του. Τα κορίτσια προηγούνται πάντα. Και του Τάκη Χατζή. Άντε λοιπόν, μην καθυστεράς. Ποιον θα ήθελες να έχεις για ταξίδι μαζί σου? Ποιον θα ήθελες να έχεις ταξιδιώτη? Να σου πω ποιον θα ήθελα. Τον Άρη Πορτοσάλτε, βεβαίως. Και να μου λέει διάφορα θέματα πολιτικά. Γιατί αυτό θα ξέρει. Και πάνω απ' όλα να σου πω κάτι. Είναι από τους λίγους δημοσιογράφους που είναι αντικειμενικοί.
3: Εγώ λοιπόν, έλα, αυτό που μπορώ να δω, ναι, και από την αντίδραση του κυρίου Ζαχαριάδη, αντιλαμβάνομαι ότι καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι δεν έτρεξε, δεν έγινε αυτό που
4: δεν πήγε και πολύ καλά.
3: Για το οποίο φαντάζονταν ότι.
4: Θα πείτε.
3: Βεβαίως και τα πείτε. Λοιπόν, ναι. Το ίδιο και από την πλευρά του κυρίου Καραχαϊλού, να εκφραστεί η κοινωνία η οποία δεν θέλει να εκφραστεί. Καταλήγουμε πάλι.
4: Αυτά δηλαδή, από ανενοημένα διαβήματα.
3: Σε ανενοημένα διαβήματα και είμαστε μπροστά. Θα το ξαναπώ και πιθανότατα. Θα ενοχλήσω, αλλά το κάνω σκοπίμως. Μητσοτάκης ή χάος.
4: Αυτό. Ισχύει πάλι αυτό.
3: Προφανέστατο, μα μπροστά σας γίνεται. Δεν είμαι εγώ κάπου αλλού. Μπροστά σας.
5: Δηλαδή,
3: εάν δεν αντιμετωπίσουμε την πολιτική με όρους μεταφυσικής και αν δεν αντιμετωπίσουμε την πολιτική με όρους επιθυμιών, στην περίπτωση Ζαχαριάδη είναι επιθυμία. Στην περίπτωση του κυρίου Καραχάλιου είναι να μαζευτούμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι, παιδιά, να βρούμε κάποιον. Τον καταλαβαίνω εγώ τον κύριο Καραχάλιο και μια χαρά που να τα συζητήσουμε. Πάμε σε ένα από τα μπροστά τα καφενεία της πλατείας και εκεί άλλωστε και το συναντώ. Ναι. Πάμε στον Τράι να πούμε και έναν καφέ, να τα πούμε. Ή στον κύριο Στάθη στο Ντακάπο να κουβεντιάσουμε. Πάρα πολύ ωραία, αλλά πού καταλήγουμε, παιδιά, τι κάνουμε τώρα?
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τι κάνουμε τώρα, ρε Σιάρη? Ψάχνουμε να βρούμε ένα τραγούδι που να ταιριάζει. Και έχω πει ότι Πορτοσάλτε έχω βρει μερικά, δεν μπορώ να τα μεταδώσω. Πορτοφίνο έχω τελειώσει. Κάτι με Πόρτο άλλο. Πορτοχέλι, αυτό έκατσε.

συνηθίζεται να δίνουν το όνομα αγαπημένων προσώπων στις βάρκες, στα κότερα. Όχι, κότερα απαγορεύονται γιατί είναι ψηλή φορολογία. Φαντάζομαι ότι ο Πορτοσάλτε, αν είχε μία βάρκα, θα την έλεγε ο Κυριάκο. Και θα την είχε βάψει γαλάζια.

0: κάτι και για την Έγινα. Εκεί που ήταν ο Καποδίστριας.
1: Τα καραβάκια.
0: Και, που, και στον Ναύπλιο. Δεν τα λέτε αυτά.
1: Τίτρα τα λέμε.
0: Βέβαια, γιατί υπάρχει πόλεμος κατά του Καποδίστρια, αλλά και κατά του σκηνοθέτη. Ναι. Μην τα ξεχνάμε ότι γίνεται πόλεμος. Εδώ έχουν βγει κάποιοι και λένε ότι ο Καποδίστριας μας, ο Καποδίστριας μας που τον είδαμε, μιλούσε με την Παναγία πολύ ωραία στην ταινία. Ήτανε, θα το πω, βγαίνουν και λένε ότι ο δεν μπορώ να το πω.
2: Έχω δει μια ταινία για τον Ιωάν Καποδίστρια. Ποιος ήταν ο Ιωάν Καποδίστριας? Ιωάν Καποδίστρια γεννήθηκε στο Κορφού. Καταγωγής είναι 100% Αλβανός. Η οικογένεια του έχει έρθει από το Άργυρο Κάστρο και ακριβώς από τη Ζαγορία. Βλέπω ότι μιλάτε στα τηλεόραση, ταινίες κτλ. Και δεν σταματάτε να πείτε ότι είναι Έλληνας. Γεννήθηκε από καταγωγής Αλβανή. Έμαθε τα ελληνικά και τα ιταλικά πρώτα στο σχολείο. Δεν ήταν, ήταν από μια πλούσια οικογένεια που φύγαν από το Άργυρο Κάστρο και πάνε σε ένα μέρος που είναι Βενετσιάν. Βενεδικ, δεν πήγανε στην Ελλάδα. Αυτή την εποχή Τσέλσερα, Κορφού ήταν Βενετσιάν. Και ο Καποδίστριας έχει έρθει ξανά να δει τον Άργυρο Κάστρο το 1814 και ο κόσμος τον έχει δει σαν ήρωας και αυτός έχει δίνει κρίματα για να ανήκουν σχολεία στα αλβανικά.
0: Επίσης εκεί στο Αργυρό Κάστρο που ήταν, συνάντησε τον Αλμπάνο και τραγουδούσαν μαζί το ΙΟΤΕ.

0: Αλμπάνο, καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε, έτσι.
1: È triste dover vivere per vivere, parlare a chi non sente mai.
0: Ο οποίος για να θολώσει τα νερά ο Αλμπάνο λέει ότι είναι από την Νότια Ιταλία.
1: Sentirsi soli più che mai.
0: Σε τα μας.
1: Ma io te, io te, cascasse il mondo, io te.
0: Είναι λέει από την Νότια Ιταλία και έχει μεγαλώσει στη Ρώμη. Μια που λέμε για τη Ρώμη, θέλω να σας ανοίξω τα μάτια σήμερα. Η Ρώμη δεν είναι το παρελθόν, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όχι. Η Ρώμη συνεχίζει να είναι επικυρίαρχος.
2: Υπάρχει μια θεωρία ότι την γη, τον κόσμο δεν τον καθοδηγούν οι Εβραίοι, οι Αμερικάνοι και το χρηματιστήριο, αλλά η Ρώμη. Υπάρχει μια, θα λέγει κανείς, θεωρία συνωμοσίας, παραμύθι, μύθος, ότι η Ρώμη δεν γκρεμίστηκε ποτέ. Η Ρώμη απλά εξελίχθηκε και είναι η πρώτη εταιρεία του κόσμου. Σκέψου λίγο, έχουν branding τον αετό, έχουν τους φορείς πράκτορες, άρα franchise, τα τσιμπούσαν από αλλού γιατί όλα κατέληγαν στο μητρικό ταμείο και με την πάροδο των χρόνων η Ρώμη έκανε τη δική της θρησκευτική πόλη, το Βατικανό, όπου όλα συγχωρούνται. Υπάρχει ασυλία. Κανείς δεν λογοδοτεί σε κανέναν. Και έτσι η εξουσία αποκτά ηθική. Α, μάλλον είναι μια ιστορία.
0: Το πιάσατε? Τι να μας πει τώρα η Ρώμη? Τι να μας πει το Λονδίνο, το Παρίσι, η Νιου Γιόρκ, η Βουδαπέστη, η Βιέννη? Μπροστά στην Αθήνα μας καμιά. Μα καμιά σας δεν βγαίνει. Προφύγια σκέψη.

0: στην Αθήνα καμιά σας, καμιά σας δεν πηγαίνει. Γιατί είναι πάντα γεμάτες με ρόδα υποδιέστης.
1: Όταν ήμουν μικρός και άκουγα ότι είναι γεμάτες με ρόδα υποδιέστης, νόμιζα ότι ήταν με ρόδα, μία ρόδα αυτοκινήτου. Και λέω, πού τη βάζεις στην ποδιά τη ρόδα. Όταν είσαι μικρός κάνεις διάφορες ανοησίες σαν σκέψεις. Μετά μεγαλώνεις, οριμάζεις και μπορεί να γίνεις, ας πούμε, υπουργός οικονομικών. Και γίνεσαι υπουργός οικονομικών σαν το Βαρουφάκι και σκέφτεσαι να υπάρξει ένα εναλλακτικό νόμισμα. Ούτε δραχμές, ούτε δολάρια, ούτε ευρώ, αλλά δήμητρες. Το είχε πει, μετά είπε ότι το μετάνιωσε, αλλά επανέρχεται.
2: Κοιτάξτε, θυμάστε με το Δήμητρα, με το παράλληλο σύστημα ψηφιακών.
3: Με τα νομίσματα, με το. Ναι.
2: Όχι, τι νομίσματα.
3: Όχι, τα νομίσματα. Όχι,
2: ήταν
3: όχι,
2: ένα ψηφιακό. Εξαιρετικό σύστημα, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να το έχουμε. Και εμείς και οι Γάλλοι και όλοι.
3: Παραμονές εκλογών έγινε όλο αυτό, έτσι.
2: Παραμονές εκλογών έγινε η κατασυκοφάντηση μέσω της ομάδας ψέματος πάλι. Της ίδιας ομάδας, με τα παιδάκια αυτά που έχει προσλάβει η Νέα Δημοκρατία, με δελτίο παροχής υπηρεσιών για να συγκοφαντούν και να δηλητηριάζουν το δημόσιο διάλογο. Αυτό κάνουν. Το ίδιο πράγμα είχαν κάνει και τότε. Θέλανε με κάποιο τρόπο να χτυπήσουν τον Τσίπρα, ο οποίος είχε δηλώσει κάποια στιγμή ότι ναι, και με το Μέρα θα πήγαινα. Και τι κάνουν, παίρνουν ένα εξαιρετικό σύστημα για το οποίο και γι' αυτό είμαστε περήφανοι και το θα δείτε. Νομίζω ότι ήδη όποιος το έχει μελετήσει έχει συνειδητοποιήσει ότι ήταν μια πολύ καλή πρόταση. Το πήραν, το κάνανε νόμισμα, που δεν ήταν νόμισμα, συνοπληρωμών είναι, σαν το Άιρις, μόνο που είναι δημόσιο. Φαντάζομαι να λες εσύ με πόσα Άιρις αγοράζει ένα σουβλάκι. Θα ήταν γελίο αυτό, όπως ήταν γελίο, λέμε πόσες Δήμητρες αγοράζει ένα σουβλάκι. Δεν έχει σημασία. Αυτό κάνανε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ρε Γιάννη, συγγνώμη, αλλά δεν έλεγες ότι είναι σαν το Άιρις. Αλλά όλα αυτά έχουν χαθεί. Είναι θολά στο μυαλό μας. Ένα μας έχει μείνει. Τι βλέπουμε τον Γιάννη και λέμε γεια σου ρε ομορφό παιδό. Και άλλα πολλά.
5: Γιαννάκι ομορφό παιδό, Γιαννάκι λεβέντο παιδό, παμπονί ρε και παραμυθάτζι.
1: Όχι παραμυθάτζι. Αλλά ας τελειώνω επιτέλους τα παραμύθια. Ήρθε η ώρα της πραγματικότητας, της αληθινής ειδησιογραφίας.
5: Και το ψιστήρι σου φιγουρατζί.
1: Δεν το λέμε ότι είμαστε φιγουρατζίδες, δεν κάνουμε φιγούρα. Πραγματικά είναι το καλύτερο δελτίο που μπορείτε να δείτε. Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Και να τα ακούσετε δηλαδή. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Ρέντιο 99. Λίνα Κλήτου, έτοιμη. Καλά να είμαστε, τα λέμε πρώτα Θεός τη Δευτέρα. Άντε γεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.